0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
2: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, ο απόψινός φιλοξενούμενος στην εκπομπή είναι ένα πρόσωπο τόσο οικείο αλλά και τόσο αιχμηρό για την καθημερινότητά μας. Συνάμα οφείλω εισαγωγικά να διευκρινίσω κάτι. Νομίζω ότι αποτελεί μία από τις καλές στιγμές και μία επιβεβαίωση ότι η περιφερειακή τηλεόραση και οι περιφερειακές εκπομπές αγγίζουν πτυχές που δεν αγγίζει το λεγόμενο κεντρικό σύστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο απόψινός φιλοξενούμενος, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, είναι ένα πρόσωπο που και αυτό από την περιφέρεια ξεκίνησε, φτάνοντας σήμερα με απόλυτη ακρίβεια να χαρακτηρίζεται ως ένας απόλυτος πολιτικός και κοινωνικός αισθητήρας μέσα από τη δουλειά του στο θέατρο, στην τηλεόραση, στη γραφή, στο τραγούδι. Άρα νομίζω ότι η απόψινή του παρουσία είναι και μία επιβεβαίωση ότι οι δυνάμεις περιφέρειας εξακολουθούν να είναι μια άλλη Ελλάδα. Κύριε Λαζόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου. Θέλω να σου πω ότι στην εκπομπή μου έχω βάλει από την αρχή να παρακολουθούν το πρόγραμμά σου. Μ' αρέσει τόσο πολύ και μ' αρέσουν οι συνεντεύξεις σου τόσο πολύ που έχεις ανθρώπους που είναι ενός επίπεδου και προσφέρουν ένα λόγο ο οποίος έχει χαθεί από την κεντρική τηλεόραση και ίσως να μην ξέρεις και εσύ τι ρόλο παίζεις στην διαμόρφωση αυτής της συνολικής εικόνας. Και στο λέω κατευθείαν έτσι για να ξεκινήσουμε, για να σου πω ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εγώ δεν παρακολουθώ κάτι αν δεν έχει να μου πει κάτι ουσιαστικό ή να μου αφήσει κάτι το οποίο ενδυνάμει να μπορεί να το στείλω στους ανθρώπους να το καταλάβουν και να ακούνε πράγματα από σένα, ακούμε σε εκπομπές από τους ανθρώπους που καλείς, πράγματα πολύ καινούργια και πολύ ιδιαίτερα. Και σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου.
0: Τιμή μας να το λέτε εσείς αυτό ειδικά, και λέω τιμή μας γιατί θέλω να πιάσω λίγο το νήμα. Δεν θα μιλήσουμε για το Λάκη Λαζόπουλο ως άνθρωπο στην τέχνη. Αυτό υπάρχουν ειδικότεροι μου. Περισσότερο με ενδιαφέρει απόψε ο Λάκης Λαζόπουλος ως πολιτικόν. Η σκέψη του και κυρίως ο ρόλος του διαβιβαστή της κοινωνίας σε κάθε μορφή εξουσίας. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, θα προσπαθήσω να πάω και στον ενικό σιγά σιγά.
1: Αν δεν νομίζετε... ένα βήμα γιατί είναι ενικός.
0: Αν νομίζετε ότι η περιφέρεια είναι μια άλλη Ελλάδα και μιλώ σε έναν άνθρωπο που πέρα από τη διαχρονικότητά του, πέρα από το ότι και τα έργα του ξεκίνησαν τα γραφεία από την περιφέρεια, πέρα από το ότι η πρώτη συμμετοχή, η επιλογή θεατρικά είναι ένα περιφερειακό θέατρο.
1: Ναι.
0: Λάρισα. Και σήμερα είναι σε μια Λάρισα. Είναι σήμερα σε μια περιφερειακή τηλεόραση. Είναι μια άλλη Ελλάδα ή είναι αφήγημα μύθος?
1: Όχι, δεν είναι αφήγημα μύθος. Η επαρχία, οι περιφέρειες έχουν άλλη δυναμική, άλλα προβλήματα. Είναι περίεργο και έχουν και άλλο σύνδεσμο μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν ξαφνιάζεται μια κοινωνία στην επαρχία τόσο πολύ. Έχει ήδη ξέρει νωρίτερα, δεν είναι μια Αθήνα που ανοίγει κάτι και δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο παράθυρο, ποιος είναι πάνω σου, ποιος είναι κάτω. Στην περιφέρεια, ακόμα και στις πολυκατοικίες, γνωρίζουν ποιος είναι πάνω και ποιος κάτω. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω.
0: Και η Αθήνα δεν έχει περιφέρεια, θα σας πει κάποιος, κύριε Λαζόπουλε?
1: Όχι, όχι, η Αθήνα είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα από μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω έναν άνθρωπο που 40 και χρόνια είναι στο θέατρο. Μετρούσα προχθές, είστε 32 ουσιαστικά, μάλλον 34 ουσιαστικά στην τηλεόραση. Άρα έχετε καταγράψει ως αισθητήρας και ως αλογόμυγα στο σώμα της κοινωνίας, γιατί μας τσιμπάτε, όλες τις διακυμάνσεις από την εποχή της ευμάρειας, τεχνητής, προσποιητής, των διακοποδανείων, γιατί είμαστε και καλοκαιράκι τώρα πια, μέχρι την κρίση, τα μνημόνια, την πανδημία, την οικονομική δυσπραγία, τους πολέμους, την καταπίεση, τα συστήματα εξουσίας εμφανώς και αδιαφανώς. θέλω να σας ρωτήσω αν εισπράτεται πρώτα-πρώτα ότι η ίδια η κοινωνία σε όλη αυτή τη διαδρομή έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει οι γενιές. Μπαίνουν και οι νεότερες γενιές μέσα. Μπαίνουν άλλα θέλω, μπαίνουν άλλα δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα από τους παλαιότερους δεν υπολογίζονται. Γιατί οι παλαιότεροι έχουν έναν κόσμο που τους ακολουθεί. Οπότε είναι σαν ένα καράβι που ακολουθεί γλάρος και εσύ βλέπεις ένα άσπρο πράγμα και νομίζεις ότι είναι ο ίδιος γλάρος. Αλλά έχει φύγει ο γλάρος και έχει ξεφτύνει τώρα και δεν καταλαβαίνεις τι έπαθε ο γλάρος. Απλώς έφαγε άλλα πράγματα ο γλάρος και έρχεται και το κουμπάει σε σένα. Δεν έχουμε αίσθηση οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τι ακριβώς ή πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Είναι λογικό να αλλάξουν οι κοινωνίες. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολιτικών, αλλά μέσα από τη σάτρα. Mm. Τι εννοώ. Αν δεν έβλεπα μέσω του Αριστοφάνη, δεν θα μπορούσα. Έχω δηλαδή την πολιτική οντότητα, αλλά μέσα από τη σάτιρα. Το σατυρικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο μου δίνει πιο ξεκάθαρα να βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε όλες τις εποχές, βεβαίως και από το Πασό και από όποιες κυβερνήσεις ήταν και από τη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίοδο και κυνηγήθηκα και αμφισβητήθηκα και πάντα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί ο καθένας περιχαρακώνεται στο κόμμα του, στα πράγματά του και στα πιστεύω του. Τα οποία πιστεύω του σιγά σιγά δεν είναι πιστεύω του. Δεν είναι πιστεύω του. Είναι τι έχω, γιατί στις εποχές αυτό που είναι επικίνδυνο είναι να μην αλλάξει το βλέμμα. Σε αυτή την εποχή έχει αλλάξει το βλέμμα. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο μίσος στον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη εχθρότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη βία. Και δεν ξεκινάει η βία παρά μόνο αν η εξουσία κεντρική δεν είναι σκληρή. Και το νιώθουν. Νιώθουν σήμερα ότι δεν είναι αστεία δηλαδή στη Λάρισα. Δηλαδή βγαίνει, άκουσα, έβλεπα τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να βγαίνει και να λέει ξυλολιάδα και τα λοιπά και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Άφησες αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή συγκαλύπτει τα πάντα. Δεν αφήνει να γίνει τίποτα. Μπαζώνει τα πάντα. Δίνει εντολές, δίνει διαταγές. Κρύβονται όλα. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι σούζα. Ρωτάνε αυτά που είναι και φεύγουν να τα περνάει. Λέει πάντα την απάντηση και φεύγει. Μα δεν είναι εξετάσεις. Συνέδευση. Δεν είναι. Τι έγινε στο τρένο? Αυτό. Παρακάτω. Τι κάνατε αυτό? Εντάξει. Και απαντάει αυτός. Λέει τα δικά του. Δεν τον στριμώχνει κανένας. Να του πει πώς θα σε αποκαλυφθεί κάτι. Τι έκανες εσύ για να αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, ότι μέχρι και τους στέλνανε για αυτούς που κάνουν έρευνα με τα...
0: Την Ανούμπης λέτε.
1: Ναι, την Ανούμπης.
0: Με τους σκύλους, τους μόνους σκύλους που διαθέτει η χώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που βρήκαν τα υπολείμματα στα χωράφια, καν στο
1: ακριβώς
0: χώρο των Ντεμπών.
1: Ναι. Είναι έξαλλη με αυτό. Είναι έξαλλη ακόμα και με τα σκυλιά που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κάτι. Δεν τυχαίο ότι... πώς τον ρίξαν φόλα στο σκυλί που αποκάλυψε. Δηλαδή, ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Αυτή η χώρα έχει γίνει, υπάρχει μια τρομοκρατία. Έλεγα τώρα, μιλάγαμε μέσα και έλεγα ότι ήρθα προχθές από μια πτήση από το αεροδρόμιο και βγήκα έξω να, μέχρι να πάρω το αυτοκίνητο. Έρχεται ένας κύριος που μου λέει, κύριε Λαζόπουλο, μου λέει, μην κοιτάξετε. Είμαι υπάλληλος στο αεροδρόμιο, δεν θέλω να δουν ότι σας μιλάω. Στο αεροδρόμιο, σας παρακαλώ μην με δείτε, φεύγω. Δηλαδή, σαν να συναντιόμαστε τέτοιο καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου. Τι θα συμβεί στη ζωή σου? Τι σε περιμένει? Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, την έννοια όλη τη μεταπολίτευση, ναι, και θα μπορούσα να κάνω όλη τη σειρά αυτά που έκανα, το Ζέκα Μικροσμίτσος, μέχρι το 290 επεισόδια φτάνει τώρα. Θα μπορούσα να γράφω την ιστορία, τι γινόταν τότε και πώς τα αντιμετώπισε και πώς τα βλέπαμε τότε. Και μέσα από εκεί θα μπορεί να περάσει όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης μέσα από τη σάτρα, μέσα από το χιούμορ. Και η σάτιρα είναι πράγμα το οποίο δεν γίνεται να με κυνηγηθεί, όπως και ο Αριστοφάνης κυνηγήθηκε. Και αυτοεξορίστηκε και έφυγε. Και μετά 5 χρόνια πήγαν οι Αθηναίοι και τον παρακαλάγανε να γράψει ξανά. Και έγραψε τον πλούτο και ξανακέρδισε την εμπιστοσύνη τους και ξανά ήρθε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να είσαι ένας ο εσωτερικός συγγραφέας και ο εσωτερικός ηθοποιός στο κομμάτι αυτό, γιατί κάνω και την κωμωδία κυρίως υπηρετώ, αυτό είναι το είδος που υπηρετώ. Δεν υπάρχει σατυρικός λοιπόν ηθοποιός και συγγραφέας που να μην έχει κυνηγηθεί ή να είναι να χαίρονται όλοι. Δεν μπορεί να χαίρονται όλοι.
0: Θα επιστρέψω. Εσείς ναι. Πήγατε βαθιά πολιτικό όνομα είστε, διότι το θέατρο, κατά τη γνώμη μου πάντα, και η σάτιρα είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Με την θεατροκρατία, όπου ο Πλάτωνας έλεγε ότι αυτό είναι η οχλαγωγία, αλλά ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος, Κωστής Παπαϊωάννου, είπε ότι αυτή ήταν η μέθεξη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Οι θεατές συνδιαμόρφωναν με το συγγραφέα απέναντι στην κρατική εξουσία, αλλάζαν και το έργο
1: ναι.
0: Εν κινήσει, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είστε αριστοφανικός, κοιτάξτε, ο Αριστοφάνης τα έχει πει όλα για τη δική του περίοδο. Υπείς, αχαρνείς, νεφέλες, σφίκες.
1: Τώρα είμαστε στις όρνηθες.
0: Μπράβο, όρνηθες.
1: Όπου τα πουλιά βάζουν φόρο στα άλλα πουλιά για να μην μιλάνε. Δηλαδή, τι κάνει, ελέγχεται ο αέρας, όπως ελέγχεται ο αέρας της τηλεόρασης. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Να είναι οι δημοσιογράφοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Μιλάνε και αντιμετωπίζονται ότι σαν να ενοχλούνται. Δεν είναι ότι μα τίποτε είναι αυτά που λέτε. Έχουμε δημοκρατία άρα. Γιατί εσύ. Πού το ξέρεις εσύ. Από πού το έχεις διασταυρώσει. Δηλαδή ρωτάει Πορτοσάλτα και τον άλλον και λένε έχουμε δημοκρατία άρα. Τι μου λες τώρα. Αυτό είναι ο σουρεαλισμός. Δύο λογικές ανόητες που διασταυρώνονται είναι σουρεαλισμός. Συναντιώ τη διάσημη και να σου πω: τι ωραία που είσαι εσύ. Δεν μπορώ να ησυχάσω, αλλά με ματιάζουν το πρωί. Ωραία. Το πιστεύουν οι δύο. Περνάει ένας τρίτος που τους κοιτάει και λέει: δεν πάνε καλά. Αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Είναι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμία περίοδο. Θυμάμαι όλες τις περιόδους.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδος σε αυτή τη μεταπολιτευτική διαδρομή
1: ναι.
0: που τα έχετε δει όλα.
1: Είναι.
0: Έχετε συνομιλήσει με τους πάντες, έχετε καυτηριάσει τους πάντες, έχετε επικροηθεί από πολλούς.
1: Δεν έχω.
0: Θα μας πείτε στη συνέχεια ποιοι ήταν και οι πιο ανεκτικοί. Έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουμε κάποιες προσωπικότητες. Όμως λέτε ότι αυτή εδώ είναι μια άλλη περίοδος εντελώς.
1: Είναι μια άλλη περίοδος. Δηλαδή άκουγα τον Καραμαλή, θες μιλούς, δεν ξέρω πού, που έλεγε στους
0: Κυλαϊδόνι.
1: Και όχι λέμε στους ξενέρωτους κτλ. Δηλαδή ο Καραμαλής χρησιμοποιεί το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που τραγούδησε και είχε τη σάδα, γιατί ο Λουκιανός έχει γράψει τις επιθεωρήσεις όλες τις δικές μας, είναι αγαπημένος και συνεργάτης και δικός μου. Δηλαδή, έχω αναμνήσει από τον Λουκιανό για να πει αυτό που δεν μπορεί να πει κι αυτός. Γιατί κι αυτός ψάχνει τρόπο να πει στους δικούς του.
0: Α.
1: Ότι, βέβαια. Μα τι κάνει. Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
0: Δεν μιλάει ευθέως, λέτε.
1: Όχι. Ο Σαμαράς έχει αρχίσει να μιλάει λίγο ευθέως. Ο Καραμαλής έχει ακόμα τον παλιό τρόπο. Το παραμύθι. Μια γιά μου, ξέρω εγώ, έπεσε και έσπασε τα αυγά. Όποιος πάει στα αυγά, δηλαδή πάει στην παροιμία. Και δεν πάει σε ό,τι συμβαίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Καραμαλής αναγκάζεται να μιλήσει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξουσία η οποία δεν έχει κανένα πρόσωπο. Έχει μόνο πρόσωπο φοβία. Πρόσωπο της φοβίας, του φοβικού, της φοβικότητας. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι επικεφαλής της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα το κάνεις σε 3 μήνες. 3 μήνες δεν είναι το τραπέζι αυτό να το καθαρίσεις, θα σε 1 εβδομάδα που είναι καθαρό. Το σύνταγμα που κάνεις, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Και να το κάνει ο Βορύδης που έχετε από την ιστορία με Τσεκούρη. Το Τσεκούρη θα πάρει το σύνταγμα της δημοκρατίας μου και θα το φέρει σε πέρας. Είναι προσβολή αυτό. Είναι προσβολή για την δημοκρατία μέγιστη. Μέγιστη. Δεν γίνει κανονικά. Θα έπρεπε οι άνθρωποι που στηρίξαν τη Χούντα ή την Χούντο αναφέρον ή την Χούντο πιάνων ή την Χούντο... είναι Χούντο βαστάζομενοι και Χούντο βαστάζοντες. Θα έπρεπε να μην περιέρχονται σε κανένα ψηφοδέλτιο καμιάς προοδευτικής ή δημοκρατικής παράδοξης. Και θα πρέπει να το είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα.
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Θα μας πει κάποιος ότι ο...
0: και τιμήθηκε με χιλιάδες σταύρους.
1: Δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό. Γιατί να μου πει κάτι. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν τη Χούντα. Ναι, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή δεν στηρίχθηκε ο Παπαδόπουλος μόνο στην τυραννία του. Στηρίχθηκε και σε αυτούς που είχαν όρεξη να τυρανιστούν. Αλλά δεν μπορεί, επειδή κάποιοι έχουν μείνει στο να τυρανιστούν και κάποιοι θέλουν να μείνουν το βασιλιά, να ξαναδώ το βασιλιά, να ξαναδώ την τυραννία, να ξαναβλέπω μέρος της τυραννίας. Πώς προχωράει μια χώρα. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά τι σημαίνει? Ότι οι περισσότεροι, όπως τώρα, ναι, έχουμε νέα δημοκρατία. Γιατί έχουμε νέα δημοκρατία? Γιατί έχουμε πάρει 41%. Και καλά κάνουμε και έχουμε νέα δημοκρατία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το βουλώσουμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 41%, μην μιλάς. Και να κυκλοφορούν όλα αυτά τα τρόλ με τα ίδια λόγια, συντεταγμένο στρατός, με τα ίδια επιχειρήματα, παντού. Όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Λαζόπουλε, αν ζούσε σήμερα ο Αριστοφάνης, πιστεύετε με αυτό το σουρεαλισμό που περιγράφεται, θα ήταν σε δύσκολη θέση στο να συγγράψει ή θα
1: εγώ
0: ήταν,
1: νομίζω...
0: και θέλω να μας το απαντήσετε από, ή είναι η χαρά των σατυρικών, όπως εσείς, τέτοιες περιόδους?
1: Κοίταξε, είναι η χαρά των σατυρικών, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι ανοίγουν τέτοια θέματα, δηλαδή κάθε μέρα ανοίγεις κάτι και κάτι υπάρχει. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μην έχει σκάσει ένα σκάνδαλο, να μην έχουν φύγει άνθρωποι, να μην παρετούνται και εξαφανίζονται αυτοί. Δηλαδή εξαφανίζονται όπως σε κάτι οργανώσει. Δηλαδή, πού πήγε, το σκοτώσανε, δεν ξέρεις. Πού είναι ο Τριαντόπουλος, πού πήγε, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς χάνονται έτσι. Ή τους άλλους αποσύρουν, όπως τον Βορύδη, όπως τον Αυγιανάκη, τους αποσύρουν και τους ξαναεμφανίζονται κατά άλλη περίοδο. Πόσο καιρό θέλει αυτός για να γίνει, να μην το αναφέρομαι, για να φύγει από την επικοινωνία? Τόσο. Βάλτε τον ξανά. Και τους βάζω ξεδιάντροπα για να σου λένε ότι θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα με ψηφίζεις. Γιατί ποιος άλλος είναι? Τι λες?
0: Άρα μπαίνετε στα ποιοτικά στοιχεία. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό που είπα, το φόβο και τη μεγάλη σιωπή. Δηλαδή και ο κόσμος φοβάται να μιλήσει.
1: Φοβάται.
0: Σας έχω ακούσει στο τσαντήρι, το λέτε πολλές φορές. Αλλά φοβάται μόνο ο κόσμος? Πού είναι οι καλλιτέχνες, θα σας πει κάποιος? Πού είναι οι διανοούμενοι? Παλιά, ακόμη και σε εσάς, στις δικές σας εκπομπές, μιλούσαν ανοιχτά, φώναζαν. Τώρα, σαν να σας ψιθυρίζουν ακόμη και σε δημόσια θέση αυτή. Έχω παρακολουθήσει ότι, γι' αυτό σας ρώτησα αν βλέπετε μια μετάλλαξη και στην ίδια την κοινωνία μετά από 4 δεκαετίες. Ακόμη και στις εκπομπές τις πρόσφατες, περίπου εσείς είστε ο υποβολέας, ο ψημιθιολόγος αυτού που καλείτε. Όχι σε όλους, αλλά κάποιοι εξ αυτών. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει μια απέραντη σιωπή?
1: Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Δηλαδή στη λαϊκή πηγαίνουμε, μιλάμε.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Φοβερή ανακάλυψη του ανθρώπου που κάνει τις δημοσκοπήσεις ή μάλλον την καταγραφή της κοινής γνώμης στις λαϊκές αγορές. Καταπληκτικός άνθρωπος, έχετε δίκιο, καταπληκτικός ο συνεργάτης σας.
1: Ναι.
0: Και μπράβο που τον εντοπίσατε.
1: Ναι.
0: Οφείλω να το πω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: δουλειά ρεπόρτερ, κανονική.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο. Οι καλλιτέχνες, πολλοί τρόποι υπάρχουν για να πλησιαστούν. Καταρχήν, η ΕΡΤ. Έτσι. Η ΕΡΤ δεν θα μπει μέσα αν δεν υπήρχε σε μια συνέντευξη κάτι. Μετά μπορεί ο ρόλος να κοπεί.
0: Γιατί? Δεν είναι εθνικό δίκτυο, δεν είναι δημόσιο, δεν 200, είναι από τον οβολό του Έλληνα
1: πρόεδρου. 250 εκατομμύρια, ναι, παίρνει η ΕΡΤ το χρόνο. Τα πληρώνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφασίζουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, υπήρχε μια εκπομπή Σημείο Συνάντησης. Τρεις καλλιτέχνες με ζητήσανε και επειδή ήταν να μιλήσω ζωντανά και δεν μπορούσα να κάνω κουμοντάζ, τρεις καλλιτέχνες βρήκαν λόγους, εξηγούσαν μέρες γιατί αποφασίσαν ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και με κόβανε. Και κόβανε και τους ανθρώπους. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό. Και σε εκπομπές άλλες που καλούμε να πάω, μετά από λίγο έρχονται και μου λένε: ξέρεις, μας πήρε ο πρόεδρος και δεν μπορεί να είσαι. Και τι να κάνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Αισθάνονται άσχημα κι αυτοί. Δεν λέω ότι θέλω σόν και καλά να είμαι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι. Αλλά ξέρω ότι αυτό γίνεται και σε άλλους που δεν έχουν τη δύναμη ούτε καν να το πουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εταιρείες αυτές που οι διαφημιστές που δίνουν χορηγίες σε διάφορους stand-up comedians διάφορα, λένε και κάποια πράγματα την ώρα που σου δίνει τη χορηγία. Ότι θα να κάνετε κοινωνική σάτυρα, να μιλάτε γενικά, μπορείτε να μιλήσετε για την ακρίβεια. Όπως ο Πρωθυπουργός μετά πόσο καιρό αποφάσισε ότι η ακρίβεια λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος βρήκε τον τρόπο να την τσεκάρουμε καλύτερα. Δεν βρήκε τρόπο να τη χτυπήσει.
0: Το πόσο κάνει.
1: Βρήκε τρόπο να καθόμαστε εμείς να συγκρίνουμε ότι στην Κοζάνη είναι πολύ φθηνά τα πράγματα. Φύγουμε από την Αθήνα τώρα, πάμε στην Κοζάνη να πάρω την ντομάτα. Δηλαδή, τι μαλακίες. Και λέγονται αυτά σταθερότητα και σοβαρότητα. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι και σοβαρά. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι μπορεί να τσεκάρεις ό,τι θέλεις και μπορεί να δεις και να διαλέξεις τιμές. Τι δεν κάνω. Εδώ για να πάω από το ένα μέρος στο άλλο στην Αθήνα, δεν μπορώ να συναντήσω το παιδί μου. Όλη μέρα θα συναντάω το σούπερ μάρκετ. Τι καταλαβαίνει δηλαδή. Ξυπνάει ένας ένας 10 μία δουλειά και λέει πού στο διάλογο έχει αγκούρι φτηνό. Πού έχει τη μαρμελάδα να πάμε. Και να ξεκινήσω να κάνουμε tour όλη μέρα για να ψωνίσουμε που φτάσουμε κατάκοπη με τρία αγκούρια και δύο ντομάτες στο σπίτι.
0: Α, είναι... θα σας μαλώσω. Έχει πρόταση αντιπολίτευση. Θα σας κάνει, λέει, αντιπολίτευση δωρεάν τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, αλλά στα επιφαινόμενα.
1: Θα μιλήσουμε και για τους...
0: Όχι στην ουσία.
1: Θα μιλήσουμε και για τους πιθανούς διαδόχους.
0: Προφανώς, αλλά θέλω να πω, επειδή το υπενιχτήκατε, μήπως τελικά δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι διαχειριστές δημοκρατίας και σε ένα σύστημα που μας το έχουν φέρει απ' έξω.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
0: Όλο.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Αυτοί είναι πιο σάπιοι και είναι ηγέτες της σαπίλας. Αλλά όλο το σύστημα είναι σάπιο. Το Πασόκ είναι στα καλά του. Ο Ανδρουλάκης είναι για να είναι αρχηγός. Επειδή το έχει αποφασίσει αυτός και πέντε κομματικοί φίλοι του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το νιώθει. Δεν το βλέπει. Δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει τη διάσπαση του Πασόκ. Να φύγουν όσοι είναι να φύγουν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Δούκας και λέει ότι πρέπει
0: να συνεννοηθούμε
1: τι είμαστε. Είμαστε στην κεντροαριστερά ή είμαστε αυτοί που καθόμαστε στο χολ της δεξιάς και περιμένουν να μας χώσει να γίνουμε φλωρίδιδες, χρυσοχοίδιδες και πιερακάκηδες. Και Διαμαντοπούλου που φαίνεται ότι...
0: Λάρτζιστε, λίγους είπατε. Γιατί ο Σαμαράς λέει ότι είναι περίπου τα 2/3 της κυβέρνησης πια Πασόκ. Ναι, πρώην Πασόκ.
1: Δηλαδή έχουν φύγει αυτοί, είναι ήδη οι μηχανές εκεί και περιμένουν να κατασταθεί το κόμμα να πάει εκεί. Και βάζει ένα φρένο ο Δούκας και λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι είναι γελιότητα αυτό. Δηλαδή, να μείνουμε και με την αμφισβήτηση τι είναι το Πασόκ, τι κόμμα είναι. Επειδή ξεχνάει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και έφτασε στο 4%. Και ότι αν συνεχίσει να το λέει αυτό, θα πάει ακόμα παρακάτω. ότι δεν μπορεί ένα κόμμα. Δηλαδή δεν έχει στελέχη του Πασόκ. Έχει πάρα πολύ ωραία στελέχη. Τα νεότερα στελέχη. Και ο Δοδονής και ο Χριστίδης και ο Καρχημάκης εδώ, ο Λευτέρης. Δηλαδή έχει στελέχη. Και στελέχη ωραία. Δυνατά στελέχη. Τα οποία επειδή δεν έχουν το μηχανισμό, κάθονται και περιμένουν τη διάλυση του κόμματος για να πάρουν ένα κομμάτι. Εδώ τις ευθύνες έχει ο κ. Ανδρουλάκης. Και ο κ. Γερουλάνος είναι μια υγιής δύναμη. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, πώς να το πω ρε παιδί μου, ξέρει ιστορία, ξέρει να μιλάει.
0: Ωραία, αλλά επειδή εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είσαι πομπός και δέκτης του κοινωνικού σώματος. Πιστεύεις σοβαρά ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται αν θα είναι ο Γιώργος, αν θα είναι ο Λάκης, ο Αποστόλης, ή ενδιαφέρεται να ακούσει ποιες είναι οι διακριτές? Είπες για την ακρίβεια, πολύ σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Το πόσο κάνει ή η δωρεάν μετακινήσεις, ή θα έπρεπε να ακούσει, γι' αυτό λέμε πως είναι όλα στημένα τελικά και διαχειριστικά, ποιος μειώνει το ΦΠΑ. Ποιος καταργεί τον ένφια, τον έχουν ξεχάσει. Όλοι τον καταργούσαν.
1: Καλά.
0: Θέλω να πω, μήπως είναι δοσμένες συνταγές, απλά εγώ να είμαι λίγο καλύτερος διαχειριστής από σένα.
1: Αυτό που γίνεται είναι,
0: ναι,
1: λέει ο κ. Μητσοτάκης κάτι, mm-hmm, και οι άλλοι απαντούν με κάτι άλλο. Και ουσιαστικά θέτει ο Μητσοτάκης αυτό που θέλει. Αυτός βάζει τους κανόνες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ζητάει ένα σύστημα καινούριο. Ένα σύστημα το οποίο περιέχει και αριστερά και δεξιά και τα πάντα. Δεν είναι ο κόσμος ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει μια σαλάτα. Το κουκουέ δεν είναι αυτό το οποίο στήριξε τον Μητσοτάκη και το βρώμικο 89. Τα βρώμικα νερά του 89 νομίζετε δεν φτάνουν μέχρι τώρα? Τι? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα τους κάνει τη δωρεά μετακίνηση, δηλαδή θα πηγαίνει δωρεάν στην Κοζάνη να πάρει την ντομάτα, αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την προηγούμενη? Τι λογική έχει? Έχει στο ότι θα σου κάνω δωρεάν τη μετακίνηση. Όχι, ρε μεγάλε. Δεν θέλω να μου κάνεις δωρεάν τη μετακίνηση. Θέλω να μου ανεβάσεις το μισθό μου, να πληρώνω χαμηλά τη μετακίνηση και δεν θέλω καμιά χάρη. Θέλω αυτό που δικαιούται ο Έλληνας. Ο Έλληνας δικαιούται στις ώρες που ζει, που δουλεύει, 13 ώρες. Που πραγματικά σε δουλεύει πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά εξουθενώνονται. Εξουθενώνονται. Δεν έχουν ζωή. Φτάνουν κουρέλες στο σπίτι. Και υπάρχει άλλη κατηγορία που, επειδή βλέπουν όλη αυτή η κατάσταση, έχουν πέσει στο τζόγο. Πολύς τζόγος στα παιδιά 17 χρονών.
0: Και ηλεκτρονικά, ε.
1: Ναι. Αλλά ακόμα και η ΕΡΤ όταν κάνει διαφήμιση, τζόγο βάζει. Που πληρώνεται από εμάς. Και θα μπορούσε να μην έχει καν. Θα πέσει 250 εκατομμύρια. Τι ανάγκη έχεις? Τι λειτουργείς?
0: Άρα αυτή η μεγάλη σιωπή στον κόσμο, η οποία έχει, καταρχάς, έχει αμφιθυμία, θεωρείς, ο κόσμος, γιατί εσύ εισπράττεις...
1: Μια χαρά είναι.
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ακούει κάποιος την εκπομπή του Λαζόπουλου.
1: Ναι.
0: Λαϊκή αγορά ή και μέσα.
1: Ναι.
0: Περίπου αισθάνεσαι ότι άμα σε βρει και είσαι μέρος της εξουσίας, θα φας και ξύλο. Έχει θυμό, έχει οργή.
1: Ναι.
0: Και μετά πέφτει σε απόλυτη κατατομία.
1: Δεν πέφτει σε
0: κατατομία. Μαζεύεται στις πλατείες τα Τέμπη 2 εκατομμύρια και μετά χάνεται.
1: Δεν χάνεται.
0: Αλλά πώς το ερμηνεύεις?
1: Το σύστημα και οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι δυνατόν να γίνει τη μεγαλύτερη δίκη και να μην έχουμε καμία εικόνα και να μην ακούμε καμία κουβέντα? Στη δημοκρατία το πρώτο πράγμα που είναι να ακούγεται τα πάντα. Λέω εγώ κάτι, μου λένε κάτι, το αντιμετωπίζω, είμαι ζωντανός και απαντάω. Και καλά κάνουν και μου μιλάνε και λένε τη γνώμη τους. Δεν έγινε και κάτι. Είμαστε ζωντανοί και δεν μπορούμε να μιλάμε. Διαφωνούμε. Δεν σκοτωνόμαστε. Διαφωνούμε σε κάτι. Θα καθίσουμε να το βρούμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο πολιτισμός αυτό είναι. Αλλά ο πολιτισμός είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εσύ είσαι ο Γιώργος, είσαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι ηθοποιός, ειδικός συγγραφέας, και είμαι εδώ, ο Λαζόπουλος. Δεν είμαι κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν επιδιώκω κάτι άλλο. Να ξέρουμε ποιοι καθόμαστε, ποιοι μιλάμε και μπορούμε να τα βρούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τους εγωισμούς μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν έναν εγωισμό λάθος. Αυτός ο εγωισμός λάθος δημιουργεί τις γυναικοκτονίες. Αυτός ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Είσαι εσύ και θα σου κουνηθεί αυτή. Κοίτα μου, σου πάρει τον αέρα και άστε να πατήσει το πόδι και μετά ξέρεις εσύ τι θα κάνεις. Και δεν μπορείς να δεχτείς ότι εκεί που βάζει το συνέστημά σου δεν είναι και η ιδιοκτησία σου. Δεν είναι τράπεζα γυναίκα που συμβάζει τα λεφτά σου και απαιτείς να καθεσούζα. Η γυναίκα δουλεύει σήμερα, εργάζεται, μπορεί να συμβαρεθεί, μπορεί να φύγει. Αλλάζει τα δεδομένα, τα νεύρα είναι αλλιώς. Η διαχείριση των νεύρων είναι αλλιώς. Τα νέα τα παιδιά είναι αλλιώς. Αφού μπορούμε ένα τηλέφωνο να φέρουμε την κοπέλα στο σπίτι, να πάνε κάπου. Τι λογική έχει. Είναι, ζουν αλλιώς. Λέω,
0: μια χαρά το προσέχει.
1: Λέω σε ένα πιτσιρικά. Του λέω, ρε εσύ, γιατί λέω, το βάζετε, λέω, στην τηλεόραση τη μία τη σειρά. Όχι, μου λέει, εδώ μου λέει. Λέω, γιατί εδώ. Μου λέει, παράλληλα μου λέει, μιλάω και με την κόμμα, μου λέει, κανονίζω πού θα πάω, τι θα κάνω. Δεν μπορεί να τα βλέπει η μάνα μου, λέει αυτά. Γι' αυτό η μικρότερη οθόνη νίξει τη μικρή. Και αν η μικρή οθόνη δεν σεβαστεί τη μικρότερη οθόνη, θα χαθεί. Γιατί τώρα συνέχεια θα πάμε σε πλατφόρμες, θα βλέπουμε πιο καλά σειρές, χωρίς διαφημίσεις και είναι προτιμότερο να πληρώνεις. Όπως τα έπαιρνε είναι η ΕΡΤ. Όχι όπως είναι η ΕΡΤ.
0: Βέβαια οι πλατφόρμες έχουν
1: ένα τηλέφωνο με στο έξω του λέει να κοπεί αυτός, να κοπεί. Ό,τι θέλω να κάνω. Τι, όλη μέρα αυτή η δουλειά γίνεται. Τηλεφωνοκρατία έχουμε.
0: Τηλεφωνοκρατία.
1: Σε παρακαλώ, μην τον δω να περάσει από εκεί. Σε παρακαλώ, έχουμε δίκιο. Δώστε 2 χρόνια. Δώστε μισό. Σιγά. Τους πάνε έτοιμες. Ακόμα και τις αποφάσεις.
0: Εγώ προσπαθώ να κρατηθώ στο περίγυρο ακόμη των πολιτικών. Θα πάω στα καυτά.
1: Δεν έχουμε έρθει στον ελληνικό ακόμα. Περιμένω εγώ τον ελληνικό.
0: Λοιπόν, δεν βρίσκεις ότι έχει αμφιθυμία λοιπόν ο κόσμος. Και βρίζει.
1: Όχι.
0: Και ναι. Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, ο κόσμος αυτός, τον οποίο να ακούς, έχει αλλάξει τουλάχιστον το συμπεριφορικό του. Διότι τη δεκαετία του 90, στους 10 μικρούς μίτσους, στην ουσία αυτό που χτυπούσες σε όλους μας, μη δε το εαυτού σου εξαιρουμένου, αυτό στο πιστώνουν όλοι. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, λέει, στην κριτική σάρωνε και τον εαυτό του. Ήταν ότι ξαφνικά είχαμε πέσει όλοι με τα μούτρα σε μια πλαστή ευδαιμονία. Ε?
1: Ναι.
0: Χαρά, χρήμα, δανεικά κτλ. Και εσύ τους έλεγες, παιδιά, όπα. Ωραία. Είχε μια συγκεκριμένη συμπεριφορική αντίληψη κοινωνία. Σήμερα η συμπεριφορά της είναι αυτή που κατά τη γνώμη σου φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα αλλαγών, γιατί έθεσες εδώ και πολιτιακά και πολύ σωστά ζητήματα αλλαγής. Δεν είναι να αλλάξω μόνο μια κυβέρνηση, είναι πολιτιακό βαθύτερο. Ωραία. Είναι μια τέτοια κοινωνία ή είναι μια κοινωνία που έχει ιτηθεί μετά από 15 χρόνια. Έχει προσαρμοστεί μια κατηγορία της. Έχεις νέα παιδιά, σωστά το είπες, που δυσκολεύονται, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις και νέα παιδιά που μέσα στο σπίτι βλέπουν το Γιώργο, για να μην θίξω άλλο, αρχαιο ΠΚΠ. Και σου λέει ο Γιώργος, πού πας Αποστόλ, παιδί μου, να το πω όπως το λέτε στη δική σας αξάν. Πού πας Αποστόλ, πας παιδί μου, εδώ, μπάκα, τη γεμίσουμε, την τσέπα. Αυτά πώς τα εισπράττεις, με ενδιαφέρει. Είδες μέλισσες, πήγα ελληνικό.
1: Λοιπόν. Όχι μόνο πήγες ελληνικό, πήγες και Λάρισα, κατάλαβα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να μπορείς να μπεις μέσα σε ένα σπίτι, να δούμε την εποχή εκκινική και πάμε να δούμε τώρα. Στην εποχή εκκινική ο πατέρας αυτός έχει κουραστεί να λέει τα ίδια. Και τα ίδια έχει βαρεθεί. Έχουν έρθει, του έχουν πει δώσει πενικτήματα να πάρεις, θα πάρουμε από τον ΠΚΠ, θα πάω να θεσμούσεις ένα κάτι. Φέρε και το μηχανάκι σου, το φτιάξουμε εδώ πέρα. Σου βρούμε και για το παιδί σου κάτι να έχει ένα 200-300 το μήνα. Να κάθεται, να τα παίζει, μήπως και κερδίσει κάτι. Όταν είναι εξαντλημένος ο άνθρωπος από τα χρόνια και μόνο και μην περνάμε τον COVID ανέμακτα. Στον COVID βγήκανε τα καλώδια από μας σαν υπολογιστές και ξανασυνδεθήκανε. Προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιους ξέραμε. Και μέσα στα 2 χρόνια γίνεται και τα lifting όλα και είναι μια καινούργια γενιά γνώριστη. Δηλαδή μέσα στα 2 χρόνια, επειδή πήγαν πολύ στα lifting τότε και τα κάνανε. Και πραγματικά δεν μπορούν να γνωρίσουν ανθρώπους. Επανασυστήνουμε. Άρα λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι είναι και πιο στα τέτοια τους. Και κάνουν και ένα σιγά και δεν τους νοιάζει τίποτα και δεν θέλουν να συμμετέχουν. Παρά μόνο τι κάνουν, αρχίζουν να κάνουν συμμορίες σαν τους γονείς τους.
2: Αυτό είναι μια προσέγγιση που δεν την έχω ακούσει.
1: Τα παιδιά βλέπουν πολύ καλά τι κάνουν οι πατεράδες τους. Αυτό που ακούμε, ότι πιάσει ένας αστυνομικός μαζί με ένα δικαστικό, μαζί με όλους αυτούς που έχουν οργανωθεί παντού. Η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων είναι μέσα στις προδρομίες, οι προδρομίες είναι από εκεί, αυτοί τα παίρνουν από εδώ, τα βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και καταλαβαίνουν ότι άμα δεν έχεις ισχυρούς φίλους, δεν έχει χάνει τίποτα. Βρίσκουν και αυτοί 5-6, βρίσκουν και 2 από μια άλλη φιλή να κάνουν δρομοδουλειές, τους δίνουν κάτι τις, από αυτά που παίρνουν οι γονείς τους και τους τα φτιάχνουν. Και μπαίνουν σιγά σιγά στο να φτιάχνουν και οι μικροί συμμορίες. Και μόνο βλέποντας τις συμμορίες των μικρών, θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ποιες εγκληματικές συμμορίες έχουν κάνει μεγάλοι. Οπότε, αυτή η κοινωνία τώρα τι θα γίνει. Τα παιδιά θα σπρώξουν και κάποια ναρκωτικά, να βγάλουν κάτι. Θα είναι σε μια σχολή, θα πρέπει να τελειώσουν τη σχολή, θα τους πλησιάσει κάποιος. Και αρχίζει σιγά σιγά να διαβρώνεται όλη η κοινωνία. Μία διαβρωμένη κοινωνία δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μία κοινωνία που βουλιάζει δεν μπορεί να πάει πουθενά. Αν η κοινωνία δεν αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναβρεθεί το δίκαιο, γιατί το δίκαιο είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο μπορεί να στρέφεται μια κοινωνία, με άδικο δεν μπορείς να σταθείς. Δεν μπορείς να... Και γιατί στο άδικο, καθώς γυρνάει, βαριέσαι, απελπίζεις, φοβάσαι, μπορείς να νιώσεις τα πάντα. Όταν ξέρεις όμως ότι θα γίνει αυτό και εγώ θα βρω το δίκαιο μου και θα το βρω το δίκαιο γρήγορα, όχι με τη δίκη των τεμπών, έχω κάνει 200 δίκες.
2: Α, καλά.
1: Να μην τελειώσει τίποτα, τα έχουν συγκαλύψει όλα και βγαίνει ο άλλος και λέει ξυλολιάδα. Ποια ξυλολιάδα? Ποια ξυλολιάδα, αφού δεν έχει απαντήσει τι ήταν αυτό που είδαμε. Είδαμε. Πώς εσύ το ξέρεις?
2: Είδαμε, ακούσαμε.
1: Είδαμε, ακούσαμε.
2: Όχι από τους ίδιους βέβαια.
1: Έτσι. Όχι, δεν ακούμε τίποτα. Αυτά που δεν λένε οι ίδιοι δεν τα δέχονται.
2: Άλλο αυτό. Λάκη Λαζόπουλε, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Από ό,τι έχετε καταλάβει, ο Λάκης Λαζόπουλος έχει έρθει με μεγάλη διάθεση απόψε να πει πολλά για όλους και για όλα, όπως κάνει πάντα. Υπάρχει και ένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της νεολαίας. Αλλά επειδή έχω την άποψη και σε έχω ακούσει, την έχεις και εσύ, ότι οι νέοι που τους δείχνουμε με το δάχτυλο, μάλλον μας μιλάνε, εμείς δεν τους ακούμε. Ναι. Τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Και οι νέοι πιστεύω ότι λένε αυτά που θέλουν να πούνε, εμείς δεν ακούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας, συντριπτικό κατά τη γνώμη, που και σπουδάζει και δεν του αρκεί το ένα πτυχίο ή το μάθα να μην του αρκεί το ένα πτυχίο. Και δουλεύει, τώρα που κλείνουν οι σχολές, όλα τα παιδιά σπέβουν σε νησιά, σε κάμπινγκ, να βγάλουν τα σπασμένα, όπως λένε, για το χειμώνα και ό,τι περισσέψει, και ένα συντριπτικό της κομμάτι φεύγει. Δηλαδή, Λάκη, φεύγει το αύριο που είναι σήμερα. Αυτό φεύγει.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν πολιτισμό, έχουν σεβασμό στις σχέσεις τους, στις κοπέλες τους, στα αγόρια τους, τα... έχουν άλλη συμπεριφορά, μιλούν με τελείως άλλο τρόπο, είναι άλλα παιδιά, φεύγουν πάρα πολλά παιδιά έξω, πήγα και όποτε πηγαίνω έξω συναντάω ανθρώπους και μου μιλάνε και έχω ζήσει πολύ συγκινητικά πράγματα. Τι όμως η παιδεία των λίγων, χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μπορεί να σταθεί η κοινωνία. Γιατί το ένα είναι η δικαιοσύνη, το άλλο είναι η νεολαία. Δικαιοσύνη και νεολαία. Δικαιοσύνη και νεότητα είναι ο τρόπος να σώζονται οι κοινωνίες. Δηλαδή, η πρώτη μετανάστευση που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων, φύγανε τα εργατικά χέρια. Φύγανε να δουλέψουν να πλύνουν πιάτα. Αφού πλύναν πιάτα, κατάφεραν και αγοράσουν πιάτα. Και μοιράζαν πιάτα, κάναν εστιατόρια, κάναν λεφτά. It's money. Okay. Now we're okay.
2: Μια χαρά το παιδί.
1: Man, it's okay. Man. Γίναν κάτι. Η δεύτερη φουρνιά, την ώρα που νιώθαν ότι η Ελλάδα πάει να πατήσει τα πόδια της, μας χρεοκοπεί το Πασόκ, συμπράττει η Νέα Δημοκρατία και έρχεται και ο Τσίπρας και δίνει μια κλωτσιά. Και φτιάχνεται το τρίο καταστροφή. Και γίνεται η μετανάστευση των νέων. Φεύγουν τα μυαλά. Παίρνουν όλους τους νέους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, τους πάντες που τους σπουδάσαμε εμείς και πάνε και δουλεύουν παντού. Και τους στείλουν από εμάς. Ερχόμαστε εμείς εδώ και τι κάνουμε? Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Τι σημαίνει ιδιωτικοποιούμε τα πάντα? Σημαίνει ότι ένα κράτος δεν θα έχεις εσύ το ΑΣΕΠ να μπαίνεις όπου θέλεις. Θα έχεις το τηλέφωνο εμένα να παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί αν την επιχείρηση την έχω φτιάξει εγώ, το ιδιωτικό κράτος, ο ιδιώτης μου οφείλει κάτι. Άρα εγώ θα του στείλω τους υπαλλήλους. Επίσης, ό,τι φωνή υπάρχει στο πανεπιστήμιο, την εξορίζω. Αστυνομία. Δεν θα μιλήσει κανένας. Γιατί το βασικό είναι να μην μιλάει η νεολαία. Το βασικό είναι να μην γίνει τίποτα. Να μην στηθεί ποτέ ξανά πολυτεχνείο. Γιατί το πολυτεχνείο έρχεται σε τη χούντα. Φαντάσου τι μπορεί να κάνει σε μια δημοκρατία. Οπότε, διαλύσαν το μυαλό του Έλληνα. Το πήρανε και το πετάξαν έξω. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ένα σώμα γερασμένο Έλληνας, χωρίς το νου του ενενικό που μπορεί να δώσει όθηση στο σώμα των Ελλήνων και παραπέουμε και συζητάμε σαν τελειωμένοι βάτραχοι σε μία όχθη και ποιος μπορεί καλύτερος να κυβερνήσει. Τι λέει ρε μεγάλε? Τι λέει ρε μεγάλε? Πιάστηκε η χώρα από ένα και δεν μπορεί να βρει έναν άλλον. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχει Νέα Δημοκρατία στελέχη άλλα? Δεν έχει το Πασόκ στελέχη άλλα?

0: Είναι και προβεβλημένοι, δίνουν τη μάχη τους, αλλά σταματάνε σε μία, να το πω με τους δικούς όρους, ιντελιτζέσια και δημοσιογραφική που λέει από εδώ και κάτω είναι δικό μου κομμάτι. Ναι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι τέτοιοι, ασφαλώς υπάρχουν, και αντιδρούν και υπάρχουν και οι χαμηλομισθοί, υπάρχουν και αυτοί που τυραννιούνται στα φύλλα, σε εφημερίδες. Τους βλέπω, τους διαβάζω. Είμαι από αυτούς που διαβάζουν εφημερίδες.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Έτσι μπορώ μόνο να καταλάβω. Διαβάζω πάντα. Αλλά η πλειοψηφία αυτή, όταν λέει πλειοψηφία αυτή που φαίνεται.
0: Α.
1: Αυτή που είναι μπροστά.
0: Οι οποίοι μπροστά δεν διαπλέκονται με ιδιοκτησίες. Οι ιδιοκτησίες, είσαι ένας άνθρωπος που τους έχεις γνωρίσει και τα έχεις δει όλα. Δεν διαπλέκονται με πολιτικά συστήματα ή με συμφέροντα. Τελικά ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο.
1: Δεν θα πω ούτε περίοδο ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι μία φορά και ανοίγω μία πόρτα τυχαία των ειδήσεων. Τυχαία. Και ακούω τη φωνή του κυβερνητικού εκπροσώπου να είναι στο κεντρικό κοντρόλ που να δίνει εντολές για το πώς θα φερθούν μέσα στους καλεσμένους. Κλείστε την πόρτα.
0: Έμεινα. Οφείλω να σου το πω. Ναι. Είναι άλλο, σηκώνω το τηλέφωνο, ναι, ναι. Ή στέλνω μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είσαι στο control room.
1: Ναι, ναι.
0: Συντάκτης.
1: Στο control room ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι και ακούγανε. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι δεν το είδα. Το είδα.
0: Άρα, Λάκη, τι λες εδώ, ότι η διαπλοκή...
1: Η διαπλοκή, πες ότι είναι δεδομένη. Το μυαλό των Ελλήνων δεν είναι έτοιμο να αποκρούσει. Ο Έλληνας είναι έξυπνος.
0: Άρα τι έχει αλλάξει εδώ? Γιατί το κοινό...
1: Η
0: έχει...
1: ανάγκη.
0: Η ανάγκη.
1: Να είσαι βλάκας.
0: Η ανάγκη να
1: είσαι... Η ανάγκη να είσαι βλάκας.
0: Για να επιβιώσεις.
1: Για να επιβιώσεις.
0: Ναι, αλλά αυτό θα σου πει κάποιος δεν πάει πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Μα εισήψη... πώς δεν πάει πουθενά. Πάει στην διαιώνιση της ακροδεξιάς νοοτροπίας. Αυτή που βάζει τον Βορύδη να είναι... Επιτροπή του Συντάγματος. Αυτοί που βάζουν τους ακροδεξιούς να είναι πρώτο τραπέζι στην πίστα και να μιλάνε σαν φοβεροί και να μην υπάρχει κανείς να φέρει. Και μια άλλη ζωή, μια θρασίδιτα. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πραγματικά θα μου πεις η άλλη είναι καλύτερη. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και οι άλλοι βαδίζουν ή να απαντήσουν σε αυτά, έχοντας όμως και οι ίδιοι μέρος της πολιτικής τους. Δηλαδή, ναι ρε μεγάλε, κάναν το πρώτο μνημόνιο, κάναν το δεύτερο, χρεοκόπησε τη χώρα, εσύ μας είπες ότι θα κάνεις κάτι. Γίνε χειρότερα. Γίνε ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, βγήκαμε. Θα βγαίναμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι εμένα με παγιδεύσα. Εγώ σας πήγα σε εκλογές πριν να το εφαρμόσω. Ας μην με ψηφίζατε. Και άφησα και 37 δις τον Τσίπρα, υπονοείς. Σου λέω λοιπόν τον αντίλογο.
1: Δεν υπονοώ, τον εννοώ.
0: Ναι, σε έναν αρκοθετημένο. Μήπως είσαι σκληρός με τον Τσίπρα, γιατί κάποιοι σε κατηγορούσαν ότι στήριξες την άνοδο Τσίπρα.
1: Στήριξα τη λογική του να μην πάει η χώρα στην ακροδεξιά. Δεν το ήθελα αυτό. Και ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο για να λέει τα ωραία και τα αυτά. Και όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, δηλαδή βουλιάζει τον Τιτανικό, εγώ θα παίζω το πιάνο, δεν έχω πάρει πρέφα. Λα, λα, λα, λα, λα. Και παίρνει νερά από κάτω. Πώς θα μιλάω και πώς θα βλέπω τους ανθρώπους στο μέλλον. Η ζωή και οι σχέσεις... Είναι σαν να πλώνεις μια μπουγάδα.
0: Αυτό είναι μεγάλη σου κατάκτηση.
1: Απλώνεις μια μπουγάδα πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να εστιάζεις στο βρακί το χεσμένο.
0: Έχεις δίκιο. Είναι μια μεγάλη σου κατάκτηση. Είναι... Χωρίς θα σου διακόψω τον ρυθμό, θέλω να το πω. Ακόμη και αυτοί από την κοινωνία που διαφωνούν μαζί σου λένε ένα πράγμα, το αναγνωρίζουμε. Δεν έχασε αυτή την επαφή ποτέ. Δεν εστίαζε στο λερωμένο μόνο βρακί.
1: Όχι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μου επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπεται η παιδεία μου. Αυτά που διάβασα, αυτά που διαβάζω, δεν μου επιτρέπει, παιδί μου. Και ό,τι μου επιτρέπει, ας πούμε, και τώρα που έχω στο Instagram,

0: που παίζουν αυτό το παιδί που βγήκε στην ΕΡΤ και είπε: θα συνεχίσουμε εμείς εδώ, θα συνεχίσεις εκεί, που δεν ακούσαν καν τι ήθελε να πει. Αέρα. Φήμωσε, πού μπήκε αυτό. Πώς μπήκε αυτός, τι είναι αυτό. Πώς μπήκε, την είσαι έτοιμη που είναι. Α, αυτό δεν είναι για το μπάσκετ, αλλά δεν μιλήσεις για το μπάσκετ. Έτοιμες, έτοιμοι, έτοιμοι. Ας ακούσουμε, ρε παιδί, μια μαλακία. Νέο παιδί είναι. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα παιδί που λέει μαλακίες. Γιατί δεν τον αφήνεις. Γράφω λοιπόν κάποιοι. Αυτό τα ακούω πρόσκαιρα, ξέρω. Αυτούς, εγώ τους πετάω επί τόπου. Τους μπλοκάρω. Δεν θέλω. Μπορεί να μιλήσεις με έναν άνθρωπο με όρους επίοικες, ειδικά αν είναι νέος άνθρωπος. Όπως μιλήσαμε επίοικια για μένα. Όταν ήμουν νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω εγώ τι θα πέρναγα αν είχα όλους αυτούς εναντίον μου, την ώρα που μίλαγα. Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα νέο παιδί που έλεγε την άποψή του για τις εξετάσεις. Η δική του άποψη ήταν.
0: Ναι, αλλά αυτοί που τα παίρνουν από τους ιοπεκεπέδες, το λέω γενικά, δεν ανέχονται. Και γουστάρουν να βγαίνει κανένας. Γιατί τα ποντίκια θέλουν να είναι το κασέρι στο πάτωμα. Αλλά εγώ θέλω το κασέρι να είναι στο ψυγείο.
1: Πες μου, είσαι σκληρός με τον Τσίπρα γιατί φοβάσαι...
0: Είμαι θετικός στο... ότι εμφανίζεται με ένα διαφορετικό μπαλέτο που έλεγα.
1: Α,
0: θετικός. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάει. Έχω δει δύο πρόσωπα που είδα που είναι σωστοί και στο λόγο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και...
1: Βεβαίως. Το δισεξαμαρτίν ουκανδρός.
0: Όχι το δισεξαμαρτίν, είναι άλλο κόμμα.
1: Α.
0: Είναι άλλη προσέγγιση.
1: Είναι άλλο κόμμα ή διαλύθηκαν?
0: Είναι άλλο κόμμα.
1: Άλλο κόμμα.
0: Είναι κεντροαριστερό κόμμα. Θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός άξονας. Το Πασόκ πάντα είχε και θα έχει ανθρώπους που να θέλουν να γυρίσει ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός τι είναι? Να περνάμε καλά, να υπάρχει καπιταλισμός, αλλά να μην κοιτάμε μόνο τον κόλο μας. Να κοιτάμε και πώς θα είναι ο καθένας καλά. Να μπορεί όλοι να έχουν πρόσβαση στην υγεία, να μπορεί να έχουν πρόσβαση στην παιδεία και να μην είναι όλα ιδιωτικά. Να μην υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος το οποίο ανοίξει στο Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα ή στον οποιονδήποτε. Και επίσης δεν πάει τίποτα καλά. Δηλαδή, τι τρελάθηκε ο Σαμαράς, τρελάθηκε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, το λέω, είναι ο μόνος άνθρωπος από όλους πολιτικούς που δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν, ούτε πήρε κανένα τηλέφωνο να πει να μην μπουν.
1: Α!
0: Ο μόνος.
1: Ακόμη και όταν το σηκοχτυπούσες στην κριτική.
0: Ναι, ναι, ποτέ. Και είχε και χιούμορ. Μια φορά βρεθήκαμε στην επίδαυρο, ήμουν από πίσω και μου λέει, να σου πω, μου λέει, άκουσα, μου λέει, ότι λες ότι τρώω μπουγάτσες και τέτοια. Δεν τρώω, μου λέει, τέτοια. Κοψίδια τρώω, μου λέει, μονάχα. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, δεν μου είπε τι είναι αυτά που λες. Και γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω, δεν ξέρω από τα βλέμματα των από πάνω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Πάντα.
1: Φοβερό αυτό που μου λες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, πέρα από τη σάτυρα και την κριτική, εσύ λες να ακούγονται όλοι. Να ακουστεί και ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Να ακουστεί και ο Καραμαλής.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δεν λες δεν συζητώ επειδή είναι δεξιός. Συζητώ,
0: όχι.
1: Ακούω.
0: Όχι, η δεξί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και από την οικογένειά μου το λέω. Και από
1: σε ρωτώ συγκεκρι... γιατί κάποιοι λένε, έλα μωρέ ο Λάκης τώρα, το ξέρεις, δεν σου λέω εγώ, δεν κομίζω.
0: Μη φοβάσαι, πες μου.
1: Ο Λάκης τώρα είναι αριστερός και ναι. Κριτικάρει όλη τη δεξιά.
0: Δεν είναι αριστερός ο Λάκης. Με την έννοια αυτή που θέλουν.
1: Τα κουτάκια.
0: Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος να δω όλο τον κόσμο ένα βήμα μπροστά. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει με 10 συνταγές από τη δεξιά, με 3 συνταγές από την αριστερά, με 2 συνταγές από τον σοσιαλισμό, να μπουν αυτά. Έχει αλλάξει η εποχή. Δεν υπάρχουν πλέον ένα α, β, γ. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα. Μια νέα πολιτική. Μια νέα νεοπολίτευση.
1: Νεοπολίτευση. Άρα νομίζεις ότι τα περισσότερα είναι καλά σχεδιασμένα από ισχυρά κέντρα, λέγονται Βρυξέλλες, λέγονται Ουάσιγκτον, λέγονται πρεσβείες και περίπου το πολιτικό προσωπικό, άρα και η οικονομική ελίτ της χώρας, συμπεριφέρεται σαν μαριονέτες.
2: Υπάρχει το μυαλό που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Το μυαλό τα ξεπερνάει όλα. Μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται. Μπορεί να καταλάβεις πως ευαγγελεύει ο Μητσοτάκης. Και μπορείς να φύγεις από αυτό. Δηλαδή, αυτό μου το έχει πει ένας παπάς.
1: Παπάς?
2: Ναι, ναι. Στο Άγιον Όρος. Κάτι του μίλαγα. Και λέω, με αισθάνομαι έτσι αυτός ο άνθρωπος. Τον εκτιμώ και έχουν γίνει αυτά. Και μου λέει, σε έχει στο πεδίο του. Δηλαδή μου λέει, είναι σαν να είσαι στο αεροπλάνο εσύ και έχει έρθει αυτός στον αέρα και δεν μπορεί να ακολουθήσει, έχει το πεδίο του. Πρέπει να φύγεις από το πεδίο του. Γιατί αν δεν φύγεις από το πεδίο του, όπου πας θα πάει. Αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο του Μητσοτάκη οι υπόλοιποι. Γι' αυτό αισθάνεται αυτό στην αλαζονία που θα την είχε και λόγω κληρονομικότητας, γιατί είναι άλλο πράγμα να γεννιέσαι σε μια οικογένεια πρωθυπουργού, να είναι όλα λυμμένα, να μην έχεις να λύσεις κάτι. Τίποτα. Εδώ και την αποστασία του πατρός, την πήραν στο Σκάι, την διαντήσαν, την κάναν κάπως καλύτερη. Όλα αλλάζουν με το χρόνο. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να ξεκινάς από το μηδέν και είναι άλλο πράγμα να είσαι στο κατευθείαν στο 100. Έχεις άλλο ύφος. Δηλαδή δεν τον κατηγορώ και το Μητσοτάκη που είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
1: Πίστευες ότι μπορούσε να είναι αλλιώς?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Σε αυτό ήσουν ξεκάθαρος.
2: Ναι, ναι.
1: Πες μου σε παρακαλώ, σε αυτό το κλίμα έχεις και τη Μαρία Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Έχω προσέξει, επειδή ήσουν από τους ελάχιστους που έδωσε χώρο και χρόνο στους χαροκαμένους των Τεμπών και όχι μόνο, σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες και στην Καριστιανού.
2: Θα τις δίνω χρόνο.
1: Θα τις δίνεις.
2: Και θα τους δίνω χρόνο και θα τις δίνω χρόνο.
1: Πες μου σε παρακαλώ, πώς βλέπεις, σε άκουσα, είπες, ρε παιδιά, τι ακριβώς θέλατε, να πάρει ένα όπλο? Το είπες σχηματικά, τι θέλατε? Κάνει μια πολιτική κίνηση,
2: ναι,
1: να κρυφθεί γι' αυτό.
2: Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αν καταφέρει να διεμβολήσει το πολιτικό σύστημα και να θέσει κάποιους όρους στο καινούργιο γίγνεσθε, θα είναι καλό. Θα είναι καλό γιατί έρχεται από την κοινωνία, έχει ένα θέμα και πρέπει να τεθεί. Και είναι από τα δύο βασικά. Το ένα θέμα είναι η δικαιοσύνη για μένα και το άλλο είναι η νεολαία. Αυτά είναι τα δύο θέματα της χώρας. Η υπογεννητικότητα και ότι οι νέοι εξαφανίζονται και έχουν μείνει ένα γυροκομείο απέραντο και η δικαιοσύνη. Αυτοί είναι οι δύο άξονες. Αυτή έχει ενοχληθεί από τη δικαιοσύνη, ξέρει τι γίνεται μέσα και έχει σκοτωθεί το παιδί της. Και δεν μπορεί να είναι όπως θέλουν οι άλλοι, όπως νομίζουν ότι πρέπει να είναι, γιατί ο καθένας, επειδή έχει το δικό του πόνο και έχει περάσει αντίστοιχα, ειδικά οι Έλληνες, έχουμε μία σχέση με το δράμα, με την τραγωδία και με τις τραγωδίες. Και δεν θέλουμε με τίποτα να τις βλέπουμε αλλιώς, να το πω έτσι. Αλλά η γυναίκα είναι μορφωμένη γυναίκα. Θέλει να κάνει αυτό για το παιδί της. Δεν θέλει να γυρνάει όλη με μαύρα και να κλαίει. Η μία άποψη είναι κάθομαι στον κορταφή και κλαίω. Η Μάγδα του Φίσα δεν είναι αυτή που έβαλε τη Χρυσή Αυγή μέσα στη φυλακή? Αν ήταν η Μάγδα Φίσα θα γινόταν κάτι, νομίζεις? Αν η μάνα δεν επέμενε? Αν η μάνα δεν ήταν από πάνω? Λοιπόν, γιατί? Γιατί? Δεν με νοιάζει γιατί οι συγγενείς των Τεμπών λένε άλλα. Ό,τι θέλει μπορεί ο καθένας να λέει. Τους σέβομαι όλους.
1: Προφανώς.
2: Μα όλους. για αυτό που έχουν περάσει. Και ο καθένας θα τον τιμήσω στον πόνο του όπως τον νιώθει. Δεν θα τον τιμήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ να πονέσουν. Γιατί συνήθως έχουμε λόγια για το πώς θα πρέπει να πονέσεις και πώς θα πρέπει να είσαι. Όχι.
1: Μιας και το λες και το ξαναλες, θέλω να έρθω σε ένα πεδίο που σε έχει αγγίξει προσωπικά. Είναι η υπόθεση των υποκλοπών.
2: Ναι.
1: Θα πει κάποιος, έλα μωρέ τώρα με τις υποκλοπές. Κατέδειξες με συχνές πυκνές αναφορές, όχι μόνο εσύ, αλλά το κατέδειξες με την έννοια ότι απευθύνεσαι στο πλατή κοινό, γιατί είναι κομβική σημασία για τον καθένα να αντιληφθεί ότι βρε αδερφέ, με το μαξιλάρι σου όταν κοιμάσαι και ό,τι εμπιστεύεσαι, δεν μπορεί ο καθένας, ακόμη γιατί ακούω το περίφημο, μα εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ας ακούνε ό,τι θένε. Δεν... Είναι έτσι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω λίγο να σταθούμε.
2: Εγώ νομίζω ότι κανένας Έλληνας δεν θα ήθελε το κινητό του να καταγράφει την κάθε του στιγμή. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια προσευχή κρυφά που να μιλάω, που δεν θέλω να την ξέρει κανένας. Μια προσευχή. Και δεν μ' αρέσει ότι την ακούν την προσευχή αυτή. Γι' αυτό θα κάνω την αγωγή και γι' αυτό θα ζητήσω αποζημίωση. Από την εταιρεία που έχει φανεί ότι αυτή η ιδιωτική εταιρεία έχει φέρει το λογισμικό. Το αν αυτοί λένε το λογισμικό, τους βάλαν, τους κάνουν, θα το αποδείξουν οι ίδιοι. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να αποδείξω. Εγώ ξέρω όμως σίγουρα ότι επειδή με παρακολουθούσαν για την ΑΕΠ και με το Predator, και είναι περίεργο να παρακολουθούν ένα σατυρικό συγγραφέα.
1: Αυτό το έχεις απαντήσει φιλολογικά να το πω. Δηλαδή συζητώντας. Γιατί ρε παιδί μου με παρακολουθούν, έχω.
2: Δεν με αντίθεται καθόλου.
1: Έχεις μια. Δεν μπορεί, κάπως θα είπες. Έχω μια άποψη ότι με παρακολουθούν γιατί είμαι ενοχλητικός. Αλλά πώς να ακούνε, τι θα πεις, τι θα γράψεις.
2: Δεν με νοιάζει το ότι η ΑΕΠ με παρακολουθούσε. Το φανταζόμουν, το καταλάβαινα. Άλλωστε είχαν γίνει πράγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σήκωσα ένα μέρο το τηλέφωνο και άκουσα τη συνομιλία την προηγούμενη. Και βρήκα το τηλέφωνο και πήρα. Οπότε έφερα από την Αγγλία κάποιους ανθρώπους. Το είδαν, πήγαν και βρήκαν και το κέντρο εκεί που ήταν. Ήταν μια υπηρεσία πεντόμωσης που ήταν ένα κέντρο στη Βουλιαγμένη εκεί που έκανε τις παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω. Ή την άλλη μέρα ήμουνα κάπου και κάνα ζευγοποίηση με ποιον ήμουνα. Κάνα ζευγοποίηση των τηλεφώνων με ποιους συναντούσα. Οπότε μου έρχεται ένα τηλέφωνο της μάνας του που χρωστάει στην Κοσμοτέ. Και εγώ έχω wind. Είχα wind τότε. Τώρα έχω αλλάξει. Αλλάζω κατά τόσο. Λοιπόν, του λέω εσύ η μάνα σου χρωστάει, έλεγε. Μου είπε, το ξέρεις εσύ. Λέω, μου ήρθε τώρα μήνυμα, το λέω, στο τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνεις. Και το κάνω και εμφανώς. Και ανθρώπους απ' έξω και τα λοιπά. Και τα φαίνονται.
1: Το γιατί έχεις μία απάντηση. Δώσε μας μία εξήγηση. Την πιο πιθανή.
2: Δεν θέλω να δώσω καμία εξήγηση. Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ήσουν εθνικός κίνδυνος.
2: Δεν με νοιάζει τι ήμουν. Ό,τι θέλω εσύ ήμουν. Όπως με θεωρεί ο καθένας. Δεν με νοιάζει. Άλλος με θεωρεί ηλεκτρωτικό κίνδυνο, άλλος κίνδυνο, ό,τι θέλει. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει ότι μια ιδιωτική εταιρεία
1: ναι.
2: έρχεται και μου κάνει το κινητό φίλο και φτερό. Το χειριζόμαστε δύο. Και ό,τι λέω ότι σκέφτομαι να κάνω, τα βλέπω να γίνονται ή τα βλέπω να τα κάνουν με άλλους. Ακόμα και αυτά που οργανώνω εγώ να κάνω σαν δουλειές. Δεν είναι μόνο ότι με αποκλείαν από παντού, με τηλέφωνα, αλλά και ό,τι ετοιμαζόμουν το κάναν αλλιώς.
1: Άρα είχαν μπει και στον επαγγελματικό σου σχεδιασμό.
2: Μα το καταλάβαινα, παντού, σε οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος και λέει εντάξει υποκλοπές. Δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία και ο τρόπος που θα ζει ο καθένας ελεύθερα και θα ασκεί τα του εαυτού του και τα του οίκου του και αυτό που λέει ο κόσμος τα ενίκο μίαν δήμου δεν είναι τα ενίκο στον οίκο του τάδε. Τι λογική έχει. Η πολιτική το καταλαβαίνω, το βουλώνουν. Θα πάρουν θέσεις, θα γίνουν υπουργοί.
1: Το καταλαβαίνεις. Εσύ λες θα πάω με αγωγή μέχρι τέλους.
2: Εγώ θα πάω με αγωγή αποζημίωσης για την ιδιωτική εταιρεία.
1: Ωραία, εξήγησε μου. Εδώ παρακολουθείτε. Υπουργικό Συμβούλιο. Αρχηγή αστυνομίας. Αρχηγή του στρατεύματος. Δηλαδή, βαρύτατη εθνική λόγη. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί αρχηγοί. Και από αυτούς έχουν καταφύγει. Ο δημοσιογράφος, ο πολιτικός αρχηγός, εσύ, ένας πρώην υπουργός. Αυτοί, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι δεν σου προκαλεί.
2: Οι υπόλοιποι είναι στο σύστημα. Τι θα κάνουμε. Πώς θα πάρει θέση ο Βορύδης. Πώς θα πάρει εξουσία ο Άδωνης. Πώς θα πάρει ο κοιμισμένος ο Χατζηδάκης ότι είναι το σαΐν του φοβερό που είναι για αντιπρόεδρος. Πώς θα πάρει ο Μηταράκης. Όλοι αυτοί οι άριστοι. Ο Λαζαρίδης με πτυχίο του South Eastern. Του South Eastern, έτσι δεν λέγεται. Το λέω και λάθος, τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι και γνωστό πανεπιστημίο εδώ. Να πω ότι τον μπερδεύω. Το South Eastern, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να φεύγει από τη δουλειά του και να πάει η γυναίκα του την άλλη μέρα. Δηλαδή αυτό γίνεται με τηλέφωνο. Να σου πω, θυμάσαι που ήμουν εδώ εκεί. Να θα έρθει αύριο η γυναίκα μου να μείνει. Σιγουριά. Okay. Δικό σου είναι το κράτος. Όχι, θέλω να το κάνουν. Και κατά τα άλλα, τι θα κάνουμε χωρίς το Μητσοτάκι. Κλάμα. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, πολύ μεγάλο δίλημα, πολύ... Τι θα πάθει αυτός ο λαός. Τι μπορεί να πάθει ο λαός.
1: Δεν φοβήθηκες. Και δεν σε ρωτώ ως προσωπικότητα. Ως πολίτης δεν ήρθε η στιγμή που είπες για στάσου, τι γίνεται εδώ. Με παρακολουθεί η ΑΕΠ, με παρακολουθεί μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω λες, ότι η ιδιωτική εταιρεία σε παρακολουθεί συμπίπτων χρονικά... Συμπίπτουσα χρονικά με την ΕΕΠ.
2: Ναι, γιατί εγώ μπήκα κάποια στιγμή στο νοσοκομείο και το γνώριζε μόνο ο γιατρός μου. Ούτε το παιδί μου δεν ήξερε κανείς. Γιατί συνέβη μια παρενέργεια από το COVID με το
1: εμβόλιο.
2: Με το εμβόλιο. Και ήταν μέσα στο πλαίσιο των ημερών αυτών. Στάλθηκε κίτρινη κάρτα. Ενημερώνομαι δηλαδή ότι έχουμε αυτή την παρενέργεια, αλλά. Δεν στέλνουμε το όνομα αυτού που έχει την παρενέργεια, να μπορεί να ζητήσει τίποτα.
1: Ναι, ήταν η πολιτική αυτή.
2: Το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Είμαστε πείραμα και χωρίς όνομα. Μόνο τα πρόβατα δεν έχουν όνομα. Τα μοσχάρια δεν έχουν όνομα. Λοιπόν, δεν είχαμε κι εμείς. Και αφού μπαίνω σε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Και μιλάω με τον γιατρό μου να γίνει απόλυτα. Η μεταφορά μου με έναν άνθρωπο μιλάω στο τηλέφωνο και την επόμενη μέρα το πρωί διαπιστώνω μετά από 2 χρόνια ότι ήταν η ώρα που μπήκε το Predator. Από πού το μάθανε ότι μπήκε στο νοσοκομείο. Αν δεν παρακολουθούσαν την ΑΕΠ και να ειδοποιήσαν.
1: Και σου είχαν ένα μήνυμα.
2: Ναι, ναι.
1: Το οποίο σου έλεγε...
2: Εσύ τι είναι αυτό που γίνεται με την υγεία σου. Τι γράφει εδώ. Και είχε την εφημερίδα των συντακτών. Πατάω. Και τι απόρρισα. Ποιος μπορεί να το ξέρει. Απόρρισα, ποιος μπορεί να το ξέρει.
1: Μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τους προσωπικούς σου λόγους είχες μία διακριτικότητα στο ότι είχες μία παρενέργεια στη...
2: Δεν μπορούσε κανείς αυτή τη στιγμή και το σεβάστηκα απόλυτα. Εκείνη τη στιγμή αν έλεγες ότι έχεις παρενέργεια...
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αντί να τρέμει το σύστημα όπως το λες, έτσι όπως το γνωρίσαμε όλοι, ότι θα βγει ένας από τους διασημότερους Έλληνες, αυτό σας αρέσει, δεν σας αρέσει, να πει παιδιά έχω παρενέργεια από εμβολιασμό, αντί να τα έχει κάνει απάνω του, να ακυρωθεί δηλαδή, διότι έχει σημασία να βγει ο Λαζόπουλος, να πει αυτό. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να σε παρακολουθήσουν και να σου πούν τι έπαθες.
2: Γι' αυτό λέω στη συνέχεια, γιατί θα έχει συνέχεια το θέμα.
1: Ετοιμάζεις ένα βιβλίο, ε.
2: Ναι.
1: Όπου εκεί φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το λέω γιατί κλείνοντας, ο περισσότερος κόσμος, θέλω να σου το πω με ειλικρίνεια, δεν τρόμαξε. Γι' αυτό που περιέγραψες πως το Predator μπήκε την ημέρα που μπήκες να κάνεις μια κρίσιμη εξέταση, συνεπία.
2: Όχι κρίσιμη, πήγαινα να δω, θα ζήσω, θα πεθάνω.
1: Μάλιστα, άρα ζήτημα ζωής ή θανάτου. Τρόμαξε με το άλλο που είπες μετά, αποχαιρετώντας. Για να μην το συνδυάσω, αν θυμάμαι καλά τα λόγια σου. Τώρα με το τι συνέβη όταν πήγα στο εμβολιαστικό κέντρο για τη δεύτερη δόση. Κάτι συνέβη. Φαντάζομαι Δεν μας το πεις εδώ, αλλά
2: ναι,
1: θα το περιγράφεις στο βιβλίο. Ναι. Κάτι συνέβη.
2: Ναι.
1: Το οποίο ανακαλώντας το.
2: Το οποίο ανακαλώντας το και από τότε. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα, μίλησα σε κάποιους ανθρώπους για αυτό που είχε γίνει. Γιατί δεν μου φάνηκε φυσιολογικό. Αλλά το αφήνω. Δεν θα μπω σε θεωρίες συνωμοσίας.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Ό,τι αποδεικνύω, θα το λέω.
1: Και είχε απάντηση από τα εργαστήρια για την παρακολούθηση.
2: Βεβαίως.
1: Πρέπει να πω και μάλιστα.
2: Ναι, είχε μπει σε τρία τηλέφωνα. Μπήκε, άλλαξα μια συσκευή και μπήκε από την κάρτα, μολύθηκε και το άλλο κινητό και σε ένα άλλο κινητό. Βρέθηκε σε τρία κινητά μου το Predator.
1: Άρα εσύ να υποθέσω ότι αν κάποιο του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου, να τον ξεχάσει σε 10 μέρες έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει.
2: Αλλάξεις. Έχω αλλάξει. Κάποια στιγμή δεν ήξερα ποιο τηλεφωνεί μου. Δηλαδή ήμουνα σε μία συσκευή, είχα τρία νούμερα διαφορετικά για κάθε εφαρμογή, χωρίς να ξέρω ότι με το Predator παρακολουθούν τα πάντα.
1: Φοβερό. Θέλω να πάμε στη διακοπή και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να απειλήθηκε η ζωή σου? Θέλω να σε το ρωτήσω. Τώρα, με μια απόσταση. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει στο βιβλίο σου. Με λεπτομέρειες.
2: Δεν νομίζω με την έννοια ότι απειλήθηκε η ζωή μου, αλλά θέλω να πω. Στο βιβλίο το προηγούμενο. Ναι. Γράφω μια σκηνή που γυρνάω σπίτι μου και ξαφνικά ένας άνθρωπος βγαίνει από το δέντρο και μου προσβάλλει ένα όπλο. Θυμάμαι πως έφυγα σε τρελή κατάσταση, μου κόπηκε το αίμα. Δεν θα προλάβαινα τη σφαίρα. Ήθελα να με τρομάξει. Τρόμαξα. Αλλά δεν μπορεί ο τρόμος δηλαδή μπορεί ο τρόμος να γίνεται ένα φράγμα που να μην φτάνει το νερό στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται φράγμα για να συγκρατήσουμε. Γιατί το μόνο πράγμα που ήθελα πάντα να κάνω είναι να λέω τη σκέψη μου και να ακούω τη σκέψη των άλλων. Να ακούω τη σκέψη των άλλων και να λέω το θέμα μου. Δεν έχω κάνει μήνυση σε κανέναν παρά μόνο στον κύριο, λάθος είναι, έχει παρέλθει, έχει φύγει, στον Κούγια, γιατί ήρθε και με έπιασε από το λαιμό από πίσω. Και τη στιγμή που με πήρε και πήραν και με ενημερώσαν επίσημα τον γιατρό ότι ξέρεις έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και είπα δεν τίθεται κανένα θέμα, δεν συζητάμε, εγώ θέλω να είμαι ζωντανός και να μιλάω και θέλω να είναι ζωντανός και δυνατός όλος να μου μιλάει. Δεν είναι περιμένο.
1: Να είναι όλος αδύναμος.
2: Mm. Αυτό το κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτοί που είναι τα πουλημένα όντα. Και όταν είναι βροχερός ο καιρός, τα σαλιγκάρια
1: βγαίνουν.
2: Τώρα έχουν βγει πάω, σε Ίστρο, φοβερό. Λοιπόν, έκλεισε το θέμα εκεί. Δεν χρειάζεται. Μία μήνυση έκανα.
1: Αυτό πρέπει να το πω. Ποτέ.
2: Μία μήνυση, ποτέ δεν κάνω.
1: Πόσες έχεις δεχτεί?
2: Ούτε ξέρω.
1: Μέτρημα.
2: Ούτε ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι και από τη νομική που σπούδασα, το πρώτο που έμαθα είναι μην μπλέξεις. Δεν πρόκειται το χαρτί να σου δώσει αυτό που θα σου δώσει η κοινωνία και η στάση σου.
1: Λάκη, είδα τσάκησες λίγο και εγώ θέλω να πάω στη διακοπή. Συγγνώμη, θα είμαι πιεστικός. Δεν έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε κάθε μέρα. Ειλικρινά, με αυτή την ιστορία των υποκλοπών, αισθάνθηκες, αν όχι να απειλείται η ζωή σου, ότι κάποιοι περίπου τζογάριζαν, βρε, μπας και δεν τη βγάλει να καθαρίσουμε, να το πω έτσι λαϊκά, να ησυχάσουμε από αυτόν?
2: Ό,τι και να με ρωτήσεις, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα απαντηθούν τα πράγματα στον χρόνο τους. Μπουγάδα που λέμε. Υπάρχει μια μπουγάδα που πρέπει να μαζευτεί το βρακί την ώρα που θα πάει στο μανταλάκι το χέρι. Αλλά πάντα να βλέπουμε όλη την κατάσταση, να βλέπουμε όλα τα πράγματα, δεν στέκομαι ποτέ, δεν εστιάζω σε ένα γεγονός. Βλέπω συνολικά
1: τη μεγάλη εικόνα.
2: Τη μεγάλη εικόνα. Και αυτή η μεγάλη εικόνα δεν επιτρέπει ούτε να αισιοδοξώ, αλλά ούτε και να απεσιοδοξώ. Και αλήθεια πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες εμπόδια. Η δημοκρατία έχει θέα ανεμπόδιστη. Και όταν είναι εμποδισμένη, είναι τυραννικό καθεστώς και έχει μετατραπεί στη δικτατορία.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σκληρή αλλά σαφής δήλωση. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάντα με τον Λάκη Λαζόπουλο, μιας και το ανέφερες πανδημία, δηλαδή και εγκλεισμός, δηλαδή και άλλη κουλτούρα στην Έλληνα, στις μεγαλύτερες γενιές. Κάποιοι λένε ότι ξανανακάλυψαν το να μιλάνε με το τέρι τους. Ε? Ναι. Ή με τους φίλους τους που το είχαν χάσει.
2: Έγινε αυτό.
1: Αλλά επειδή μετά την πανδημία ήρθαν πόλεμοι, οικονομική δυσπραγία, αρχίσαν τα σκάνδαλα στην Ελλάδα, θεωρείς ότι είναι μόνο τα λεφτά, γιατί για τα λεφτά τα κάνουν όλοι όλα, ή εδώ έχει συντελεστεί κάτι βαθύτερο στην κοινωνία? Δηλαδή πάμε σε μια απόλυτη χειραγώγηση, σε ένα απόλυτο έλεγχο. Σωστά είπες εσύ, η μικρότερη οθόνη τρώει τη μικρή οθόνη, αλλά αυτή η μικρότερη οθόνη δεν γίνεται ένα εργαλείο χειραγώγησης σιγά σιγά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Παρότι μέσα τρολάρων διάφορα και υπάρχει και αυτό, αν υπάρχει μια πιθανότητα να δεις μια είδηση, εγώ τη βλέπω εδώ.
1: Α, είσαι σαφής αυτό, κατηγορηματικός.
2: Ναι, ναι. Τα διαβάζω σε κάποια εφημερίδα, κάποιο άρθρο, ή ό,τι πραγματικά έχει γίνει, μπορώ να το δω εδώ. Δεν μπορώ να το δω στη τηλεόραση. Όταν φτάσει στην τηλεόραση, είναι αλλαγμένο. Γιατί θα μιλήσουν. Πώς είναι οι κότες σε ένα κοτέτσι? Μαζεύονται 10 κότες να μιλήσουν για τα αυγά. Τι θα πούνε? Τι θα πει η κότα για το αυγό που έκανε? Δηλαδή είναι 10 δεξί, ξέρω, στο σκάκι και συζητάνε. Και κάνουν και διαφωνούν κιόλας. Έλα μωρέ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς διαφωνούν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζει τη διαφωνία όταν έχει την ίδια άποψη. Εντάξει. Είναι μια κατάσταση. Τονίζω σουρεαλιστική. Και κάνω διάφορα το στο κεφάλι μου. Και σκεφτόμουν λοιπόν τον Αριστοφάνη, που για μένα ο Αριστοφάνης είναι αυτός που με έβαλε στον κόσμο του της γραφής. Το μεγάλο μας τσίρκο ήταν η παράσταση που με έβαλε στον τρόπο που θέλω να βγαίνουν οι θεατές από μια παράσταση. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν με έβαλε στη διαδικασία να είμαι στα γκρι και στα μαύρα πάντα ντυμένος, γιατί τον άνθρωπο θα του θυμάμαι πάντα ασπρόμαυρο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είμαι. Ο Αριστοφάνης είχε με τον Κλέωνα τράβαρα. Δεν δεχόταν ο Κλέωνας μπορεί να λέει αυτόν. Τον κατάφερε να τον βγάλει. Οκ. Όπως και ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει. Εδώ ο πατέρας Μητσοτάκης, όταν πήρα το Μπέμπετ Σόου, που ήταν τότε ένα φοβερό επιχείρημα να το πάρεις. Είχαμε πάει διάφοροι κομικοί στη Γαλλία να μας δώσουν τα δικαιώματα και τα πήρα εγώ. Και τα κάνω στην ΕΡΤ2. Και το κάνω στην ΕΡΤ2, τα ετοιμάζουμε όλα, φέρνουμε τα φυτά, κάνουμε. Και την ώρα που βγαίνουμε, είναι να βγω έξω να παίξω στο πρώτο επεισόδιο. Και λέει, έχετε εντολή του Πρωθυπουργού τώρα να κοπεί. Του Μητσοτάκη, του πατρός. Και ο πρόεδρος της ΕΡΤ2, του μπράβο του, δίνει οδηγία στην δημοσιογράφα να βγει και να πει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού κόβεται. Και την ώρα που πηγαίνει, βλέπω τη σκηνή αυτή, ειδοποιούν σαν να είναι, σηκωθούν οι δύο κάμερες από εδώ, που έχουν εντολή, που το κοντρόλ δεν ξέρω πού, και την πιάνουν στο δρόμο να την εμποδίσουν. Αυτά τα βλέπω. Και η κοπέλα φεύγει και κάθεται και το είπε. Θα γινόταν σήμερα αυτό? Δεν θα είχε σηκωθεί από την καρέκλα της αυτή? Μην την είχε συλλεκτική καρέκλα και είχε φύγει.
1: Καλά. Αφού το
2: είναι,
1: θέτεις...
2: είναι πολύ άγριο.
1: Είναι αυτό πολύ άγριο.
2: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο. Άρα και γιατί... ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
1: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
2: το
1: είμαστε,
2: θέμα είναι...
1: είμαστε εντάξει, αν φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι σωστό.
1: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω
2: όχι.
1: Πλαντάξει.
2: Η κοινωνία λέει, πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία. Από το σπίτι μου δεν το λέγανε. Δεν λέγανε τίποτα. Ησυχία. Το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Καταλάβανε. Απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε την δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγια, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουν. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας. Αλλά τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της Αγγελέως σίγουρα τον έχουν φάει. Αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα. Και οι εισαγγελές δεν θα μιλήσει. Και το ξυλόλι δεν θα βρεθεί. Και οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν μία σελίδα πάνω στην άλλη. Και ούτω καθεξής. Και αυτός θα φύγει και θα περιφέρει και θα λέει θα κάνω όλα ωραία και η ακρίβεια και πονάω και θλίβομαι και στεναχωριέμαι. Και κοιτάξτε να δείτε σας κάνω τώρα εγώ εδώ αυτά που σου είπα. Το είδα, την ακρίβεια.
1: Άρα και από τις υποκλοπές τι προσδοκάς. Προσδοκάς, γιατί φαντάζομαι
2: δεν
1: ότι...
2: Δεν προσδοκώ.
1: Δεν την κάνεις την αγωγή
2: με
1: την τώρα
2: με την κυβέρνηση.
1: Για να έχεις αποζημίωση. Δεν είναι αυτό που σε
2: ενδιαφέρει. Όχι, μην το λες. Με ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μπαίνει μια ιδιωτική εταιρεία στη ζωή μου και να ξέρει τι κάνω. Άλλο το κράτος κάθεται, το κράτος συντάσσει και λέει είναι εχθρός. Ωραία, στο, κοιτάξει το κράτος. Τι μου φαίνεται στην εταιρεία, τι κάνω στο νοσοκομείο.
1: Πιστεύεις ότι η ιδιωτική εταιρεία σε άκουγε. Ή δέχεσαι το επίσημο αφήγημα ότι αφού
2: εγώ έτσι, δέχομαι το επίσημο
1: και αφήγημα. Βρείτε τα εσείς από
2: βρείτε τα εσείς. Δεν με ενδιαφέρει να μπω εγώ στη διαδικασία αυτή. Έχει αποκαλυφθεί ότι η ιδιωτική εταιρεία με παρακολουθούσε, αυτή θα με πληρώσει και θα μου αποσημειώσει.
1: Μα όμως, Λάκη Λαζόπουλε, η ιδιωτική εταιρεία είναι από συγκεκριμένη χώρα και τα συστήματα της συγκεκριμένης χώρας, το Ισραήλ, οι Γάλλοι είπαν ότι αλλίωσαν μέχρι και εκλογικά αποτελέσματα. Σου έχει περάσει από το μυαλό αυτό?
2: Μα το ξέρω.
1: Σου το λέει ο κόσμος?
2: Μα δεν, ο κόσμος δεν ξέρει κάτι τέτοιο, αλλά έχω μιλήσει με ανθρώπους και πάντα μιλάω με ανθρώπους που φτάνει για να μπορώ να ξέρω, γιατί ανεξάρτητα του τι λέω, γιατί εμένα δεν είναι η δουλειά μου να λέω τα γεγονότα που ξέρω. Η δουλειά μου είναι τα γεγονότα γίνονται γνωστά. Σε όλους και από αυτό να μιλήσω και να κάνω σάτυρα. Ιδανώς θα κάνω δημοσιογραφία. Δεν αποκαλύπτω τίποτα. Έχω την υπομονή να περιμένω. Και ας το ξέρω από την πρώτη, από το ένα-δύο χρόνια νωρίτερα. Βεβαίως για το συγκεκριμένο δεν έμαθα κάτι. Γιατί όταν μου στείλανε από την ΑΔΕ ότι με παρακολουθούσανε, λέει το χαρτί της ενημέρωσης μου ότι παρέλαβα τα χαρτιά και επέδειξα και την ταυτότητά μου. Δηλαδή, ή πιάσανε αυτό που το έφερνε και του είπαν μην πεις τίποτα και πήρε πίσω το πάτο, ή μπήκαν στο σπίτι μου, πήραν την ταυτότητά μου και τη δείξανε. Και ξέρω την ώρα που θα ερχόντουσαν αυτοί να φέρουν τα χαρτιά.
1: Φοβερό.
2: Ό,τι θες γίνεται.
1: Φοβερό. Άμα ό,τι θες γίνεται, γίνεται. Συγχωρείς. Δύο λεπτά. Όλοι οι πολίτες έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Εντάξει. Δεν έχουμε όμως την ίδια προβολή, μην τρελαθούμε τώρα, που έχει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αν υπάρχει τέτοια τόλμη, θράσος, κινησμός στο Λάκη Λαζόπουλο, τι να σκεφτεί ο πολίτης?
2: Αυτό λέω κι εγώ. Γι' αυτό δεν βάζω το δικό μου θέμα μπροστά, για τον λόγο ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λέω, αυτός που έρχεται στο θεατής μου για να δει κάτι, έχει περάσει τις Παναγιά στα μάτια. Δεν μπορώ να καθίσω να του πω εγώ τα δικά μου. Τα δικά μου θα τα λύσω μόνος μου. Τα πάω να κάνω τη μήνυσή μου, εκεί θα την κάνω. Δεύτερη μήνυση, θα την κάνω. Μήνυση, λέω, αγωγή. Θα την κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Τι έγινε, θα τα λύσουν αυτοί. Θα φερθεί η άκρη. Είναι δημοσιογράφος μέσα, θα φερθεί η άκρη. Πάντα βρίσκεται η άκρη.
1: Το πιστεύεις?
2: Βέβαια.
1: Πες μου κάτι, όντως δεν έχεις κάνει ποτέ μηνύσεις, εξήγησες μία περίπτωση, έχεις δεχτεί πολλές μηνύσεις και αγωγές. Υπάρχει βεντέτα με τον Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Όχι, καμία βεντέτα.
1: Τότε?
2: Δεν προσέχω ακροδεξίους. Δεν μ' αρέσει η ακροδεξιά. Δεν μ' αρέσει ο λόγος αυτός.
1: Ναι, αλλά τώρα είπε ότι θα σε διώξει. Καταρχάς σου ήρθε μήνυση αγωγή από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Έτσι λέει κάτι, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Κάτι
1: είπε ότι στην ουσία παρότρινε κόσμο εναντίον του. Αυτό είπε. Σε άκουσα που απάντησε εγώ.
2: Δεν
1: θέλω να κάνω κουτσομπολιό. Άλλος το ερωτώ. Υπάρχει βεντέτα?
2: Δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Ο Γεωργιάδης έχει τη λογική αυτή του μαθήματος που κάναμε στο σχολείο τη λογική. Ο αστυνομικό είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικό είναι μπουζούκι. Δηλαδή είναι με ένα άρα, φτάνει παντού. Άρα μου είπε αυτό, άρα εννοούσε το άλλο, άρα εννοούσε αυτό, άρα επικονούσε αυτό, άρα η μάνα μου ήταν κομμότια, άρα το μαλλί μου ήταν αυτό, άρα ήμουν αφαλακρός. Δεν βγάζει άκρη με το άρα. Άρα, έτσι σχηματίζεται το παπάρα που λένε. Δηλαδή από άρα σε άρα. Δεν ακούω τις παπαριές αυτές. Εμένα αυτός ο λόγος, αυτά τα φιλοσοφικά τεχνάσματα, δεν μου λένε τίποτα. Αυτές οι ξυπνάδες, βιβλακώδης, που πάει και είναι και άνετος με τα νοσοκομεία και πάει και βάζει 3 air condition και χαλάει τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός που βγήκε και είπε, εγγενίασε ένα ποιο νοσοκομείο είδα, που πάει πριν 4 χρόνια και είπε τα ίδια. Δεν τον ενημερώνω κιόλας. Δηλαδή του μιλάνε και αυτός ακούει. Και είναι ωραία. Οκ. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε.
1: Στα Τέμπη έχεις επιμείνει. Όχι μόνο στα Τέμπη. Έχεις φέρει στο προσκήνιο, στο Τσαντήρι, έχεις φέρει κόσμο που δεν βρίσκει πουθενά αλλού διέξοδο. Ήταν αποκλεισμένος. Και μιλάω για την κεντρική ενημέρωση. Θέλω εδώ να τραβήξω μια γραμμή και δεν εξαιρώ τη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών μέσων. Οι πολίτες γι' αυτό και τα αισθάνονται οικεία. Ναι. Όλα τα μέσα. Έτσι. Ότι είναι το κανάλι μας. Όταν λένε το κανάλι μας, δεν είναι ιδιοκτησιακά. Θα πάω να το πω εκεί.
2: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει ακόμη στην περιφέρεια. Στο κέντρο δεν είναι έτσι. Έχει βέβαια και εκεί εξαιρέσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτον, στα Τέμπη γιατί επιμένεις? Είναι μόνο αρκετό το ότι είσαι από τη Λάρσα και τα ξέρεις καλά?
2: Όχι. Τα Τέμπη είναι όλο το σύστημα σαν να έχει σκοτώσει 57 παιδιά και δεν μπορεί κανένα παιδί από αυτά που σκοτώθηκαν να βρει το δίκιο του. Για μένα είναι μια τραγωδία που θα μπορούσα να την έχω δει γραμμένη στην αρχαιότητα. 57 παιδιά νεκροί κυκλοφορούν σαν φαντάσματα μέσα στην ελληνική κοινωνία και μου τραβάνε το χέρι. Πες κάτι. Εσύ δεν το είδες? Δεν είσαι στη φωτιά? Δεν είδες ότι τον παζώσα γρήγορα? Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν κρυφά στις σκέψεις? Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν? Τώρα δεν τα λένε, τρομάξαν να πούνε. Πήγαν εκεί, βλέπεις την εισαγγελέα τι γίνεται. Δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις πως τους φημώνουνε. Δεν βλέπεις που δεν γίνεται τίποτα. Δεν βλέπεις που δεν μεταδίδονται οι δίκες, τίποτα. Κάποιος θα μιλήσει? Δηλαδή, δεν θέλω να μπω στη σιωπή των μεγάλων απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στους μικρούς. Και δεν μου αρέσει που οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπαίνουν μπροστά για τους μικρούς. Δεν μπαίνει μπροστά η κοινωνία για τα παιδιά τους. Ή φυλάει τα δικά τους τα παιδιά. Και ότι τα άλλα χαθήκανε. Δεν το καταλαβαίνουν ότι καθένας που χάνεται, όλοι χανόμαστε. Δεν έχει σημασία να ζεις καλά εσύ, είναι ωραίο να ζει κι ο άλλος. Γιατί άμα παίρνει συνέχεια στεναχώρια τους τοξικούς, που είναι αυτή η αριστοκρατίστικη φράση του καλομαθημένου, ο τοξικός. Με πειράζει πάρα πολύ τοξικότητα. Τοξική, αγάπη μου. Τοξική. Είχα μια Φιλιππινέζα πολύ τοξική. Είχε τοξικότητα. Εγώ όταν με κάτι μούτρο κάτω, την έδιωξα. Της πέταξα ένα τασάκι. Δηλαδή εδώ είμαστε. Και έχουν γίνει όλοι δεξί, μας μιλάει για την τοξικότητα. Σαν έχουν συμβούλες αυτούς τους coach που είναι στην... και λένε διάφορα. Διώξει τοξικούς ανθρώπους.
1: Πώς αυτοί οι 10 μικροί μίτσι τα έχουν πει όλα με έναν τρόπο αριστοφανικό και προφητικό, δηλαδή η κυρία των Βορείων Προαστίων, τώρα
2: α, ναι.
1: Είναι πακτόνια ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσα να κάνω σειρά ολόκληρη με αυτή να μιλάει.
1: Σειρά ολόκληρη.
2: Σειρά ολόκληρη.
1: Φαντάζομαι με τον Οπεκεπέτη θα φτιάχνεις. Θα ήταν ειδικό κεφάλαιο η Κρήτη. Να το ελαφρύνω και λίγο. γιατί
2: καλά,
1: φτάσαμε
2: η Κρήτη ναι. Μας έχει ξαφνιάσει. Ξέρεις γιατί είχαμε λίγο την Κρήτη το λεβέντικο, το καθαρό και ξαφνικά δεν μας αρέσει ότι η Κρήτη με έναν περίεργο τρόπο είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν μας αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ έχω μάθει να ζω ωραία στην Κρήτη, μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσουν οι κριτικοί και θυμάμαι πάντα όσα χρόνια έχουν περάσει, ήμουν στα Σφακιά και θα έφευγα με τη βάρκα εκεί και κάθομαι σε ένα μέρος, σε ένα καφενείο και είναι κάποιοι στο καφέ και ένας μεγάλος άνθρωπος, κριτικός και του λένε ότι εκείνο ο Λαζόπουλος, τον βλέπω γυρνάει και με κοιτάει, έτσι. Και σηκώνεται. Ήταν τότε γύρω στα 80 χρονών αυτός, αλλά μιλάμε ευθυτενείς αυτούς που λέμε κριτικός. Αυτός που περπατάει και έχει φως, περπατησιά ωραία, ήσυχη, που να νιώθεις τον κίνδυνο, αλλά να νιώθεις και την προσωπικότητα. Και έρχεται κοντά μου και με κοιτάει με πάυση και μου λέει «Από σένα δέχομαι και να με σατιρίζεις». Και έφυγε. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
1: Αυτή είναι η Κρήτη. Και όχι αυτό το σώμα που μολύνθηκε όπως ναι. Είπες. Βλέπω συγκίνηση, ε.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα γενικότερα όμως, Λάκη. Και χάνεται. Χάνεται και προσπαθείς. Δεν... Εδώ είναι η αλογόμυγα τώρα που έλεγα.
2: Δεν χάνεται.
1: Δεν χάνεται.
2: Α, όχι. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Στρίβει, κάνει διάφορα. Ο Έλληνας περνάει πάρα πολλά ζόρια. Έχει πολλές πτυχές μέσα. Είναι ακορντεόν ο Έλληνας. Ανοίγει και κλείνει. Και όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δεν είναι πάντα ανεκτικός. Όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Όποιος και να είσαι.
1: Το κρατώ είναι πολύ δυνατό. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Όταν επιστρέψουμε, θα προσπαθήσω με πιο γρήγορο ρυθμό να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Φερρυππίν, σήμερα είναι θέμα λογοκρισίας ή αυτολογοκρισίας στην εποχή που ζούμε πιο επικίνδυνο. Πάμε σε μια διακοπή. Φίλες και φίλοι, πάμε για το τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που εμείς τουλάχιστον δεν θα θέλαμε, και λέω εμείς όλα τα παιδιά μπρος και πίσω από τις κάμερες, να τελειώσει, αλλά πρέπει να έχει ένα τέλος.
2: Πρέπει.
1: Θα είναι αντιτηλεοπτικό ούτως ή άλλως, ακόμη και καστρική να είναι.
2: Εννοείται, η εκπομπή.
1: Ε, Λένε πολλοί ότι ζούμε στην εποχή κυρίως της μίας άποψης, το κατέδειξες, δηλαδή της political correct, να το πω ελληνικά που τα λένε και στο χωριό, άρα της χειραγώγησης συνείδησης. Και εγώ αναρωτιέμαι, η σάτιρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ζωή και μέλλον, ή αν είναι όλοι χειραγωγημένοι δεν θα μπορεί να αναπνεύσει?
2: Εγώ νομίζω ότι η σάτιρα πάντα θα έχει μέλλον. Καταλαβαίνω τι γίνεται, πώς μπορούν να θέλουν να κόψουν το γέλιο, γιατί όταν μιλάς σοβαρά, από τη σοβαρότητα περνάει σοβαροφάνεια. Είναι μια κλωστή. Και σιγά σιγά το μυαλό μπερδεύει το σοβαροφανές με το σοβαρό. Το γέλιο σε ξεμπλοκάρει. Στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο, το όνομα του Ρόδου, σκοτώνονται και δολοφονούνται μοναχοί. Και δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πως σκοτώνονται και γιατί σκοτώνονται. Μέχρι που ανακαλύπτουν ότι οι μοναχοί πηγαίνουν σε μια βιβλιοθήκη και διαβάζουν Αριστοφάνη και γελάνε και το γέλιο διώχνει το φόβο. Και όταν δεν υπάρχει φόβος, οι άνθρωποι σκέφτονται ελεύθερα. Όσο υπάρχει φόβος, κλειδώνει το μυαλό. Και το μυαλό έχει κεντρική κλειδαριά. Κλειδώνεις μία και κλειδώνουν όλα. Κλειδώνουν όλα. Οπότε το political correct έρχεται για να βάλει, να πεις κάτι, να μην το πεις. Δηλαδή δεν πρέπει να πεις, ας πούμε, και δεν έχεις λόγο να βρεις έναν άνθρωπο να του πεις κάτι χωρίς λόγο, δεν υπάρχει ένας λόγος. Αλλά το να περιγράψεις κάτι είναι φυσιολογικό.
1: Υποκανονικές συνθήκες.
2: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι χοντρός ο άλλος, αν είναι χοντρός. Διότι μετά το Ινστιτούτο αδυνατίζει από τις προσάδοπες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πολύ political correct πια.
2: Ναι, αδυνατίζει ποιος. Ποιος πάει στο Ινστιτούτο αδυνατίσματος? Ο ποιος. Τι θα λέγονται αυτά? Ινστιτούτα
1: αισθητικής.
2: Όχι. Δεν θα καταλάβει που θα πάει. Δεν έγινε κάτι. Και εγώ παίρνω κιλά, πιο μοσχάρι, πιο λίγο, δεν έγινε κάτι.
1: Άρα έχουμε πάει σε μια...
2: Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση, στο σενάριο, κάτι έγραφα. Μου λέει η κοπέλα που μιλάμε για το σενάριο. Μου λέει, μα είναι σωστό μου ρίστο σαν που λέει αυτό για την κοπέλα. Λέω, μισό αυτό, είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Αυτός. Δεν αλλάζει στη διαδρομή, στο σενάριο. Ναι. Πώς θα αλλάξει, άμα είναι από την αρχή, βάζεις το political correct, δεν μπορεί να φτιάξει τους χαρακτήρες όλους έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικότητα χαρακτήρων, διαφορετικότητα ανθρώπων. Δεν μπορεί να σηκώσει με τον τάφο την Ρένα Βλαχοπούλου για να ζητήσει συγγνώμη τη Σούση. Γιατί η Σούση και τρώει και ψεύδεται.
1: Και έχει μείνει.
2: Τι θα τη πει?
1: Τον αιώνα των αιώνων.
2: Τι θα τη πει. Θέλω να πω, προσπαθούν να καταργήσουν και αναδρομικά. Δεν έγινε κάτι. Μια εποχή έτσι, τα λέγανε έτσι. Δεν έγινε κάτι. Τότε είναι αλλιώς. Κάποιοι το δέχονται. Βάζουν ένα κωδικό να μιλάνε. Όπως είσαι σε ένα αυτό και λες, μιλάμε 10 και μιλάμε με έναν τρόπο. Δεν κακό αυτό. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλεις σε όλους τους ανθρώπους αυτό που θες εσύ. Ας πούμε, την περίοδο που έκανε επιτυχία, ξεκίνησε το τσαντήρι και εγώ έπαιρνα διάφορα, ξέρω εγώ, από διάφορες εκπομπές, το γιατρό, το Φικιόρι που έλεγε διάφορα και τον έπαιρνα. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να κόψουν εμένα. Τι κάνανε? Στέλναν τα πρόστιμα στο Φικιόρι. Δεν μπορούσαν να κάνει και μετά... Άρα μου κόβανε εμένα από εδώ. Μου κόβανε τα από εκεί. Καταργούσα τις εκπομπές. Γινόταν αυτό. Έτσι προσπαθούσαν να κάνουν λογοκρισία. Τώρα βρήκαν αυτό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην γελάει κανένας.
1: Καλά. Με σένα δεν είναι μόνο έτσι. Εδώ ζητήσαν ευθέως να σταματήσει η εκπομπή σου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι ή όχι?
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Και σταμάτησε κάποια στιγμή η εκπομπή σου, ε?
2: Κύριε, το λέω για πρώτη φορά, δεν είναι ευτύχημα ότι είμαι στο Μέγκα. Δεν θα μπορούσαμε οπουδήποτε άλλο.
1: Γιατί? Γιατί έχεις ελευθερία.
2: Δεν έχω ελευθερία και καλεσμένους. Δεν μου λέει κανείς ποιον θα καλέσεις, τι θα καλέσεις. Ούτε με ρωτάνε κανένα, δεν με ρωτάει κανείς. Και πάντα έτσι γινόταν η σάτυρα. Είναι ευτύχημα, δεν θα μπορούσε να γίνει πιθανά αλλού αυτό. Με τίποτα. Και το ξέρω αυτό.
1: Άρα λες ότι η σάτυρα έχει και μέλλον. Ακόμη και στο πιο αποστηρωμένο περιβάλλον.
2: Βεβαίως έχει.
1: Πάντα.
2: Γιατί θα το ξεαποστηρώσει. Θα βρει τον τρόπο.
1: Ο Λάκης Λαζόπουλος, είπαμε το κοινό, σωστά είπες, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζει και το ίδιο το κοινό. Ο Λάκης Λαζόπουλος σε σχέση και με το κοινό, το παρεδός, πόσο έχει αλλάξει σε αυτή τη διαδρομή. Το έχεις συζητήσει με το Λάκη αυτό.
2: Ναι.
1: Έχει αλλάξει.
2: Θα έχει αλλάξει, δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει. Μεγαλώνει και τα βλέπω όλες τα πράγματα. Είναι, δηλαδή θα μπει μια σκέψη λίγο πιο, όχι θα πω λιγότερο αστεία. Θα θελήσω να πω και τον προβληματισμό. Εκείνο που έχω αποφύγει είναι να μιλάω για δικά μου, να μην μιλάω για δικά μου πράγματα.
1: Προφανώς. Αλλά όμως αυτή η επαφή που έχεις με κάθε νέο ρεύμα, με τη νέα γενιά, ρε παιδί. Δηλαδή μια εξήγηση που θα μπορείς να δώσεις είναι ότι σαν πατέρας έχεις σκονάκι από την κόρη σου. Δεν συμβαίνει αυτό. Πώς γίνεται και πιάνεις και το νέο μουσικό και το νέο καλλιτέχνη και τον απλό 18 το σημερινό που είναι διαφορετικός από τον πριν 10 χρόνια. Ακούω όλες.
2: Ακούω. Δεν πηγαίνω σε κανέναν και δεν μ' αρέσει κιόλας. Και συγχαίρομαι αυτούς όλους στη τηλεόραση μου. Εγώ ήμουν αυτός, και εγώ αυτό, και εγώ εκείνο, και εγώ αυτό, και εγώ αυτό με αυτό, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ. Ακόμα 500 εγώ από ανθρώπους που καταλαβαίνεις δεν έχουν προσωπικότητα. Δεν έχουν καμία προσωπικότητα. Ανεβαίνουν στο σκαμπό για να υπάρξουν. Γιατί ο κοντός εγωισμός θέλει πάντα σκαμπό. Θέλει συνέχεια να είναι ψηλά για να λέει ότι είναι κάποιος. Εγώ δεν θα μπορώ να. Άνθρωπο μικρό, να πει τι εγώ έκανα εγώ. Τι θα κάνεις εσύ, τι σκέφτεσαι, πώς το βλέπεις. Και εγώ τρελαίνομαι που τα νέα παιδιά είναι τόσο καλά ηλεκτρονικά μορφωμένα,
1: ναι.
2: Και το εκτιμώ απόλυτα αυτό. Δηλαδή εγώ μπορώ να καθίσω μία ώρα να στείλω ένα τέτοιο μήνυμα και να πάω από εδώ και από εκεί. Το λέω, στείλε. Στείλτε ρε παιδιά, κάντε αυτό, κάντε αυτό και τελειώνω. Δεν μπορώ να ισχυριστώ, να καθίσω, να μάθω τώρα ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν το ξέρω. Αφού βαράμε το ένα χέρι.
1: Ναι.
2: Τι θα κάνω τώρα. Δεν έχω γράψει ούτε. Είμαι πάντα με το μολύβι και το στυλό. Και έτσι γράφω.
1: Με το μολύβι. Σε περισσότερο πες μου όμως ένας, για φαντάσου ένα 85χρονο στα Ζωνιανά. Τώρα που όλα είναι η GAV. Για φαντάσου. Έχει γίνει πιο γραφειοκρατία ηλεκτρονική τώρα. Γιατί θες 10 κωδικούς. Για να τους θυμάσαι και απ' έξω. Είχες πει ένα σχετικό.
2: Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Καταφέρανε στην Ελλάδα να χώσουν τη γραφειοκρατία μέσα στην ηλεκτρονική. Ένα αυτό και να ανοίξει και ένα πιν αυτό και να ανοίξει αυτό τον κωδικό αυτό και βέβαια τον κωδικό των άλλων και βάλει και τους κωδικούς αυτούς. Άσε με ρε. Δώσ' μου ένα κολόχαρτο να πάει στο διάλο. Ένα χαρτί ζητάω και πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δηλαδή, ειλικρινά, είχαμε, ξέρω, η γυναίκα μου, ξέρω, ένα σπίτι που είχε στη Δράμα. Και θέλαμε να το δώσουμε στις ξαδέρφες της.
1: Mm-hmm.
2: Να το πάρω. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, διότι το κομμάτι αυτό ήταν γραμμένο αντί για 480, ξέρω, 478 και δεν μπορούσε κανένας να βρει τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Ως που τι έγινε, έφυγε το υποθηκευτικό φυλακείο και χάθηκαν μερικοί φάκελοι μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Και έτσι λύθηκε το θέμα. Τώρα, πες μου.
1: Ελλάδα 2-0.
2: Ψηφιακή δημοκρατία και ψηφιοποίησαμε το κράτος.
1: Μαλακίες.
2: Τι ψηφιοποίηση που έχεις χώσει 500 πίν για να κάνω κάτι. Τι ψηφιοποίηση μου δίνεις 500 ευρώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ, μου παίρνεις τους φόρους από εδώ, μου πας από εκεί, μου φανείς το ΦΠΑ, μου πας και μου το φέρνεις, είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το, να σου δίνει το κράτος Μπουρμπουάρ να πας μια εκδρομή. Τι κράτος είναι αυτό. Τι είναι αυτό το κράτος.
1: Κι όμως αυτό το κράτος έχει αποδοχή. Να πάρω το. Από ένα κόσμο έχει αποδοχή. Δεν θέλω να φανταστώ ότι αισθάνεσαι ότι ένα ποσοστό θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει καλά είμαστε.

0: Ζωή για να δουλεύουν 13 ώρες και ότι αυτοί τα έχουν όλα. Τι έχουν? Επειδή τα νιάτα τους έχουν. Να μην έχουν για χαρά τα νιάτα. Δηλαδή πότε θα γελάσουν δηλαδή αυτοί?
1: Χάνονται και τα νιάτα τους. Διότι η προσδοκία, επειδή τα νιάτα, ο χρόνος ναι. είναι άπειρος, τελικά κάποια στιγμή άμα τους ακούσουν λέει αρχίζω και χάνω και τα νιάτα μου.
0: Μα οι γέροι δεν θέλουν να αλλάξουν και γι' αυτό θέλει τους γέρους. 250.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνω προβάδισμα στην γερουσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι γεροντολάγμα. Έχει μανία με το γέρο.
1: Μισό λεπτό τώρα.
0: Μισό.
1: Έκανε και αύξηση στους Μητροπολίτες. Γιατί? Δεν είναι και αυτό μια πρόοδος?
0: Ο Μητροπολίτης μετά θα κάνει μια δουλειά να του στείλει ψήφους. Και πρέπει να πάρει μια προκαταβολή. Γιατί η Εκκλησία κάνει αυτή τη δουλειά και εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού. Και είμαι άνθρωπος πιστός, όχι της Εκκλησίας.
1: Αυτό είναι άλλο. Όχι απλά πιστός, έχεις και πνευματική σχέση. Αλλά το ερώτημα εδώ, μιας και το έδειξες τώρα, ο Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις, αλλά εγώ δεν είδα και τους αντιπολιτευόμενους να λένε αυτό που λες εσύ, διαχωρισμό.
0: Μα πώς θα το πω, γιατί και αυτοί προσδοκούν να πάρουν ψήφους. Αυτό λέμε. Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Δεν τολμάει κανείς να βάλει ένα άλλο θέμα που νιώθεται ότι του συμφέρει. Και αν δεν κάνεις. Δεν μπει στα θέματα που δεν συμφέρουν για να μπορεί ο νέος κόσμος να σηκωθεί από το κρεβάτι του να σε ψηφίσει, δεν θα σηκωθεί.
1: Δεν θα σηκωθεί.
0: Δεν θα σηκωθεί.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
0: Και αν δεν σηκωθεί, ο νέος άνθρωπος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μόνο προσδοκόμενο είναι η επανάσταση των νέων. Η σιωπηλή επανάσταση των νέων. Όπως σηκώνεται τα παιδιά και πάνε στο Λεξ και τον βλέπουν και δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και γεμίζει το στάδιο και γίνεται χαμός. Και πήγα στο Λέξα στην συναυλία και άκουγα τα λόγια του αυτού. Γιατί αυτά είναι σαν κείμενα που τα λένε με μουσική, κείμενα. Και τα κείμενα αυτά τα ξέρω να παίξω. Τα λόγια, τους στίχους αυτούς. Δεν ξέρω μόνο τα τραγούδια. Σε αγαπάω, έλα, σε αγαπάω, έλα, φύγε, έλα. Δεν έχω μόνο αυτά. Ξέρω τους στίχους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν τη σκέψη τους. Αυτοί οι άνθρωποι για να σηκωθούν θα πρέπει να δούνε επαναστατικές προτάσεις για τη ζωή τους. Γιατί σε αυτές τις εκλογές είναι νέοι άνθρωποι ή γέροι πάλι.
1: Νέοι ή γέροι.
0: Εντιμότητα ή διαφθορά. Θράσος ή ευγένεια. Ή πολιτισμός. Δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Αλλά ποιος θα έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει τα στόματα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Και ο Μητσοτάκης έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει στόματα.
1: Πώς το λες αυτό?
0: Τι πώς το, δεν το βλέπω.
1: Πώς το λες?
0: Δεν τι να σου πω ότι τα τηλέφωνα έγιναν τότε, το βλέπεις. Τι καταλαβαίνεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά σιωπούνε και δεν γίνει τίποτα, γίνονται κάτι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πώς γίνεται να καταλαβαίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και να μην καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης?
1: Πώς γίνεται όμως αυτό όταν έρχεται η ώρα των επιλογών να μην αποτυπώνεται? Στις δημοσκοπήσεις, αλλά αποτυπώνονται.
0: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, μην μου πεις ότι έχουν... είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Γιατί? Όχι, αυτό δεν είναι φωτογραφία της στιγμής, είναι φωτογραφία του συμφέροντος. Σιγά που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουν οι δημοσκόποι. Σιγά που δεν ξέρουμε.
1: Λάκη Λαζόπουλε. Με προκαλείς να σε ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω, όχι. Θα σε ρωτήσω.
0: Τώρα ήρθαμε στον ελληνικό.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Παρατηρώ ότι εσύ εδώ και 2-3 συναδέλφους ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, από ό,τι έχω δει εγώ και στην Ιταλία, που είστε άνθρωποι της άτυρας, της κωμωδίας, κάνετε βαθιά δημοσιογραφία και ανάλυση.
0: Όχι, δημοσιογραφία δεν κάνω.
1: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει το ρόλο των δημοσιογράφων.
0: Όχι, όχι.
1: Δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτό λέει κάτι? Δηλαδή, μεγάλοι σατυρικοί ηθοποιοί και κειμενογράφοι βγαίνετε μπροστά και λέτε αυτά που δεν θα έπρεπε, που θα έπρεπε να λένε και θα έπρεπε να ρωτάνε. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν καλούνε κανέναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει. Εγώ είχα το λόγο παλιά. Και μου τον κόψανε. Και έτυχε το

0: Για να μου τον ξαναδώσω το λόγο. Κανέναν άνθρωπο που έχει νου μπορεί να μιλήσει στα παιδιά. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και είδα ανθρώπους εδώ στην εκπομπή σου, γι' αυτό είμαι εδώ. Τους είδα να μιλάνε. Τους είδα να μιλάνε. Την ώρα που το σύστημα τους απαξίωνε κάποιος. Τον γιατρό μιλάω.
1: Τον Ιωαννίδη.
0: Ναι. Και τώρα τον προβεύει.
1: Ναι, τώρα.
0: Αλλά την ώρα που τον αφιζητούσανε, εσύ μιλούσες. Άρα, τι είχε δει η περιφέρεια. Τι είχε δει η περιφερειακή όραση. Είχε δει την αλήθεια. Είχε δει την αλήθεια. Δεν πηγαίνω κάπου αν δεν νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Δεν ξαναγκάζομαι να κάνω ψήγω και δηλώσεις και πράγματα που δεν θέλω. Αλλά και αυτό καταλαβαίνει κάποιος που με βλέπει. Ότι δεν το κάναμε πολύ όρεξη, να το πω έτσι. Και βλέπει ότι εδώ είμαι με όρεξη.
1: Πες μου κάτι, σε αυτή τη διαδρομή του δημόσιου λόγου, του δημόσιου βήματος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δεν μπορεί, θα υπάρχει. Κάποια στιγμή που μετά κοιτώντας την πίσω, μετά από 2 χρόνια,
0: ναι, ναι.
1: 5, να είπες, ρε παιδί μου, εκεί μάλλον ήμουν λάθος. Το έχεις πει αυτό ποτέ στον εαυτό σου? Μη μου πεις άπειρες φορές.
0: Όχι, καμία φορά δεν το έχω πει. Και δεν είναι ούτε εγωισμός ούτε τίποτα. Γιατί ξέρω ότι πριν ξεκινήσουμε εκπομπή, ξέρω τις προθέσεις μου. Και ξέρω ότι όσο και να έχω ακούσει, δεν πήρα ποτέ έναν δημοσιογράφο να διαμαρτυρηθώ. Ποτέ έκανα μήνυση σε όσοι είπαν. Έχω την εντιμότητα να πω αυτά που σκέφτομαι και έχω την εντιμότητα να ακούω αυτά που σκέφτονται. Και ξέρω ότι δεν ξεκινάω από καμία κακή πρόθεση. Δεν θέλω να τιμωρήσω, ούτε να εκδικηθώ, ούτε τίποτα από αυτά. Δεν είναι εκτός πολιτισμού μου και πνεύματός μου. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τι έχει στο μυαλό σου εσύ. Ειδικά ο καλλιτέχνης είναι ένα φορτηγό που παίρνει, φορτώνει ο καθένας ό,τι φαντάζεται.
1: Μια χαρά το είπες αυτό τώρα. Ό,τι φαντάζεσαι.
0: Ό,τι φαντάζεται. Μα βάλω το πάνω. Θα κάνω τώρα ταινία, το ήμουν και εγώ στο κότερο. Αυτή την περιβόητη ιστορία.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Ναι,
1: θα τρολάρεις τους πάντες με ταινία.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ήμουν και εγώ στο κότερο και επειδή έκανα τότε ένα τεστ DNA, τέλος πάντων, που ήταν σε βάθος χρόνου, είχε πάει στο εξωτερικό με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχα πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ήρθαν 3 ιατροδικαστές και πήραν στοιχεία πάνω μου και το στείλανε. Για να το έχω. Θα κάνω κι άλλο ένα και με βάση αυτό θα βάλω στο τέλος και θα πω όλη την ιστορία, ό,τι έγινε ακριβώς. Θα το φτιάξω πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δυνατή κωμωδία.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Θα κάνεις ταινία,
0: ναι.
1: Θα τρολάρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το σύνθημα τους απέναντί σου θα το κάνεις αντισύνθημα.
0: Εννοείται.
1: Είσαι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Πες μου σε παρακαλώ, γελώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, μιας και το έθιξες, ποια είναι τα επόμενα βήματα σου? Καταρχάς, φαντάζομαι τσαντήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει η νέα τηλεοπτική περίοδο.
0: Θα έχουν.
1: Και μπορεί να πάει και πιο νωρίς αν έχουμε προεκλογική περίοδο.
0: Νομίζω μάλλον θα έχουμε.
1: Α, κάνεις και εκτίμηση.
0: Έτσι όπως βλέπω τους λόγους, δεν μου φαίνεται ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε. Γρήγορα.
1: Πάντως, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης και είχα ακόμη 9-10 μήνες με αυτά που περιγράφεις, και αφού υπάρχουν και πακέτα ακόμη που η χώρα κάνει λαβήν μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί να βιαστώ να τις κάνω τις εκλογές, αφού και οι άλλοι είναι χάβρα για την.
0: Γιατί μπορεί να έχω καταλάβει πώς κινείται το σύστημα εναντίον μου πλέον.
1: Α, αυτό είναι κάτι άλλο. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδια σου?
0: Τώρα ετοιμάζω και κάνω την παραγωγή της σειράς που εγκρίθηκε από το ΜΕΚΑ, το 17 βαλίτσες και μία, μαύρη. Και είναι 16 επεισόδια. Πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά γυρίσματα, πάρα πολύ τρομερή δουλειά θέλει για να γίνει η παραγωγή αυτή. Περνάω δύσκολα, αλλά Δεν ξέρω, δεν υπήρχε κανένας να μου πει ότι θα είναι και τόσο δύσκολο που θα περνάω. Αλλά επειδή αγαπάω αυτό που κάνω, περνάω αυτό το ζόρι, φωνάζω, μαλώνω με τον εαυτό μου, τι κάνεις, γιατί πας, τα κάνεις και λέω, πρέπει να πάω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ αλλιώς. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και γράφω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και ζωγραφίζω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και παίζω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ με κάτι άλλο.
1: Πάει το καλοκαίρι σου όμως έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, αλλά θα γκρινιάξω όμως.
1: Α.
0: Στους δικούς μου θα φάνε την γκρίνια. Την τοξικότητα. Να φάνε την τοξικότητα. Να φάει το καλό. Να φάει το γλυκό, καταλαβαίνεις.
1: Τα 16 αυτά επεισόδια θα έχουν ένα ενιαίο αφήγημα.
0: Ένα ενιαίο αφήγημα. Είναι η αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας. Είναι Ελληνοαμερικάνοι αυτοί. Γίνεται ένα γεγονός που τους αναγκάζει να γυρίσουν στη Μυτιλίνη. Και αυτά που δεν γίνανε στην Αμερική όλο, που είχε στηθεί όλο το, η αυτοκρατορία αυτού με τα, όλες οι κολόνες θέσεις τους, πρέπει να είναι στην Ελλάδα που δεν το πίστευε αυτός ποτέ, για να αρχίσει να αποδομείται όλο. Και να αρχίσουν οι νέοι και αυτά που θέλουν να αλλάζουν τις απόψεις των γονιών. Είναι η πιο ωραία αποδόμηση ελληνικής οικογένειας. Είναι δραμεντή. Δραμεντή είναι. Μπορεί το παιδί να περνάει ζόρι, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο γονιός είναι πάρα πολύ αστείος. Δηλαδή, αυτός να έχει ένα πραγματικό πρόβλημα και αυτή είναι να τους αποσχολεί ότι κάτι άλλο έχει.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως σε βλέπω. Λες, έχεις ήδη ταξιδέψει με αυτή τη σειρά. Εγώ καταλαβαίνω αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, τα αφήνω. Δεν θα πάω σε κάτι άλλο. Έχεις νιώσει ποτέ ότι, χωρίς εσύ να το έχεις επιδιώξει, έχεις χρησιμοποιηθεί πολιτικά, όχι απαραίτητα από ένα κόμμα, αλλά από το ίδιο το σύστημα που σατιρίζεις. Δηλαδή, να πούνε κάποιοι, να ρε παιδί μου, είναι κι άλλος. Είναι κι ο Λαζόπουλος. Τι λέτε ότι είμαστε σύστημα.
0: Πριν λίγο είπα ότι είμαι φορτηγό.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας φορτώνει ό,τι θέλει. Μέσα σε αυτά φορτώνουν. Αν πιάσει κανείς το φορτηγό, μπορεί να πει και αυτό. Αυτά εδώ δεν μας τα έχεις δηλώσει. Αυτά πώς βρέθηκαν εδώ. Δηλαδή, ναι, σίγουρα και το σύστημα δεν είναι ηλίθιο. Θα βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει.
1: Αισθάνεσαι ότι
0: μπορεί.
1: Χωρίς να έχεις γνώση, να παίχτηκαν παιχνίδια.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Μπορεί και αυτό. Το δέχομαι ότι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, να το πω έτσι, μυστικό για το ελληνικό διαχρονικό σύστημα εξουσίας που έφτασε, ήρθε σε γνώση σου και επέλεξες για όποιους λόγους να μην το δημοσιοποιήσεις. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει.
0: Οτιδήποτε γνωρίζω προσωπικό από συζητήσεις ή από τέτοια, δεν το αναφέρω ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Οι συζητήσεις είναι προσωπικές. Δηλαδή, θα πω, έχετε μία γυναίκα, πραγματικό γεγονός, σε ένα εστιατόριο που κάθομαι και κάθεται κάτω, με κλάματα. Μου λέει, δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή μου λέει, πήγα μία τσάντα με λεφτά εκεί. Παίρνω δημόσια έργα. Μας βάζουν και βάζουμε αυτές τις φράσεις που να γράφουμε για να μας δίνουν τους διαγωνισμούς. Εμένα μου έχουν δώσει συγκεκριμένες φράσεις που να γράφω μέσα. Αλλά δεν αντέχω άλλο να γυρνάω μία τσάντα για να πάρω οτιδήποτε. Έχω διαλυθεί. Θα μπορούσα να πω και που πήγε τα χρήματα και δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί αυτή έρχεται σε μία στιγμή που είναι απελπισμένη. Και αυτό που θέλει να μου πει είναι αυτό που γίνεται. Δεν θέλει εγώ να πάω να το πω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εμένα η δουλειά μου είναι να το πάρω αυτό και να το ξέρω.
1: Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να καταφεύγουν σε σένα ακριβώς γιατί ένας δημοσιογράφος τον οποίο το είπαν,
0: ναι,
1: σιώπησε. Δηλαδή να έχουμε φτάσει σε τέτοια παιδεία πια και να θεωρεί πολλοί κόσμος ότι είσαι η διέξοδός του. Πώς γίνεται βρελάκι οι κοινωνικές ομάδες αποκλεισμένες να βρίσκουν στασίδι στο τσαντήρι, για παράδειγμα.
0: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αρνηθώ να τους ακούσει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να τους κάνω ερωτήσεις. Θέλω να πούνε τη σκέψη τους. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Δεν θέλω να εμποδίσω κάποιον. Τον βλέπω ότι τον εμποδίζουν οι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς σε μία. Δηλαδή είναι τέσσερα δεξί και ένας προθέτει να πει μια φράση. Τέσσερα μοντρόσκυλα. Διαβίζω. Πώς θα πεις. Δηλαδή αυτόν τον Ιωάννο στο Σκάι, το λυπάμαι όλες τις ώρες. Με το που ξεκινάει, βλέπεις το στόμα του κρόνου, περιμένει. Ο Πρωτοσάλτη είναι θυμωμένος. Ο Παυλόπουλος θα τα πει. Και αποφασίζουν ποιος θα βάλει πρώτο στο κουτάμι για να μπουν και οι άλλοι. Δηλαδή παλεύει να πει μια φράση. Παλεύει να πει μια φράση.
1: Παρακολουθώντας τους ανθρώπους εξουσίας τέσσερις δεκαετίες. Τους σατιρίζεις, αλλά για να τους σατιρίσεις, τους ακούς και τους παρακολουθείς. Τελικά, οι άνθρωποι αλλοιώνονται από την εξουσία ή η εξουσία αποκαλύπτει τι πραγματικά ήταν πάντα. Τι από τα δύο.
0: Ωραία η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση του Μητσοτάκη η εξουσία είναι δεδομένη, γεννήθηκε με αυτή. Οπότε ό,τι είναι δεν τον έκανε τώρα. Το είχε πριν. Ο Τσίπρας όμως σίγουρα έχει υπηρεστεί την εξουσία. Γιατί η εξουσία τον έκανε να μην βλέπει ποιους είχε. Και η εξουσία του έδωσε τον χρόνο να κρατήσει ανθρώπους που δεν έπρεπε να τους κρατήσει.
1: Άρα είναι... Και οι δύο, στις δύο διαφορετικές θεματικές που σε ερώτησα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα συμβαίνει και το ένα
0: και το, ένα και το άλλο.
1: Και το άλλο. Στην κοινωνία η εξουσία τη διαφθείρει, τη φοβίζει, τη διαφθείρει.
0: Η εξουσία έχει να κάνει με το τι παιδεία συναντάει στο κεφάλι του καθενός. Είναι βασικό πράγμα αυτό. Τι παιδεία συναντάει. Δηλαδή θα πας μέσα σε έναν ο οποίος έχει τον εγωισμό και το κόμπλεξ και θα σε πάρει διάλος. Έλα αυτό, σε παρακαλώ. Σε βλέπεις αυτούς που μιλάνε κάτι φοβερή έτσι, με κάτι... Πάρε αυτό, πήγαινε εδώ πέρα. Έλα. Στραβώνω και το στόμα ότι κάτι έχουνε. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε ρόλους. Αυτοί όλοι στις επιχειρήσεις παίζουν ρόλους. Τα έχουν δει στην τηλεόραση και κάνουν τα ίδια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν πάνε καλά ο κόσμος. Είναι ρόλοι. Πραγματικά είμαστε ρόλοι.
1: Είμαστε ρόλοι.
0: Ρόλοι.
1: Υπάρχει μια αλήθεια που μάθατε για την εξουσία, κύριε Λάκη Λαζόπουλε, και πραγματικά δεν χωράει σε τηλεοπτικό μονόλογο. Δεν χωράει. Δηλαδή...
0: Σαν τι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, λέω. Αν υπάρχει. Πολλές θα μου πείτε έμαθα που δεν χωράνε σε τηλεοπτικό. Αλλά αν σας έλεγα, ξεχωρίζετε κάτι που καταλάβατε ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για το σύστημα εξουσίας. Αλλά δεν φτάνει ένας τηλεοπτικός μονόλογος. Αν θέλετε, απαντάτε, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Ποιον φοβάται περισσότερο η εξουσία τελικά σήμερα?
0: Αυτόν που μιλάει.
1: Αυτόν που μιλάει. Δεν είναι θέμα...
0: Κυρίως αυτόν που σκέφτεται.
1: Α, αυτόν που σκέφτεται.
0: Αυτόν που σκέφτεται και μπορεί να πει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Δεν είναι το θέμα να σου φέρει στοιχεία. Να πεις ένα ερώτημα που να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, μισό λεπτό, λέω, για τον Πρεταντόρ. Δεν μπορεί, λέει ο Βορύδης, να έγινε δίκη, δεν είπε κάτι. Και εγώ δεν λέω αν είπε κάτι, λέω έγινε ερώτηση από το δικαστή για να απαντήσει. Γιατί αν δεν έγινε ερώτηση, κάποιος πήρε τηλέφωνο για να μην γίνει ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί ο δικαστής να μην έχει ρωτήσει. Πού τα στοιχεία αυτά. Άρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Η σκέψη που υπερβαίνει τον μέσο νου μπορεί να θέσει τα θεμέλια μιας άλλης διαδικασίας σκέψεων.
1: Πω. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις πληρώσει προσωπικά το τίμημα επειδή γνώριζες περισσότερα από όσα θα έπρεπε να γνωρίζεις. Μη μου πεις όχι, όλες οι θεραπενίδες, είδες και το γένος που χρησιμοποίησα της εξουσίας, με έναν τρόπο θέλαν λιγάκι να έχουν μια επαφή, να δουν τι σκέφτεσαι πώς το λες. Σε ρωτάω λοιπόν, όλοι αυτοί που είτε καλοπροαίρετα αλλά κυρίως κακοπροαίρετα σε προσέγγισαν, ένιωσες ποτέ ότι τελικά σε οδήγησαν στο να πληρώσεις ένα προσωπικό τίμημα, γιατί γνωρίζεις πολύ περισσότερα από αυτά που θα ήθελαν αυτοί να γνωρίζεις? Το νιώσες ή όχι?
0: Νομίζω ότι θα το πλήρωνα κάποια στιγμή το προσωπικό τίμημα. Για το λόγο ότι δεν μπορεί να πας σε έναν δρόμο, να θες να περπατάς ελεύθερα σε ένα μεγάλο δρόμο και να πληρώσεις διόδια. Ήμουν έτοιμος να πληρώσω τα διόδια. Ήμουν ασίγουρος να πληρώσω τα διόδια. Και σχεδόν αδιαμαρτύρητα το κάνω. Αλλά θέλω να τα πληρώνω τα διόδια και να μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να μιλάω και να σκέφτομαι ελεύθερα.
1: Δεν έβαλες ποτέ το ζήτημα της ασφάλειάς σου, προσωπικής οικογένειάς σου, να πεις όπα, ξέρω την αλήθεια, δεν με παίρνει ή δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να τη βγάλω, αλλά δεν θα παίξω το παιχνίδι, θα σιωπήσω. Προτιμώ την ασφάλειά μου, την προσωπική μου και αν όχι την προσωπική μου, της οικογένειάς μου, τους ανθρώπους.
0: Δεν κάνω ούτε τον ήρωα, γιατί
1: όχι, δεν είναι θέμα ήρωας.
0: Δεν μ' αρέσουν οι ήρωες.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αλλά μισό λεπτό τώρα.
0: Γιατί όπως λέει ο... σταμάτησε το κεφάλι μου τώρα. Τέλος πάντων, ο ηρωισμός σημαίνει ότι το κράτος είναι ανοργάνωτο και κάποιος μπαίνει μπροστά να κάνει το μαλάκα. Εντάξει, δεν πάει κανένας, πάει αυτός, σκοτώνεται ο ήρωας. Όχι, δεν είμαι τέτοιος ήρωας. Όμως δεν μπορώ από τη φύση μου να μην, δηλαδή να μου κατεβαίνει σκέψη στο στόμα και να μην βγαίνει. Δηλαδή είναι το χειρότερο που μου, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Κατεβαίνει εδώ στο μου και δεν θα την πω. Δεν γίνεται.
1: Ξέρεις τι λες αυτή τη στιγμή? Ξέρεις σε πόσο κόσμο από εδώ κατεβαίνει εδώ ή εδώ και καταπίνει το σάλιο του?
0: Ναι, αυτό που καταπίνει,
1: ναι,
0: γίνεται η ασθένειά του. Ό,τι καταπίνουμε είναι η αρρώστια μας. Εγώ δεν θέλω να καταπίνω την αρρώστια. Δεν μ' αρέσει. Από τη μάνα μου έμαθα ούτε τα δηλητήρια των άλλων να παίρνω. Μου λέει, μην μπαίνεις, μου λέει, τα δηλητήρια των άλλων. Λέει, θα μην αγχώνεσαι, μου λέει, εσύ, τίποτα. Πες, πάτω εσύ και πιες το. Μην αγχώνεσαι, μου λένε. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να το καταπίνω. Γιατί να το καταπιώ? Δεν βρίσκω το λόγο. Πρέπει να μου βρεις ένα επιχείρημα να το καταπιώ.
1: Ένα επιχείρημα. Σε αυτά τα 50 χρόνια, αν σας ρωτήσω, η ελίτ της χώρας, και όταν λέμε ελίτ τώρα, ναι, καλώς σκέφτεται, εννοώ οικονομική, πολιτική, ναι, πνευματική, επιχειρηματική.
0: Σχεδόν έχω γνωρίσει, ναι, πάρα πολλούς άνθρωπους.
1: Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέει η ίδια στον εαυτό της, άσε τους άλλους, στον εαυτό της? Υπάρχει, έχεις μία αίσθηση ποιο μπορεί να είναι αυτό?
0: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ικανοί στα αυτά που έχουν,
1: προφανώς,
0: αυτά που στις επιχειρήσεις τους. Πάρα πολύ. Βλέπω και τους ξέρω αυτούς. Καταλαβαίνω ότι. Καταλαβαίνω. Ένας πετυχημένος άνθρωπος ξέρει πώς να αποφασίζει. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είναι. Και βλέπεις και έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να αποφασίζει. Και αυτό συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να διακρίνω κάτι ή να πω τι είναι, τι δεν είναι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι. Για μένα, όλο το πρόβλημα είναι πώς μεταφράζουν μέσα τους την επιτυχία. Τι τρόπο παίρνει αυτή η επιτυχία τους να μεταφραστεί? Δηλαδή κάνω πάρα πολλά λεφτά και κάνω τι με αυτά? Παίρνω ένα μεγαλύτερο σκάφος? Παίρνω ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο? Γίνομαι σημερτζίδου? Τι κάνω? Πώς μεταφράζεται αυτό? Και αν δείτε ένα στοχός άνθρωπος που κερδίζει λεφτά, τι τα κάνει? Πώς μεταφράζεται αυτό? Δηλαδή, αν δω έναν άνθρωπο πιτσιρικά να παίρνει 100 ευρώ και να τα παίζει, στεναχωριέμαι. Αλήθεια, στεναχωριέμαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι διαλέγει έναν δρόμο που δεν τον βγάλει πιθανά. Και τον διαλέγει με συνείδηση. Και γίνεται και αιμονικός αυτό. Ήδη έχει αποδεχτεί μια κακή τύχη γι' αυτόν. Γιατί την επιδιώκει. Η κακή τύχη είναι να επιδιώκεις την τύχη σου. Να τη θες. Κάθε μέρα να παίζεις. Τι να κάνει ο Θεός και η τύχη, όλη μέρα θα σηκώνει για σένα. Τι καταλαβαίνεις. Δεν έχει άλλη δουλειά δηλαδή.
1: Δεν έχει άλλη δουλειά. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησες για αυτά τα παιδιά. Ειλικρινά είναι εξαιρετικός. Αν σου ζητούσα να περιγράψεις την Ελλάδα του 2026, αυτή που έχουμε, όχι ως χώρα όμως, αλλά ως ψυχολογική κατάσταση.
0: Α, ψυχολογική.
1: Ποια θα
0: είναι. Πες ότι κάθε η Ελλάδα στο ψυχαναλυτή, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ας πούμε. Και πες ότι... Εστά, εσύ πρέπει να το περιγράψεις αυτό που άκουσες.
0: Η Ελλάδα, λοιπόν, θα καθόταν κάτι... Θα έλεγε, μισό αυτό που ξεκινήσουμε. Εγώ πήγα και έκανα ένα μπότοξ, καλά το έκανα. Πρώτα θα κοιτάξει αν είναι σωστή προς την εικόνα. Δηλαδή, μετά θα έλεγε, εντάξει, περνάω δύσκολα με τον άντρα μου, αλλά είναι αυτός που έχει τα σπίτια αυτά από αυτό και έχουμε βολευτεί λιγάκι. Δεν θα πω βολευτεί, όχι, πάντα διορθώνουν. Αυτά που τα διορθώματα που κάνουν, ο άνθρωπος λέει τις κανονικές λέξεις. Παίζει κανονικές νότες. Και μετά παθαίνει σιγουπή τι ακούει ο άλλος. Ότι δεν άκουσε την νότα του. Και θα άλλαζε συνέχεια τις λέξεις. Και μετά από ώρες θα του έλεγε πες μου γαμώ το κερατό μου τι μέρος του εαυτού μου έχει σαπίσει και αυτό το μυαλό που παρήγαγε πάντα φωτεινά πράγματα και φωτεινές σκέψεις έχει γίνει ένα μαύρο τούνελ και βγάζει όλο άσχημες σκέψεις. Γιατί οι άνθρωποι γίνανε τόσο αρνητικοί με τους εαυτούς τους. Αρνητικός με τον εαυτό σου. Γιατί. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα ήταν σε μια κατάσταση. Γιατί. Γιατί.
1: Άρα αυτό πιστεύεις ότι είναι και η κοινωνική αντανάκλαση ενός καθρέφτη των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια ως κοινωνία πια.
0: Ως κοινωνία, ναι.
1: Ως κοινωνία.
0: Είναι. Σαφέστατα.
1: Αυτή η γυναίκα λοιπόν, γιατί είναι, να το πω διαφορετικά, συνεχώς με το ίδιο φαγητό, με το ίδιο κρέας και δεν θέλει ρε παιδί μου, η γυναίκα εννοεί η κοινωνία,
0: ναι, τώρα, κοινωνία, ναι.
1: Δεν θέλει ένα έρωτα, ένα πάθος, ένα όραμα. Γιατί ακούω πολλές φορές ποσομετρικά, δηλαδή, και εσύ το έχεις ακούσει, ναι, αυτό λέγεται, πες μας το πρόγραμμά σου, είναι κοστολογημένο. Δεν θέλω να σου το πω κοστολογημένο. Θέλω ένα όραμα για την κοινωνία. Δεν λέω να πω την Άρτα με τα Γιάννενα. Ναι. Αλλά θέλω να εμφυσίσω στην κοινωνία, ναι, αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι, ναι, το θέατρο σμέθεξη. Θέλω όλοι μαζί. Ναι. Δεν θέλω εγώ.
0: Θέλω να σου απαντήσω. Να σου πω...
1: Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, εραστή και θέλω πάντα σύζυγο, ναι, τελικά ως
0: χώρα. Να σου το απαντήσω.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα του Καραμαλή του Κωνσταντίνου όταν ήρθε μεταπολίτευση ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου που ξαναήρθε ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Καραμαλή ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Σιμίτη ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Του Γιωργάκη ήταν. Τότε πώς το χεύσαμε. Πήγαμε από κοστολογημένα προγράμματα. Στο κοστολογημένο πρόγραμμα δεν υπολογίζουμε εμείς αυτά που κλέβουν.
1: Α!
0: Αυτά που κλέβουν, δηλαδή από τους 10 προϋπολογισμούς, να σκεφτείς ότι 3 έχουν κλαπεί. Οι 3 προϋπολογισμοί της χώρας μεγάλων περιόδων έχουν κλαπεί. Και υπάρχουν χιλιάδες τρόπους να κλαπεί. Μπαίνεις, βάζεις τα λεφτά σε ένα φαντ. Σου δίνουν μια μαύρη κάρτα, ούτε ξέρει ποιος είναι, ούτε ποιος είσαι και έχεις μαύρη κάρτα και πας παντού.
1: Καλά, όλη η χώρα είναι φαντλάντ πια. Το ξέρεις αυτό. Είναι φαντλάντ.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Προϋπολογισμοί.
1: Η κοινωνία γιατί δεν θέλει λοιπόν η Ελλάδα εραστή αλλά θέλει σύζυγο. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Ή δεν θέλει ρε παιδί.
0: Ο σύζυγος είναι ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά αυτή η κοινωνία πορεύτηκε περισσότερο με ρίσκα, όχι με ασφάλεια. Με αποκοτές.
0: Οι εραστές είναι για νεαρές ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες θέλουν ασφάλεια. Και να κάνουν συμπουρδίσματα, αλλά να υπάρχει ασφάλεια. Το σπίτι μου. Την ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Πού ήσουν πριν λίγο? Έχει σημασία. Στο σπίτι. Στο μεγάλο αρέσει η περιπέτεια, αλλά θέλει το σπίτι του. Στο μικρό θέλει την περιπέτεια και να πάει στο διάλογο το σπίτι του. Γι' αυτό είπα ότι είναι σύγκρουση γενιών αυτές οι εκλογές. Θα σηκωθούν να πάνε όπως πάνε κρυφά στη συναυλία του Λέξ, να τα αλλάξουν όλα. Ή θα καθίσουν να απολαύσουν τους γέρους τι θέλουνε.
1: Έχοντας διαβάσει και μελετήσει και κυρίως έχοντας πρωταγωνιστήσει, στο τέλος θα είμαι, αισθάνεσαι ότι η χώρα και ως αντίληψη, όχι μόνο ως χώρος, και ως πολιτισμός και ως έννοια, είναι οριακά σε υπαρξιακή κατάσταση, γιατί νεκροταφεία λαών, να φάνε και οι κότες. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε ένας λαός πια της διασποράς, οι Αρμένοι έχουν δώσει το παράδειγμα, ασχέτως αν έχουν ένα μικρό τόπο, οι περισσότεροι είναι εκτός αυτού του τόπου. Και λέω, αισθάνεσαι ακόμη και από τον τρόπο που έχει απομονωθεί, είσαι από τις εξαιρέσεις, όχι μόνο, αλλά είσαι από τις εξαιρέσεις. Εσύ στο θέατρο έχεις κάνει το θεατή συμμέτοχο. Ωραία. Mm-hmm. Οι περισσότεροι τον έχουν αποκόψει. Δεν υπάρχει διάδραση. Δεν φταίνει αυτή. Αυτή είναι η κουλτούρα που αναπτύχθηκε στη θεατρολογία. Σε ρωτώ όμως, άμα έχεις αποκοπεί από τον πολιτισμό, τη γλώσσα, μ' αρέσει η γλώσσα, αυτό που κάνεις, την τοπιολαλιά χρησιμοποιείς. Τους πάντες. Φαντάζομαι ότι είσαι ΑΕΛΑ, Βυσνή, Θύελλα, Σούζα, τα λογάκια και τα λοιπά.
0: Ευτυχώς δεν είμαι καμία ομάδα.
1: Α, δεν είσαι με ομάδα. Ούτε με την ομάδα της πατρίδας σου.
0: Ναι, ούτε καν.
1: Ούτε καν. Ωραία. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι είμαστε υπαρξιακά πια ή είναι πολύ, πώς να το πω, δραματολογικό να το λέμε ενώ δεν το εννοούμε?
0: Το πρόβλημα δεν είναι υπαρξιακό, είναι η ανυπαρξία. Το πρόβλημα της Ελλάδας και του Έλληνα είναι η ανυπαρξία. Πώς εγώ υπάρχω, ενώ ξέρω μέσα μου δεν υπάρχω. Όταν ξέρω είμαι ένα τίποτα και προσπαθώ να είμαι κάτι. Έχει κουραστεί με αυτή την ανυπαρξία του Έλληνας. Η ανυπαρξία είναι που τον έχει κουράσει. Δεν ξέρει τον εαυτό του. Η ανυπαρξία.
1: Μεγάλη κουβέντα. Κλείνουμε. Θέλω να δανειστώ από τη δική σου δουλειά δύο πράγματα. Το ένα είναι το περίφημο μηδέν, η στίχη είναι δική σου.
0: Να.
1: Λες κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εδώ πρέπει να βρεθεί η κοινωνία. Με βάση αυτό που περιγράφει ο στίχος, να κάνει ο καθένας από ένα βήμα.
0: Κάνε ένα βήμα. Να κάνω εγώ το επόμενο σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία που περιμένει από τους νέους κυρίως να κάνουν ένα βήμα, γιατί όλο το έργο που είχα γράψει ήταν ένα παιδί που ήθελε να γίνει χορευτής και ο πατέρας δεν το δεχόταν. Και έχει συμβεί μια πλημμύρα και αυτός θέλει να πλησιάσει το παιδί του και την ώρα που πάει εκεί να πει ότι σε αποδέχομαι, πεθαίνει μέσα στο νερό και θυμάται όλη τη ζωή. Και το τραγούδι αυτό προκύπτει φανταστικά. Mm-hmm. Κάνω ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Δηλαδή, ο μεγάλος άνθρωπος περιμένει από τον νέο άνθρωπο να κάνει το βήμα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει βήματα. Όταν μεγαλώνεις, δεν κάνεις βήματα. Κάνεις όπως το χωρίσεις.
1: Αυτό για το όταν έχω εσένα. Πάω στο μηδέν τώρα.
0: Το μηδέν είναι για αυτή το 2000 πόσο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και επίλογος σε θεατρική σου παράσταση.
0: Ναι, η Κυριακή των Παπουτσιών.
1: Η Κυριακή των Παπουτσιών. Καταπληκτική παράσταση κι αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το... Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες,
0: μοναχά
1: η γη αλλάζει. Νομίζεις ότι αυτό είναι το κρίσιμο βήμα εδώ? Να βάλουμε φωτιά στα φρένα πια.
0: Ναι, μου αρέσει αυτό. Και πάντα μου άρεσε. Και αν δεν βάλουμε φωτιά στα φρένα, δεν αλλάζει τίποτα. Πολύ φρένο. Πολύ χειρόφρονο.
1: Πολύ χειρόφρενο.
0: Πολύ χειρόφρενο, ναι.
1: Πολύ κομιλφό και πολύ τοξικότητα, όπως είπες.
0: Του φουρναρόφιερο, όπως έλεγε μία...
1: Φουρναρόφια.
0: Στο Πήλιο, έμενε σε ένα σπίτι για Φωτεινή και ήταν και η Όλγα η γιαγιά, η οποία γιαγιά ήταν μια επαναστατική γιαγιά, η οποία δεν ήθελε να ζει στη φύση. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ τα πουλιά, δεν μπορώ όλη μέρα τα ειδόνια, δεν μπορώ, πνίγομαι, με πνίγει το δέντρο, δεν μπορώ άλλο. Το σκάθηκα, το δέντρο του πίου και το. Να το πάμε το τσίπι να φύγουμε. Μπασίου, σίγουρα να τραβήξουμε το φουρναρόφιαρο, το χειρόφρενο, να φύγουμε, να πάμε την κατηφόρα. Θυμάμαι το φουρναρόφιαρο πάντα. Να τράβα το φουρναρόφιαρο να φύγουμε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Κι εγώ.
1: Για αυτή τη συζήτηση, παρότι σε κουράσαμε λίγο.
0: Όχι. Όπως,
1: αλλά ειλικρινά για μας ήταν ένα αριστοφανικό τηλεοπτικό μάθημα ενός πολιτικού όντος, βαθιά πολιτικού όντος, που κάποιος μπορεί να συμφωνεί μαζί του, κάποιος μπορεί να διαφωνεί, αλλά είναι από τους μεγαλύτερους, κατά τη γνώμη μου, μύστες του διαλόγου. Είναι προσωπική μου άποψη. Πες τη γνώμη σου, θα πω τη δική μου. Αν συμφωνήσουμε, καλώς. Αν έχουμε αντίθεση, πάλι καλώς. Λάκη Λαζόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας απόψε με τον καταπληκτικό κύριο Λάκη Λαζόπουλο, έναν άνθρωπο που θα τολμήσω να το πω ευθέως, είναι ο καταδείκτης 40 χρόνων, ο σένσορας δηλαδή, του κοινωνικού μας σώματος. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
3: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
4: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
4: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
9: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
10: Καλαμάρια υπουργοί.
11: Κεφαλόπουλα εργάτε.
12: Συναγρίνα πιανίστρια.
13: Φώκε στα αθλητήρια.
14: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
15: Και τσούφρα συγγραφή.
16: Και έργα κάπου τσουφτερά.
17: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
18: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
19: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, ο οποίος είναι κλινικός ψυχολόγος, όπως επίσης και την κυρία Μέρη Παχιαδάκη από το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, κακοποιημένη γυναίκα, παιδί και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Κύριε Παπανικολάου, Κυρία Παχιαδάκη, σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόκληση, γιατί είναι πρόκληση.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα.
20: Καλά να είστε. Να ξεκινήσω από εσάς. Ό,τι είπα το ακούσατε, κύριε Παπανικολάου, ήσασταν στη γραμμή. Ξεκινώ λοιπόν από εσάς.
12: Κυρία Δουλγεράκη, θα σας έλεγα ότι η προβολή, όπως είπατε πολύ σωστά, υπερβολικών έτσι, λεπτομεριών σε βία περιστατικά, από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα όμως, δεδομένου του ότι στην ενημέρωση έχουν μπει πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια και τα κοινωνικά δίκτυα, επηρεάζει έτσι βαθιά και πολυεπίπεδα θα έλεγα, τόσο στη ψυχολογία του ατόμου όσο και την ίδια την κοινωνία γενικότερα. Ξέρετε, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται η βία δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε επιγραμματικά ότι υπάρχουν τέσσερις ίσως τομείς στους οποίους επηρεαζόμαστε διαβάζοντας μια αρνητική είδηση. Είναι, ξέρετε, ο ξεκάθαρος αντίκτυπος που υπάρχει στην ψυχολογία μας. Η τραυματική κατάσταση με τραυματική διαταραχή του στρες μπορεί να φτάσει ακόμα και σε τέτοια ακραία επίπεδα ουσιαστικά αυτή η κατάσταση. Το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το φαινόμενο της λεγόμενης απευαισθητοποίησης. Το συνηθίζουμε. Η βία είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Η προβολή λεπτομεριών, βίων λεπτομεριών είναι στην καθημερινότητά μας. Οπότε συνηθίζει η ψυχολογία μας, συνηθίζει το μάτι μας, συνηθίζει η ακοή μας, συνηθίζουν οι εικόνες που βλέπουμε. Συνηθίζουμε οι ίδιες τις εικόνες αυτές που βλέπουμε. Το επόμενο, το τρίτο, αν θέλετε, έχει να κάνει με το φαινόμενο του μιμητισμού, δηλαδή με το πόσο τελικά όλη αυτή η προβολή των βίων λεπτομεριών λειτουργεί μιμητικά, ούτως ώστε να αποτελέσει έτσι πεδίο δράσης λαμπρών για κάποιους άλλους καινούριους δράστες, οι οποίοι ζητούν καινούριο κάποια λεπτά της δημοσιότητας. Και το τελευταίο προφανώς έχει να κάνει ότι όλος ο κόσμος είναι εχθρικός, η πεποίθηση ότι όλος ο κόσμος είναι εχθρικός και θα σας έλεγα ότι είναι μια κατάσταση η οποία αρχίζει πλέον και λειτουργεί αρνητικά γενικότερα σε κοινωνικό επίπεδο. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν αποδειχθεί μέσα από διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, από έγκυρες μελέτες που έχουμε γίνει, τις οποίες μπορούμε να τις αναφέρουμε και όλα την πορεία της συζήτησης.
20: Περίμενα ότι θα άκουγα έστω και κάτι θετικό να έβγαινε μέσα από αυτό το δικό μου τον προβληματισμό και το κάλεσμά σας, αλλά κρατάω και τις τέσσερις αυτές ενότητες τις οποίες θέσατε, κύριε Παπανικολάου, και θα θέσω το ίδιο ερώτημα και στην κυρία Παχιαδάκη μέσα από τη δική της την εμπειρία, μέσα από τα περιστατικά τα οποία καλούνται στο σύνδεσμο μέσα από τον ξενών κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού, εάν όλο αυτό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι είδηση σαν είδηση, γιατί αλλιώς δεν θα είχα και λόγο ύπαρξης εδώ και το καταλαβαίνετε και επαγγελματικά, με τη λεπτομέρειά του και το σερβίρισμά του, εάν αυτό έχει κάπου να μου προσφέρει κάτι παραπάνω. Τα αντίθετα άκουσα από τον κύριο Παπανικολάου. Αλλά το τελευταίο διάστημα, εγώ θα σας πάρω κάποιες από αυτές τις προεκτάσεις τελευταίων, αν θέλετε, γεγονότων από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, το μικρό άγγελο κλπ, που άρχισα ξαφνικά μέσα μου να νιώθω ότι δεν είναι δυνατόν να κάθομαι και να ακούω τέτοιες αρρωστημένες κακοποιητικές καταστάσεις χωρίς να μένω ανεπηρέαστη εξαιτίας των λεπτομεριών τους. Τι λέτε εσείς, κυρία Παχιαδάκη?
11: Καταρχήν να καλημερίζω τον κύριο Παπανικολάου, βεβαίως είναι και δεν μπορώ καθόλου να φέρω αντίρρηση σε όλα αυτά που είπε, γιατί είναι η πραγματικότητα, άσχετα ότι όλα προέρχονται και από κάποιες έρευνες οι οποίες μας λένε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε, η ενημέρωση είναι αναγκαία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
20: Μα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
11: Όμως η υπερθέαση αυτών των γεγονότων, όποια είναι αυτά, ασφαλώς είναι κάτι διαφορετικό και ακόμα χειρότερο η αναπαραγωγή που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλίμονο όμως, αν θα πω ότι εμείς, παραδείγματος χάρη σαν φορέας, με ρωτάτε εμένα από την καθημερινότητά μου, αν εγκαταλείπαμε τις προσπάθειες, επειδή η βία συνεχίζεται να υπάρχει, γιατί τότε θα κάναμε το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή θα χαρίζαμε, θα πω μια λέξη, τη νίκη σε αυτούς οι οποίοι αναπαράγουν αυτές τις ειδήσεις, οι οποίες τελικά θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι προσφέρουν, αυτό που ρωτάτε, τι προσφέρει αυτή η κακή είδηση. Ασφαλώς και μας φέρνει αυτά τα οποία είπε ο κ. Παπανικολάου. Φυσικά και ένα παιδί μπορεί να τρομάξει. Φυσικά και μια γυναίκα που περνά κακοποίηση μπορεί να τη φέρει σε ένα αδιέξοδο. Φυσικά και ένας ευάλωτος άνθρωπος, ο οποίος μίλησε και ο κ. Παπανικολάου για το τραύμα. Ναι, μπορεί το τραύμα που έχει να ξανααναβιώσει το τραύμα του. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαντήσεις ή ή απαντήσεις σε εισαγωγικά σε όλα αυτά που αναζητούμε και εσείς αναζητάτε.
20: Το κρατάω αυτό φυσικά και επηρεάζονται οι ευάλωτοι. Φέρατε δύο από τα τέσσερα τα οποία, κύριε Παπανικολάου, θα ήθελα να μας δώσετε περαιτέρω διευκρινήσεις και μετά μπορείτε να πάτε και στα υπόλοιπα. Φαινόμενο μιμητισμού, πρόκληση ή δημιουργία εχθρικής νοοτροπίας, το πώς αναπτύσσεται αυτή η υπερβολή, όχι επαναλαμβάνω στο συμβάν, το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι μας ενήμεροι, αλλά στις τραγικές λεπτομέρειες του πώς ένας δράστης θα σε σκοτώσει, θα σε χτυπήσει, θα σε βιάσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να αναφέρονται με όλα αυτά τα σοκαριστικά τα οποία ακούγονται.
12: Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, νομίζω ότι είναι το φαινόμενο του μιμητισμού ακριβώς αυτό που είπατε ή αλλιώς το φαινόμενο όπως ίσως να λέγεται στην επιστημονική κοινότητα του μεταδοτικού εγκλήματος. Ξέρετε, η υπερπροβολή, θα σας έλεγα, λεπτομεριών, ειδικά γύρω από το προφίλ, τα κίνητρα, τη μέθοδο του δράστη, πολλές λεπτομέρειες μπορεί να λειτουργήσουν σαν ποινή, πηγή έτσι, έμπνευσης για κάποιους επίδοξους μιμητές. Είναι η λεγόμενη, ξέρετε, παγίδα της διασημότητας. Όταν τα μέσα με κάποιο τρόπο ηρωποιούν άθελά τους ένα δράστη, προφανώς, δίνοντάς τους ένα τεράστιο χρόνο δημοσιότητας, άτομα τα οποία προφανώς έχουν και ασταθή ψυχολογία, μπορεί να δουν έτσι τη βία σαν ένα τρόπο για να αποκτήσουν, αν θέλετε, τη δική τους φήμη. Αυτό ακριβώς είναι γνωστό στην εγκληματολογία και στην κοινωνική ψυχολογία σαν φαινόμενο της μετάδοσης, αυτό ακριβώς που είπαμε, και το οποίο έχει μελετηθεί ακριβώς και αρκετά, θα λέγα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικών επιθέσεων και αυτοκτονιών. Η επιστημονική κοινότητα, ξέρετε, έχει αποδείξει ότι η υπερπροβολή του δράστη λειτουργεί σαν αδιαφήμιση, θα λέγαμε, πυροδοτώντας ένα κύμα μιμητισμού. Υπάρχει μια χαρακτηριστική έρευνα, για παράδειγμα, του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα ετήσιο συνέδριο ψυχολόγων το 2016. Τι εξέτασε αυτή η έρευνα? Ανέλησαν τα δεδομένα από μαζικές επιθέσεις και διαπίστωσαν ότι η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης που εστίαζε στην προσωπικότητα, στο μανιφέστο, στις φωτογραφίες και στη ζωή του δράστη λειτουργεί σαν ένα ισχυρό κίνητρο για τους επόμενους δράστες. Το έρευνα ποιο ήταν, ξέρετε? Διαπιστώθηκε ότι μαζικές επιθέσεις λειτουργούν εν είδη, θα λέγαμε, μορισματικής ασθένειας. Η υπερπροβολή ενός δράστη αυξάνει την πιθανότητα μιας νέας, θα λέγαμε, παρόμοιας επίθεσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και τα παραπάνω επαληθεύτηκαν πλήρως, ξεκάθαρα, με το πιο καταστροφικό σενάριο στις επιθέσεις σε σχολείο της γειτονικής Τουρκίας. Θυμάστε, πριν από τρεις μήνες, που είχα μια επίθεση σε σχολείο και δύο εβδομάδες ακριβώς μετά, μια εβδομάδα για την ακρίβεια μετά, είχαμε έτσι, επίθεση σε ένα άλλο σχολείο, πάλι στην Τουρκία. Πολλοί από αυτούς τους δράστες θα λέγαμε ότι διακατέχονται από ένα έτσι, βαθύ αίσθημα αποτυχίας, κοινωνικής απομόνωσης και όταν βλέπουν τα ΜΜΕ κατελάχιστο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά μείζωνα λόγο να μετατρέπουν ένα άλλο δράστη σε διασημότητα, έστω και αρνητική διασημότητα προφανώς, αντιλαμβάνονται τη βία ως ένα μοναδικό εισιτήριο για να τους προσέξει ο κόσμος και για να αποκτήσουν την υπόσταση.
20: Μα ούτως ή άλλως τα σημάδια τα βλέπεις. Μα ούτως ή άλλως, και νομίζω ότι αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να το πει και η κυρία Παχιαδάκη. Τα σημάδια φαίνονται της βίας πάνω στο χτυπημένο, πάνω στον άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται. Αλλά από την άλλη, η υπερέκθεση και ο τρόπος. Ας πούμε, ακούγα την αγόρευση του εισαγγελέα σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Δεν μπορεί μέσα σε 32 μέρες να έχουν γίνει όλα αυτά πάνω στο κορμί ενός παιδιού και το παιδί αυτό να βρεθεί σε μια καλή κατάσταση. Σαφέστατα θα είναι και η κακή κατάσταση. Μέχρι όμως εκεί, το να δίνω το παράδειγμα, Το πώς τον έκαψε το παιδί με το τσιγάρο, το πώς το χτύπησε με το ρόπαλο, το πώς έβγαλε τη σανίδα από το κρεβάτι, το πώς δικαιολογήθηκε, το πώς έκανε, το πώς έδειχνε. Αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει. Για να φτάσω σε αυτό που είπατε, ότι εδώ έτσι δημιουργείται μια εχθρική νοοτροπία. Με κάνει εχθρό απέναντι σε μια κοινωνία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τα περιστατικά της βίας, κύριε Παπανικολάου. Αυτή την ώρα παίρνουν πραγματικά να θεριεύουν.
12: Ακριβώς. Θα σας έλεγα ότι αναφέρατε ούτως ή άλλως από εκεί και πέρα την αίσθηση, το τέταρτο στοιχείο το οποίο αναφέραμε, την αίσθηση και την καλλιέργεια γενικότερα μέσα μας ενός συνδρόμου του κακού κόσμου, ότι ο κόσμος όλος εκεί έξω είναι κακός. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο να καταναλώσουν πολλές αρνητικές ειδήσεις, με πολλές βίαιες λεπτομέρειες, τείνουν με κάποιο τρόπο να υπερεκτιμούν, θα σας έλεγα, τα ποσοστά εγκληματικότητας στην πραγματική ζωή. Αυτό σε τι οδηγεί, ξέρετε, σε κοινωνική απομόνωση και καχυποψία προς τους γύρω. Και το επόμενο, που ίσως είναι και το πιο επικίνδυνο, ξέρετε, είναι η απέτηση για υπερβολικά κατασταλτικά μέτρα. Αυτή η κατάσταση, η οποία προφανώς και δεν βοηθάει καθόλου, θυσιάζοντας συχνά κάποιες ατομικές μας ελευθερίες. Άρα, αυτοπαγιδευόμαστε, θα έλεγα, σε ένα φαύλο κύκλο που οι ίδιοι φροντίσαμε να εγκαινιάσουμε. Είναι, αν θέλετε, μια νοοτροπία η οποία προφανώς και δεν βοηθάει καθόλου, προφανώς και δεν ξεριζώνει το κακό. Αντίθετα, νομίζω ότι αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της επάνω σε μια κοινωνία η οποία παρουσιάζεται έτσι έρμεο απέναντι στην προβολή λεπτομεριών, οι οποίες λεπτομέρειες προφανώς και δεν βοηθούν καθόλου στην ψυχολογία.
20: Εγώ κρατάω, κύριε Παχιαδέγη, εκείνο το τελευταίο σχολείο που ρωτάω από εσάς μετά τα όσα μας είπε μέσα σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο, αλλά μας έδωσε απαντήσεις ο κλινικός ψυχολόγος, ο κύριος Νίκος Παπανικολάου. Αυτοπαγιδευόμαστε. Δεν το καταλαβαίνουμε.
11: Ακριβώς. Γιατί όταν ένα τραγικό γεγονός ανοίγει τόσο πολύ κάθε μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσουμε πια να μας συγκλονίζει. Αρχίζουμε και συνηθίζομαι αυτό. Εγώ αυτό έχω δει, ότι τώρα πια όταν μια κοινωνία συνηθίζει, ας πούμε, τη βία, τότε χάνει τις ευαισθησίες της, χάνει αυτό που στην αρχή μπορούσε να τους το δημιουργήσει, πολλά ερωτηματικά, συγκλονιστικά ερωτηματικά. Όταν όμως αυτό συνηθίζεται και το βλέπεις κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, όποια και αν είναι αυτά, τα αναφέρατε, νομίζω ότι χάνουμε αυτή η εξοικείωση, φτάνει στην κανονικότητα. Και αυτή η κανονικότητα δεν είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Η κανονικότητα είναι αυτό που ανεχόμαστε καθημερινά. Αυτό νομίζω είναι το μείζον το οποίο πρέπει να βγει προς τα έξω και μια κοινωνία να καταλάβει αυτό το κακό που γίνεται μέσα από αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι μπαίνουν κάθε μέρα στα σπίτια μας και ασφαλώς αλλοιώνουν και εμάς σαν ανθρώπους και μια κοινωνία ολόκληρη.
20: Την ίδια μας τη ζωή, τους στόχους που μπορούμε να έχουμε, τη δικιά μας την πορεία και το δικό μας το βηματισμό, φεύγουμε από κάθε τι καλό και πάμε κάπου αλλού, γιατί αυτό είναι που είπατε και αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου, συνηθίζει το μάτι και το αυτή και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την παγίδα και τη διαιωνίζουμε και μπαίνουν και εκείνοι οι οποίοι, οι άλλοι που είναι λάτρεις στη συνέχεια. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Παπανικολάου?
12: Ναι, ακριβώς, δεν θα μπορούσα πάλι να συμφωνήσω πλήρως με την κυρία Παχιαδάκη, εννοείται. Ξέρετε, είναι η απευαισθητοποίηση ακριβώς αυτή που αναφέρατε. Όταν, ξέρετε, ο εγκέφαλός μας βομβαρδίζεται συνεχώς από βίαιες εικόνες, σταδιακά συνηθίζει. Έτσι, η συναισθηματική μας αντίδραση με κάποιο τρόπο εξασθενεί, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η περίφημη ενσυναίσθηση, η ικανότητα να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, στη θέση του άλλου. Και έτσι φτάνουμε στο να θεωρούμε τη βία σαν κάτι φυσιολογικό ή αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας, που προφανώς δεν είναι.
20: Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Κυρία Παχιαδάκη, ορίστε, κάτι θέλετε να πείτε?
11: Ναι, ήθελα να πω ότι ασφαλώς δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε το κακό. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε τόσο πολύ το καλό το οποίο μπορεί να μας φέρει, ώστε να μην αφήσουμε χώρο καθόλου σε αυτό το κακό να ριζώσει μέσα, είτε στην ψυχή μας, την προσωπική, είτε στη ζωή μιας κοινωνίας η οποία γαλουχείται από τέτοια κακά παραδείγματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ας μεγαλώσουμε το καλό, ας μινιμάρουμε το κακό. Δεν, δυστυχώς συμβαίνει κάθε μέρα. Όμως όλοι μαζί ας βοηθήσουμε, και η επιστήμη που αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από τον κύριο Παπα-Νικολάου, και από εμάς που εμείς σταματάμε πια να μετράμε περιστατικά. Εμείς μετράμε ζωές, κυρία Δουργεράκη, ζωές που σώθηκαν, που σώζονται καθημερινά. Γιατί έτσι μόνο νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν κουράστηκαν να επιμένουν, που δεν κουράστηκαν να λένε ότι ο δρόμος του καλού είναι αυτός, νομίζω ότι μόνο έτσι θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα μικρές νίκες. Διότι τη μεγάλη νίκη ίσως είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κακό. Ωστόσο μπορούμε να δώσουμε μικρές νίκες που μπορεί να δώσουν επίσης δύναμη για το επόμενο βήμα, για το αύριο όλων.
20: Αυτό είναι το καλό. Και αυτό που είπατε, και χαίρομαι που συμφωνεί και ο κύριος Παπα-Νικολάου, για τα δικά μας τα παιδιά, για αυτά που ζητάμε μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από το σπίτι μας, έξω στη γειτονιά μας, έξω στην κοινωνία, έξω στα σχολεία, κύριε Παπα-Νικολάου.
12: Ακριβώς, κυρία Δουργεράκη. Νομίζω συμφωνώ απόλυτα με έναν άνθρωπο που είναι στην πρώτη γραμμή κατά της βίας και της κακοποίησης, όπως η κυρία Πακιαδάκη. Δίπλα σε αυτά τα πολύ σωστά που είπε, θα σας έλεγα το πρώτο πράγμα, δύο πράγματα επιγραμματικά. Ψηφιακή δίαιτα. Βάζουμε όριο στο χρόνο που αφιερώνουμε στην παρακολούθηση τέτοιων ειδήσεων, ξεκάθαρα, ξέρετε. Και το δεύτερο έχει να κάνει στο να εστιάσουμε στην ουσία και όχι στον αντιπωσιασμό. Επιλέγουμε πηγές που μας ενημερώνουν έγκυρα, χωρίς να αναπαραγάγουν κάποιες μακάβριες λεπτομέρειες ή εργαλειοποιούν γενικότερα τον πόνο των θυμάτων.
20: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που λύσατε τις δικές μου τις αν θέλετε τις απορίες, απαντήσατε στους δικούς μου τους προβληματισμούς, γιατί το έθετα και στους ακροατές του Radio 984 συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα, αλλά βλέπω ότι πραγματικά αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, καλημέρα σας.
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
15: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
16: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου,

0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ανάρτηση του καθηγητή ποινικού δικαίου Κωνσταντίνου Βαθιώτη θέτει ένα ερώτημα που ενοχλεί. Πότε ακριβώς η αναζήτηση ευθυνών και συμφερόντων μετατρέπεται σε συνωμοσιολογία? Για δεκαετίες μετά από μεγάλες πυρκαγιές, η κοινωνία αναρωτιόταν ποιος ωφελείται από την καταστροφή των δασών. Σήμερα όμως, όποιος συνδέει τις φωτιές με την επέκταση ενεργειακών εγκαταστάσεων ή άλλων επενδύσεων, κινδυνεύει να δεχθεί αμέσως τη ρετσινιά του ψεκασμένου. Ο κύριος Βαθιώτης χαρακτηριστικά γράφει: «Στο κάτω-κάτω και η αρχή λεύτερα βουνά χωρίς αιωλικά, αμιγώς αριστερή ήταν πριν την εστερνιστούν οι συνωμοσιολόγοι και οι ψεκ». Τάδε γέγραφε άλλο ένα προπαγανδιστικό ροτβάιλερ της εφημερίδας «Τα Νέα», 3/8/2026, σελίδα 56. Ο Ηλίας Κανέλης, που κυλιδώνει ως συνωμοσιολόγους και ψεκ όποιους συσχετίζουν τις μεγαπυρκαγιές με την πράσινη τεχνολογία. Θα τολμούσε ποτέ κανείς στο παρελθόν, όταν πάλι καιγόταν η Αττική επί Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου, να χαρακτηρίσει ως ψεκασμένους συνωμοσιολόγους όποιους πίσω από τις φωτιές έβλεπαν δράση οικοπεδοφάγων? Μετά τις μεγάλες φωτιές του 20ου αιώνα, σε Πεντέλη, Εκάλη κτλ., βλέπαμε να ξεφύτρωναν κάθε φορά δεκάδες πολυτελείς κατοικίες μέσα στο δάσος. Σήμερα, αντί για σπιτιά, ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και data centers. Αλλά η προπαγανδιστική δικτατορία βελτιώθηκε στο επικοινωνιακό επίπεδο. Εφήβρε και παγίωσε τη ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του ψεκασμένου και του αρνητή, για να φημώνει όποιον θυμώνει. Το ασύλληπτο κατάντημα των συνωμοτών, που αυτοπροστατεύονται θίγοντας τους κατηγόρους τους ως συνωμοσιολόγους, είναι ότι έφτασαν σε σημείο να ρίχνουν στον κουβά των θεωριών συνωμοσίας μέχρι και το κεντρικό ερώτημα που χρησιμοποιεί ως πηξίδα της η αστυνομία για να εξιχνιάσει στιγερά εγκλήματα, δηλαδή το ποιος ωφελείται. Αυτή είναι η ψευτοδημοκρατία του 21ου απατεώνα. Όποιος δεν συντάσσεται με τα αφηγήματα του κυρίαρχου ρεύματος και αναζητά μαριονετίστες πίσω από προδοτικές μαριονέτες, αυτομάτως ψυχιατρικοποιείται από τους συστημικούς δημοσιογράφους αλλά και τους γυρολόγους τηλεειδικούς, που συμπεριφέρονται σαν να έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να διαχειρίζονται και να διαφυλάσσουν την αλήθεια της ελίτ. Πόσο αλίτ! Κυρίες και κύριοι, έχουμε καμουφλαρισμένη δικτατορία. Οι σημερινοί δικτάτορες δεν φορούν στρατιωτικές στολές και μπότες, αλλά χρησιμοποιούν το λεγόμενο σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας. Ο προπαγανδιστικός οπλισμός της ψυχιατρικοποίησης και της φρενοβλαβοποίησης σκοτώνει.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Η καλή είναι ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η Καλής υπάρχει από λεμφαγκυίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνει ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: Η Ελλάδα στον κόσμο, όπως κάθε Δευτέρα, με τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Η Ελλάδα στον κόσμο δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα θέμα με το οποίο εσείς είχατε ασχοληθεί επισταμμένος πριν δύο εκπομπές, αν θυμάμαι καλά, δύο-τρεις εκπομπές. Το θέμα της Ουκρανίας. Έχουμε αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα. Και το εκνευριστικό και προκλητικό, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, είναι ότι ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνείται να απαντήσει στις κλήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη. Και ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το καταγγέλει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο να πούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Δένδια, το ντρόουν αυτό θεωρείται ότι είναι ουκρανικό, επομένως έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης και μάλιστα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπατε, επιχειρεί απεγνωσμένα να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας που αρνείται και επομένως νομίζω ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται μια πάρα πολύ σκληρή στάση. Πρώτον, να καλέσει ο κύριος Γεραπετρίτης τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα και να του επιδώσει την επίσημη διαμαρτυρία. Και δεύτερον, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι αρμόδιος για το χειρισμό του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, και το λέω αρμόδιος ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, δεν μπλέκω τη θέση του ως Προέδρου του Eurogroup, να προχωρήσει σε διαδικασίες τέτοιες ούτως ώστε η Ελλάδα να μην δώσει τις εγγυήσεις που χρειάζονται. Διότι για να μπορέσει να βγει στις αγορές η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δάνειο της Ουκρανίας, το οποίο σε πρώτη φάση θα είναι 45 δισεκατομμύρια, το σύνολο είναι 90 δις, θα χρειαστεί η Ελλάδα να δώσει κρατικές εγγύησεις. Οι συνολικές κρατικές εγγύησεις της Ελλάδος θα είναι κοντά στο 1,200 με 1,300, 1 δις δηλαδή 200 ή 300 εκατομμύρια. Επομένως θα πρέπει σε πρώτη φάση η Ελλάδα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το δάνειο, να δώσει κρατικές εγγύησεις της τάξης των 600 με 700 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι δεδομένο ότι δεν μας περισσεύουν. Να αρνηθεί λοιπόν εν προκειμένου η Ελλάδα να χορηγήσει τις κρατικές εγγύησεις και να δείτε πώς θα βγει στο τηλέφωνο αμέσως όχι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, αλλά θα παίρνει τηλέφωνα ο ίδιος ο Ζελένσκι, διότι στην πράξη θα μπλοκαριστεί το δάνειο στην Ουκρανία. Μόνο έτσι, με αποφασιστική στάση, μπορεί να καταλάβουν οι του Κιέβου ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταθεί και θα σταθεί, αν σταθεί βέβαια, στο ύψος των περιστάσεων. Ήδη έχουμε δώσει πάρα πολλές εγγυήσεις στην Ουκρανία, έχουμε συνενέσει σε όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τους έχουμε δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και αυτοί μας αντιμετωπίζουν με σκαιότατο τρόπο. Αρνούνται, όπως είδατε, ο Ζελένσκι να καταγγείλει την Τουρκία για την εισβολή που έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον τελειώσαν τα ψέματα και χρειάζεται αποφασιστική στάση εκ μέρους της Ελλάδος.
0: Τώρα, μια και αναφέρατε την Τουρκία, έχουμε μπροστά μας αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρει ο κύριος Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Έχει δημιουργηθεί το κλίμα μέσω διαρροών σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Έχουν βγει διάφοροι Τούρκοι αναλυτές. Πρέπει να το θεωρούν μάλλον δεδομένο ότι αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο. Τι κάνουμε?
1: Καταρχάς να πω ότι μπορούμε την άλλη εβδομάδα να αναλύσουμε το θέμα αυτό, γιατί έχει εξελίξεις. Απλά το μήνυμα προς την Τουρκία πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει να συνενεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτήσεις της Τουρκίας. Ήδη συζητείται ο προϋπολογισμός για την επόμενη επτάετία, 2027-2034. Εκεί υπάρχουν κονδύλια για την Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να βάλει βέτο, να διαγραφούν αυτά τα κονδύλια και να μην πάρει φράγκο ο Ερντογάν και η παρέα του. Και από εκεί και πέρα σε όλες τις άλλες πολιτικές, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν θέματα για την Τουρκία και ψηφίζει η Ελλάδα, σε αυτά τα θέματα να είναι αρνητική. Και στέλνοντας ένα μήνυμα αποφασιστικό, να αρχίσουν οι έλεγχοι στα τουρκικά φορτηγά στους κήπους. Είδατε τι έγινε όταν οι αγρότες μπλόκαραν τα σύνορα, είχαν δημιουργηθεί ουρές τουρκικών φορτηγών αρκετά μεγάλες, η Ελλάδα να ελέγξει πλέον αναλυτικά όλα τα φορτηγά, τα τουρκικά που εισέρχονται στη χώρα, θα φτιαχτεί μια ουρά μέχρι την Αδριανούπολη και δεύτερον, και πιο πέρα μέσα στην Τουρκία, στις άλλες περιοχές εκεί που συνδεόμαστε με τους Κύπρους, αλλά και στην Αδριανούπολη να μπλοκάρουμε επάνω στις Καστανιές, νομίζω, εκεί τα σύνορα, και να γίνονται και συνεχή έλεγχη των τουρκικών φορτηγών που είναι καρμανιόλες και υπάρχουν μέσα στην Εγνατία. Να θυμίσω ότι οι εξαγωγές της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στα 45 με 50 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 50% μεταφέρεται με φορτηγά. Ας τους κλείσουμε λοιπόν το δρόμο, ας ψάξουν να βρουν άδειες διέλευσης από τη Βουλγαρία και να δείτε αν από εκεί και πέρα θα είναι τόσο αποφασιστικός ο Ερντογάν να περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Και φυσικά είναι απλή η κίνηση 12 μίλια εδώ και τώρα να προχωρήσει η Ελλάδα στην ανακήρυξη, όπως και μονομερός στην ανακήρυξη ΑΟΣ καθάπασα την ελληνική επικράτεια. Αν τα κάνουμε όλα αυτά θα δείξουμε αποφασιστική στάση. Αλλιώς θα περιμένουμε και θα παρακαλάμε τον Ερντογάν και θα τρέχουμε πίσω από την Τουρκία.
0: Θα το συζητήσουμε, όπως είπατε, στην επόμενη εκπομπή. Ίσως πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντός εισαγωγικών, γιατί εδώ διαβάζουμε σχεδόν κάθε μέρα δουλειές που κλείνουν με την Τουρκία, εξοπλιστικές δουλειές και μεγάλες δουλειές.
1: Διότι η Ελλάδα δεν έχει φροντίσει να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις. Ας το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
1: για
0: ναι, ναι.
1: Να μπούμε στη σημερινή εκπομπή που είναι αρκετά σοβαρό το θέμα.
0: Η συνάντηση του Τραμπ με τον κύριο Σι είχε πολύ έντονο, θα έλεγα, να το πω τώρα, ελληνικό χρόνο, γιατί ακούσαμε περί παγίδας του Φουκυρίδη.
1: Ναι, και θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι γράφτηκαν κάποια πράγματα στις εφημερίδες, αλλά καλό θα είναι να αναλύσουμε όλη αυτή τη διάσταση. Εδώ φαίνεται και η μεγάλη δύναμη που έχει η Ελλάδα, αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, soft power. Διότι σε όλο τον κόσμο πλέον, όσοι δεν ήξεραν τον Θουκυδίδη, τον έχουν μάθει. Και επίσης έχουν μάθει και για την αρχαία Ελλάδα και για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και για την μάχη τότε της Σπάρτης με την αρχαία Αθήνα. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό η Ελλάδα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, να προχωρήσει σε ακόμη πιο στενή συνεργασία με την Κίνα σε θέματα που έχουν σχέση με την ήπια ισχύ αλλά και γενικότερα με την οικονομία. Και βλέπω τώρα, ασθμένοντας και ο Κώστας ο Καραμαλής, βλέποντας το κλίμα που υπάρχει με τον Τραμπ και την αλλαγή που έκανε σε σχέση με την Κίνα, έκανε και αυτός μια τοποθέτηση και ομιλία. Θυμήθηκε και τη δικιά του πολιτική για τα θέματα συνεργασιών με την Κίνα, τον Πειραιά κτλ. Νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την παγίδα του Θουκυδίδη και τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Είπε τις εξής φράσεις ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπινγκ, μιλώντας και απευθυνόμενος στον Τραμπ, και είπε: «Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα σχέσεων μεταξύ των μεγάλων χωρών?» Ήταν από τα ερωτήματα που έθεσε. Στα ελληνικά μεταφράστηκε «οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων». Δεν χρησιμοποίησε ο Σι Τζινπινγκ τη λέξη «μεγάλες δυνάμεις», αλλά «μεγάλες χώρες». Είναι αρκετά προσεκτική στην Κίνα, στη χρήση ορισμένων λέξεων, γιατί «μεγάλες δυνάμεις» σημαίνει ότι έχει την πολιτική των ισχυρών και μεγάλων δυνάμεων και περιθωριοποιεί τις υπόλοιπες χώρες. Ο Τραμπ δεν ξέρω τι απάντησε, δεν απάντησε αμέσως στο θέμα αυτό, ενδεχόμενα να μην ήταν ενημερωμένος, αλλά άρχισε μια ολόκληρη συζήτηση για το τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Και εδώ θέλω τώρα να διαβάσω μια κουβέντα από το έργο του Θουκυδίδη, στο οποίο πατούν αυτοί οι οποίοι μιλούν για την παγίδα του Θουκυδίδη, και να αναλύσουμε τις απόψεις του Γκράχαμ Άλισον. Αυτός ήταν ο Αμερικανός καθηγητής Πανεπιστημίου του Harvard, του Kennedy School, ο οποίος έχει θέσει στην διεθνή βιβλιογραφία το ζήτημα αυτό. Η φράση του Θουκυδιδή από τον Πελοποννησιακό πόλεμο είναι η εξής. Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή ενστάλλαξε στη Σπάρτη έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Δηλαδή ο Θουκυδίδης λέει, αφού εξηγεί βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που υπήρξαν, αλλά κατά αυτόν η σημαντική αιτία της σύγκρουσης της αρχαίας Σπάρτης με την αρχαία Αθήνα ήταν ότι η Σπάρτη την εποχή εκείνη ήταν μια κρατεά δύναμης και έχουμε την συνεχή άνοδο της Αθήνας, είναι η νέα δύναμη η οποία διαμορφώνεται, που αμφισβητεί την κυρίαρχη δύναμη που είναι η Σπάρτη και επομένως η άνοδος της Αθήνας που αμφισβητεί την ισχύ της Σπάρτης οδήγησε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε ο καθηγητής Γκράχαμ Άλισον για να μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη και να πει πλέον ένα νέο αφήγημα για τις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, να θέσει το ερώτημα υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις δύο μεγάλες χώρες μπορούν να καταλήξουν σε πόλεμο όταν υπάρχει μια κυρίαρχη δύναμη και όταν ταυτόχρονα έχουμε μια ανερχόμενη δύναμη που την αμφισβητεί. Αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτημα που έθεσε ο Γκράχαμ Άλισον. Να πω δύο κουβέντες για τον Γκράχαμ Άλισον. Σας έχω στείλει και μια-δυο φωτογραφίες, τις οποίες μπορούμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Ο Γκράχαμ Άλισον γεννήθηκε το 1940, επομένως έχει και αυτό στα χρονάκια του, αλλά είναι ενεργός διότι αυτές τις ημέρες, από την ώρα που ο Σίζι Πίγκ αναφέρθηκε στην λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, του πήραν συνέντευξη και έδωσε και συνέντευξη στο CBC, σε άλλα αμερικανικά δίκτυα, στο NBC μάλλον, και αν θέλετε είναι και μια σημαντική στιγμή για ένα διανοητή το να υπάρχει ένας προβληματισμός για τη θεωρία τη δικιά του από τον Σίζι Πίγκ στη σχέση με την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική αναγνώριση. Αυτός λοιπόν το βασικό στοιχείο του είναι ότι τελείωσε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ το 1962, έκανε μεταπτυχιακά στην Οξφόρδη σαν υπότροφος του σχεδίου Μάρσαλ το 1964 και τελείωσε το διδακτορικό του το 1968 στο Χάρβαρντ και είχε καθηγητή του τον Κίσιγκερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει και μια συζήτηση, συνέντευξη του Κίσιγκερ με τον Γκράχαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη, όπου ο Κίσιγκερ, αν θέλετε, είναι αρκετά θετικός στις απόψεις του Άλισον και μιλάει με κολακευτικά λόγια. Από το 1977 στο 1989 ήταν πρίτανης στο Kennedy School του Πανεπιστημίου Harvard. Το 1991, είναι σημαντικό, σας έστειλα επίσης μια φωτογραφία, συνεργάστηκε με τον Ρώσο οικονομολόγο Γιαβλίνσκι. Είμαστε στην εποχή που η τότε Σοβιετική Ένωση περνάει σιγά σιγά στην εποχή του Γκορμπατσόφ και άρα στην ελεύθερη αγορά. Ο Γιαβλίνσκι ήταν από τους μεγάλους οικονομολόγους που διαμόρφωσε το πρόγραμμα των 500 ημερών για τη μετάβαση της Σοβιετικής Ένωσης τότε στην ελεύθερη οικονομία. Και μαζί με τον Άλισον διαμόρφωσαν ένα οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Γκορμπατσόφ στους G7 για την συνεργασία τότε της Περεστρόικας, το πούμε για να καταλαβαίνομαστε, με τη Δύση. Άρα λοιπόν εμπλέκεται σε θέματα πολιτικής και πρακτικής πολιτικής ο συγκεκριμένος. Επίσης από ό,τι είδα σε συνεντεύξεις του, γιατί αυτές τις μέρες ασχολήθηκα αρκετά, είχε δηλώσει ότι ήταν και στο επιτελείο του Ρέιγκαν και διαπραγματευόταν τη συζήτηση με τη Σοβιετική Ένωση για τον αφοπλισμό. Επομένως παίζει σημαντικό ρόλο. Το 1993-94 είναι βοηθός υπουργός άμυνας του Κλίντον και αναλαμβάνει το ντοσιέ να συζητήσει με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις άλλες χώρες της τότε πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει γράψει το 1971 σε μικρή ηλικία ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται, ο τίτλος είναι «Η ουσία της απόφασης εξηγώντας την κρίση των πυράβλων της Κούβας». αναλύει υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις διαμορφώθηκε η κρίση στην Κούβα, πώς παρότι οι ηγέτες μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορεί να καθοδηγηθούν από τα συμφέροντα, από τη γραφειοκρατία και να πάμε σε κρίση, να πάμε και σε πόλεμο. Και επομένως, αν θέλετε, ασχολείται με τα θέματα των διεθνών σχέσεων. Και ερχόμαστε στο ρεζουμέ. Το 2012 γράφει ένα άρθρο στους Financial Times και λέει το άρθρο: στις επόμενες δεκαετίες το κυρίαρχο ερώτημα θα είναι αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεφύγουν από την παγίδα του Θουκυδίδη. Και εκεί λοιπόν θέτει το θέμα και λέει ότι η ισχυρή χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα όμως είναι μια χώρα που βρίσκεται σε ανωδική πορεία και εκτιμά ότι στα επόμενα χρόνια, γιατί αρχίζει και μελέτες, θα μπορέσει η Κίνα ενδεχόμενα να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και άρα από την ώρα που η Κίνα θα μπει σε τροχιά να αντικαταστήσει, κατά τη γνώμη του Άλισον πάντα, τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια ή θα αντιδράσει όπως η Σπάρτη απέναντι στην αρχαία Αθήνα και θα έχουμε πόλεμο. Αυτό το εμφανίζει και μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη, εγκαθιδρύει αν θέλετε την ορολογία αυτή και αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στις κινέζο-αμερικανικές σχέσεις. Παραμονές της συνάντησης το 2015 το Σεπτέμβριο είναι η συνάντηση του Ομπάμα τότε με τον Σι Τζιπίνγκ, γράφει ένα άρθρο στο Atlantic πάλι για την παγίδα του Θουκυδίδη και αν οδηγούνται σε πόλεμο η ΗΠΑ και η Κίνα. Δηλαδή διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα της συνάντησης του Ομπάμα με τον Σι Τζιπίνγκ. Εν συνεχεία έχουμε συνάντηση Σι Τζιπίνγκ-Τραμπ τον Απρίλιο του 2017 με τον Τραμπ να είναι αρκετά επιθετικός απέναντι στην Κίνα. Επαναφέρει ξανά το θέμα αυτό και εκδίδει πλέον το βιβλίο του στις 30 Μαΐου του 2017 με τον τίτλο αυτό. Δηλαδή οδηγούνται σε πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα και μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό το βιβλίο τώρα, σας έστειλα και το εξώφυλλο, θα το δείξω σε το control, μεταφράζεται στην Κίνα στα κινέζικα το 2019 και αξιοποιεί η Κίνα, είμαστε στην εποχή του Τραμπ τώρα έτσι, αξιοποιεί η Κίνα τις θέσεις του Άλισον, ο οποίος λέει δεν είναι δεδομένο ούτε αν θέλετε απαραίτητο δύο δυνάμεις να φτάσουν στον πόλεμο. Μπορεί ενδεχόμενα υπό όρους και προϋποθέσεις να μην έρθουν σε σύγκρουση. Δηλαδή η άνοδος μιας δύναμης και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της άλλης δύναμης δεν σημαίνει κατά τον Άλισον και το βιβλίο του ότι νομοτελειακά θα πάμε σε πόλεμο. Μπορεί και να μην πάμε σε πόλεμο. Τη λέξη αυτή μπορεί και να μην πάμε σε πόλεμο και αναλύει το βιβλίο του και θα το πούμε πιο τι λέει το βιβλίο. Αξιοποιεί πλέον η Κίνα απέναντι στον Τραμπ το 2019 και λέει δεν είναι απαραίτητο να συγκρουστούν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, μπορούν να συνυπάρξουν στην επόμενη φάση. Αυτό αξιοποιείται σημαντικά από την κινέζικη πλευρά. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να το βρούνε. Έχει εκδοθεί το 2020 και λέγεται «Σε τροχή πολέμου μπορούν, είπα και Κίνα, να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη». Εκδόσεις, ελληνικές εκδόσεις. Άρα λοιπόν όσοι θέλουν να δούνε κάτι παραπάνω μπορούν να δούνε αυτό το βιβλίο. Τι μελέτησε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έχει μελετήσει 16 περιπτώσεις όπου μία ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί την κυρίαρχη δύναμη. Και από τις 16 περιπτώσεις βρήκε ότι στις 12 είχαμε πόλεμο. Υπήρξαν όμως και 4 περιπτώσεις ιστορικά τα τελευταία 500 χρόνια που δεν είχαμε πόλεμο. Ερωτάται τώρα ο Κίσιγκερ με την έκδοση του βιβλίου να πει δύο λέξεις για το βιβλίο και λέει το εξής καταπληκτικό. Εύχομαι, λέει, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας να είναι η πέμπτη περίπτωση η οποία και δεν οδήγησε σε πόλεμο. Και δεν θα ήθελα να είναι η 13η περίπτωση όπου είχαμε πόλεμο είχαμε πόλεμο στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Να μείνω λίγο στον Κίσιγκερ, γιατί αυτός ο Γκράχαμ Άλισον επηρεάζεται από τον Κίσιγκερ. Και να πούμε, σας έστειλα ένα άρθρο που είχατε δημοσιεύσει στο Μιλιτέρ, μπορεί να το δείξει το Κοντρόλ, με αφορμή το θάνατο του Κίσιγκερ και την πολιτική του πινκ πονγκ, στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζιπίνγκ, διότι αμέσως μετά την πρώτη αποστροφή για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Σι Τζιπίνγκ αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Νίξον στο Πεκίνο και στην έναρξη των Κινέζο-Αμερικανικών σχέσεων. Να θυμίσουμε λοιπόν, το είπαμε και στην άλλη εκπομπή, ότι η Κίνα ήταν σε μεγάλη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η Ρωσία, με αφορμή το θέμα της Φορμόζας, δηλαδή η σημερινή Ταϊβάν. Διότι τότε είχαν δεχτεί στο Συμβούλιο, είχαν δεχτεί στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Φορμόζα και όχι την λαϊκή Κίνα του Μάο. Υπήρχε λοιπόν μια σύγκρουση τουλάχιστον 25 χρόνων και παραπάνω των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Και ο Κίσιγκερ, στη συνέντευξη που έδωσε και στη συζήτηση που είχε με τον Γκράχαμ Άλισον, στην οποία αναφέρθηκα πριν, λέει ότι πήγε μυστικά στο Πεκίνο στις 9 Ιουλίου του 1971, είχε 2 μέρες συζήτηση μυστική με τον Τσουεν Λάι, ο οποίος τότε ήταν ο πρωθυπουργός της Κίνας και ο δεύτερος στη τάξη μετά τον Μάο Τσετούγκ, και προετοίμασε τη συνάντηση Νίξον-Μάο Τσετούγκ, η οποία έγινε στο διάστημα η επίσκεψη του Νίξον 21 με 28 Φεβρουαρίου του 1972. Τότε αρχίζουν οι κινέζο-αμερικανικές σχέσεις και εξομαλύνονται. Ο Νίξον συναντάει στο Πεκίνο στις 21 Φεβρουαρίου το Μάο Τσετούγκ. Στη συνέχεια με τον Τσουεν Λάι κάνει 6 διασκέψεις στο διάστημα 21 με 26 Φεβρουαρίου του 1972 και υπογράφεται στις 27 Φεβρουαρίου του 1972 η διακήρυξη της Σανγκάης, στην οποία αναφέρθηκε και ο Σι Τζιπίνγκ ξανά. Και τι είπε? Ότι η διακήρυξη της Σανγκάης αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία μόνο Κίνα. Δεν υπάρχουν δύο Κίνες. Δεν υπάρχει δηλαδή η Κίνα και η Ταϊβάν. Υπάρχει η Κίνα και η Ταϊβάν είναι μία επαρχία, αν θέλετε, της Κίνας, η οποία ναι μεν σήμερα δεν είναι ενσωματωμένη, αλλά κάποτε πρέπει να ενσωματωθεί. Αυτή είναι η βασική θέση που υπενθύμησε ξανά ο Σι Τζιπίνγκ στον Τραμπ και του είπε, άκουσε να δεις, αυτά που κάνετε και την εποχή του Μπάιντεν και τώρα να θέλετε να στηρίξετε την ενδεχόμενη ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι κόκκινη γραμμή για την Κίνα. Υπάρχει μόνο μία Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Ταϊβάν. Και εδώ, μετά τη συνάντηση, έχουμε δήλωση του Τραμπ, ο οποίος λέει σε αυτούς που επιθυμούν ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την Ταϊπέη, και λέει, ξέρετε κάτι, ξεχάστε τα αυτά και θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και ξεκινάει από το 1972. Γι' αυτό λοιπόν ο Σι Τζιπίνγκ έρχεται και στην τοποθέτησή του προς τον Τραμπ του λέει, αυτές είναι κόκκινες γραμμές και υπάρχει μια πολιτική η οποία ισχύει από το 1972 και την έχετε δεχτεί ως Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Ταϊβάν. Γυρνάω τώρα στον Γκράχαμ Άλισον και στις περιπτώσεις που έψαξε και βρήκε την παγίδα του Θουκυδίδη. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση είναι η σύγκρουση αρχαίας Αθήνας και Σπάρτης, αρχαίας Σπάρτης, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η δεύτερη περίπτωση που αναλύει στο βιβλίο του είναι η σύγκρουση της Ισπανίας των Αυσβούργων με την Γαλλία το 16ο και 17ο αιώνα. Η Γαλλία είναι η ανωδική δύναμη και αμφισβητεί την κυριαρχία της Ισπανίας, η οποία είχε προχωρήσει σε αποικίες κλπ. Η τρίτη σύγκρουση είναι ανάμεσα στην Ισπανία και στη δημοκρατία της Ολλανδίας, όπου η Ολλανδία είναι πλέον μια ανερχόμενη εμπορική δύναμη και οι Ισπανοί την αμφισβητούν. Και αυτή είναι η αιτία του εκατονταετούς πολέμου που τρώει την Ευρώπη. Η τέταρτη σύγκρουση είναι της Γαλλίας με την Αυστρία των Αυσβούργων. Εδώ έχουμε πάλι δύο μεγάλες δυνάμεις και οδηγούμαστε στον 30ετή πόλεμο. Η πέμπτη περίπτωση που εξετάζει είναι η σύγκρουση της Αγγλίας με τη δημοκρατία της Ολλανδίας, διότι η Ολλανδία είχε προηγηθεί ως αναπτυγμένη χώρα με το εμπόριο. Μην ξεχνούμε ότι η Νέα Υόρκη δεν ονομαζόταν Νέα Υόρκη στην αρχή, ονομαζόταν Νέο Άμστερνταμ, γιατί την είχαν ιδρύσει οι Ολλανδοί. Οι Άγγλοι λοιπόν, αν είναι η ανερχόμενη δύναμη, αμφισβητούν την εμπορική δύναμη της Ολλανδίας και οδηγούμαστε σε πόλεμο. Η έκτη περίπτωση που εξήτασε ήταν η σύγκρουση Βρετανίας και Γαλλίας, που φτάσαμε μέχρι και τους Ναπολεόντιους πολέμους. Η επόμενη σύγκρουση είναι της Γαλλίας με την Γερμανία και την Προσία, που φτάσαμε στον Γερμανο-Προσικό πόλεμο, στην ήττα της Γαλλίας, στην κατάληψη του Παρισιού από τους Πρόσους και στην Παρισινή Κομμούνα το 1871 που γίνεται η Επανάσταση. Η επόμενη σύγκρουση που εξετάζει είναι Ρωσίας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι ανερχόμενη δύναμη. Έχουμε την εποχή του Τσάρου. Ο Τσάρος επιτίθεται στην Ιαπωνία για να ρυθμίσει τα θέματα της Σιβηρίας και έχουμε αυτόν τον πόλεμο. Επόμενος πόλεμος είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με την άνοδο της Γερμανίας και τη σύγκρουση κατά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είναι η κρατεά δύναμη την εποχή εκείνη. Η επόμενη σύγκρουση είναι της Ιαπωνίας με τη ΗΠΑ, διότι η ΗΠΑ ελέγχουν τον Ειρηνικό και η Ιαπωνία πλέον επιθυμεί την είσοδό της πολύ πιο κυρίαρχα στον Ειρηνικό, ήδη έχει καταλάβει την Κορέα, έχει καταλάβει την Κίνα και κάνει το Pearl Harbor. Η επόμενη σύγκρουση είναι βεβαίως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, Χίτλερ, ανερχόμενη δύναμη, αμφισβητεί τη Δύση αλλά και την ΕΣΟΣΟΔΟΥ. Και η 12η περίπτωση είναι ο πόλεμος Αράβων και Ισραήλ το 1948. Αυτές είναι οι 12 περιπτώσεις που εξετάζει και λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είδαμε να υπάρχει πόλεμος. Και πιάνει τώρα και 4 περιπτώσεις που η διπλωματία και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις δεν οδήγησαν σε πόλεμο. Και εδώ είναι που πατάει ο Σι Τζινπίνγκ, γιατί θα αναφερθούμε μετά στην ομιλία του, και οι Κινέζοι και το λένε στον Τραμπ. Δηλαδή το ότι σε αμφισβητούμε που είσαι κυρίαρχη δύναμη, το ότι η Κίνα μπορεί αύριο να υπερκεράσει τη ΗΠΑ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε και σε πόλεμο. Αυτή είναι η θέση της Κίνας. Οι 4 περιπτώσεις είναι οι εξής. Είναι το 15ο αιώνα, όπου έχουμε την άνοδο της Ισπανίας, που αμφισβητεί την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει προηγηθεί, ήταν πιο αναπτυγμένη την εποχή εκείνη, και αμφισβητήθηκε, συγκρούστηκε με την Ισπανία, και εδώ έχουμε παρέμβαση του Πάπα και τα βρίσκουν οι δύο χώρες και τελικά δεν οδηγούνται σε πόλεμο. Η δεύτερη περίπτωση που έχει ενδιαφέρον είναι πως ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1880-90 είναι ανερχόμενη δύναμη και αμφισβητούν τη Βρετανική Αυτοκρατορία που είναι κυρίαρχη, δεν πάει σε πόλεμο. Και εδώ εξετάζει πως με τη διπλωματία οι Άγγλοι βλέπανε μεν τους Αμερικάνους να ανεβαίνουν και κατάφεραν να κάνουν υποχωρήσεις και αντί να τους έχουν αντιπάλους να είναι σε συνεργασία. Να θυμίσουμε ότι η Αγγλία τότε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δανειοδοτήθηκε έντονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ δεν έχουμε σύγκρουση. Η επόμενη είναι, εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον, ο ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης χωρίς πόλεμο. Και εδώ έρχεται και λέει ο Γκράχαμ Άλισον ότι το γεγονός ότι οι δύο χώρες έχουν πυρηνικά είναι ένας από τους βασικούς λόγους αποτροπής του Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ πάνω έρχεται και οι Κινέζοι, η κινέζικη ηγεσία, η οποία πλέον στέλνει μηνύματα και λέει, το είπε και ο Σι Τζινπίνγκ στην ομιλία του, ότι Το να συγκρουστούν οι δύο χώρες που είναι πυρηνικές σημαίνει καταστροφή και για τις δύο χώρες και για τον πλανήτη. Άρα λοιπόν θέτει το θέμα της πυρηνικής αποτροπής τουλάχιστον η Κίνα, η ανεργόμενη δύναμη, απέναντι στην κυρίαρχη δύναμη που είναι η ΗΠΑ και που, αν θυμηθούν οι τηλεθεατές μας, παρουσιάσαμε τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών που ονομάζεται Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας από την πλευρά του Τραμπ. Κάναμε ειδική εκπομπή όπου εκεί σε αυτό το έγγραφο το Νοέμβριο του 25 οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν κύριο αντίπαλο και εχθρό την Κίνα και πώς θα την περιορίσουν. Και η επόμενη περίπτωση που έχει ενδιαφέρον είναι πώς η Βρετανία, πώς μάλλον η Γαλλία, τα βρήκε με την Γερμανία που ήταν ανερχόμενη δύναμη αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε την ενοποίηση των δύο Γερμανιών με αποδοχή και της Βρετανίας και της Γαλλίας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έρχεται τώρα ο Γκράχαμ Άλισον, δίνει μια συνέντευξη το 2025 και λέει θα μπορέσουν θεωρητικά οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα να τα βρουν. Αρκεί να μπορέσουν να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και ταυτόχρονα να ρυθμίσουν τα θέματα της οικονομίας. Να κάνω μια παρένθεση, εγώ αναλύω τις θέσεις του Γκράχαμ Άλισον.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι ότι συμφωνώ, γιατί μπορώ να έχω διάφορους φίλους από κάτω και να γράφουν διάφορα. Μιλώ σαν καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγώ επιστημονικά τις απόψεις του Γκράχαμ Άλισον, τις οποίες αξιοποιεί η ηγεσία της Κίνας. Τώρα, αν ο κόσμος συμφωνεί ή όχι με αυτά που λέω, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτά που λέω είναι τι λέει ο Γκράχαμ Άλισον. Δεν θέλω να πω τα δικά μου, γιατί αυτό είναι πλέον το μεγάλο όνομα και αυτό είναι που παγίωσε.
0: Αυτό που έγραψε για την παγίδα του Θουκυδίδη, ναι.
1: Και που όλοι λένε γι' αυτό. Δεν θα πούμε τα δικά μας, θα κάνουμε το. Θα λέμε τα δικά μας παραμύθια. Θα πούμε τις απόψεις που λέει ο συγκεκριμένος. Τώρα λοιπόν, από πλευράς Κίνας, αρχίζει να οικοδομείται μια τέτοια στρατηγική, ούτως ώστε να στείλει τα μηνύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν πρέπει να μπουν σε μια σύγκρουση ατέρμονη για να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Και αποκωδικοποιώ τώρα την τοποθέτηση του Xi Jinping, η οποία έχει τον εξής τίτλο: επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Λέει και ο Μητσοτάκης για σταθερότητα, αλλά έχει και άλλη λογική. Εννοεί τη σταθερότητα τη δικιά του να μείνει κρατημένο του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ο Xi Jinping τα εξής πράγματα στον Τραμπ. Η επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα, λέει, έχει τέσσερις πλευρές. Προσέξτε, οι Κινέζοι τώρα το θεωρητικοποιούν. Να θυμίσουμε ότι τους αρέσουν αυτές οι θεωρητικοποιήσεις. Ο Μάο Τσετούγκ είχε μιλήσει για τους τρεις κόσμους. Ο πρώτος κόσμος είχε πει είναι τότε, ήταν τότε κατά αυτόν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση που ανταγωνιζόταν. Ο δεύτερος κόσμος ήταν η Ευρώπη και οι αναπτυγμένες χώρες. Και ο τρίτος κόσμος ήταν η Κίνα και όλη η Ασία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική. Και στη βάση αυτή ήθελε ο Μάο Τσετούγκ την ένωση του τρίτου κόσμου κόντρα στον πρώτο κόσμο, με ουδετεροποίηση του δεύτερου κόσμου, δηλαδή της ΕΟΚ τότε. Τους αρέσουν αυτές οι τοποθετήσεις. Μιλάει λοιπόν ο Xi Jinping για τέσσερις σταθερότητες. Προσέξτε. Η θετική, λέει, σταθερότητα με συνεργασία σαν βασικό στήριγμα. Αντί λοιπόν, κύριοι, να υπάρχει σύγκρουση, μπορεί να είναι θετική η σταθερότητα και να πάνε σε μία λογική win-win, δηλαδή και εσείς θα κερδίζετε και εμείς θα κερδίσουμε. Το είπε αυτό ο Xi Jinping λέγοντας ότι το να χτυπηθεί η Κίνα δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ, γιατί χάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι αν μεν η Κίνα έχει εμπορικές σχέσεις και στέλνει φτηνά προϊόντα στην Αμερική, οι ίδιοι οι καταναλωτές των ΗΠΑ κερδίζουν. Ταυτόχρονα μια Κίνα που ευημερεί έχει μια μεγάλη εσωτερική αγορά που εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταιρείες αμερικανικές θα πουλάνε τα προϊόντα τους. Άρα σου λέει δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκρουστούμε. Η δεύτερη, επειδή όμως είναι ρεαλιστές οι Κινέζοι και σου λέει εδώ γίνεται του κουτρουλιογάμος, γίνεται σύγκρουση, δεν πάμε να είμαστε δήθεν αδερφικά πλασμένοι, γιατί ξέρουν τη σύγκρουση, μιλάει για την υγιή σταθερότητα. Και λέει υγιή σταθερότητα με ανταγωνισμό εντός κατάλληλων ορίων. Δηλαδή, όχι cutthroat competition που λένε, δηλαδή σου κόβω το λαιμό και σε πετάω έξω, αλλά θα υπάρχει ανταγωνισμός μέσα σε κατάλληλα όρια. Επομένως, θα μπορούσε να βγάλει κανείς το μήνυμα ότι ο ανταγωνισμός με κατάλληλα όρια σημαίνει ότι η Κόσκο πρέπει να είναι στον Πειραιά. Δεν μπορεί να έρθουν οι Αμερικανοί που ήρθανε και είπανε, ξέρετε κάτι, είναι οι Κινέζοι στον Πειραιά, διώξους, λέει, θα έρθουμε εμείς.
0: Να.
1: Αυτό προφανέστατα δεν είναι αποδεκτό από την Κίνα, εννοείται δεν είναι αποδεκτό και από την Ελλάδα, αλλά το μήνυμα που στέλνει ο ΣΥΣΥΠΚ είναι ok, θα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά με κατάλληλα όρια. Εν προκειμένου δηλαδή στην Ελλάδα, αν θέλουμε να κάνουμε μια εφαρμογή, αν υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις θα πάνε όπου θέλουν να πάνε. Δεν θα πάνε στην Ελευσίνα, μπορεί να πάνε σε άλλη περιοχή, αλλά δεν μπορείς να κυνηγάς τις κινέζικες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα των Κινέζων και του Xi Jinping, ότι δεν μπορεί να μπαίνουν όλα σε αυτές οι απαγορεύσεις κατά των κινέζικων εταιριών, να απαγορεύονται οι επενδύσεις τους, να απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, ή να έρχονται τώρα οι Αμερικανοί σε εμάς και να λέει μην παίρνετε στις Κινέζικα, θα παίρνετε μόνο από την Αμερική. Την ώρα που αυτοί όμως έχουν καλές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα. Η τρίτη θέση του Xi Jinping είναι η συνεχή σταθερότητα με διαχειρίσιμες διαφορές. Λέει, κοιτάξτε, έχουμε διαφορές, αλλά πρέπει να βρούμε πώς αυτές οι διαφορές θα είναι διαχειρίσιμες. Δηλαδή να μην φτάσουμε στο αμήν. Διότι μέσα στη θεωρία του Γκράγαμ Άλισον λέει ότι πολλές φορές και απρόπτα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε πόλεμο. Και μη συνεννόηση των ηγεσιών μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Άρα έρχονται οι Κινέζοι και βάζουν αυτή την περίπτωση. Και η άλλη περίπτωση είναι η διαρκή σταθερότητα με αναμενόμενη ειρήνη. Εδώ είναι όλες οι θέσεις της Κίνας που λένε ότι δεν θα πρέπει να επιλύονται οι διαφορές με επεμβάσεις, όπως έγινε η επίθεση, τον είπα, στο Ιράν, ή η επίθεση και η αρπαγή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, και θα πρέπει βασική αρχή να είναι ο ΟΗΕ, η ειρηνική επίλυση διαφορών και αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο που θέτει η κινέζικη πλευρά και λέει, είπε ο Xi Jinping, ότι θα πρέπει, λέει, να υπάρχει μια γνώση των τάσεων της ιστορίας, δηλαδή πρέπει να έχεις και ένα υπόβαθρο ιστορικό και να ξέρεις με ποιον μιλάς, και δεύτερον να καταλάβουμε, λέει, και ποια είναι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών. Αυτή είναι, αν θέλετε, η πολιτική η κινέζικη. Ο Γκράγαμ Άλισον που ρωτήθηκε λέει ο Τραμπ κανονικά δεν πρέπει να έχει αντίρρηση σε αυτές τις γραμμές, διότι η Κίνα θέλει respect, πρέπει να αποδίδεις τα του Κέσσαρα του Κέσσαρα, είναι μεγάλη δύναμη, άρα δεν μπορεί να τις συμπεριφέρεις όπως έκανε ο Τζο Μπάιντεν και ο κύκλος ο δικός του. Το δεύτερο είναι ότι θέλει win-win και ο Τραμπ θέλει business και win-win, και το τρίτο είναι να υπάρξει μια σταθερότητα. Το ερώτημα είναι ο Τραμπ και το επιτελείο του είχε ιδέα τι ήταν ο Δουκυδίδης. Γιατί άμα διαβάσει κανείς από κάτω τα σχόλια στον Γκράγα Μάλισον κάνει φοβερή πλάκα.
0: Mm-hmm.
1: Το πιο ωραίο, εντάξει, για να μην είμαι έτσι πολύ καυστικός, λένε μερικοί, όταν το άκουσε λέει ο Τραμπ, λέει τι είναι αυτά, λέει μου φαίνονται it's all Greek. It's all Greek στα Αμερικάνικα σημαίνει αυτό που λέμε εμείς, μου φαίνονται Κινέζικα. Δηλαδή yeah, δεν καταλαβαίνω, yeah, δεν ξέρω τι γίνεται. Όμως, επειδή έψαξα λίγο και έκανα μια έρευνα, το επιτελείο του Τραμπ έχει ενημερωθεί για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη και δεν έχει ενημερωθεί τώρα, αλλά έχει ενημερωθεί από τον Γκράγαμ Άλισον από το 2017. Ο Γκράγαμ Άλισον σε μια συνέντευξή του στις 20 Ιουλίου του 2017 λέει, τον ρωτούνε και λέει, καλά, ο Τραμπ τα ξέρει αυτά, είναι πρόεδρος ο Τραμπ τον Ιούλιο του 2017, και λέει ότι 3-4 εβδομάδες πιο πριν, δηλαδή τον Ιούνιο του 2017, ο Πότιγκερ, ο οποίος ήταν βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, τον φώναξε και έκανε ένα briefing και ενημέρωση του τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Επομένως, ενημερώθηκε ο βοηθός σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν αρμόδιος για τις κινέζικες σχέσεις και τις σχέσεις με την Ασία, και εν συνεχεία ο Πότιγκερ έγινε βοηθός σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας το 2019-2021. Επομένως, ο στενός κύκλος του Τραμπ ενημερώθηκε. Δεύτερον, κατά την άποψη του Γκράχαμ Άλισον, τόσο ο Μακμάνστερ, ο οποίος ήταν ο τότε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ 17-19, όσο και ο Μάτις, ο Υπουργός Άμυνας του Τραμπ 2017-2019, ασχολούνται και αυτοί με το Θουκυδίδη και την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα λοιπόν, το επιτελείο του Τραμπ, τουλάχιστον το 17, ήταν ενημερωμένο. Θεωρώ απίθανο να μην είχε ακούσει ο Τραμπ την παγίδα του Θουκυδίδη και να μην είχε ενημερωθεί. Επίσης, θα είδατε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο Τραμπ στο επίσημο δείπνο δεν άρχισε και να τα τρελά ανέβει απάνω και να λέει ό,τι θέλει. Είχε ένα κείμενο το οποίο το διάβαζε και δεν ξέφυγε από το κείμενο αυτό, που σημαίνει ότι λίγος πολύ είχε συμφωνήσει με την πλευρά την κινέζικη για το πλαίσιο των τοποθετήσεων, πιθανό να είχε και εικόνα της θέσης του τι θα του πει ο Σιζιπίνκ, για να μην είχαν και τις κόντρες, και γι' αυτό απάντησε και ο Τραμπ και είπε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως οι πατέρες της Επανάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν διαβάσει, λέει, Κουφούκιο. Επομένως ήθελε και αυτός να κάνει το δικό του άνοιγμα. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε την τοποθέτησή μας αυτή, τι ανάγκασε τον Τραμπ να πάει στην Κίνα? Κατά τη γνώμη μου, τον ανάγκασε η αποτυχία του στην υπόθεση του Ιράν. Εκεί λοιπόν, στα στενά του Ορμούζ, η πολιτική του Τραμπ γίγηκε και χρειάζεται πλέον την Κίνα για να διευθετήσει και το θέμα των στενών του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης, έχουμε αύξηση των δανείων των καταναλωτικών και των δανείων για αυτοκίνητα που δεν πληρώνονται, και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα ο Τραμπ ήθελε να πετύχει μία, αν θέλετε, οικονομική συμφωνία. Ανακοίνωσε ο ίδιος ότι η Κίνα, αλλά ο Τραμπ το ανακοίνωσε, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από πλευράς Κίνας, ότι θα αγοράσει Boeing, για τα αεροπλάνα δηλαδή, και ότι θα γίνουν και συνεργασίες οικονομικές των δύο πλευρών. Είχε πάρει μαζί του, όπως είδατε, και την αφρόκρεμα των ολιγαρχών των Ηνωμένων Πολιτειών, Έλον Μάσκ, ο οποίος πήρε και το γιο του μαζί, και τους υπόλοιπους. Δεν κλείστηκαν μεγάλα deals, αλλά νομίζω ότι μετά τα όσα δήλωσε ο Τραμπ, φαίνεται να επέρχεται μια προσωρινή ισορροπία. Η Κίνα του πέρασε το μήνυμα και η Κίνα πλέον, και ίσως είναι καιρός και ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην Κίνα, έχει πλέον γίνει η χώρα στην οποία τρέχουν όλοι οι ηγέτες. Πήγε το Δεκέμβριο του 25 ο Μακρόν, εν συνεχεία πήγε στην Κίνα το Γενάρη του 26 ο Στάρμερ, και έχουμε συνεχείς επισκέψεις, πήγε ο Σάντσες κλπ. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκολλήσουμε από την αντίληψη των ΗΠΑ ως Ελλάδα αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε και τα ελληνικά γενικότερα συμφέροντα. Τέλος, η θεωρία του Άλισον και αυτά που εξέτασε, τα εξέτασε αν θέλετε ιστορικά, αλλά πολλές φορές οι ιστορικές συγκρίσεις έχουν ενδιαφέρον αλλά έχεις άλλες οικονομικές καταστάσεις. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα χρηματιστηριακό καπιταλισμό αναπτυγμένο, μια φάση υπεριαλισμού πολύ προχωρημένη. Δεν είναι τα πράγματα ίδια. Είμαστε στη φάση των νέων τεχνολογιών κλπ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε άλλη οικονομική συγκυρία. Την εποχή των παραδειγμάτων που λέει το 15ο-17ο αιώνα είχαμε φεουδαρχία και μετά ανάπτυξη της αστικής τάξης κλπ. Άρα δεν σημαίνει ότι όλα τα συμπεράσματα είναι ίδια, ή η αρχαία Σπάρτη με την αρχαία Αθήνα ήταν στην εποχή της δουλοκτητικής κοινωνίας. Επομένως θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή του, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την αλλαγή κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων, φάσεων ανάπτυξης της κοινωνίας και της ανθρωπότητας, για να βγάλεις και τα ασφαλή συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι ότι όταν έχουμε ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων και υπεριαλιστικών δυνάμεων, βεβαίως έχουμε πολλές φορές πολέμους. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει πυρηνικό πλωστάσιο είναι ένας λόγος αποτροπής και ορίων στο τι πόλεμο θα έχουμε. Προφανέστατα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τους νοιάζει να έχουν πόλεμο δι' αντιπροσώπων, είτε στο Ιράν, είτε στην Ουκρανία κλπ. Το αν όμως θα φτάσουμε να πατήσει το κουμπί μία μεγάλη δύναμη ή όχι, θα πρέπει τα πράγματα να φτάσουν σε τέτοιο σημείο, κατά τη γνώμη μου, που να αμφισβητούν το σκληρό πυρήνα ύπαρξης αυτής της δύναμης. Άρα το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν βλέπω να το χρησιμοποιεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για την Πολωνία, εκτίμησή μου είναι, ούτε για τις Βαλτικές χώρες, ούτε τίποτε. Αν όμως αμφισβητηθεί η ίδια η κυριαρχία των ΗΠΑ, τότε και αυτό δεν θα μπορεί να αποκλειστεί. Θα είναι το τελευταίο σημείο της αμφισβήτησης όμως των ίδιων των ΗΠΑ ή σε μια τέτοια φάση. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι εκτιμήσεις που θα πούνε οι διάφοροι φίλοι. Υπάρχει και η άποψη βεβαίως που είχε διατυπώσει και ο Λένιν ότι ο υπεριαλισμός και οι δυνάμεις που αναπτύσσονται υπεριαλιστικές οδηγούν πάντοτε σε πόλεμο, όπως ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Έχουν ενδιαφέρον, αλλά για μια άλλη συζήτηση. Εμείς ήθελα σήμερα να καταλήξουμε και να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, τι λέει ο Γκράχαμ Άλισον, πώς αξιοποιήθηκε από την πλευρά της Κίνας αυτό και ποια μηνύματα πήρε ο ίδιος ο Τραμπ. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό έχει πλέον ενδιαφέρον, γιατί είχαμε και συνέντευξη του Γκράχαμ Άλισον το 2017 και στο Βήμα. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε παρουσιαστεί. Αλλά τουλάχιστον τώρα, από την ώρα που το είπε ο Σι Τζιν Πινγκ, πλέον καταλαβαίνετε ότι και οι πωλήσεις του Γκράχαμ Άλισον θα αυξηθούν και όλοι θα μιλούν για αυτό το θέμα.
0: Καλό είναι που υπάρχει ο Άλισον και ακούγεται ο Θουκυδίδης. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα σχόλιο. Μιλήσατε στην αρχή για την ήπια ισχύ που έχει η Ελλάδα. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η ηγεσία μας, θα έχετε ίσως διαβάσει ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θόρυβος για 6 εκατομμύρια δολάρια που έχει εγκρίνει η κυρία Μενδώνη για μια αμερικανική ταινία για την Οδύσσια. Δεν θα μπω στη συζήτηση, γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η ταινία. Διαβάζω κι εγώ τις δημόσιες αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, ότι παρουσιάζεται η Ελένη κάπου. Δεν μας απασχολεί αυτό. Μας απασχολεί ότι η κυρία Μενδώνη έσπευσε να δώσει 6 εκατομμύρια δολάρια στο Hollywood και δεν βρίσκει 300.000 ευρώ, επαναλαμβάνω το ποσό, 300.000 ευρώ, για να γίνει το 11ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
5: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
4: Ο Γρίλος, η Αλεπού, ο Γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
5: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
4: και φαντασία!
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και θέλω σήμερα να πάμε ξανά στα νερά του Περσικού. Πολλές φορές βρεθήκαμε εκεί μέσα από τις εκπομπές μας στον Ιδεοχώρο με έγκριτους αναλυτές οι οποίοι μας έδιναν εικόνες αλλά και καταστάσεις, το τι συμβαίνει, το πώς και αν και υπό ποιες συνθήκες μπορεί το Ιράν να κρατήσει αυτή την Αμερικανο-Ισραηλινή ή Ισραηλινο-Αμερικανική επίθεση που δέχτηκε από τον Ιούνιο πρώτη φορά του 2025 και τέλη Φεβρουαρίου του 2026 τη δεύτερη επίθεση. Στην πρώτη επίθεση είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την νεαρή αναλύτρια από τη Ρωσία, την Ευδοκία Ντόμπρεβα, η οποία βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί τον Ιούνιο του 2025. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, όχι μόνο από μέσα αλλά και γενικά πώς αυτή η κοινωνία ζει. Σήμερα έχω την ευκαιρία ξανά να μιλήσω με έναν δικό μας άνθρωπο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη, ο οποίος βρέθηκε στην Τεχεράνη και ίσως και σε άλλες πόλεις, θα μας πει ο ίδιος, του Ιράν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης στον Αγιατολά Χαμενέη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, καλό θα είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά, δολοφονήθηκε, αν θυμάμαι καλά, την 1η Μαρτίου από αμερικανικούς πυράβλους, οι οποίοι με στόχευση από τη Μοσάντ εξολόθρευσαν σχεδόν όλη την οικογένειά του και τους μερικές δεκάδες στρατηγούς που βρισκόταν εκεί. Περνάω αμέσως στον καλεσμένο. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε χαιρετώ πάλι για να προλάβω να έχουμε περισσότερο χρόνο να σε ακούσουμε για τις στιγμές που πέρασες βρισκόμενο.

0: στο Ιράν τις προηγούμενες μέρες και να δούμε και μια γεωπολιτική ανάλυση γύρω από αυτό το θέμα. Αν και θα συμπληρώσω εδώ, διάβασα το άρθρο σου, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με αυτό τον τίτλο ότι εκεί στα νερά του Περσικού καταραίει μια μονοκρατορία και όχι βέβαια η Ιρανική από ό,τι ξέρουμε. Σε ακούω.
1: Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πράγματι ένα συγκλονιστικό ταξίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για τον εξής ουσιαστικό λόγο. Γιατί η ενημέρωση που έχουμε στην Ευρώπη περνάει μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της δυτικής προπαγάνδας, η οποία επηρεάζεται, διαμορφώνεται σχεδόν καθ' ολοκληρία από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή. Κατά συνέπεια, ό,τι μεταδίδεται, ό,τι ακούγεται, φροντίζουν να υπηρετεί αυτή την προπαγάνδα. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και με τη Ρωσία. Όπως ακριβώς λοιπόν στη Ρωσία μας μεταφέρουν μία αντίθεση για τη Ρωσία που εξυπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και τους αμερικάνικους στόχους, έτσι ακριβώς και για το Ιράν η εικόνα που μεταφέρεται για τις συζητήσεις που υποτίθεται γίνονται, για τα διλήμματα τα οποία υποτίθεται αντιμετωπίζει και καλείται να απαντήσει η Ιρανική ηγεσία, είναι τα ερωτήματα, τα διλήμματα τα οποία θα ήθελε η Δυτική Ευρώπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν, η πραγματικότητα που εμείς βιώνουμε είναι ευσεβής πόθη και δεν είναι ενημέρωση. Σε τούτο ακριβώς το τοπίο, η δυνατότητα για να μιλήσεις, να έρθεις σε επαφή, να ακούσεις, να δεις τι λένε, τι πιστεύουν οι Ιρανοί, τι συζητάνε στα καφέ, στα μαγαζιά, τα εμπορικά, στους δρόμους, στις πλατείες, έχει τεράστια σημασία, γιατί έρχεται κάθε φορά να μας φέρει και εμάς, να μας δείξει ποια είναι τα θέματα προς αντιπαράθεση. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν αυτή η επίσκεψη ήταν πολύτιμη, ήταν σημαντική, και αν με ρωτήσεις ποιο είναι το ένα πράγμα το οποίο θα κράταγα από αυτήν την, παρακολουθώντας τόσες ημέρες τις νεκρικές πομπές, τα προσκυνήματα στον Αλί Χαμενεή, τον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη του Ιράν και στην οικογένειά του, θα έλεγα μία φράση, εκδίκηση για τον Χαμενεή. Οι κόκκινες σημαίες που έγραφαν αυτό ακριβώς το αίτημα, το σύνθημα, ήταν πολύ περισσότερες από τις, ακόμα και από τις σημαίες του Ιράν, ακόμα και από τις σημαίες της Χεσμπολάχ και άλλων οργανώσεων της αντίστασης που συναντούσες παντού πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν ακόμη και μετά τις νεκρόσιμες πομπές, γιατί όλες αυτές τις ημέρες οι σημαντικότερες πόλεις του Ιράν και όχι μόνο, ακόμα και στο Ιράκ συνεχίστηκαν, επεκτάθηκαν οι νεκρόσιμες ακολουθίες. Ήταν μία διαρκής συγκέντρωση, ήταν κάποια ποτάμια κόσμου τα οποία ξεχύνονταν στους δρόμους ανεξαρτήτως ώρας, φωνάζοντας τα αιτήματα θάνατος στους Αμερικανούς, θάνατος στο Ισραήλ. Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω και εδώ μία από τις πολλές προκαταλήψεις που υπάρχουν και μεταφέρονται κατ' επανάληψη στα δυτικά μέσα σχετίζεται με τη θέση της γυναίκας στο Ιράν. Από αυτή την εμπειρία μας των 10 ημερών, αν κάτι με εξέπληξε, είναι ότι όντως πράγματι η θέση της γυναίκας είναι διαφορετική από τη θέση της γυναίκας που συναντάμε στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ ανώτερη. Αντίθετα δηλαδή με τα αφηγήματα ότι οι γυναίκες βρίσκονται στις κατώτερες, στις υποδεέστερες ιεραρχικά θέσεις, κλίμα και στον κέντρων αποφάσεων κτλ. Αυτό το οποίο κατ' επανάληψη εμείς είδαμε και ερχόμενοι μάλιστα σε επαφή με κέντρα αποφάσεων που ξεφεύγουν από το μέσο όρο, ήταν ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν στο Ιράν μία ξεχωριστή θέση και αυτή είναι στα ανώτερα κλιμάκια των κέντρων αποφάσεων και της εξουσίας. Τη θέση τους την έβλεπες παντού, ακόμα και στο οδηγώντας λεωφορεία, στα τηλεοπτικά κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, σε υπηρεσίες του κράτους, να έχουν πραγματικά αποφασιστικό λόγο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση λοιπόν και επιστρέφω στο θέμα της, στο θέμα του μηνύματος το οποίο εξέπεμψαν αυτές οι πολυήμερες εκδηλώσεις, που όποιος παρακολούθησε ακόμα και βίντεο ή φωτογραφίες, περισσότερο διαδηλώσεις θα τις αποκαλούσε, Δημήτρη, και όχι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις ταφής.
0: Λεωνίδα, συγγνώμη, να πω εδώ κάτι, να το διευκρινίσεις μάλιστα αυτό. Δεν ήτανε κάποιες καθαρά θρησκευτικές εκδηλώσεις. Είχαν αυτό που βλέπω εγώ από τα λεγόμενά σου, είχαν βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και η ίδια η Ιρανική πολιτική ηγεσία έχει φροντίσει από τις προηγούμενες ημέρες να στείλει ένα μήνυμα ότι κηδεύουμε και τιμούμε τον θρησκευτικό μας ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πολιτική εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια εκδήλωση αντεπίθεσης. Το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε παντού, από τα λεωφορεία και τα ταξί μέχρι τις πλατείες, τους δρόμους, τα αεροδρόμια, ήταν να ξεσηκωθούμε, we must rise στα αγγλικά. Καταλαβαίνουμε εδώ, βλέποντάς το, ότι δεν είχε κάποιο θρησκευτικό μήνυμα. Το μήνυμα του ήταν ένα μήνυμα έγερσης του Ιρανικού λαού και όλων των λαών της περιοχής απέναντι στην Αμερικάνο-Ισραηλινή επίθεση και στην υπαρξιακή απειλή που δέχεται αυτή τη στιγμή το Ιράν, το οποίο βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τις 28 Φεβρουαρίου, Δημήτρη. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο εξέπεμψαν αυτές όλες οι εκδηλώσεις ήταν εκδίκηση, παίρνουμε εκδίκηση για τον νεκρό μας ηγέτη και για την οικογένειά του. Να αναφέρουμε πως μεταξύ των μελών της οικογένειας που δολοφονήθηκαν από τους Αμερικανούς ήταν και οι εγγονοί του Χαμενεΐ ηλικίας 14 μηνών. Και έρχομαι εδώ εκμεταλλευόμενος αυτή την πληροφορία σε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τους νεκρούς αυτού του πολέμου, δεν θα το έλεγα σύραξη, αυτής της επίθεσης. Μόλις προχτές το βράδυ είδαμε στην επίσημη λίστα του Πενταγώνου τους νεκρούς των Αμερικανών από 17 να γίνονται 18, μετά να γίνονται πάλι 17. Ξαφνικά λες τι έγινε, αναστήθηκε. Εδώ υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα εκ μέρους των Αμερικανών που υποβαθμίζουν, που υποτιμούν τους νεκρούς τους. Οι νεκροί των Αμερικανών είναι στρατιώτες, προσωπικό το οποίο δουλεύει στις αμερικάνικες βάσεις, πολλές φορές μάλιστα έχουμε δει όσοι παρακολουθούμε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και Ουκρανούς χειριστές ειδικά drones σε αμερικάνικες βάσεις να σκοτώνονται από ιρανικά πυρά.
0: Είναι καλά εκπαιδευμένοι βέβαια. Το βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Εδώ δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι Ιρανοί πλήττουν στρατιωτικούς, αμυγός στρατιωτικούς στόχους. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πλήττουν κυρίως πολιτικούς στόχους και αυτό ξέρουμε ότι αποτελεί έγκλημα πολέμου, είναι απαγορευμένο εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις να στοχοποιείς και να σκοτώνεις πολιτικό άμαχο προσωπικό και επίσης εξίσου στεναρά να σκοτώνεις, να χτυπάς, να πλήττεις πολιτικές υποδομές όπως κάνουν συστηματικά οι Αμερικανο-Ισραηλινοί, χτυπώντας γέφυρες, χτυπώντας εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού που εξασφαλίζουν το νερό για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως έκαναν ακόμα και την πρώτη ημέρα σκοτώνοντας 168 κοριτσάκια μαθήτριες σε ένα σχολείο στη Μινάμπ με ένα διπλό μάλιστα χτύπημα με βομβαρδισμό από αμερικάνικο αεροπλανοφόρο. θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν πόνο, θλίψη, οδύνη και να τσακίσουν το σθένος, το φρόνημα των Ιρανών. Μόλις εχθές δημοσιεύτηκε στη Washington Post μία κοινή ανακοίνωση, εκτίμηση των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, η οποία έλεγε το εξής προφανές, το οποίο όποιος είχε μάτια να δει μπορούσε να το διαπιστώσει. Ότι η Ιρανική ηγεσία δεν πρόκειται να καμφθεί, δεν πρόκειται να δεχθεί μεγαλύτερες υποχωρήσεις όσο περισσότερο βομβαρδιστεί. Δηλαδή, οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την πολιτική τους ηγεσία και τη στρατιωτική φυσικά ότι η τακτική που ακολουθούν προκειμένου να κάμψουν το Ιράν, προκειμένου να οδηγήσουν το Ιράν σε υποχώρηση, είναι αναποτελεσματική, δεν πρόκειται να φέρει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η ανακοίνωση επίσης, το δεύτερο σημείο το οποίο υπογράμμιζε η ανακοίνωση, η κοινή ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών, το είδαμε επίσης πριν από λίγες ημέρες από μια ανάρτηση του Τζο Κέντ, του επικεφαλής της αντικατασκοπίας, της στρατιωτικής αντικατασκοπίας των ΗΠΑ, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από μερικούς μήνες, διαβλέποντας ο άνθρωπος το φιάσκο στο οποίο οδηγούνται οι Αμερικανοί. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν οδηγηθεί ήδη, βρίσκονται ήδη σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο και από το οποίο μάλιστα δεν πρόκειται να βγουν, δεν πρόκειται να βελτιώσουν τη θέση τους όσες περισσότερες ημέρες και αν βομβαρδίσουν. Ο Αμερικάνος μάλιστα, ο Τζο Κέντ, έλεγε ότι πρέπει οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν το Ιράν ως μια μεγάλη τοπική υπερδύναμη. Πρέπει να εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές βάσεις, σαν να τους λέει δηλαδή ότι θείο δώρο είναι το ότι τις βομβαρδίζουν ανηλαιώς και νυχθημερών οι Ιρανοί, και μάλιστα τις χαρακτηρίζει ένα απομεινάρι του παρελθόντος και είπε μάλιστα ότι η εγκατάλειψή τους συνιστά και μια προσαρμογή αναγκαστική προφανώς στα σύγχρονα μέτρα του πολέμου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, Δημήτρη, έρχεται να συνοψίσει σε λίγα λόγια το που βρισκόμαστε σήμερα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει και συνάγω από τα δεδομένα, είναι ότι όλες οι τακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες σε αυτούς τους 5 μήνες του πολέμου που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από τη ΣΥΠΑ έχουν αποτύχει παταγωδώς. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να δούμε, δεν υπάρχει καμία αμφισημία, δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο οι Αμερικάνοι να μπορούν να ποντάρουν μήπως και γυρίσουν το παιχνίδι. Να θυμίσουμε τις επιλογές των Αμερικανών. Ξεκινάνε τον βομβαρδισμό στις 28 Φεβρουαρίου λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα καταρρεύσει σε 3 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση του Ιράν, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποδείχθηκε, μάθαμε ότι έχει 7 επίπεδα αντικατάστασης και αυτό που είδαμε είναι να εξέρχεται από αυτήν την δοκιμασία πιο ισχυρή, πιο συνεκτική, ακόμη και διαφωνούντες στο εσωτερικό της να συντάσσονται με την πιο σκληρή στάση, και αυτό φυσικά που είδαμε από την κηδεία και τον αποχαιρετισμό είναι 43 εκατομμύρια άνθρωποι να βγαίνουν στους δρόμους και να δηλώνουν ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν μια και καλή με την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να στέλνουν μάλιστα μήνυμα και στην πολιτική ηγεσία: μην υποχωρείτε, μην διαπραγματεύεστε, μην κάνετε αναποχές τις οποίες ξέρουμε από την εμπειρία μας δεν πρόκειται να τηρήσουν οι Αμερικανοί.
0: Πολύ σημαντικό, Λεωνίδα, συγγνώμη εδώ. Θέλω να ακουστεί, να μείνει αυτό στους τηλεθεατές. Όταν εκείνες τις μέρες που γινόταν οι τελετές αυτές, οι διαδηλώσεις όπως εσύ σωστά λες, κάποιοι μίλησαν για 15 εκατομμύρια κόσμου που βγήκε έξω, προφανώς εννοώντας την Τεχεράνη. Τώρα λες ότι στις νομίζω 5 πόλεις που μεταφέρθηκε η Σορός, 6, μιλάμε για 30, πόσα είπες, 38 εκατομμύρια.
1: Συνολικά 43 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Συνολικά 43 εκατομμύρια. Ο ένας στους 2 Ιρανούς βγήκε έξω, 90-90 κάτι είναι ο πληθυσμός του Ιράν, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε, όλος ο λαός βγήκε έξω, να το πούμε έτσι λίγο πιο ελληνικά.
1: Έτσι. Ναι, εδώ να βάλουμε δύο αστερίσκους. Ο πρώτος είναι ότι οι νεκρόσιμες ακολουθίες έφτασαν και στο Ιράκ, στο γειτονικό Ιράκ, στις ιερές πόλεις του Ιράκ, και επίσης ότι είχαν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι, σιίτες κυρίως, όχι μόνο, από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή εμείς πολλές φορές βλέπαμε ανθρώπους, πάρα πολλούς, εκατοντάδες, με τοπικές ενδυμασίες που μας έλεγαν αυτοί είναι Αφγανοί, αυτοί είναι από το Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά. Αυτό μειώνει εκ πρώτης όψεως τη σημασία αυτού που είπες, επί της ουσίας όμως την ενδυναμώνει, Δημήτρη, για τον εξής λόγο. Μπορεί να μην ήταν Ιρανοί και τα 43 εκατομμύρια που παρακολούθησαν την κηδεία, όμως το Ιράν μέσα από αυτήν την κηδεία κατάφερε να εδραιώσει την φήμη του, το κύρος του, το γόητρό του σε πολλές ακόμα γειτονικές χώρες, και μάλιστα σε ένα πληθυσμό όχι αμιγώς σιήτικο, αλλά σε ένα πληθυσμό ο οποίος δεν αντέχει άλλο τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τις χώρες του αμοχάλικο κάθε τρεις και λίγο. Βλέπε Ιράκ, βλέπε Αφγανιστάν, βλέπε Λίβανο, βλέπε Συρία. Ακόμα και από την Ιεμένη είχαν έρθει και ηγετικά στελέχη των Χούθη, αλλά και απλοί Ιεμενίτες να παρακολουθήσουν την κηδεία και να καταθέσουν το παρόν τους. Και με αυτόν τον τρόπο φυσικά βλέπουμε ότι το Ιράν μπόρεσε να εδραιώσει την κυριαρχία του στην περιοχή, να δείξει ποιος είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να βάλει ένα τέλος στην αμερικάνικη επιθετικότητα και τις απειλές.
0: Με πολιτική ορολογία να πούμε ένα αντιμπεριαλιστικό μήνυμα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα μήνυμα ενάντια στον υπεριαλισμό. Τη λέξη υπεριαλισμός, Κιλ Τραμπ, Κιλ Νετανιάχου, την έβλεπες παντού, παντού σε όλες τις πόλεις, σε αυτοσχέδια, πανό, σε καρτόνια που κρατούσαν οι άνθρωποι, σε μεγάλα πλακάτ που είχαν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες και σε κεντρικά κτίρια. Δηλαδή αυτό που μπορούμε κάλλιστα να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία, ξαναγεννήθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ανανέωσε την ισχύ της, έφτιαξε ένα νέο συμβόλαιο με τον κόσμο, με την κοινωνία, στη βάση μιας πιο επιθετικής γραμμής απέναντι στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ.
0: Τουλάχιστον μη ενδοτικής, θα έλεγα, γιατί ακριβώς, έχει ακουστεί ακριβώς. Και αυτό ότι κάποιοι με ορισμένα στελέχη της ηγεσίας τους εκφράζουν ερωτήματα, κάποιοι μάλιστα και αντιδρούν δημόσια, και δεν είδαμε κανέναν από αυτούς να κρεμάνε, που θέλουν, από ό,τι βλέπω, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά το λέω αυτό διότι κάπου το αισθάνομαι και στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Δίνουν αυτό που λέμε ένα carte blanche στον πρόεδρο Πούτιν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το θέμα με το πάρε δώσε σε διπλωματικό επίπεδο. Τελείωνε τα πράγματα, πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι ένα μήνυμα και νομίζω και στις δύο περιπτώσεις τίνει προς την ίδια, παράλληλα προς τον ίδιο δρόμο. Σωστά.
1: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, και αυτό είναι το κοινό μου συμπέρασμα και από την επίσκεψή μου στον Ντονμπά τον Νοέμβριο του 23 και από την επίσκεψή μου στο Ιράν τώρα τον Ιούλιο του 26. Στη Δύση μεταφέρεται μια εικόνα πως υπάρχουν κάποιες κακές φιλοπόλεμες ηγεσίες εκεί στη Ρωσία και στο Ιράν, ενώ ο κόσμος αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται είναι για ειρήνη, να τα βρούμε με τη Δύση, να γίνουμε φιλαράκια με τους Αμερικανούς. Πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου είναι ότι ο κόσμος ζητάει και από το Ιράν, ζητούσε και από το Κρεμλίνο το 23 στον Ντονμπάς μια πιο μαχητική στάση απέναντι στους Αμερικανούς, στους Ουκρανούς σε μια περίπτωση, στους Ισραηλινούς στην άλλη, και μια διάθεση να ξεμπερδεύουμε πια με αυτή την αρρώστια. Δηλαδή άκουσα Ιρανούς από την ηγεσία να λένε το προφανές, ότι ακόμα και μια ημέρα ανακοχής, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να σώσουμε έναν στρατιώτη Ιρανό ή μία μονάδα αφαλάτωσης, είναι όφελος για το Ιρανό. είναι και είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι. Εμείς δηλαδή από τα γραφεία μας, από την ευκολία που μας παρέχεται ως δημοσιογράφοι, δεν μπορούμε να δίνουμε οδηγίες ή να κάνουμε τους στρατηγούς. Εξίσου όμως σοβαρά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στο πεδίο οι αντιθέσεις, τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία μεταφέρουν οι αμερικάνικες εφημερίδες ή τα κέντρα της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Να αναφέρω μάλιστα ότι στο Ιράν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρόεδρος της χώρας δέχθηκαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο στην διαδήλωση, ας την πω, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους δείξουν ότι σταματήστε τις διαπραγματεύσεις, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να υιοθετήσετε μια πιο επιθετική γραμμή απέναντι στους Αμερικανούς.
0: Και αυτό φαίνεται πάντως τώρα, στην πράξη φαίνεται καθαρά δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν προδοσίες από την πλευρά του Αραχτσή και των άλλων ηγετών, αλλά φαίνεται στην πράξη ότι υπογράψανε ένα μνημόνιο πριν από ένα μήνα, κάτι περισσότερο, και μέσα σε αυτό το μήνα το μόνο που πρόλαβαν οι Ιρανοί να κάνουν είναι να θάψουν τον ηγέτη τους. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε, όπως λέει, από τη πλημμυρίδα αυτή του κόσμου, αν το ήξερα, λέει, δεν θα τον σκότωνα. Δηλαδή, πιο κοινική, πιο απάνθρωπη δήλωση από ηγέτη μιας μεγάλης χώρας δεν μπορούσε να υπάρξει. Και όμως βλέπουμε τη σοφία, την συλλογική σοφία του κόσμου, ο οποίος λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό που λένε και πάρα πολλοί αναλυτές στη Ρωσία. Να συζητήσεις σήμερα με την Ευρώπη με ποιους, πάνω σε ποιο θέμα, όταν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άρα πηγαίνετε μέχρι τέλους.
1: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι Αμερικάνοι το δήλωσαν, το δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ στη σύνοδο του G7, ότι κάναμε αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, τη συμφωνία της Ισλαμαμπάντ, όπως χαρακτηρίστηκε στις 17 Ιουνίου, μόνο και μόνο για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ. Και αυτή ακριβώς είναι η ευαλωτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και όλου του λεγόμενου παγκόσμιου βορρά. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή τα στρατηγικά τους αποθέματα σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο βρίσκονται σε πρωτοφανώς χαμηλά επίπεδα, τον είπα δηλαδή βρίσκονται στο επίπεδο του 1983. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε εκ παραδόσεως ότι αυτή την εποχή Ιούλιο-Αύγουστο γεμίζει τους αποταμιευτήρες της. Και μάλιστα με αυτή την τιμή, εάν επιχειρώντας να γεμίσει τις δεξαμενές με τιμή του πετρελαίου στα 90-95 δολάρια, ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές για την κοινωνία, για όλους εμάς. Φυσικά ξέρουμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων. Αυτό για το οποίο πρωτίστως ενδιαφέρονται είναι για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή θα είναι ο μεγάλος ιτημένος του πολέμου, λόγω της έκρηξης των τιμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική, μετά όχι μόνο από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά και από την χτεσινή ανακοίνωση των ιεμενιτών ανταρτών των Χούθη, ότι προχωράνε και σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Σε ό,τι αφορά μόνο το πετρέλαιο, από το Ορμούζ βγαίνει το 10% παγκοσμίως, από τα στενά που θα κλείσουν οι Εμενίτες φεύγει το 7%, και το σημαντικότερο είναι ότι επέρχεται ένα πρωτοφανές πλήγμα για τα τελευταία πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Και καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι πώς το Ιράν μπορεί και επηρεάζει τις εξελίξεις και χτυπάει τους Αμερικανούς εκεί που πονάνε. Η άποψή μου είναι ότι εξ αρχής οι Αμερικάνοι ήθελαν να πλήξουν και την οικονομία και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκαν με την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Ουκρανία για να κοντίνουν την Ευρώπη, έτσι και με το Ιράν χρησιμοποίησαν, ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ξέροντας ότι από την μείωση των εξαγωγών και την άνοδο των τιμών, οι πρώτοι που θα πληγούν θα είναι η Κίνα και επίσης η Ευρώπη. Αυτό μέχρι ένα σημείο βόλευε πάρα πολύ τα σχέδιά τους για πλανητική κυριαρχία. Μετά από ένα σημείο όμως γυρίζει μπούμερακ. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο που δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο με ένα τεράστιο φιάσκο, πρωτοφανές φιάσκο από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από μία επανολεθρία στην οποία, την οποία κινδυνεύει να υποστεί η παγκόσμια οικονομία λόγω ακριβώς της αμερικάνικης επιθετικότητας στο Ιράν, Δημήτρη.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη γεμάτη από εικόνες αλλά και από σκέψεις συζήτηση που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι εκεί, όπως έχεις γράψει σε δικό σου άρθρο, στα στενά του Ορμούζ, στην θάλασσα, στον Περσικό, νομίζω ότι αυτή η επικυριαρχία, η αμερικανική, η αγγλοσαξονική θα έλεγα, έχει βυθιστεί για τα καλά και φαίνεται αυτό, διότι και εσύ το είπες και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι από το Ορμούς δεν περνάει κανένα καράβι αν δεν δώσει τη δική του άδεια το Ιράν, το οποίο έχει 100% τον έλεγχο του Ορμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και δεν ξέρω πόσες βόμβες έχει ακόμα και το έχουν απομείνει ο Τραμπ για να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο φαίνεται να κρύβει το σπασμένο κέρατο της μονοπωλιακής κατσίκας, θα έλεγα. Αυτά λοιπόν από τον Περσικό που οι εξελίξεις είναι τέτοιες που όπως μας είπε πριν από μερικές εβδομάδες ο παγκόσμια γνωστός καθηγητής ειδικός πάνω σε θέματα πετρελαίου και ενέργειας, ο Βιτσεσλάβ Μίσινκο, όταν κάναμε την εκπομπή πάνω ακριβώς σε αυτό το memorandum, το μνημόνιο που συμφωνήθηκε καταρχήν τότε, δεν πρόκειται, μου λέει Δημήτρη, να τελειώσει τίποτα στο Περσικό κόλπο, και έδωσε ο ίδιος την ανάλυση γιατί ακριβώς δεν πρόκειται να τελειώσει. Είχε αρχίσει το Μουντιάλ τότε. Μπορεί κάποιοι να μην είδαν αυτή την εκπομπή. Γυρίστε πίσω στον ιδεοχώρο πριν από 3-4 εβδομάδες. Θα τη βρείτε και θα δείτε εκεί πράγματα τα οποία εξελίσσονται τώρα μπροστά μας. Και εκείνο που εγώ θα συμπλήρωνα πάντα ποιητική αδεία είναι αυτό το οποίο λέει και ο στίχος: «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Η παγκόσμια εξέλιξη κινείται προς την Ανατολή όχι γιατί το θέλει κάποιος Σι Τζιπίν, κάποιος Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά γιατί εξ αντικειμένου στη βάση των εξελίξεων φαίνεται αυτό. Η Δύση δει και δει με έναν τρόπο ο οποίος είναι οδυνηρός. Εκεί, στον Περσικό κόλπο, στο Ορμούζ, στα στενά του Σουέζ και οπουδήποτε αλλού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι γίνονται απεγνωσμένες και απάνθρωπες προσπάθειες και από την ίδια την Αμερική, αλλά και από το, όπως λέγαμε παλιότερο, το μαντρό σκυλό της στην περιοχή, κυρίως τον Νετανιάχου, που πάση θυσία επιδιώκουν να κρατήσουν αυτό το οποίο ήδη έχουν απολέσει, την παγκόσμια επικυριαρχία. Γι' αυτό βλέπουμε από τη σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, οι τρόποι και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τόσο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας με τα σώματα και τα πτώματα των Ουκρανών 4,5 ολόκληρα χρόνια, όσο και στον Περσικό κόλπο με την επίθεση και τον τρόπο που έγινε κατά του Ιράν, φαίνεται ξεκάθαρα ένα πράγμα. Εμείς, αυτό που λέω συνέχεια, εμείς είμαστε, άσχετα αν πλέον είμαστε ανήμποροι, όμως είμαστε εμείς. Και αυτό φαίνεται περισσότερο και πιο εκδηλωτικά στην απάνθρωπη αυτή πολιτική προσέγγιση και πρακτική προσέγγιση που έχουν εκείνοι οι οποίοι πλέον είναι ξεβράκωτοι βασιλείς, οι Εγγλέζοι, που αλλάζουν χωρίς εκλογές, χωρίς αυτό που λέμε δημοκρατικές διαδικασίες αλλάζουν τον ένα πρωθυπουργό πίσω από τον άλλον τα τελευταία 5 χρόνια, 5, πέμπτος πρωθυπουργός τώρα, κανένας δεν κράτησε πάνω από 1 χρόνο. Νομίζω τούτος εδώ, ο Στάρμερ, ο προηγούμενος, κράτησε κάτι περισσότερο. Το ίδιο πάει να γίνει και στην Γερμανία με τον Μέρτς, ο οποίος επιτυχώς έκλεισε τον περασμένο Μάιο το χρόνο και τώρα τραβάει στο δεύτερο, δεν ξέρουμε αν θα βγάλει το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου χρόνου. Το ίδιο γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και όμως επιδιώκουν με παλιά υλικά να θεωρήσουν ότι μπορούν να κρατήσουν την επικυριαρχία τους. Δεν γίνεται. Γι' αυτό από τη μια πλευρά βουλιάζουν ήδη στον Περσικό, από την άλλη πλευρά θα έλεγα, θα μου πείτε επιμένω σε αυτό το πράγμα, ναι επιμένω, βουλιάζουν και στη Μαύρη Θάλασσα, στα βόρειο-δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στο κέντρο αυτό που λέγεται Οδυσσός και στα 3-4 λιμάνια γύρω από αυτή. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε, το είπα και στην Ιδεοχώρα. Θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι για να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, απόψεις, προσεγγίσεις και κυρίως εικόνες, και αυτό που είπε ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας πατώντας όμως πάνω σε πραγματικές εικόνες και όχι σε παραμορφωτικούς καθρέφτες όπως επιδιώκουν να μας δίνουν. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
8: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
9: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
9: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 2 Αυγούστου σήμερα και είναι ο καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV που σας κρατά συντροφιά κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας ενημερώνει για τις διεθνείς και τις εσωτερικές εξέλιξεις. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Σήμερα υπάρχουν τρία θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη και τα οποία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε. Το ένα είναι όλη αυτή η ιστορία που εξελίσσεται γύρω από την πόλη Θέουτα, ισπανική πόλη στην Αφρικανική Ήπειρο, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης. Το δεύτερο είναι να δώσουμε μια εικόνα να καταλάβουμε και εμείς και εσείς τι συμβαίνει γύρω από το Κυπριακό. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια προσπάθεια να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που σταματήσαν προφανώς το Κραν Μοντάνα και το θέμα είναι να δούμε ότι πόσο άλλο πίσω μπορεί να κάνει η Ελλάδα πέρα από την, με συγχωρείτε, η Κύπρος και η Ελλάδα πέρα από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και το τρίτο είναι να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τον κόλπο, με τον Περσικό κόλπο και τον πόλεμο με το Ιράν. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Χαρδαίο. Καλημέρα σας. Είναι ιστορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg. Ξέρει καλά τα ζητήματα της Αφρικής. Έχουμε ξανασυνομιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδαίο.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημερίζω τους ακροατές μας. Και...
0: ευχαριστώ και τον κύριο Ευτυχίδη που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μας λείψει και σήμερα. Σύντομα θα είναι πάλι και μαζί μας.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα κύριε.
2: Η ευθύνη είναι δική σου, Παντελή. Αλλά είμαστε εδώ για σήμερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Κύριε Χαλδέ, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τη Θέουτα. Να μας δώσετε λίγο ένα ιστορικό background. Γιατί τι σχέση έχει τώρα η Θέουτα με την Ισπανία. Η Θέουτα είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Ισπανία είναι από την άλλη πλευρά της Μεσογείου ή του Ατλαντικού, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως πώς τα πάρει κανείς. Θέλουμε να καταλάβουμε λοιπόν πώς βρέθηκε η Ισπανία εκεί, τι διεκδικεί το Μαρόκο, γιατί το διεκδικεί και σιγά σιγά θα αναπτύξουμε λίγο τη σκέψη μας. Θα πάμε και σε άλλα ζητήματα της περιοχής, όπως είναι η Δυτική Σαχάρα και το Πολυσάριο, τα οποία επίσης μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν μιλάμε για ιστορίες αποικιοκρατίας και μετά αποικιοκρατικής εποχής. Η περιοχή της Βορείου Αφρικής αποτέλεσε σημείο στο οποίο συναντήθηκαν και συγκρούστηκαν αυτοκρατορίες, πολιτισμοί και διάφορες φυλές. Στις αρχές του 15ου αιώνα η περιοχή αυτή είχε ως επιτοπλίστων αραβικούς πληθυσμούς. Βέβαια, στα πλαίσια της προσπάθειας της πορτογαλικής τότε αυτοκρατορίας να αναδυθεί πέρα από τα σύνορα της Ιβηρικής Χερσονήσου, έγινε η πρώτη εισβολή είσοδος στην Αφρικανική Ήπειρο. Και τότε κατακτήθηκαν δύο πόλεις, η σημερινή Θέουτα και η Μελίγια, η δεύτερη πόλη που είναι στην Αφρική και ανήκει στην Ισπανία. Αυτό έγινε στην αρχή του 15ου αιώνα. Με τα χρόνια η περιοχή αυτή, καθώς ενσωματώθηκε η Πορτογαλία κάποια στιγμή στο βασίλειο της Ισπανίας, πέρασαν στην Ισπανική κατοχή και παρέμειναν μέχρι και σήμερα. Παρόλο που η περιοχή αυτή της Αφρικής αποτέλεσε το κράτος του Μαρόκου μετά το 1956, οι δύο αυτές πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Παρόλο που βρίσκονται στην Βόρεια Αφρική και αποτέλεσαν το και αποτελούν μέχρι σήμερα ένα σημείο τριβής μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών, της Ισπανίας και του Μαρόκου. Μένει η Ισπανία εικάζει ότι οι πόλεις αυτές βρίσκονται στην κατοχή της εδώ και 5 αιώνες, οπότε θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Από την πλευρά του Μαρόκου θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές, οι δύο πόλεις, βρίσκονται στο έδαφος της Βορείου Αφρικής, ως εκ τούτου δεν μπορούν να ανήκουν στο έδαφος μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Ισπανία και συνδέονται με ένα καθεστώς αποικιοκρατίας, το οποίο πρέπει σε αυτές τις δύο πόλεις να τερματιστεί. Το μεγάλο αγκάθι είναι ότι για τον ΟΗΕ και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι δύο πόλεις αυτές δεν ανήκουν στη λίστα των πρώην αποικιών, οι οποίες παραμένουν ακόμα σε καθεστώς αποικιοκρατίας, όπως είναι το Γιβραλτάρ. Και εδώ είναι το παράδοξο της όλης ιστορίας. Η Ισπανία διεκδικεί από τη Μεγάλη Βρετανία το Γιβραλτάρ, το οποίο θεωρεί ότι είναι μια βρετανική κτήση από την περίοδο της αποικιοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο έδαφος της Ισπανίας, αλλά από την άλλη δεν θεωρεί αποικίες ή αποικιοκρατικά εδάφη την Θέουτα και τη Μελίγια, οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Βορειοαφρικής. Άρα μιλάμε δηλαδή για δύο παρόμοιες περιπτώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το διεθνές δίκαιο. Και εκεί είναι ένα σημείο πολλές φορές που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στις δύο χώρες. Το μεγάλο πρόβλημα όμως και ο λόγος που εμφανίζονται που κυρίως η Θέουτα στο προσκήνιο το διεθνές είναι ότι αποτελεί ένα σημείο εισόδου, ίσως το πιο σύνηθες σημείο εισόδου μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική με τελική κατεύθυνση προορισμό την Ευρώπη. Βρίσκεται σε υπηρετικό έδαφος, γιατί είναι, είπαμε, στη Βόρεια Αφρική, ανήκει όμως στην Ισπανία. Οπότε, οι πληθυσμοί, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη είναι ο πιο κοντινός και ο πιο εύκολα προσβάσιμος προορισμός. Διαφορετικά θα πρέπει να περάσουν τη θάλασσα. Αν και ο λόγος που αυτή τη στιγμή, αν και σήμερα διαβάζουμε ότι έχουν επιστρέψει σχεδόν το 80% των μεταναστών που κινήθηκαν προς την Θέουτα, ο λόγος που συνέβη αυτή η μεγάλη κίνηση πληθυσμού, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% του πληθυσμού της Θέουτας, φανταστείτε δηλαδή σε μια πόλη να εμφανιστούν 70.000 μετανάστες πρόσφυγες, το πώς, τι σοκ θα είναι για την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως δημιουργήθηκε επειδή λίγους μήνες νωρίτερα και μετά από μια δικαστική απόφαση του, που βγήκε από δικαστήριο της Ισπανίας, όσοι πρόσφυγες ή μετανάστες περισυνέγονται στη θάλασσα έχουν το δικαίωμα της αίτησης ασύλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κινήθηκε και διοχετεύτηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο το εκμεταλλεύτηκαν όλοι εκείνοι οι άμυροι πρόσφυγες και μετανάστες που θεώρησαν ότι κολυμπώντας από τις ακτές του Μαρόκου προς τη Θέουτα θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια αίτηση ασύλου, ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για να κρατήσουμε στο νου μας ορισμένα στοιχεία από αυτά που μας είπατε, οι δύο πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, ήταν ισπανικές την περίοδο της ισπανικής αποικιοκρατίας. Έχουν μείνει μέχρι σήμερα ισπανικές. Το πληθυσμός τους είναι ισπανικός, πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Μετά τον επικισμό των αρχών του 15ου αιώνα, μιλάμε για μια συνεχή παρουσία που ξεπερνάει τους 5 αιώνες.
0: Ναι. Και το Μαρόκο, το οποίο ουσιαστικά έγινε κράτος το 1954-56. Το 56 διεκδικεί αυτές τις περιοχές ως δικά του εδάφη. Βέβαια, το Μαρόκο διεκδικεί και άλλες περιοχές στην ευρύτερη εκεί. Θα το δούμε και αυτό το ζήτημα μαζί σας. Τώρα, εσείς ως ιστορικός, έτσι όπως τα αποτιμάτε, υπάρχει ή έχει βάση η ερώτηση ποιο από τα δύο κράτη έχει δίκιο?
1: Ξεκινάμε από την αφετηρία. Και η αφετηρία είναι ότι οι πόλεις αυτές ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία τότε της Ισπανίας επί αποικιοκρατίας. Το ότι οι πόλεις αυτές παρέμειναν στο καθεστώς αυτός επί 5 αιώνες δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα αποικιοκρατικής πολιτικής. Δηλαδή, αν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν απελευθερώνονταν τον 19ο αιώνα ή αργότερα και παρέμεναν στην αυτοκρατορία της Ισπανίας, τι θα συνέβαινε? Θεωρούσαμε ότι είναι νόμιμες κτήσεις? Όχι.
0: Ότι απικήθηκαν. Άρα, και εδώ επισέρχεται η παράμετρος της αποικιοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και επειδή έχουν περάσει 5 αιώνες, πολλοί θεωρούν ότι έχει ξεχαστεί. Η αποικιοκρατία στην Αφρική δεν μετράει μόνο από τα από τη συνθήκη του Βερολίνου από το 19ο αιώνα και μετά, έχει ρίζες και παλαιότερα, κατά το οποίο κάποιοι θελημένα λησμονούν.
0: Ορισμένοι συγκρίνουν αρκετά τις σχέσεις του Μαρόκου με την Ισπανία με τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί υπάρχουν από ένα σημείο και πέρα διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν απαιτήσεις του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία, όπως και απαιτήσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και λίγο τις παραλληλίζουν. Αλλά η ουσιαστική διαφορά είναι ότι η Ελλάδα βασίζεται σε αυτά που έχει στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Ενώ η Ισπανία βασίζεται στην αποικιοκρατία που κατήχε, που είχε στα αποικιοκρατικά εδάφη που κατήχε και τα διεκδικεί και σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Πάντως, από ό,τι μου λένε διπλωμάτες οι οποίοι πέρασαν από την πρωτεύουσα της Ισπανίας, από τη Μαδρίτη, υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζουν ισπανικά ίμια. Και αναφέρονται στις νήσους Περεχίλ, θα δείξω μια φωτογραφία των νήσων για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε ένα γεγονός το 2002, το οποίο λίγο πολύ ήταν αντίστοιχο της ιστορίας των ημείων. Δηλαδή, οι Μαροκινοί έστειλαν αστυνομικές δυνάμεις στο νησίκι, σε αυτό το νησί, το οποίο φαντάζομαι είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μέσα σε ένα κύκλο, να το φέρω πιο κοντά να το δείτε, για να καταλάβετε που είναι, εδώ είναι η Θέουτα, εδώ είναι το νησί. Λοιπόν, έστειλαν δυνάμεις, οι Ισπανοί αντέδρασαν με στρατιωτικές δυνάμεις, με καταδρομής που, αλεξιπτωτικές καταδρομής που έπεσαν στο νησί, τους συνέλαβαν και, εν πάση περιπτώσει, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών επανήλθε η κατάσταση στο προηγούμενο καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που τα παρομοιάζει με τα ημεία. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, το έχετε υπόψη σας.
1: Γενικά υπάρχουν αρκετές διεκδικήσεις, όπως σωστά αναφέρατε, μεταξύ ή μάλλον σημεία τριβής μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, όπως είναι και η νήσος Περεχίλ, η Θεούτα και η Μελίγια που αναφέρα προηγουμένως. Αλλά όλα αυτά ως επιτοπλίστων μένουν στο παρασκήνιο. Οι δύο χώρες έχουν στενές οικονομικές σχέσεις και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές λόγω ακριβώς της γυτνίασης και το γεγονότος ότι εδάφη της Ισπανίας βρισκόμενα στη Βόρεια Αφρική αποτελούν σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαρόκο θεωρείται μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό το λόγο ενισχύεται σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τους πληθυσμούς αυτούς από την υποσαχάρη Αφρική εντός των εδαφών μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρησιμοποιείται το Μαρόκο σαν εμπόδιο στην μετακίνηση αυτών των πληθυσμών. Οπότε πολλές φορές δημιουργείται μια προσπάθεια συγκάλυψης των κάτω από το χαλί των οποίων διαφορών. Βέβαια κάποιες φορές το Μαρόκο πιέζει διεκδικώντας ίσως περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κρατήσει τους μετανάστες στο έδαφος του ή τουλάχιστον μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν έχει πάντα αποτέλεσμα και οδηγείται κάποιες φορές σε σύγκρουση όπως η νήσος Περεχίλ ή το θέμα με την Θεούτα, την Μελίγια. Γενικά, σε όλο το παιχνίδι αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας που και αυτό είναι ένα σημείο τριβής και πολλές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από τους Ισπανούς ή τους Μαροκινούς ανάλογα το πώς είναι η μεταξύ τους συνθήκες ή οι ευρύτερες πολιτικές ή διεθνείς συνθήκες στην περιοχή. Οπότε άλλοτε το Μαρόκο, άλλοτε η Ισπανία πιέζει το Μαρόκο να δεχτεί μια διαφορετική λύση από αυτή την οποία εκείνο θέλει, δηλαδή την πλήρη η περιοχή της Δυτικής Σαχάρας επιζητά την πλήρη ανεξαρτητοποίηση και την αναγνώριση φυσικά από την διεθνή κοινή.
0: Να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας τι είναι και αυτοί οι Άραβες ή είναι ένας τοπικός πληθυσμός?
1: Είναι ένας συγκερασμός πληθυσμών. Γενικά και στο ίδιο το Μαρόκο, από τον Άτλαντα, δηλαδή τους ορεινούς όγκους και στο Νότο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην φυλετική και εθνοτική κατανομή των πληθυσμών. Υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί βερβέρων, βερβέρικων φυλών, οι οποίοι ζουν στην περιοχή του Άτλα και πιο νότια. Και πηγαίνοντας ακόμα πιο νότια, δεν υπάρχει καν το στοιχείο του αραβόφωνου ή τουλάχιστον της αραβικής προέλευσης πληθυσμού. Κάτι το οποίο ισχύει φυσικά και στην Δυτική Σαχάρα. Μιλάμε για τελείως διαφορετικούς πληθυσμούς, οι οποίοι προφανώς δεν θεωρούν τον εαυτό τους κομμάτι του Μαρόκου και θεωρούν ότι πλέον έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.
0: Δώστε μας να καταλάβουμε τώρα αυτό το η Δυτική Σαχάρα με το Πολυσάριο τι σχέση έχει.
1: Το Πολυσάριο, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Μαρόκο, είτε η Ισπανία, ή γενικά τα θέματα στην Αφρική είναι πολυσύνθετα. Αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής παρέμβασης από τα χρόνια της αποικιοκρατίας και μετέπειτα και της προσπάθειας των γηγενών πληθυσμών να αποκτήσουν καταρχήν στα πλαίσια της αναγνώρισης της δικής τους ταυτότητας, της διαφορετικότητας και της προσπάθειά τους να έχουν άποψη και να ορίζουν εκείνη το δικό τους παρόν και μέλλον. Κάτι το οποίο συγκρούεται φυσικά με τους προηγούμενους κυρίαρχους στην περιοχή, είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι το Μαρόκο, είτε είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως, ότι πολλές φορές οι συγκρούσεις μεταξύ των χωρών στο κομμάτι της ευρωπαϊκής κυριαρχίας ή όχι και το πώς διάφοροι πολιτικοί σχετισμοί όπως το Πολυσάριο, το οποίο ναι, έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας εδώ και κάποιες δεκαετίες, σχεδόν 50 χρόνια, δημιουργώντας την ένοπλη σύγκρουση περιοχή. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα αποσχιστικά για κάποιους κινήματα, αποσχιστικά είναι για αυτούς που μέχρι τότε έλεγχαν την περιοχή, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των ανθρώπων της περιοχής για αυτοδιάθεση, αυτοπροσδιορισμό και μια προσπάθεια να αποκτήσουν μια ξεχωριστή οντότητα.
0: Βλέπουμε τώρα ένα χάρτη. Αυτός ο χάρτης ορίζει τα όρια της Δυτικής Σαχάρας ολόκληρης, δηλαδή αυτό όλο που βλέπουμε μαζί με αυτό το καφετί, τι χώρα μα είναι, εν πάση περιπτώσει αυτό, μαζί με αυτό το MOV, όλο αυτό είναι τα αναγνωρισμένα όρια της Δυτικής Σαχάρας, μια ερώτηση. Δεύτερη, η Δυτική Σαχάρα αυτή τη στιγμή έχει μια οντότητα η οποία διεκδικεί αυτονομία ή ανεξαρτησία. Και τρίτον, ποιος έχει αυτή τη στιγμή, ποιος έχει διεκδικήσει πάνω στην Δυτική Σαχάρα? Έχει το Μαρόκο, έχει η Ισπανία, έχει η Μαυριτανία, ποιος?
1: Αυτό που φαίνεται με την καφέ, το κομμάτι που είναι στα ανατολικά σύνορα, στα σύνορα της Δυτικής Σαχάρας.
0: Ας το ονομάσουμε καφέ.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο έχει μια μερική αυτονομία. Λόγω του ότι εκείνη η περιοχή ξεκίνησε το Πολυσάριο, δηλαδή το κίνημα.
0: Αυτή η περιοχή ελέγχεται από το Πολυσάριο.
1: Ναι. Ελέγχεται γιατί είναι ουσιαστικά από εκεί που ξεκίνησε. Για το Πολυσάριο και γενικά για τους ανθρώπους της περιοχής, τα σύνορα, τα διεκδικούμενα όρια της Δυτικής Σαχάρας είναι ότι υπάρχει με το MOV χρώμα.
0: Ναι. Τα διεκδικούμενα όρια. Ποιον τα διεκδικούμενα όρια?
1: Κατακτημένη περιοχή. Θεωρείται ως περιοχή η οποία κατέχεται παρανόμως από το Μαρόκο. Και αυτή είναι η περιοχή η οποία είναι υπό αμφισβήτηση.
0: Άρα το Μαρόκο κατέχει αυτή την περιοχή με το MOV και αυτή η μπλε γραμμή που βλέπετε είναι, όπως λέει εδώ, ενημερώνει δηλαδή ο χάρτης, είναι τείχος. Είναι ένα τείχος που έχει υψώσει το Μαρόκο, έτσι. Ναι. Για να μην εισβάλλει, να μην ελέγξει, να μην προχωρήσει περισσότερο το Πολυσάριο. Το Πολυσάριο τώρα, άρα εδώ τώρα, με συγχωρείτε που επιμένω, δηλαδή είναι μια περιοχή που δεν την γνωρίζουμε και θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να μάθουμε 5 πράγματα. Άρα εδώ μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα, η οποία είναι και το MOV και το καφέ. Αυτά είναι τα διεθνώς ας πούμε, όχι αναγνωρισμένα, αλλά υπονοούμενα όρια της. Ένα μέρος το καφέ το ελέγχει το Πολυσάριο, που είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα της Δυτικής Σαχάρας. Και το άλλο το ελέγχει το Μαρόκο. Άρα το Πολυσάριο είναι σε μια αντίθεση με το Μαρόκο και νομίζω ότι η Ισπανία κάνει παιχνίδι με το Πολυσάριο κατά καιρούς, όταν θέλει να πιέσει και αυτή το Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Ή κάνω λάθος.
1: Σωστά. Όπως προανέφερα, στα πλαίσια γενικά των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας-Μαρόκου,

0: ανεξαρτοποίησης που υπήρχαν στην δεκαετία του 40-50 στη Λατινική Αμερική. Κάποιον,
1: και αργότερα και το 70, εγώ το άκουγα το
0: ομάδων, κάποιον
1: το 70, εγώ το άκουγα, ναι. Ναι, συνεχίστε, με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι, για κάποιους παραστρατιωτικών ομάδων οι οποίοι αποφάσισαν να διεκδικήσουν την αυτονομία, ανεξαρτησία της περιοχής. Γι' αυτό και ξεκίνησε από την περιοχή αυτή που βλέπουμε στα ανατολικά σύνορα. Βέβαια, το Πολυσάριο, όπως είπαμε, διεκδικεί όλη την ευρύτερη περιοχή, στην οποία βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένας τρίτος παίκτης, τρίτος παράγοντας, που είναι η Μαυριτανία.
1: Και η Μαυριτανία νομίζω είναι και η Αλγερία. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Η Μαυριτανία και η Αλγερία πώς παίζουν στην περιοχή?
0: Η Αλγερία σε πολύ μικρότερο βαθμό, η Μαυριτανία σε μεγαλύτερο. Γενικά, όπως είπαμε, σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο υπάρχουν αντεκδικήσεις ή διεκδικήσεις κατάλοιπα της αποικιοκρατίας ή κατάλοιπα συγκρούσεων του παρελθόντων μεταξύ φυλών, μεταξύ παλαιών βασιλείων ή αυτοκρατορίων, γιατί υπήρχαν και γηγενείς αυτοκρατορίες και βασίλεια, κυρίως στη Δυτική Αφρική. Στην περιοχή, για παράδειγμα, της Δυτικής Σαχάρας, θεωρούν ότι η Μαυριτανία έχει δικαίωμα λόγω βασιλείων που υπήρχαν από τα μέσα του 10ου, 11ου, 12ου αιώνα μέχρι και το 15ο, 16ο. Οπότε θεωρεί η περιοχή αυτή της ανήκει. Και εδώ έρχεται το σημείο της σύγκρουσης τριών διαφορετικών κρατών, του Μαρόκου, της Μαυριτανίας και φυσικά των ντόπιων, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο πολλές φορές ερχόμαστε, ζώντας στην Ευρώπη, μας φαίνεται λίγο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς ένας πληθυσμός αυτοπροσδιορίζεται. Αντιλαμβάνεται ότι είναι μια ξεχωριστή εθνότητα, μια ξεχωριστή φυλή.
1: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά δίνουν στον εαυτό τους αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής?
0: Καταρχήν, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι δεν είναι αραβικής προέλευσης. Δεν είναι αραβικά φύλλα. Είναι φύλλα της Δυτικής Αφρικής, είναι αφρικανικά φύλλα διαφόρων προερχόμενα από διάφορες φυλές που ανήστηκαν στην περιοχή, είτε μετακινήθηκαν προς την περιοχή αυτή. Και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση με το αραβικό μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής.
2: Συγγνώμη λίγο, γιατί κάποιο λάθος γίνεται, έτσι. Λοιπόν, το Πολυσάριο ιδρύθηκε το 1973 και εκπροσωπεί τη φυλή των Σαχράουι. Το 1976, λοιπόν, το μέτωπο Πολυσάριο ανακήρυξε την αυτόνομη αραβική, προσέξτε, δημοκρατία των Σαχράουι, δηλαδή της Δυτικής Σαχάρας, ως αραβική την ανακήρυξε τη δημοκρατία, και έκτοτε μάχεται και με το Μαρόκο, αλλά και με τη Μαυριτανία από την άλλη πλευρά. Το ενδιαφέρον σημείο, η αραβική δημοκρατία της Δυτικής Σαχάρας, των Σαχράουι, έχει αναγνωριστεί από 40 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Η ίδια δε είναι μη συνδεδεμένο μέλος του ΟΗΕ. Δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως δηλαδή, αλλά συμμετέχει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Το Πολυσάριο λοιπόν έρχεται σαν έκφραση του λαού των Σαχράουι, κατά περιόδους όταν οι σχέσεις επιδεινώνονται. Οι Ισπανοί το χρησιμοποιούν. Το 19, για παράδειγμα, ο ηγέτης του Πολυσάριο βρέθηκε να, το 2019, βρέθηκε να νοσηλεύεται στην Ισπανία. Το Μαρόκο με τη μία έστειλε 22.000 μετανάστες. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που τη βλέπουμε και στην Τουρκία. Έτσι, οπότε αναγκαστικά ξαναγυρίσαμε σε μια μορφή διαπραγμάτευσης. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εκεί. Υπάρχει το μέτωπο Πολυσάριο που μάχεται όπως λέει, για να υπερασπιστεί τα δίκαια των λαού των Σαχράου. Είναι μια αραβική φυλή, έτσι, της Βόρειας Αφρικής. Για αραβική δημοκρατία γίνεται λόγος. Επομένως, μην διαχωρίζουμε ότι δεν είναι Άραβες, δεν είναι αραβική. Ο τίτλος είναι «Αραβική δημοκρατία των Σαχράουι». Επομένως, να καταλάβουμε λιγάκι ποιο είναι το διεκδικήσιμο. Είναι λοιπόν εδάφη που τα κατήχε μέχρι και το 1975 η Ισπανία. Προσέξτε τώρα εδώ. Το 1975 ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου

0: Ήταν μια περίοδος που, αν θυμάστε, πέθανε ο Φράνκο στην Ισπανία, υπήρχε μια πολιτική αναταραχή σχετική, έκανε τη λεγόμενη πράσινη πορεία. Δηλαδή 350.000 Μαρόκινοι, κρατώντας σημαίες στα χέρια, πορτρέτα του βασιλιά, άοπλοι, πέρασαν τη γραμμή των συνόρων προς τη Δυτική Σαχάρα και μπήκαν μέσα. Αυτό ανάγκασε την Ισπανία να κάνει σε διαπραγματεύσεις και εκεί το 1975 υπέγραψαν τη συμφωνία με την οποία η Ισπανία παραχωρεί τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο και ένα μέρος στη Μαυριτανία. Εκεί πάνω λοιπόν έρχεται το Πολυσάριο, το οποίο είχε ήδη ιδρυθεί από το 1973 και αρχίζει να αντιμάχεται και τους Μαροκινούς και τους Μαυριτανούς. Σήμερα υπάρχει μια άτυπη εγκεχηρία. Από το 1991 δηλαδή δεν υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις. Για μία περίοδο ήταν πολύ σκληρές οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή και επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Υπό τη διοίκηση του Μαρόκου βρίσκεται η Δυτική Σαχάρα σήμερα και έχει ηρεμήσει και η κατάσταση και με τους Ισπανούς. Τώρα, να κάνω και μια παρέμβαση για το ζήτημα της Θέουτα. Γιατί εμφανίστηκε με τέτοια οξύτητα το πρόβλημα? Πολύ σωστά ο κύριος Χαλδαίος είπε ότι όλα έχουν να κάνουν με μια απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου μετά από προσφυγή Αλγερινού πολίτη, που έλεγε ότι αυτό που είπε ο κύριος Χαλδαίος, ότι ένας οποιοδήποτε μετανάστες διασχίσει τη θάλασσα και φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος έχει δικαίωμα υποβολής πολιτικού ασύλου, αυτό διαστράφηκε κατά κάποιο τρόπο. Κάποιοι βλέπουν από πίσω μια ευρυδική επίθεση τρίτων. Στην πράξη όμως είναι ένας φτωχός λαός που για άλλη μια φορά θεωρεί ότι θα βρει τη γη της επαγγελίας στην Ευρώπη. Οπότε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε να φουντώνει αυτή η κατάσταση και είδαμε τις εικόνες που είδαμε στη Θέουτα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, η Ισπανία λοιπόν, αυτό που ενοχλεί περισσότερο όλους, είναι η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσες. Γιατί ενώ όλη η Ευρώπη έχει μια φοβική αντιμετώπιση της μετανάστευσης, έχουμε ένα Σάντσες που έχει καινούρια, μια άλλη λογική απέναντι στο μεταναστευτικό. Ο Σάντσες έχει δηλώσει ότι αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, η Ισπανία θα χάσει το 19% του ΑΕΠ μέχρι το 2050, το 22% του ΑΕΠ της μέχρι το 2075. Πρακτικά ο Σάντσες λέει ότι η Ισπανία με τον γυρασμένο πληθυσμό της χρειάζεται τις μετανάστες για να υπάρξει επανεκκίνηση. Αυτό δεν αρέσει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έχει λογικές να αποτρέψουμε τη μετανάστευση. Μάλιστα φέτος, 2026, ο Σάντσες ψήφισε έναν νόμο της νομιμοποίησης όπου καλούσε τους λαθρομετανάστες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να νομιμοποιηθούν. Η λογική είναι ότι αφού ζεις στην Ισπανία περισσότερο από 6 μήνες, λέει ο νόμος, έχει δικαίωμα να αποκτήσει άδεια παραμονής και άδεια εργασίας ετήσια, η οποία θα ανανεώνεται. Δέχτηκε λοιπόν η λογική του Σάντσες, δεν είναι ότι αφού ζουν, εργάζονται εδώ, ας πληρώνουν και φόρους εδώ. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής του Σάντσες, είδαμε 1.000.000 λαθρομετανάστες να νομιμοποιούνται στην Ισπανία μόνο φέτος. Μέχρι τον Ιούνιο, μιλάμε για τον Ιούνιο του 2026. Από εκεί και πέρα, η λογική Σάντσες λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένταξη των μεταναστών ώστε να δώσουν νέα πνοή και στην οικονομία της Ισπανίας, και αυτό είναι που εκνευρίζει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Επομένως, αυτό που συνέβη ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να δεχθεί τις επιθέσεις από τη Μελόνη, η οποία έχει την εντελώς αντίθετη πολιτική. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να βγει ο Τραμπ να μιλήσει για τη μεταναστευτική του πολιτική, ότι είναι εξαιρετική και κοιτάξτε την κατάσταση στη Θέουτα. Αν δεν είχα βγει εγώ πρόεδρος, θα ήταν τα ίδια εδώ αν είχαν κερδίσει δημοκρατική. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές. Και φυσικά ήταν μια ωραία ευκαιρία για να ξανατεθεί το ζήτημα για τη συνθήκη Σέγγεν. Είδαμε την Ιταλία να θέτει κατευθείαν το ζήτημα αναστολής της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Στην ουσία, Είδαμε και το Σάντσεθ να ανακοινώνει ότι αυτό το θεωρεί εισβολή και μετά από αυτό είδαμε, όπως είπε και ο κύριος Χαλδαίος πολύ σωστά, περίπου το 80% των παρανόμως εισελθόντων στο έδαφος της Τέοτα να αποχωρούν οικειοθελώς και να επιστρέφουν στο Μαρόκο. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις, όσο υπάρχει ο πλούσιος Βορράς και ο πάμφτωκος Νότος, οι άνθρωποι θα προσπαθούν να φεύγουν σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνει η Ευρώπη, είτε είναι Μαρόκο, είτε είναι Λιβύη και έχουμε πολύ χοντρότερα μέτρα, είτε είναι την Ισία όπου βλέπουμε την Ιταλία να χρηματοδοτεί μέχρι στρατόπεδα μεταναστών, ώστε να παραμένουν σε ακτές της Αφρικής, θα αποτυγχάνουν. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη και να επιτρέψει η Ευρώπη επιτέλους να υπάρξει μια ανάπτυξη και σε αυτές τις χώρες. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την ανεξαρτησία του, παύλα μέτωπο πολυσάριο, έτσι, αν δεν θέλει δηλαδή να είναι στο Μαρόκο και από τη στιγμή που υπάρχει μια ενιαία φυλή των Σαχράουι και έχουν αποφασίσει και έχουν ψηφίσει την ίδρυση δημοκρατίας, που ξαναλέω μετέχει της Αφρικανικής Ένωσης, είναι, συμμετέχει στον ΟΗΕ, αλλά δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένο μέλος, πρακτικά θα πρέπει να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε αυτό. Βέβαια η μοναρχία του Μαρόκου δεν θα το επιτρέψει ποτέ, η Ισπανία δεν έχει ρόλο εκεί και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα των τελευταίων αποικιών. Καλά είπε ο κύριος Χαλδαίος, Θέουτα και η άλλη πόλη που βρίσκεται εκεί είναι τα τελευταία απομεινάρια, είναι ευρωπαϊκό έδαφος στο έδαφος της Αφρικής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουν, λέει η λογική, στο Μαρόκο όπως θα πρέπει στο Γιβραλτάρ να περάσει στην Ισπανία. Δύσκολα και σύνθετα τα ζητήματα.
1: Και οι βάσεις της Κύπρου στους Κύπριους.
0: Εξαιρετικά το συμφέρον, εξαιρετικά αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ένοπλη σύγκρουση όπως αυτές τις συγκρούσεις που είχαμε με το Πολυσάριο μέχρι το 90-91. Να τονίσω και άλλη μια φορά ότι τη συνθήκη με την οποία η Ισπανία παραχώρησε τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο δεν την έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια λύση αύριο, αλλά όσο υπάρχουν τα συμφέροντα στην περιοχή, ο έλεγχος της εισόδου της Μεσογείου, πάντα θα δημιουργούνται τέτοια ζητήματα. Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Αφρική, την οποία την υποτιμούμε, αλλά να σας βάλω και τον τελευταίο παράγοντα, σκεφτείτε ότι Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία θα διοργανώσουν μαζί το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να φαίνεται αστείο το επιχείρημα, αλλά αυτές οι τρεις χώρες συνεργάζονται αυτή τη στιγμή στενά. Το ΔΕ Μαρόκο έχει κάνει και τεράστια ανοίγματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις προχθές εγκαινίασαν το νέο αυτοκινητόδρομο Donald Trump που συνδέει ακριβώς τις ακτές του Μαρόκου από το βορρά μέχρι κάτω το νότο στη Δυτική Σαχάρα. Ένα πολύ όμορφο πραγματικά αυτοκινητόδρομο 1055 χιλιομέτρων, την οποία το διαφήμισε και ο Τραμπ μέσα από το λογαριασμό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει εμπλοκή από όλους. Το Μαρόκο έχει άρεστες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η πρώτη χώρα που σύνυψε διπλωματικές σχέσεις. Έχει διπλωματικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1776. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα.
1: Το Μαρόκο, κύριε Ευτυχίδη, εδώ μας λένε το 1956 δημιουργήθηκε ως κράτος. Πώς έχει από το 1776?
0: Είναι το πρώτο κράτος, το τότε βασίλειο, εν πάση περιπτώσει, που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Πες. Πώς δημιουργήθηκε το 1956? Λοιπόν, να σας πω μερικά σημεία πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χαλδαίο. ζήτησα από τον Μπίλι να μας φέρει μερικές πληροφορίες για, για την περιοχή. Σας διαβάσω εντάχει τι λέει ο Μπίλι. Το μέτωπο Πελισάριο, λέει ο Μπίλι, δεν είναι εθνότητα, αλλά πολιτικοστρατιωτικό κίνημα που εκπροσωπεί κυρίως του Σαχράουι της Δυτικής Σαχάρας. Οι Σαχράουι είναι πληθυσμός μεικτής καταγωγής, αραβικής κυρίως από τις φυλές Μπένι Χασάν, βερβερικής, αμαζιγικής, ιδιαίτερα από τους Σανχάτσα και σε μικρότερο βαθμό υποσαχάριας αφρικανικής. Έχουν όμως σε μεγάλο βαθμό αραβοποιηθεί πολιτισμικά και γλωσσικά. Μιλούν κυρίως την Σαχανίγια, αραβική διάλεκτο που επικρατεί επίσης στη Μαυριτανία και είναι κατά πλειονότητα Σουνίτες μουσουλμάνοι. Γι' αυτό συχνά περιγράφονται συνοπτικά ως Άραβες Σαχράουι, χωρίς αυτό να αποδίδει όλη τη σύνθετη καταγωγή τους. Η ονομασία του κράτους που έχει ανακηρύξει το Πολισάριο, Αραβική Λαοκρατική Δημοκρατία της Σαχάρας, ενισχύει αυτή την εικόνα. Η ακριβέστερη λοιπόν διατύπωση είναι το Πολισάριο είναι Σαχραουί εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα με βάση έναν αραβόφωνο πληθυσμό μεικτής αραβικής, βερβερικής και υποσαχάριας καταγωγής. Λοιπόν, κύριε Χαλδέ.
2: Μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το περί αραβοποίησης. Θα δώσω ως παράδειγμα το Νότιο Σουδάν, που και εκεί είχαν αραβοποιηθεί. Και εκεί μιλάμε για ένα διαφορετικό πληθυσμό, ο οποίος με το πέρασμα των ετών πολλοί ασπάστηκαν είτε τον μουσουλμανισμό, είτε χρησιμοποίησαν την αραβική γλώσσα, χωρίς αυτό βέβαια να τους καθιστά Άραβες. Άρα, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σουφτικίδης και εσείς, μιλάμε για... Η Σαχράου είναι η κυρίαρχη εθνοτική, δεν θα το έλεγα, φυλετική οντότητα, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία κινεί το Πολισάριο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες φυλές, είτε βερβερικές, είτε φυλές υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή. Και πολλές φορές αυτό δημιουργεί και εσωτερικά θέματα για το θέμα του ελέγχου. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ξεκινάει μια προσπάθεια ανεξαρτοποίηση σε μια πρώην αποικία, το επόμενο στάδιο είναι οι εμφύλες σειράξεις, οι εμφύλες διαφορές για το ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος είναι πιο ισχυρός ή ποιος έχει μακρόχρονη παρουσία στην περιοχή. Άρα είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα δούμε τα επόμενα χρόνια ή τις επόμενες δεκαετίες κάποιες επιμέρους συγκρούσεις για τον έλεγχο της περιοχής της Δυτικής Σαχάρας, που είναι μια τεράστια περιοχή. Το γεγονός ότι εν έτη 2026 παραμένουν πόλεις ή περιοχές απομεινάρια της αποικιοκρατίας είναι λυπηρό για όλους εμάς τους Ευρωπαίους και για όσους θεωρούν ότι πλέον έχουμε περάσει προπολού την εποχή εκείνη της εκμετάλλευσης των αδυνάτων, των φτωχών, είτε αυτή ήταν στην Αφρική, είτε ήταν στην Νότια Αμερική ή σε οποιαδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Κάτι που σημαίνει ότι το πιο σημαντικό είναι όταν κάποιος δηλώνει ότι είναι κάτι διαφορετικό, έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, πρέπει να του δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Είτε μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα, είτε μιλάμε για άλλες περιοχές του κόσμου. Το γεγονός τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στη Θέουτα, την οποία από εκεί ήταν η αφετηρία της σημερινής κουβέντας, ένα από τα ισχυρά χαρτιά που χρησιμοποιεί η Ισπανία είναι ότι οι πληθυσμοί, ο πληθυσμός της Θέουτα και της Μελίγια, δεν θεωρεί τον εαυτό του αφρικανικής καταγωγής. Άρα, για ποιο λόγο να εκχωρήσουμε τις πόλεις αυτές στο Μαρόκο, όταν οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι Ισπανοί. Όταν εδώ και 500 χρόνια έχουν από άποψη γενεαλογία στην περιοχή είναι ισπανικές οικογένειες, οι οποίες ήρθαν στην περιοχή από την Ανδαλουσία. Άρα, για ποιο λόγο τώρα να τους αποκόψουμε από τις ρίζες τους. Και εδώ επισέρχεται το θέμα του επικισμού. Δηλαδή, αν μια χώρα κατακτήσει μια περιοχή σε μια άλλη και αρχίσει τον επικισμό, θεωρείται τότε εκ νόμου ότι η περιοχή αυτή στο μέλλον και στο διηνεκές θα θεωρείται ως πληθυσμός της χώρας της οποίας έχει κατακτήσει. Δηλαδή, και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε συνειρμούς με την Τουρκία και την Κύπρο ή με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη ή άλλα μέρη του κόσμου που κάποιοι αποφάσισαν να εισβάλλουν σε άλλες χώρες και να ξεκινήσουν απικισμούς και πλέον να θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους οι περιοχές αυτές, γιατί έχουν για 50, 60 ή 100 χρόνια πληθυσμού στην περιοχή.
1: Πολλά ζητήματα. Κάντε ένα διάλογο με τον κύριο Χαρδαίο εσείς ή συμπληρώστε μερικά στοιχεία από τη δική σας τοποθέτηση. Να φέρω τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, για να μας μιλήσει για το Κυπριακό όταν ολοκληρώσει ο κύριος Χαρδαίος.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας έχετε πει. Έτσι, δεν αναφίσβητα ότι έχετε μια βαθιά γνώση της περιοχής. Εγώ ενδιαφέρθηκα για το Πολυσάριο κάποιες παλές εποχές μέσω ενός πολιτικού κόμματος που είχε σχέσεις, που προσκαλούσε μάλιστα και αντιπροσωπείες στο Πολυσάριο εδώ στην Ελλάδα, κυβερνητικό για πολύ καιρό, μιλάω για το Πασόκ βέβαια, και εκεί κάπου είχα γνωρίσει λιγάκι και πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα του Πολυσάριου. Έριξα μια ματιά και πάλι στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μαρόκου. Φέτος γιορτάζονται τα 250 χρόνια αυτών των σχέσεων που θεωρούνται οι μακροβιότερες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με οποιοδήποτε κράτος. Υπήρξε και διάταγμα του Τραμπ ως προς αυτό. Από το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο το οποίο έχει αναγνωρίσει τη Δυτική Σαχάρα ως έδαφος του Μαρόκου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι λίγο πολύ υπάρχει μια σταθερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες με την ευκαιρία αυτού που συνέβη, βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στο Ζάμσαρτ, στη μεταναστευτική του πολιτική, να προωθήσει ο Τραμπ τη δική του ατζέντα, και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όσα συμβαίνουν στην Αφρική είναι αποτέλεσμα της αποικιοκρατίας, η οποία δυστυχώς συνεχίζει μέχρι και σήμερα να έχει βαθιά πλοκάμια σε αυτή την Ήπειρο. Πιστεύω τα είπατε κι εσείς. Αυτό είναι δηλαδή το ότι υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι κατάλοιπα της αποικιοκρατίας, όπως είναι και το Γιβραλτάρ στην Ισπανία. Θα πρέπει να είναι στην Ισπανία το Γιβραλτάρ και όχι Βρετανική βάση. Είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα μεταξύ των χωρών. Καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί εκεί δεν θέλουν φυσικά να πολεμάνε. Δεν είναι επιλογή των λαών ο πόλεμος. Και ότι είναι μια πολιτική ακριβώς η οποία τροφοδοτείται από τους αποικιοκράτες, το διέρε και βασίλευε, έτσι, δηλαδή να τροφοδοτούμε πλευρές συγκρούσεων, εμφυλίων συγκρούσεων, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Αφρικής συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο το Μαρόκο με το Πολυσάριο, δεν είναι μόνο το Σουδάν που βλέπουμε τον πιο αιματηρό εμφύλιο πόλεμο αυτών των χωρών, δεν είναι Νότια Αφρικανική Ένωση, δεν είναι πάρα πολλά τα κράτη όπου υπάρχουν ακριβώς μέχρι σήμερα αυτές οι συγκρούσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται καθαρά από τους αποικιοκράτες και ξερά από τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, στις οποίες βέβαια πλέον υπάρχει η έντονη παρουσία και άλλων δυνάμεων στην Αφρική, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία βέβαια, οι οποίες έχουν επίσης εισέλθει και σε ένα μικρότερο βαθμό εκεί που μπορούν και οι Τούρκοι.
2: Πολύ.
0: Έτσι. Επομένως, θεωρώ ότι κάνετε μια πολύ καλή ανάλυση. Ουσιαστικά συμφωνούμε. Αυτοεπιβεβαιώνουμε ένας τον άλλον, λέγοντας ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει τέλος στην αποικιοκρατία, τέλος στη δυτική παρέμβαση και να επιτρέψουμε στους λαούς αυτούς την ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει ότι δεν θα έχουμε λαθρομετανάστες. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν, σε διαφορετική περίπτωση, ακριβώς αυτό το κύμα λαθρομεταναστών, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, δεν θα σταματήσει ποτέ. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη ειρήνη, έχει ανάγκη μιας καλύτερης ζωής και όσο αυτή η ζωή φαντάζεται ότι υπάρχει στην Ευρώπη, θα έρχεται προς τα εδώ εξυπηρετώντας κύρια τις ανάγκες επιβίωσης. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν και επιμένουν στις πολιτικές που έχουμε σήμερα, βλέπει η Ιταλία που χρηματοδοτεί στρατόπεδα προσφύγων με απίστευτες πρακτικές στη Λιβύη, με βασανιστήρια, με συλλήψεις κτλ. Χρήματα ευρωπαϊκά που διατίθεται για τέτοιους σκοπούς, όπως αυτά που δίνουμε στο Μαρόκο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν θα δούμε ούτε λύσεις στο μεταναστευτικό, θα πρέπει να υπάρξουν άλλες αντιμετωπίσεις. Είναι τρελά τα ποσά που δαπανά η Ευρώπη για την αντιμετώπιση, όπως λέγεται, του μεταναστευτικού, αλλά στην ουσία είναι ποσά τα οποία εξυπηρετούν πάλι συμφέροντα επιμέρους κρατών. Δεν θα δούμε λύσεις. Και κάποιος εδώ πέρα από τους γράφει και για την Κύπρο. Επίσης κατάλοιπο της απεικιοκρατίας αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα αναφέρατε και θέσατε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς οι περισσότεροι στην Ευρώπη αγνοούν. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες. Και όταν καταστρέφεις την οικονομία σε διάφορες χώρες της Αφρικής, η πιο εύλογη και η πιο λογική συνέπεια είναι οι άνθρωποι αυτοί, όταν δεν έχουν να ζήσουν, να αναζητήσουν την τύχη τους κάπου αλλού. Άρα, από το να αντιμετωπίζεις το αποτέλεσμα της παρέμβασης, της ομής παρέμβασης, τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες διαλύεις, στις τοπικές οικονομίες, τις οποίες απομυζείς με κάθε τρόπο, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τους πόρους για να αντιμετωπίσεις το αποτέλεσμα της μετακίνησης αυτού του πληθυσμού, καλύτερα στο να δημιουργήσεις τις υποδομές, γιατί οι υποδομές είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία απουσιάζει από την Αφρική. Δηλαδή, κάποια τα οποία το νερό, δηλαδή όταν σε πολλά χωριά και πόλεις δεν υπάρχει νερό, πόσο άνθρωπος, πόσο πληθυσμοί αυτοί θα μείνουν εκεί. Δηλαδή, άρα, εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση και εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Γιατί αυτό λείπει από τον περισσότερο κόσμο, η ενημέρωση.
0: Ακριβώς αυτό. Γράφει και ο φίλος της εκπομπής, ο Ευθύμιος, για τη συμφωνία Σάιξ-Πικό εδώ και για τους Κούρδους. Άλλη μετωμένη ιστορία. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά στην Μέση Ανατολή σήμερα είναι ακριβώς αποτέλεσμα της γραμμής στην άμμο που χαράξαν αυτοί οι δύο κύριοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατανοήσει ακόμη ότι ο παρεμβατισμός, η διασφάλιση στενών συμφερόντων κάποιων ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργεί τα προβλήματα του σήμερα, τα οποία δεν τα πληρώνουν ακριβώς οι χώρες που τα έχουν δημιουργήσει. Δεν τα πληρώνουν δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, με τεράστιες αποικίες στην Αφρική και με άμεση εμπλοκή και με πραξικοπήματα και με πολέμους. Δεν τα πληρώνουν αυτές οι χώρες, αλλά καλύτερα να τα πληρώσει η Ελλάδα. Και εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε τη δική μας στάση σε αυτές τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όταν δαπανούνται κάποια τρισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το μεταναστευτικό. Και τα ποσά αυτά ανακυκλώνονται μέσα σε κάποιες χώρες, οι οποίες λειτουργούν και αυταρχικά, αν θέλετε, δεν δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς αν δεν το συνειδητοποιήσουμε νωρίς, θα βλέπουμε συνέχεια να έρχονται μετανάστες. Και από την άλλη θα βάλω και αυτή την παράμετρο, γιατί όταν λέει ο Σάντσεθ ότι το 50 θα έχουμε χάσει το 19% του ΑΕΠ της χώρας και το 75% θα έχουμε χάσει το 22%, λέει αλήθειες. Γιατί πραγματικά το δημοσκοπικό πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι σε τέτοιο βαθμό τεράστιο πλέον και πραγματικά έχουμε μειούμενους πληθυσμούς. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Καντάφη. Καντάφη είχε πει το εξής, ότι εμείς δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη. Αρκεί να αρχίσουμε να μεταναστεύουμε προς τα εκεί. Ζούμε λοιπόν αυτή την περίοδο. Αν με τέτοιες πολιτικές που ακολουθούμε δεν θα δώσουμε λύσεις στο ζήτημα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την κόψη του ξηραφιού που θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει και αυτή η Ευρώπη τι κάνει, αν και με τέτοιους πολιτικούς που έχουμε στην Ευρώπη, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη σύγκρουση και στο Σουδάν.
2: Ναι, δυστυχώς. Είναι φιαλτικά αυτά που συμβαίνουν κάτω και συμβαίνουν επί πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έτσι αποσπασματικά. Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται και είναι η μεγαλύτερη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Περισσότεροι το αγνοούν. Αγνοούν ότι έχουν εκτοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Το πόσοι πεθαίνουν στα υποτυπώδη καταλήμματα που έχουν δημιουργηθεί. Μια άλλη παράμετρο στο πόσοι έχουν υποστεί την κακοποιητική συμπεριφορά σε κάθε επίπεδο αυτών οι οποίοι θα προστάτευαν τις περιοχές αυτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι είναι αντίληπτο από οποιονδήποτε μας ακούει. Και φυσικά σε όλα αυτά μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που αδιαφορεί, την Αμερική η οποία
0: είναι δεν ασχοληθεί
2: παρά μόνο αν έχει ιδίων όφελος.
0: Είναι ένας πόλεμος που δεν πουλάει.
2: Ακριβώς.
0: Σφάζονται και κάποιοι, ας πούμε, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου, γιατί... Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, σας κούρασα, σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδέ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Και...
1: Νομίζω ευχαριστώ δώσαμε μια εικόνα στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Μαρίνος Ιζόπουλος ήταν πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ενός πολύ σημαντικού και ιστορικού κόμματος στην Κύπρο. Και νομίζω διατέλεσε και πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Σιζόπλε?
3: Όχι, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας.
1: Άμυνας, μάλιστα. Και έχετε γράψει και ένα βιβλίο για το φάκελο της Κύπρου από τα αρχεία της κυπριακής πλευράς.
3: Ναι. Και της ελλαδικής πλευράς.
1: Α, και της ελλαδικής.
3: Ναι, ναι.
1: Τότε να ξεκινήσουμε, μια και είναι και στην επικαιρότητα, να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν τρεις απόψεις για το ποιος ευθύνεται. Η μία λέει ότι ευθύνονται αυτοί που υπέγραψαν τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Λένε δηλαδή ότι αφού υπέγραψαν εκείνες τις συμφωνίες, μοιραία θα καταλήγαμε σε αυτό. Η δεύτερη λέει ότι ευθύνεται όλη η δικτατορία, διότι αν δεν ήταν ο Παπαδόπουλος δεν θα υπήρχε και ο Ιωαννίδης. Η τρίτη λέει ότι φταίει η κλίκα του Ιωαννίδη. Και η τέταρτη λέει ότι εκτός από την κλίκα του Ιωαννίδη ευθύνεται και η πολιτική του Καραμάλη, ο οποίος θα μπορούσε να αντιδράσει στον δεύτερο Ατήλα, και καθώς τώρα πλησιάζουμε και προς τον δεύτερο Ατήλα, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη. Δώστε μας ένα στίγμα, γιατί αυτό το θέμα μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ εδώ στην Ελλάδα.
3: Αρχικά Παντελή μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι μια σταδιοποιημένη διαδικασία, την οποία ουσιαστικά ο Αμερικανο-Βρετανικός παράγοντας από τη δεκαετία του 1950, αξιοποιώντας την Τουρκία σαν ένα ισχυρότερο γεωστρατηγικό εταίρο σε σχέση με την Ελλάδα, προσπάθησε ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό να ικανοποιήσει τα τουρκικά συμφέροντα. Όπου η Τουρκία από τη δεκαετία του 1950 και συγκεκριμένα από το 1952, είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο για το πώς θα μπορεί να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των ενεργειακών πηγών και της διόρυγας του Σουέζ, έτσι ώστε να μετατραπεί σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι ό,τι κέρδισε η Τουρκία σε βάρος της Κύπρου ήταν δώρα τα οποία δυστυχώς τα χάρισαν εν Ελλάδα κυβερνώντες. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το πρώτο μεγάλο λάθος που έγινε, και θα λέω για λάθη, δεν θα λέω για προδοσίες προς την επορών, είναι η αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 1955 για την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου να συμμετέχει και η Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος. Όταν η Τουρκία με τις συμφωνίες των Σερβρών του 1920 και της Λοζάνης του 1923 είχε να αποποιηθεί κάθε δικαιώματος επί εδαφών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία παρέμειναν εκτός των δικών της αυστηρώς καθορισμένων συνόρων. Άρα η Τουρκία δεν είχε κανένα δικαίωμα πια στην Κύπρο και κακώς έγινε αποδεκτή η συντριμερή διάσκεψη του Λονδίνου. Το δεύτερο μεγάλο λάθος ήταν η Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όπου πια η Τουρκία όχι απλά νομιμοποιείται ως ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά μεταφέρεται και στο επίπεδο του να είναι εγκύτρια δύναμη και μάλιστα με νόμιμη παρουσία στρατιωτικού αγήματος στην Κύπρο. Και μάλιστα με ένα σύνταγμα το οποίο ουσιαστικά ήταν δυσλειτουργικό, το οποίο η Τουρκία προσπάθησε να αξιοποιήσει μέσω της τουρκοκυπριακής πλευράς για να υπονομεύσει τη λειτουργία της κυπριακής δημοκρατίας, να την οδηγήσει σε κατάρρευση, έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει τον στόχο που είχε από τον Μάρτιο του 1957 καθορίσει το γραφείο ειδικού πολέμου της Τουρκίας στη βάση των δύο εκθέσεων του συνταγματολόγου Νιχάτ Ερίμ, που ονομάστηκε «Σχέδιο Επανάκτησης της Κύπρου». Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά αποσκοπεί τελικά στην πλήρη ενσωμάτωση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια για να μπορέσει η Τουρκία να ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. και κυρίως να διασπάσει και τον οποιονδήποτε ελληνικό αποκλεισμό που θα ήταν πλήρης εάν η Κύπρος ενωνόταν με την Ελλάδα. Το τρίτο μεγάλο λάθος ήταν το 1964 με το σχέδιο Άτσινσον, όπου στην ουσία εκεί, χωρίς να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή η κυπριακή κυβέρνηση, η απόρριψη τελικά του σχεδίου Άτσινσον και από την ελληνική αλλά και από την τουρκική πλευρά, εφορτώθηκε την ευθύνη ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και από τότε ξεκινά από πλευράς της Αμερικής, του αμερικανικού παράγοντα, μια συστηματική προσπάθεια πραξικοπηματικής ανατροπής του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, να κατακτήσει ένα μέρος της Κύπρου και να προωθηθεί η λύση της διπλής ένωσης. Και ο λόγος ήταν γιατί θεωρήθηκε ότι η Κύπρος με την ένταξη στην ζώνη των αδεσμεύτων σε μεγάλο βαθμό άρχισε να έχει μια σοβιετική επιρροή. Θα υπενθυμίσω ότι εκείνη την περίοδο στην Αθήνα κυρίως και όχι μόνο αποκαλούσαν τον Μακάριο ως κάστρο της Μεσογείου και την Κύπρο ως την Κούβα της Μεσογείου. Γι' αυτό και το πρώτο πραξικόπημα ανατροπής αρχιεπισκόπου Μακαρίου σχεδιάστηκε στην Αθήνα την άνοιξη του 1965 και συντονιστής και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας ήταν ο τότε διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ιωάννης Σωσίδης. Ένα πρόσωπο το οποίο διαδραμάτισε ένα σημαντικό και ένα ουσιαστικό ρόλο και στο πραξικόπημα του 1974. Το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν άκρως επικίνδυνο, ήταν μετά την ανατροπή του Γεώργιου Παπανδρέου, που σημειωτέων ότι η ανατροπή με την αποστασία έγινε στην ουσία μερικές εβδομάδες μετά από την ματέωση του συγκεκριμένου πραξικοπήματος, με την αποστολή στην Κύπρο του τότε διευθυντή του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του Πανουργιά. Λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία με τις κυβερνήσεις των αποστατών σε συνεννόηση με την Τουρκία, παρακάμψοντας την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κυπριακή Κυβέρνηση για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. Αποκορύφωμα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η συνάντηση που έγινε τον Δεκέμβριο του 1967 στο Παρίσι, στο σπίτι του Έλληνα πρέσβη Ζακ Πολίτη, μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών τότε της Ελλάδας Ιωάννη Τούμπα και του Υπουργού Εξωτερικών Τσακλάγιαν Γκιλ. Στη συνέχεια έχουμε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 1967, όπου προφανώς η νίκη της Ένωσης Κέντρου τότε θα ήταν συντριπτική. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μερικές εβδομάδες μετά από το πραξικόπημα επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε συνομιλίες με την Χούντα και τον τότε Πρωθυπουργό Κόλλια, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και υποψήφιος για την Προεδρία Ρίτσαρντ Νίξον, το δικηγορικό γραφείο του οποίου ήταν στην ουσία ο νομικός σύμβουλος της τουρκικής κυβέρνησης. Ακολούθησε η συνάντηση του Εύρου με πρωτοβουλία τότε της Χούντας. Και εδώ ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από τα πρακτικά αυτής της συνάντησης αναδεικνύονται σημαντικά στηράχη. Όταν λοιπόν ο δικτάτορας Παπαδόπουλος πρότεινε εις τον Ντεμιρέλ τη λύση της διπλής ένωσης, ο Ντεμιρέλ το απέρριψε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται ούτε τη διπλή ένωση ούτε τη διχοτόμηση την οποία προέβαλε μέχρι τότε ως εκβιασμό για τη λύση του Κυπριακού. Αλλά η λύση που ζητά είναι η ομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό, με ανταλλαγή πληθυσμών, ανταλλαγή περιουσιών, με πλήρη διοικητική, δικαστική, νομοθετική και διοικητική αυτοδυναμία και αυτονομία των δύο περιοχών. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκοκύπρια, αλλά η Ελληνοκύπρια, είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε 5 χρόνια μεταβατική περίοδο για να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή πληθυσμών και περιουσιών. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινά μια άλλη διαδικασία. Ξεκινά πρώτα-πρώτα η διαδικασία για το φιάσκο της εκαθάρισης του θύλακα Κοφίνου Αγίου Θεοδόρου για να αποχωρήσει η ελληνική μεραρχία, έτσι ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί η Τουρκία σε μια περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης, να μην υπάρχει ελληνοτουρκικός πόλεμος και να υπάρχει νικητής σχετισμένος. Αλλά η σύγκρουση από ελληνοτουρκική στην Κύπρο να γίνει τουρκοκυπριακή. Δηλαδή η Τουρκία και η Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό και αποχωρεί τον Ιανουάριο του 1968 η ελληνική μεραρχία. Και ξεκινά μια συστηματική προσπάθεια αποδόμησης του αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τη Χούντα. Αρχικά με τις προεδρικές εκλογές του Φλεβάρι του 1968, που στην ουσία όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αλλά ενδυναμώθηκε με το 97% των ψήφων που πήρε στις εκλογές. Ακολούθησε η εκκλησιαστική κρίση και η προσπάθεια των τριών Μητροπολιτών, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι καθοδηγόντουσαν από την Αθήνα και κυρίως ο καθοδηγητής τους από το 69 και μετά ήταν ο τότε πρέσβης Παναγιωτάκος, ούτως ώστε να αποδομήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Απότυχε και αυτή η προσπάθεια. Στη συνέχεια έγινε το Εθνικό Μέτωπο για να δημιουργήσει εσωτερική κρίση και έγινε ο σχεδιασμός από τον διοικητή των καταδρομών Δημήτρη Παπαποστόλου τον Μάρτιο του 1970 της απόπειρας δολοφονίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με το ελικόπτερο, αλλά ταυτόχρονα και με την εφαρμογή του σχεδίου πραξικοπήματος Ερμής, το οποίο και αυτό απέτυχε λόγω της διάσωσης του Αρχιεπισκόπου. Ακολούθησε στη συνέχεια η αποστολή του Γρίβα και η ίδρυση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ για να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη εσωτερική αστάθεια. Τον Φεβρουάριο του 1972, πάλι από την Αθήνα, σχεδιάζεται πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου, που ακυρώνεται την τελευταία στιγμή όταν η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών είχε υποκλέψει το τηλεφώνημα το οποίο έκανε ο Παναγιωτάκος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, που ζητούσε το πράσινο φως για να προχωρήσει το πραξικόπημα. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι του λέει: «Μα γιατί καθυστερείτε να μας δώσετε τον green light? Δεν έχει δώσει τη συγκατάθεση είναι υπέρα του Ατλαντικού σύμμαχος χώρα», που επιβεβαιώνει ακριβώς και την εμπλοκή της Αμερικής, για να φτάσουμε στη συνέχεια στο πραξικόπημα του 1974. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στα πρακτικά της συνάντησης του Λονδίνου στις 18 Φεβρουαρίου του 1959, στη σελίδα 187 των πρακτικών, υπάρχει καταγεγραμμένη μία στιχομηθεία Αβέροφ Ζορλού, που λέει ο Ζορλού στον Αβέροφ: «Έχετε την εντύπωση, κύριε συνάδελφε, ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία διεκδικεί να έχει εγκυητικά δικαιώματα στην Κύπρο είναι για να τα ασκήσει για λεπτομέρειες? Δεν νομίζετε ότι στο πλαίσιο της καχυποψίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς, σε περίπτωση που η Ελλάδα πραγματοποιήσει ένα πραξικόπημα στην Κύπρο, η Τουρκία να μην έχει το νόμιμο δικαίωμα να επέμβει? Άρα λοιπόν έπρεπε όλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να γνωρίζουν οτιδήποτε ή οποιαδήποτε πραξικοπηματική ανατροπή νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όποιος και να ήταν αυτός, είτε ο Μακάριος, είτε ο Γρίβας, είτε ο Κληρίδης, είτε ο Κυπριανού, όποιος και να ήταν, στην ουσία σήμαινε έμμεση πρόσκληση στην Τουρκία για στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, στα πρακτικά της συνάντησης της 19ης Ιουλίου το πρωί στην Αθήνα, μεταξύ της ηγεσίας της Χούντας και της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σίσκο, ο Υφυπουργός Άμυνας Έλσγουερθ και ο Τάσκα, η Χούντα έδωσε τη συγκατάθεση της για την εκτόνωση της κρίσης, ο Σίσκο να μεταφέρει στην Άγκυρα ότι είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τη δυνατότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά να αποκτήσει διέξοδο προς τη θάλασσα. Δηλαδή στην ουσία να καταλάβει εκείνα τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέλαβε μέχρι και τις 6 Αυγούστου για να ενωθεί ο τουρκοκυπριακός θύλακας Λευκωσίας και ο Νελιαγύρτας με τις ακτές της Κερίνιας. Γι' αυτόν ακριβώς και δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο άμυνας της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν ριχνόντουσαν ελεξιπτωτιστές έλεγαν ότι ήταν ασκήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς και δεν αντιμετωπίστηκε το προγεφύρωμα. Και στη συνέχεια η Τουρκία αξιοποίησε την εγκεχηρία της 22ης Ιουλίου για να μπορέσει να μεταφέρει τεράστιο αριθμό αρμάτων μάχης και στρατού στον προγεφύρωμα για να μπορέσει να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση της εισβολής. Ως εκ τούτου λοιπόν, ευθύνη ναι, έχει και η κυβέρνηση Καραμαλή Αβέροφ, που θα μπορούσαν να είναι πιο ισχυροί διαπραγματευτές όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη Γενέβη, θα μπορούσαν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον αμερικανικό παράγοντα. Και την ίδια στιγμή, ναι, θα μπορούσαν να ενισχύσουν αμυντικά την Κύπρο εκείνη την περίοδο για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου στην Κύπρο, τον οποίο οι Αμερικανοί πάση θυσία δεν ήθελαν. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι καταγεγραμμένο στην ουσία στη συνάντηση την οποία πραγματοποίησε ο Κίσιντζερ μαζί με το Φόρτ στις 13 Αυγούστου στο Οβάλ Γραφείο η ώρα 9 το πρωί, όπου στην ουσία ο Kissinger, αυτό που είχε πει στο Φόρτ είναι ότι πρέπει να κάνουν τέτοιες διεργασίες που να αποτρέψουν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο από τη μια, και από την άλλη δεν μπορούν να έχουν οποιονδήποτε παράπονο από την Τουρκία από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καταλάβει το 1/3 της Κύπρου. Άρα λοιπόν ήταν προφανές ότι ο σχεδιασμός ήταν για την κατάληψη του 1/3 της Κύπρου. Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ Παντελή, ότι αυτά τα θέματα μπορεί να μιλάμε για ώρες. Αλλά ό,τι αυτή τη στιγμή σας καταθέτω είναι στη βάση εγγράφων, είναι στη βάση ντοκουμέντων, τα οποία δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Κανένας.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς
1: θα σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, γιατί το κύριο θέμα μας είναι σήμερα να δούμε πού πάει τώρα το Κυπριακό. Αυτό μας απασχολεί, αλλά επειδή λίγο ασχοληθήκαμε τελευταία με αυτό το ζήτημα, παρακολούθησα στο YouTube μια συνέντευξη ενός κυρίου Κύπριου, ξέρω και το όνομά του, Λεωνίδας Λεωνίδου λέγεται, ο οποίος είναι και ο βιογράφος του Γρίβα, από ό,τι λέει. Ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος, όταν συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Ουίλσον, ουσιαστικά του συνεννοήθηκαν να χαρακτηρίσει εισβολή το πραξικόπημα, ώστε να δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία να επέμβει. Και τα ρίχνουν στο Μακάριο, αυτή η πλευρά τα ρίχνει στο Μακάριο, επικαλούμενη και την δήλωση που έκανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επόμενη μέρα. Λίγο, επειδή θέλουμε να εστιάσουμε στο σήμερα, έχει όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας. Τι λέτε πάνω σε αυτό, τι βάση έχει αυτό?
3: Ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να μεταφερθούν οι ευθύνες προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και αυτούς που υπερασπίστηκαν τη συνταγματική νομιμότητα και να θωθούν οι πραξικοπηματίες και αυτοί που συνένδραμα για να γίνει το πράξιμο, είναι προφανές. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος μια συνομιλία που έγινε μεταξύ δύο ανδρών, του Μακαρίου και του τότε Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας?
1: Μπορεί να έχει τα έγγραφα. Δεν υπάρχουν
3: έγγραφα. Όταν υπάρχει συζήτηση μεταξύ δύο, δεν μπορεί κανένας να το διατυπώσει όπως θέλει. Αν υπήρχε τρίτος και τέταρτος για να είναι μάρτυρες, να το παραδεχτώ. Το δεύτερο σημείο. Επικαλούνται ότι η τουρκική εισβολή έγινε, λέει, ως αποτέλεσμα, μάλλον το πραξικόπημα είναι ως αποτέλεσμα της επιστολής Μακαρίου στον Κιζίκη στις 3 του Ιουλίου. Και η εισβολή έγινε ως αποτέλεσμα της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας της 19ης. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο πολύ ισχυρά στοιχεία. Το πρώτο ισχυρό στοιχείο είναι ότι η κατάθεση του Αλέξανδρου Σημειοφορίδη, ο οποίος ήταν ο διευθυντής του κλιμακίου της Ελληνικής Κύπρου στην Κερίνια την περίοδο 69-74, όπου στην ουσία μας είπαν ότι από τα μέσα με τέλη Απριλίου του 1974 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες των τουρκικών στρατευμάτων για εισβολή στην Κύπρο.
1: Και πριν δύο εβδομάδες τον είχαμε εδώ στη θέση σας και μας τα είπε και μας.
0: Ναι. Ακριβώς αυτά μας είπε.
3: Μάλιστα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην κατάθεση του Γρηγόριος Μπονάνος είχε πει ότι την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος την έλαβαν στα μέσα Απριλίου του 1974. Άρα λοιπόν λήφθηκε η απόφαση και ξεκίνησε η προετοιμασία και τη εισβολή, γιατί η πραξικόπημα εισβολή ήταν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκλήματος, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το δεύτερο επιβεβαιώνεται τα όσα είπε ο Αλέξανδρος Σημειοφορίδης από έναν έγγραφο άκρος απόρριτων ειδικού χειρισμού του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, 56 σελίδων, που περιγράφει ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια την προετοιμασία των τουρκικών στρατευμάτων από τις αρχές Μαΐου του 1974 μέχρι την εισβολή. Άρα είναι διασταυρωμένη η πληροφορία και η επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων. Άρα λοιπόν δεν ευσταθεί. Το τρίτο, η συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του αρχηγού και υπαρχηγού του πραξικοπήματος και της ηγεσίας της Χούντας, και έχω και τη χειρόγραφη κατάθεση του Γεωργίτση, έγινε στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου, την προηγούμενη ημέρα της παραλαβής της επιστολής του Ιουλίου. Θεωρήσει με κάθε λεπτομέρεια το πραξικόπημα, ακόμα καθόρισαν και τα συνθηματικά του πραξικοπήματος. Όσον αφορά την εισβολή, η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έγινε η ώρα 10.30 το βράδυ στις 19 Ιουλίου. 10.30 το βράδυ ώρα Κύπρου. Ήταν 3.30 ώρα Νέας Υόρκης. Άρα ήταν 10.30 ώρα Κύπρου. Όταν το τελευταίο αποβατικό σκάφος απέπλευσε τουρκικό από το λιμένα της Μερσίνας η ώρα 2.30 το απόγευμα, πώς συνδυάζεται η ομιλία με την εισβολή? Και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, αγαπητέ Παντελή, υπάρχει όλη η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει για να έχει εικόνα πραγματική το τι ακριβώς είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
1: Κοιτάξτε τώρα, με αφορμή αυτά, ο Μακάριος λένε ότι στη συνάντηση με τον Δεκτάς αργότερα έβαλε το πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Αυτό δηλαδή το ρίχνουν πάλι στο Μακάριο. Υπάρχουν δηλώσεις του Μακάρη που λένε εμείς άλλα πράγματα εννοούσαμε από αυτά που προωθούνται σήμερα. Πάμε στο σήμερα τώρα. Εκεί που έχουμε φτάσει, έχουμε πάει στο Κραν Μοντανά. Υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με την διζωνική κοινωνική ομοσπονδία, αλλά στο Κραν Μοντανά αυτό που συζητήθηκε ήταν αυτό. Και εκεί που φράκαρε το ζήτημα ήταν οι εγγυήσεις, η παρουσία στρατευμάτων και το θέμα της πολιτικής δίνεται, αλλά και καθεστωτικής ισότητας. Δηλαδή να είναι οι δύο κοινότητες και από άποψη καθεστώτος να είναι ισότιμες. Τώρα με την ενεργοποίηση πάλι του στο παρασκήνιο ή γίνεται προσπάθεια και στο προσκήνιο να ξαναγίνουν οι συνομιλίες. Πού από αυτά είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω η Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να συνεχιστούν? Διότι προφανώς η Τουρκία έκανε ένα βήμα παραπέρα. Λέει τέρμα αυτά, πάμε πλέον για δύο κράτη.
3: Αγαπητέ Παντελή,
1: να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται.
3: Αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία μου που έχω και έχω διατρύψει στον αγώνα των Κυπριακών, πρέπει να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα. Το πρώτο, η συνάντηση Μακαρίου Τεχτάς το 1977 το Φεβρουάριο δεν κατέληξε σε συμφωνία κορυφής όπως κάποιοι επικαλούνται. Στην ουσία τέθηκαν 4 σημεία τα οποία θα ήταν η βάση για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Και τα 4 σημεία, το ένα δεν μιλά για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Μιλά για διπεριφερειακή ομοσπονδία. Και την επόμενη μέρα ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και καθόρισε ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες του εννοούσε. Άρα άλλον η διζωνική δικοινωτική και άλλον η διπεριφερειακή ομοσπονδία.
1: Τι διαφορά έχουν.
3: Είναι τεράστια διαφορά, γιατί η διζωνική τι σημαίνει? Δύο ζώνες. Η ζώνη, όπως έλεγε πάντα και ο έμνηστος Βάσος Λεσσαρίδης, προνοούν σύνορα. Η δικοινωτική σημαίνει ότι η κάθε ζώνη θα ελέγχεται από μια κοινότητα. Άρα για να ελέγχεται από μια κοινότητα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει μετακίνηση πληθυσμών, μετακίνηση περιουσιών, πρέπει να γίνει παραβίαση πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να κατοχυρώνεται η πλειοψηφία τη μια πλευρά Τουρκοκύπρη, στην άλλη πλευρά Ελληνοκύπρη. Ενώ ήδη περιφερειακή ομοσπονδία σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο περιφέρειες. Όπως στην περίπτωση, για παράδειγμα, των ΗΠΑ, που υπάρχουν 50 περιφέρειες. Που τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων είναι τα ίδια, απλά ενδεχομένως στη μία περιφέρεια θα είχε μια ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά, στην άλλη θα είχε μια ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά θα υπήρχε η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ των δύο. Και πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία κατατέθηκε από την Τουρκία ως πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη τον Δεκέμβριο του 1964. Και καλά θα είναι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η πολιτική ηγεσία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να διαβάσουν με κάθε λεπτομέρεια και σοβαρότητα την έκθεση του Γκάλο Πλάζα, του τότε πρώτου μεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που είπε ότι αν γίνουν αποδεκτές αυτές οι προτάσεις, όχι μόνο δεν θα λύσουμε ένα πρόβλημα, αλλά θα διαλύσουμε ένα κράτος. Και την ίδια στιγμή αυτές οι προτάσεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη Διεθνή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο οικονομικός και ο πληθυσμιακός διαχωρισμός των δύο περιοχών, λέει, θα οδηγήσει σε τεράστια οικονομικά προβλήματα και σε κατάρρευση του κράτους. Γι' αυτό και η Τουρκία θέλει κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μπορέσει να την ενσωματώσει στην τουρκική επικράτεια, όπως είναι το σχέδιό της. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχτηκε τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία τον Ιούνιο του 1989 επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου στο Εθνικό Συμβούλιο με μόνη διαφωνία του Βάσου Λισσαρίδη και της ΕΔΕΚ. Και αμέσως μετά, επειδή οι Βρετανοί συνεπικορούσαν τους Τούρκους και είναι οι Βρετανοί που καθορίζουν τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα της πρόνοιας των ψηφισμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Ιούλιο του 1989 στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα ενσωματώνεται για πρώτη φορά και το θέμα της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Για να γίνει στη συνέχεια πρόνοια.
1: Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσω και τον κύριο Στεφάνο Τζάφ, ο οποίος θα μας μιλήσει σε λίγο για τη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Απλώς να περιμένουμε λίγο, κύριε Τζάφ, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σιζόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα έγινε το Μάρτιο του 1990 πρόνοια του ψηφίσματος 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας για να το κάνουμε σήμερα σημεία και λάβαρο το αγώνα. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά τέθηκε το θέμα της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης από την Τουρκία και την Βρετανία τον Ιανουάριο του 1964 μετά το τουρκικό πραξικόπημα του Δεκεμβρίου του 1963. Και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το απέρριψε. Γιατί ακριβώς αυτό αποτελούσε στην ουσία κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξίσωση της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Τώρα, αυτό που γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ το προσεγγίζω με μεγάλη επιφύλαξη για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η συστηματική αναμόχλευση της άτυπης πενταμερούς στην ουσία υποβιβάζει τον Κυπριακό από θέμα διεθνές εισβολής συνοχιζόμενης κατοχής και επικισμού με αντίπαλο μέρος που θα έπρεπε να ήταν η Τουρκία σε θέματα διακοινωτικής διευθέτησης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ενώ η Τουρκία έχει το ίδιο καθεστώς που έχει η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία ως εγκέντρια χώρα. Άρα παλάσσει των ευθυνών της. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στον κύριο Γκουτέρες, ο οποίος δυστυχώς απέδειξε ότι δεν έχει αξιοπιστία. Στην περίπτωση του Κρανς Μοντανά, είναι δυνατόν για έναν τόσο κρίσιμο και σοβαρό ζήτημα όπως είναι το Κυπριακό να καταθέτεις το πλαίσιο σου για έναρξη των συνομιλιών προφορικά στη διάρκεια ενός δείπνου. Στη διάρκεια ενός δείπνου. Γιατί δεν είχε τα κότσια να το δώσει γραπτός. Γιατί ακριβώς τα 4 από τα 6 σημεία βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με το διεθνές δίκαιο, με το καταστατικό χάρτη του ΟΕΕ και με αποφάσεις του ΟΕΕ. Γι' αυτό δεν ήθελε να έχει την ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου στην ουσία παρότρινε συνεχώς τον κύριο Αναστασιάδη και αυτός και ο Άιτα ότι αν κάνει σοβαρές υποχωρήσεις στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, η Τουρκία ήταν έτοιμη με διαβεβαίωση του Τσαβούσογλου να δεχτεί το 0 στρατεύματα και το 0 εγγύησεις. Έγιναν επικίνδυνες υποχωρήσεις από την πλευρά μας στο Κρανς Μοντανά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τότε, στο δείπνο της 7ης Ιουλίου, συναισθανόμενος ενδεχομένως τις ευθύνες του, ζήτησε από τον κύριο Τσαβούσογλου παρουσία όλων των παρευρισκομένων να επιβεβαιώσει την πρόθεση 0 στρατεύματα και 0 εγγύησεις. Και τι απάντησε ο κύριος Τσαβούσογλου? Οι Ελληνοκύπροι να ξυπνήσουν από το όνειρο. Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί 0 στρατεύματα και 0 εγγύησεις. Εκεί έγινε μια λεκτική αντιπαράθεση και ο Γενικός Γραμματείας τι έκανε, νύπτοντας τα χείρα του ως Πόντιος Πιλάτος, διέκοψε το δείπνο, διέκοψε την πενταμερή, γιατί έπρεπε την επόμενη μέρα να πάει στη Βαρκελόνη για τη σύνοδο των G20. Και ξανασυγκάλεσε την πενταμερή πότε? Μετά από 4 χρόνια, τον Απρίλιο του 2021. Καλά, αν είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν από τη λύση, γιατί δεν διέκοψε για 2 μέρες τη διάσκεψη να τους πει καθίστε κάτω, ηρεμήστε, βρέστε τα και επιστρέφω πίσω για να προχωρήσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για τη λύση? Γιατί αντελήφθηκε τις τεράστιες ευθύνες που είχε λόγω του ότι άλλα έλεγε, άλλα έκανε και στην ουσία ακολουθούσε μια παρελκυστική πολιτική. Το τρίτο σημείο, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο και πρέπει να έχουμε υπόψη μας τώρα, είναι ότι οι καινούργιες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν δημιουργήσει κάποια καινούργια δεδομένα. Και κυρίως η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκών Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ οδήγησε, όπως έχετε αντιληφθεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια της ανακοίνωσης ενός προγράμματος για την αναβάθμιση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE. Η Τουρκία, πάση θυσία, θέλει να ενταχθεί στο SAFE, όπως επίσης και κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία. Μπλοκαρίστηκε η ένταξη της Τουρκίας από την απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου. Τώρα η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να δείξει ελαστικότητα και λέει, εάν υλοποιήσω 2 από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που ανέλαβα το 2005 το Σεπτέμβριο και δεν τις στήρισα μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, να έχουν τη δυνατότητα τα αεροπλάνα των κυπριακών αερογραμμών να διέρχονται του αέριου χώρου της Τουρκίας και τα πλοία με κυπριακή σημαία να ελιμενίζονται σε έναν ή σε περισσότερα λιμάνια στην Τουρκία, μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα SAFE? Άρα το ένα σημείο είναι αυτό. Αυτό προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει η Τουρκία. Το δεύτερο, όσον αφορά τον Κυπριακό, να παραχωρήσει στα Ηνωμένα Έθνη την περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου και ως αντάλλαγμα να αναγνωρίσουμε και να νομιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο στην Τίμου, το παράνομο αεροδρόμιο, αλλά όχι μόνο να το νομιμοποιήσουμε, αλλά να έχει και δικαίωμα FIR. Το να έχεις δικαίωμα FIR τι σημαίνει? Είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Άρα είναι ένα βήμα προς αυτό που η Τουρκία ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την κυριαρχική ισότητα. Γι' αυτό πρέπει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να ξυπνήσουμε από τις ψευδεστήσεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν γίνεται από το 1974 η δική μας πλευρά να κάνει συνεχώς υποχρεώσεις.

0: όταν συζητώ αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επιτέλους, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να διαμορφώσουν μια ενιαία εθνική πολιτική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία από τη δεκαετία του 50 να έχει τη δική της τακτική και τη δική της στρατηγική και να την ακολουθούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις της μέχρι σήμερα και εμείς να μην μπορούμε να βρούμε μια συνεννόηση και να έχουμε μια κοινή πολιτική. Ακόμα και τα κόμματα της Κύπρου μεταξύ μας. Πόσο μάλλον και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και το δεύτερο ισχυρό. Από την ώρα που δεν έχω τη δυνατότητα να καθορίσω και να επιβάλλω μια λύση δημοκρατική, λειτουργική, βιώσιμη, με κατοχύρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων και με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού γεκτημένου, τότε αυτό που πρέπει να κάνω, πρέπει να προστατεύσω την κυριαρχία και την κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κόρη οφθαλμών. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τις παγίδες και τα λάθη. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ψευδεστήσεις. Πρέπει να ξυπνήσουμε όντως και Ελλαδίτες και Κύπροι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είχα πολλά πράγματα να ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί η δυνατότητα μια άλλη φορά, γιατί πρέπει να μιλήσουμε πριν τελειώσει η εκπομπή και λίγο για τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για όσα μας
0: είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάντα στη διάθεσή σας και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η επικοινωνία με την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, χαίρετε κύριε Στέφανε Τζαφ.
2: Χαίρετε, χαίρετε και από μένα, από το πανέμορφο Κουρδιστάν.
1: Είστε στο Κουρδιστάν. Όταν λέμε Κουρδιστάν σήμερα εννοούμε το Ιρακινό Κουρδιστάν.
2: Στο Ερμπίλ. Μπορώ να σας δείξω. Είναι όχι στο Σουλεϊμανία, χτες είμαι στο Ερμπίλ.
3: Α, Σουλεϊμανία.
2: Σας δείχνω εδώ, ας πούμε, εικόνα που είναι έξω. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε 46 βαθμούς και μας αρέσει και το θέλουμε, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα είχαμε 42 και εγόμασταν, δεν μπορούσαμε, ήταν ανυπόφορη κατάσταση. Αλλά εδώ είναι 46 και είναι normal. Όλο ο κόσμος είναι συνέχεια έξω, παντού νερά, παντού air condition. Παλεύεται η κατάσταση ακόμα και να έχει 50.
3: 22 χρόνια πριν ήμουν εκεί και στη Σουλεϊμανία. Είχα συναντηθεί με τον Ταλαμπανί τότε εκεί.
2: Ναι, ναι. Εδώ είναι η
3: περιοχή. 22 χρόνια πριν.
1: Τι γίνεται τώρα και κύριε Τζαφ, τι γίνεται. Ποια είναι η εικόνα που έχετε. Έχουμε μπερδευτεί τώρα. Χτυπιώνται στο... Πρώτον, μας ενδιαφέρει πώς πάει η κουρδική υπόθεση. Δεύτερον, η κουρδική υπόθεση πλέον είναι ξεκομμένη από μια ολότητα. Δηλαδή, άλλο πράγμα πια η κουρδική υπόθεση στο Ιράκ, άλλο στη Συρία, άλλο στην Τουρκία, άλλο στο Ιράν. Τρίτον, λένε μερικοί ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν πάλι τους Κούρδους οι Αμερικανοί για μια χερσαία επέμβαση. Υπάρχει τέτοιο έδαφος. Τέταρτον, πείτε μας κάτι πώς βλέπετε και πώς εξελίσσονται τα ζητήματα με το Ιράν. Γιατί το Ιράν χτυπάει τώρα και στο Ιράκ. Χτυπάει η πόλη του Ιράκ, εκεί των Κούρδων του Ιράκ. Προφανώς επειδή θα υπάρχουν κάποιες βάσεις αμερικανικές, αυτό επικαλείται και χτυπάει. Δώστε μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει και από αυτά που θα μας πείτε ίσως προκύψουν και ερωτήσεις μας.
2: Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία θυμάμαι τώρα. Αν ξεχάσω κάτι, ξαναθυμίστε μου. Καταρχάς, όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα, υπάρχει και θα υπάρχει ζωντανό ανέκαθεν όμως. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια υποστήριξη από τη Δύση. Αν δεν υπάρξει από τις μεγάλες δυνάμεις κάποια υποστήριξη, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί εμείς δεν έχουμε κάποιον οργανωμένο στρατό, ούτε έχουμε και μεγάλα πολεμικά όπλα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε την Τουρκία ή τις γύρω χώρες. Ακόμη και έχουμε προβλήματα και με τη Συρία και με το Ιράκ το ίδιο. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, έτσι, έναν μεγάλο οργανωμένο στρατό με μεγάλα όπλα ή οπλικά συστήματα. Ακόμη οι επιθέσεις που γίνονται βασικά από το Ιράν δεν έρχονται ακριβώς από τη Τεχεράνη εδώ. Έρχονται από τις βάσεις των Ιρανών στο Ιράκ. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια παραστατική οργάνωση που ανήκει εδώ στο Ιράκ. Έχει βάση στη Μοσούλη, έχει βάση στο Κερκούκ, έχει βάση σε διάφορες περιοχές του Ιράκ. Όλοι αυτοί στέλνουν ρουκέτες είτε στέλνουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εδώ στις αμερικανικές βάσεις ή ακόμη και στο Κουρδιστάν, στις διάφορες περιοχές. Από εκεί έρχονται. Δεν έχουν δηλαδή μέσα από την Τεχεράνη εδώ ή από τη Μοσούλη έρχεται ή από το Κερκούκ έρχεται. Κυρίως από αυτά τα μέρη που στέλνουν πιο πολύ τα ντρόουν, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και πριν 3-4 μέρες.

0: να πατώμε πριν έρθουμε μάλλον στο Κουρδιστάν 29 ή 30 του μήνα, η Σαουδική Αραβία μαζί με την Αμερική επιτέθηκαν σε βάσεις αυτών των οργανώσεων που ανήκουν ουσιαστικά στο Ιράν, γιατί είχαν χτυπήσει βάσεις ακόμη και στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή χρησιμοποιούνται από το Ιράν, κάνουν ό,τι ζητήσει το Ιράν και είναι μια παραστατική οργάνωση όπως είναι απλά η Χαμάς, απλά με ποια διαφορά. Αυτοί έχουν υπαχθεί με νόμο μετά το 2016, αν δεν απατώμε, στο στρατό του Ιράκ. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς κανονικό στρατό του Ιράκ, αλλά με έναν νόμο το έχουν περάσει για να πολεμήσουν ουσιαστικά τότε τους τζιχαντιστές. Δηλαδή έχουν μια διαφοροποίηση από τη Χαμάς, αλλά δεν έχει κάνει ό,τι ακριβώς ζητήσει το Ιράν. Από την άλλη, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή με τις κουρδικές δυνάμεις στις γύρω περιοχές, ακόμα και στη Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται εντός σε εμάς και προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν από την Αμερική, να σας πω ότι οι Αμερικάνοι από την αρχή είχαν ένα στόχο να χρησιμοποιήσουν τους Κούρδους. Ήταν πάντοτε της ετοιμότητα με τα λιγοστά όπλα που είχαν, ήταν ετοιμότητα να μπουν, αλλά χρειαζόντουσαν την υποστήριξη των Αμερικανών. Δηλαδή μια δύναμη η οποία θα μπορούσε να τους υποστηρίξει από αέρος κυρίως. Γιατί μόνοι μας το να μπούμε μέσα στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι το Ιράν είναι τεράστιο, δεν είναι μια μικρή χώρα. Δηλαδή μόνο η Τεχεράν είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, να φανταστείτε. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και οι Ιρανοί, εκτός ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο στρατό, δεν είναι εύκολο να νικηθούν. Και απλά στην αρχή δεν υπήρξε αυτή η υποστήριξη, η θερμή υποστήριξη από την Αμερική και σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα τότε που διαρρεύθηκαν ότι υπόθηκε ότι ήταν μία από τις πρώτες μάλλον ιδέες των Ισραηλινών να βοηθήσουν τους Κούρδους σε αυτές τις περιοχές ώστε να μπουν μέσα στο Ιράν. Όμως αυτό το σχέδιο, επειδή το έμαθε ο J.D. Vance και ο J.D. Vance ενημέρωσε ουσιαστικά την Τουρκία και τον Ερντογάν για αυτό το επικείμενο σχέδιο και έτσι ο Ερντογάν έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην υποστηριχθούν οι Κούρδοι, διότι λέει αυτό θα μπορούσε να είναι και κίνδυνος για την Τουρκία. Πάντοτε η Τουρκία, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή πάντοτε η Τουρκία, δηλαδή το να βοηθήσουν οι Αμερικάνοι ή οι μεγάλες δυνάμεις στο Κουρδιστάν ήταν πάντοτε ενάντια, Δηλαδή δεν ξέρω, μας φοβάται πάρα πολύ και μιλάμε να υποστηρίζουν, δηλαδή μιλάμε κάποιες ομάδες, στρατιωτικές ομάδες Κούρδων που βρίσκονται λίγο πιο ανατολικά εδώ στο Σουλεϊμανία, που μένουν στις διάφορες περιοχές, αλλά είναι κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και το Ιράν αρκετές φορές ρίχνει σε αυτούς μη επανδρομένα αεροσκάφη drones και έχουν σκοτώσει και κάποιους από αυτούς. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Κουρδιστάν μας έχει περάσει πάρα πολύ, ακόμη και για την οικονομικοπολιτική κατάσταση μας έχει επηρεάσει. Το Ιράκ, η Ιρακινή κυβέρνηση, και αυτό είναι υποχείριο του Ιράν, ό,τι ζητήσει το Ιράν γίνεται και μέσα στο Ιράκ. Γι' αυτό είμαστε δηλαδή περικυκλωμένοι σε μια περιοχή όπου το Ιράν και μας ελέγχει μέσω του Ιράκ. Από την άλλη, όποιες επιθέσεις γίνονται, υποτίθεται το Ιράν, γίνονται μέσα από τις Ιρακινές περιοχές. Βέβαια, η κατάσταση εδώ δεν θυμίζει πόλεμη ζώνη στο Κουρδιστάν, δηλαδή είναι ήρεμη η περιοχή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όσα drones έρχονται δεν πιάνουν ποτέ στόχο, λόγω και των αμερικανικών βάσεων, αλλά λόγω και οι Κούρδοι εδώ έχουν κάποια συστήματα τα οποία τα καταρρύπτουμε και τα ρίχνουμε κάτω. Μέχρι στιγμής όσα drones και αν έχουν έρθει, από την αρχή του πολέμου, κάποια, αν μπορώ να πω ένα ή δύο, να έχουν βρει στόχο. Μέχρι στιγμή νομίζω έχουν πεθάνει 5 με 8, μέσα 8 Κούρδοι. Μιλάω για τις κουρδικές περιοχές πάντα, έτσι. Δεν έχουν βρει πάντοτε το στόχο τους και δεν έχουν ρίξει μεγάλες ρουκές. Δηλαδή, βαλιστικούς πυράβλους δεν έχουν εδώ πέρα. Πιο πολύ είναι τα drones. Οι βαλιστικοί πυράβλοι πιο πολύ ρίχονται στις χώρες του κόλπου. Και εμείς εδώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο και δηλώνουμε ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια στο Ιράν και προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση. Αλλά λόγω ότι ξέρετε, υπάρχουν βάσεις εδώ, αλλά οι περισσότερες επιθέσεις των Αμερικανών δεν γίνονται από το Κουρδιστάν. Γίνονται από τις χώρες του κόλπου, όχι από εδώ, το Κουρδιστάν. Αλλά το Ιράν όμως ρίχνει και εδώ.
1: Μάλιστα. Τι εκτιμήσεις υπάρχουν, θα έχετε μιλήσει εκεί με κάποιους αξιωματούχους. Τι εκτιμούν ότι πώς θα πάει αυτός ο πόλεμος. Θα συνεχιστεί, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να αρχίσει να υποχωρεί η ένταση. Τι εκτιμήσεις γίνονται.
0: Σαν εκτίμηση θα σας πω ότι και προσωπική αλλά και από αυτά που και από παρατηρώ και εδώ, αλλά και κάποια πράγματα πούμε, δεν λέγονται από την κυβέρνηση του Κουρδιστάν. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση του Ιράν. Όμως δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Γιατί τόσα χρόνια το πρόβλημα της ανεξαρτησίας του Κουρδιστάν, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν το Ιράν. Μετά είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για μας είναι η Τουρκία. Αυτές οι δύο χώρες ουσιαστικά μας εμποδίσουν τους ώστε να ζητήσουν μια δικιά μας ανεξαρτησία. Να σας θυμίσω ότι το Κουρδιστάν διασπάστηκε σε τέσσερα κομμάτια το 1916 με τη συνθήκη των Άγγλων και των Γάλλων, που αυτό τελείωσε και ολοκληρώθηκε το 2016. Άρα από το 2016 και μετά δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη της διάσπασης του Κουρδιστάν σε τέσσερα κομμάτια. Αυτό ήταν πάει και τελείωσε. Γιατί η συνθήκη και η συμφωνία ήταν για 100 χρόνια, το οποίο έληξε. Απλά εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποιον πόλεμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έχει ενημερώσει την κυβέρνηση του Κουρδιστάν ότι σε περίπτωση αν μπείτε εσείς σε κάποιο πόλεμο, είστε και για μας στόχος. Το έχουν πει εμάς πούμε σαφώς κάτω του τραπέζι στην κυβέρνηση του Κουρδιστάν. Και από την αρχή η κυβέρνηση του Κουρδιστάν λέει ότι εμείς δεν είμαστε ένα μέρος του πολέμου, ούτε συμμετέχουμε, ούτε και στέλνουμε όπλα σε κάποια ομάδα είτε σε πεσμεργά. Είχε πει ο Τραμπ σε πάρα πολλές δηλώσεις του πριν λιγότερο και από ένα μήνα. Δημοσιεύθηκε παντού ότι οι Κούρδοι έχουν λάβει οπλικά συστήματα από την Αμερική για να επιτεθούν στο Ιράν. Ξέρει πολύ καλά ότι όταν η Αμερική δίνει όπλα σε μία ομάδα, είτε είναι Κούρδοι είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι, ξέρουν πάρα πολύ καλά από πότε θα ξεκινήσει, πού θα φτάσει και πότε φτάνει και ποιος το παραλαμβάνει. Και μέσα από τα μίδια παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι και έλεγε ο Τραμπ, λέει, δεν ξέρω, οι Κούρδοι λέει, δεν ξέρω τι το κάνει. Δηλαδή δήθεν ότι εμείς ως Κουρδιστάν, ως κυβέρνηση, η αυτόνομη κυβέρνηση του Κουρδιστάν, ότι τα έχουμε πάρει για εμάς. Αμέσως η κυβέρνηση του Κουρδιστάν, όταν ρωτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωση και από τους δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν, ο κ. Μασούδ Μπαρζάνι, είπε, ρωτήστε την Αμερική που τα έχει παραδώσει. Εκείνοι ξέρουν, εκείνοι γνωρίζουν. Εμείς δεν έχουμε καμία γνώση από αυτού. Αυτό ήταν μια δηλώση για να δηλώσει και στο Ιράν ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα από κάποιο όπλο, γιατί τα όπλα τα οποία έρχονται δεν έρχονται μέσω κυβέρνηση Κουρδιστάν. Εδώ υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, που αυτοί μόνοι τους, εάν θέλουν να στείλουν όπλα οπουδήποτε, τα δίνουν και γνωρίζουν πολύ καλά ποιος τα παραλαμβάνει, ποιος τα παίρνει και ποια είναι η τελική παράδοση. Δηλαδή δεν δίνονται όπλα έτσι στο κουτουρού να δούμε αν θα φτάσει ή δεν θα φτάσει. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Αμερικανοί τι κάνουν, ειδικά σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά το να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι, θα σας πω, επειδή έχω επισκεφτεί τους Κούρδους πεσμεργά που ανήκουν στο Κουρδιστάν του Ιράν, αυτοί αν τους ρωτήσει όλους, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Δηλαδή δεν θα σου πει κανένας ότι δεν θα μπούμε ή φοβόμαστε ή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όλοι είναι σε ετοιμότητα. Αυτό που μένει είναι μία υποστήριξη. Και υποστήριξη μιλάμε για σοβαρή υποστήριξη και όχι στον αέρα. Μιλάμε για μία υποστήριξη που μπορεί να παράσχει και το Ισραήλ αλλά και και η Αμερική. Και να σας πω ότι οτιδήποτε και να συμβεί στο Ιράν θα είναι προς όφελος και του Ισραήλ. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση να στείλει στρατό ή επίγεια δύναμη από την Αμερική, αλλά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο και η φημολογία να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι. Και δεν μιλάμε για τους Κούρδους που ανήκουν στους πεσμεργά του Κουρδιστάν. Είναι κάποιες ομάδες Κούρδων που είναι και αυτοί πεσμεργά, αλλά ανήκουν στο Κουρδιστάν του Ιράν. είναι αυτή τη στιγμή, όπως είμαι αυτή τη στιγμή στο Σουλεϊμανία, αυτοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και εκεί μένουν. Αυτοί υποτίθεται θα χρησιμοποιηθούν. Τώρα το πώς θα γίνει και τι, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο, αλλά πάντοτε αυτή είναι σε ετοιμότητα να το γνωρίζει δηλαδή αυτό.
1: Ναι. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κύριε.
2: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εγώ βρέθηκα και στο Ερμπίλ και στο Σουλεϊμάνια και σε στρατόπεδο Κούρδων της Δημοκρατικής Ένωσης του Ιράν. Έτσι. Βρέθηκα δηλαδή κοντά στα σύνορα, ίσως και λίγο μέσα στα σύνορα του Ιράν, σε ένα υπόγειο στρατόπεδο. Είχα την ευκαιρία όταν είμαι εκεί να συναντήσω και να μιλήσω και με τον Μπαρζανί. Έμενα στο σπίτι του αντικυβερνήτη του Μεχντή Χοσνάου, του συγχωρεμένου, σκοτώθηκε.
0: Το όνομα του, τώρα ξαναπείτε μου ποιο είναι.
2: Μεχντή Χοσνάου. Σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2004 στη βομβαϊστική επίθεση που σκότωσε 149 ανθρώπους. Ήταν ακριβώς την ημέρα που έφευγα από το Ερμπίλ. Και βρήκα λοιπόν ότι τόσο ο Μπαρζανί και ο Ταλαμπανί στη Σουλεϊμάνια μου είχαν πει πολύ ξεκάθαρα ότι εμείς οι Κούρδοι έχουμε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει. Παλεύουμε για ένα κυρίαρχο κράτος, αλλά στην ουσία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε 4 κράτη που είναι ενάντια σε αυτό. Και μετά υπάρχουν οι πλειοτοπαραγωγικές πηγές που κανένας δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να αποκτήσουμε ανεξάρτητο κράτος. Παρά όλα αυτά συντηρούμε το όραμα. Ένα πράγμα που μου είχε κάνει και τότε εντύπωση ήταν η μεγάλη παρουσία της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα, αν και φαντάζομαι ότι υπάρχει. Δηλαδή τότε οι Τούρκοι είχαν και ένα στρατόπεδο με κιανόκρανους, σε εισαγωγικά το βάζω τους κιανόκρανους, είχα μια έντονη παρουσία σε όλες τις δομές του Ιρακινού Κουρδιστάν. Δηλαδή έβλεπα το πρωί στα ξενοδοχεία, βγαίνανε Τούρκοι πράκτορες και μοιράζανε τις τουρκικές εφημερίδες σε κάθε ξενοδοχείο και κυρίως σε αυτά που μένανε ξένοι. Δηλαδή τον καιρό εκείνο στο Τσβάρτσρα. Σωστά το λέω. Έτσι, ιστορικό ξενοδοχείο. Εκεί κρεμάσαν τους ηγέτες κουρδικής εξέγερσης. Λοιπόν, και μετά είδα ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί που χτίζουν το Ερμπίλ, είναι αυτοί που φτιάξανε το αεροδρόμιο, το γενίασαν μάλιστα και ο Ερντογάν με τον Ιό Μπαρζανί μετά μαζί, είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα κυριότερα ξενοδοχεία, είναι αυτοί που έχουν μια έντονη παρουσία στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις της Τουρκίας σήμερα με το Ιρακινό Κουρδιστάν?
0: Θα σας πω ότι από την αρχή, όταν μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν το 2003 και μετά, άρχισε να χτίζεται, μάλλον να χτίζεται από την αρχή το Κουρδιστάν, η αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν. Θα σας πω ότι με τα λείπεις, ότι η Ελλάδα, ακόμη και οι ελληνικές εταιρείες, δεν μπήκαν από την αρχή εδώ για να μπορέσουν να έχουν δηλαδή επιχειρήσει είτε εταιρείες εδώ πέρα. Και στην αρχή μπορώ να σας πω ότι δίνανε εδώ το Κουρδιστάν πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα. Όταν λέμε πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα, μπορώ να σας πω εκατομμύρια δίνανε σε μεγάλες εταιρείες για να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Δηλαδή έλεγαν εδώ πέρα, θα στήσεις εδώ την εταιρεία σου και μόλις θες να χτίσεις ένα ξενοδοχείο, απλά στήσε το μέρος το οποίο θες να φτιάξεις, περίφραξε το και σου δίνουμε το 30% ή το 40% μπροστά εμείς. Δηλαδή υπήρχαν πολύ μεγάλα κίνητρα, τα οποία δεν υποφελήθηκαν οι ελληνικές εταιρείες και μπήκαν ποιοι, οι τουρκικές εταιρείες. Είναι προφανές ότι επειδή συνοδεύουμε την Τουρκία, ήταν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση των τουρκικών.
2: Κόπηκε δυστυχώς. Απλά εγώ λίγο να θυμίσω ότι την περίοδο που βρέθηκα εκεί ήταν ακριβώς μετά την παράδοση του Ωτσαλάν. Ήμασταν λίγο κουμπωμένοι εμείς οι Έλληνες μιλώντας με τους Κούρδους και είχα αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Δηλαδή περίμενα ότι οι Κούρδοι θα μας κατηγορήσουν. Αντίθετα, άκουσα από πολύ επίσημα στόματα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται, ότι καλά κάνατε, βγάλατε από το κουρδικό Ιρακινό Κουρδιστάν ένα μεγάλο αγκάθι. Μου λέγαν τότε, ας πούμε, ότι όσο εμείς πολεμούσαμε με τον Σαντάμ, ο Τζαλάν είχε τις γυναίκες που του πλέναν τα πόδια. Δηλαδή, λέει μου, έχεις δει Κούρδο πεσμεργά αντάρτη να του πλένουν τα πόδια γυναίκες. Και παρακολουθούσε εξ αποστάσεως. Δεν είναι πλάκι, δηλαδή, στη σύγκρουση με τον Σαντάμ. Επομένως, έτσι, ήμασταν αντίθετα από ό,τι πιστεύαμε, ήμασταν εξαιρετικά καλοδεχούμενοι στο Κουρδιστάν, αλλά δεν πήγαμε ποτέ.
0: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν ήρθαν από την αρχή οι ελληνικές εταιρείες. Μπορώ να σας πω όμως τώρα, εδώ και περίπου και λιγότερο από ένα χρόνο, μια ελληνική εταιρεία, επειδή φτιάχνουν στο Ερμπίλ ένα ημικύκλιο, σε ένα κύκλο, φυτεύουν πάνω από 7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και φυσικόδεντρα. Και όλα αυτά θα είναι ελληνικά δέντρα, φυσικόδεντρα και ελαιόδεντρα από την Τριζίνα. Είναι μια ελληνική εταιρεία την οποία γνωρίζω και προσωπικά στην Εύβοια, η οποία έχει αναλάβει το έργο και θα φυτέψουν μέσα σε 2-2,5 χρόνια 7 εκατομμύρια ελαιόδοντα και φυσικόδοντα ελληνικά, 100% ελληνικά, τα οποία για να αλλάξουν και το κλίμα και του Ερμπίλ. Και όσον αφορά αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι είναι προφανές λόγω του ότι συνερεύουμε με την Τουρκία, να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα έρθουν εδώ. Και θα σας πω ότι έχουν φέρει τα χειρότερα πράγματα σε αυτή την χώρα ή στο Κουρδιστάν. Δηλαδή από την αρχή φέρανε πολύ κακά υλικά ή μάλλον υλικά τα οποία δεν θα πολλούσαν ποτέ στην Τουρκία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα φέρανε, ας πούμε, εδώ πέρα. Κέρδισαν πάρα πολύ, μετά άλλαξε η νομοθεσία, δηλαδή η κατάσταση άλλαξε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και η εικόνα του Ερμπίλ και η εικόνα γενικά του Κουρδιστάν άλλαξε. Δηλαδή άμα δείτε αυτή τη στιγμή στο Ερμπίλ, πόσα κτίρια, πόσα μεγάλα κτίρια έχουν χτίσει, πόσοι ουρανοξύστες έχουν χτιστεί από τότε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αν επισκεφτείτε τώρα πρόσφατα τώρα το Ερμπίλ, πραγματικά θα το αναγνωρίσετε. Δεν ξέρω αν.
2: Δεν το πίστευα, μου το είπαν κι άλλοι. Μου το είπαν κι άλλοι, δεν το πίστευα. Έτσι, ναι. Εγώ είχα προσγειωθεί τότε σε ένα χωράφι. Δεν υπήρχε αεροδρόμιο.
0: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι το άσπρο με το μαύρο η διαφορά. Από το 2004 μέχρι και τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
2: Είχε μια ταμπέλα. Θυμάμαι, είχε μια ταμπέλα Χαουλέρ International Airport και είχε ένα κοντέινερ που ήταν η πεσμεργά κάναν των αλεκτριωτήριων και ένα κοντέινερ που είχαν οι Αμερικάνοι. Μιλάμε, είχε μόλις τελειώσει ο Σαντάμ Χουσέν και ήταν μια περίοδος, θυμάμαι δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις εκεί στο Ερμπίλ, γιατί συνοδευόμουν από φίλο Κούρδο που μου έλεγε υπάρχουν τα πάντα, ας πούμε, και ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα. Και για διαμονή για το που θα μείνουμε. Σωθήκαμε επειδή μας φιλοξένησαν κάποιοι φίλοι Κούρδοι εκεί. Ήταν ένα ταξίδι, φοβερή εμπειρία. Και μετά από χρόνια συνάντησα άνθρωπο να μου λέει τι ωραίο αεροδρόμιο έχει το Ερμπίλ. Του λέει πλάκα κάνεις. Λέω, ήταν χωράφι είναι, δεν είναι αεροδρόμιο. Όχι, μου λέει είναι υπερσύγχρονο.
0: Υπερσύγχρονο είναι. Και είναι από τα αεροδρόμια τα οποία είναι, επειδή είμαστε στη Μέση Ανατολή και με την ύπαρξη των τζιχαντιστών, το αεροδρόμιο το δικό μας, δηλαδή προτού μπεις, περίπου στα 3 χιλιόμετρα προτού μπεις μέσα στο αεροδρόμιο, σου γίνεται έλεγχος, από εκεί κανονικός έλεγχος, μετά μπαίνεις. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο επισκέπτεται πάρα πολύ και όλες και τουρίστες από το εξωτερικό που έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν την κατάσταση που συμβαίνει στο Ιράκ και στο Κουρδιστάν. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη στο Ιράκ, στη Βαγδάτη, που η Βαγδάτη κάποτε ήταν όπως το σημερινό του Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν έχει καμία σχέση η Βαγδάτη. Έχει γίνει χειρότερη. Η ασφάλεια που υπάρχει στο Κουρδιστάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε όλο το Ιράκ. Για το λόγο αυτό, από το μπορώ να σας πω, από το 2000 με την εμφάνιση των τζιχαντιστών, 2014 και μετά, έχουν έρθει πάρα πολλοί Άραβες, αραβικής καταγωγής, δηλαδή από τη Μοσούλη, από τη Βαγδάτη, από και άλλες πόλεις της, του Ιράκ, έρχονται όχι μόνο απλά να μείνουν ή να το επισκεφτούν, αλλά και ζουν πλέον μόνιμα στο Κουρδιστάν, γιατί το θεωρούν πολύ πιο ασφαλή. Δεν θεωρούν ασφαλές, ας πούμε, τη Βαγδάτη, και θεωρούν το Κουρδιστάν σαν έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, ασφάλεια εδώ στο Κουρδιστάν. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι και από το Ιράν και από τις γύρω περιοχές και από τη Συρία έχουν πάρα πολλούς άνθρωπους, και, ή έρχονται εδώ πέρα ως μετανάστες, ή όταν έρχονται εδώ πέρα για να ζήσουν μόνιμα στο Κουρδιστάν. Η κατάσταση εδώ πήγαινε και πάρα πολύ καλά, αλλά πιστέψτε με, όποτε ό,τι πάει καλά εδώ, γίνεται κάτι είτε με το Ιράν είτε με το Ιράκ και μας επιτίθεται. Υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια από τους Κούρδους πολιτές, επειδή δεν είχαμε για χρόνια εμείς 24ωρο ρεύμα εδώ. Το διορθώσανε, δηλαδή δεν ήταν κάτι εύκολο να γίνει, αλλά όμως έγινε πριν 2 χρόνια, μπορώ να πω, ξεκίνησε αυτό το project. Και μόλις όλο το Κουρδιστάν είχαμε 24ωρο ρεύμα, και αυτό γινόταν με LNG στο Κουρδιστάν. Λοιπόν, και επιτέθηκαν οι Ιρανικές ομάδες που είναι στο Ιράκ, στη βάση αυτή, και το καταστρέψαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε ρεύμα, αλλά είναι περίπου για 18 με 19 ώρες την ημέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι πηγαίνει καλά εδώ πέρα, ό,τι πάει θετικά, είναι ενάντια και του Ιράν και του Ιράκ.
1: Μάλιστα. Σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να σας ξεκουράσουμε κιόλα. Πρώτη είναι, πώς πάνε οι σχέσεις σας με το Ισραήλ? Πάνε καλά τα πράγματα? Το δεύτερο είναι, εάν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και πώς αυτή η αναβάθμιση, αν ισχύει, μπορεί να εξορροπηθεί. Δηλαδή, αν πηγαίνουν καλά οι σχέσεις σας, ας πούμε, με το Ισραήλ, ενδεχομένως να είναι ένας πόλος εξορρόπησης της τουρκικής αναβάθμισης. Εάν είναι ουδέτερες ή κακές, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία έχει ένα ευρύτερο πεδίο και μάλιστα γίνεται μια περιφερειακή δύναμη με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Τι εκτιμάτε, είναι σαφής, είναι δεδομένη η υποστήριξη, είναι επιφανειακή των ΗΠΑ στην Τουρκία?
0: Δεν πιστεύω ούτε σε φιλίες, ούτε και σε υποστήριξη. Άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα, δεν έχουν δικά τους συμφέροντα, μεγάλα συμφέροντα, δεν έχει καμία υποστήριξη. Δηλαδή, δεν προστατεύουν εμάς, θα προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα εδώ πέρα. Άρα, αν ποτέ μας υποστηρίξουν μέχρι να γίνουμε ανεξάρτητοι, πιστέψτε με ότι θα έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα τότε εδώ σε αυτή την περιοχή. Και ήδη έχουν, ή δεν έχουν. Όσον αφορά για τη σχέση με το Ισραήλ, θα σας πω ότι εμείς, όπως και στην Ελλάδα υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμείς έχουμε 7 διαφορετικές θρησκείες εδώ στο Κουρδιστάν. Είμαστε η μοναδική περιοχή στη Μέση Ανατολή που η κάθε διαφορετική θρησκεία, είτε αποτελείται αν έχουν από 500 άτομα είτε 100 άτομα, η κάθε διαφορετική θρησκεία, η επίσημη, έχουν ένα δικό τους εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο, όπως θέλετε πείτε το, στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Δηλαδή, οι 7 διαφορετικές θρησκείες που υπάρχουν στο Κουρδιστάν, ο καθένας, η κάθε διαφορετική θρησκεία, έχει ένα δικό τους εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής. Μόνο εδώ υπάρχει. Πρώτον. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ, δεν μπορώ να πω πολιτικά, αλλά εμείς δεν είχαμε ουδέποτε πρόβλημα με το Ισραήλ. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στο Ισραήλ. Δεν έχουμε ποτέ κάνει κάποια διένεξη με το Ισραήλ. Μπορώ να πω κιόλας ότι είμαστε ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με το Ισραήλ. Αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία με το Ισραήλ. Αλλά παντός έχουμε κι εμείς, το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας του Κουρδιστάν, έχει έναν εκπρόσωπο στο Ισραήλ. Αυτό υπάρχει και είναι γνωστό, δεν το έχουμε κρυφό. Αλλά όσον αφορά αν κάτω το τραπέζι υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί ποτέ. Έχω επισκεφθεί το Ισραήλ μια φορά αγαπάνε πάρα πολύ τους Κούρδους, έχουν πάρα πολύ κοινά. Οποιαδήποτε υποστήριξη γίνει από το Ισραήλ προς εμάς θα είναι προς το συμφέρον και του Ισραήλ. Γιατί να γνωρίζει πολύ καλά ότι καμία άλλη χώρα δεν θέλει ουσιαστικά το Ισραήλ, την ύπαρξη του Ισραήλ στην περιοχή. Αλλά είμαστε εμείς ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Ισραήλ. Από την άλλη, όσο αφορά για την Τουρκία, δεν ξέρω αν μπορεί να εξισορροπήσει την κατάσταση, όμως και η Τουρκία έχει από τη μία πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά και από την άλλη έχει και πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική. Η Αμερική όμως δεν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτό, το να έχουμε εμείς κάποια σχέση, οποιαδήποτε, κι ας είναι πολιτική ή και μη, με το Ισραήλ, δεν νομίζω αυτό να δημιουργήσει κάποιες τριβές στην Τουρκία. Όπως υπάρχουν και εκεί, και η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιτεθεί στην Ελλάδα επειδή έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως, την ύπαρξη του Ισραήλ φοβάται πάρα πολύ η Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και ήδη πριν ένα χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποιες απειλές από τη μία πλευρά προς την άλλη. Και αντιθέτως, δηλαδή υπήρξε κάποιες απειλές και από τον Ερντογάν και από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Πιστεύω ότι εάν πέσει το Ιράν, η επόμενη χώρα η οποία αν επιτεθεί ποτέ το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Έχει μεγάλα προβλήματα. Ο Τραμπ δεν ξέρω, δηλαδή έχουν καλές σχέσεις με τον Ερντογάν και από ό,τι γνωρίζω έχουν πολύ καλές εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους. Τραμπ και Ερντογάν. Γι' αυτό και υπάρχει μια υποστήριξη θερμή και πάντοτε μιλάμε θερμά λόγια για τον Ερντογάν ο ίδιος ο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ στο Ιράν. Όλο το βλέμμα είναι προς τα εκεί και είναι το πώς θα πέσει το Ιράν, αλλά να μην γίνει το Ιράν όμως άλλο ένα Ιράκ ή μια άλλη Λιβύη. Αυτό θέλω. Δηλαδή να υπάρξει, ναι, με να πέσει το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, αλλά να υπάρξει όμως μια άμεσα μια κυβέρνηση η οποία θα σταθεροποιήσει τη χώρα και που θα γνωρίζει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, ούτε νομίζω κανένα θέλει. Και από εδώ να γίνει το Ιράν άλλη μια Λιβύη. Μια κατάσταση η οποία που δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αργότερα.
1: Με την Ελλάδα οι σχέσεις υπάρχουν, οι σχέσεις του Ιρακινού Κουρδιστάν υπάρχουν με την Ελλάδα. Οι Κούρδοι γενικώς, η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αν Όχι. θέλει πλευρά
0: εκεί. Όσο υπάρχει, θα σας πω με τα λύπης, όσο υπάρχει αυτή μια δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι η δεξιά ή θα είναι η αριστερά, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή δεν έχει κάνει τίποτα στην περιοχή. Το 2018 άνοιξε το επίσημα το φοξενείο επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε το επίσημα το ελληνικό προξενείο στο Ερμπίλ. Μετέπειτα, μπορώ να σας πω ότι δεν, ναι, άνοιξε επίσημα, αλλά δεν έγινε κάποια. Αν γνωρίζετε, όταν μια χώρα κάνει ανοίγει ένα επίσημο προξενείο, κάνει κάποια επίσημα εγκαίνια. Από το 2018 και μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει κάνει επίσημα εγκαίνια για το άνοιγμα του προξενείου του ελληνικού εδώ στο Κουρδιστάν, στο Ερμπίλ. Ο οποίο θα έπρεπε να κάνει, δηλαδή ότι δεν είχαν χρόνο από το 2018 και σήμερα. Αν και έθεσε και αυτό το ρεύμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κάποια στιγμή, κανένας βέβαια δεν μου απάντησε σε αυτό. Απέβηκα την ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ο κύριος Δένδιας, ως Υπουργός Εξωτερικών, επισκέφθηκε το Ιράκ, δεν ήρθε στο Ερμπίλ. Ο Πρωθυπουργός του Κουρδιστάν επισκέφθηκε την Ελλάδα και ήρθε στην Αθήνα. Έκανε επίσημη επίσκεψη και ζήτησε από τον Ελλήνα Πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Κουρδιστάν, να του στείλει πρόσκληση. Αλλά παρόλα αυτά, την ημέρα που ήταν, μάλλον μια μέρα πριν επιτεθεί, μάλλον μια μέρα πριν επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κουρδιστάν, έριξε κάποια drones κοντά στο αεροδρόμιο. Για το λόγο αυτό αναβλήθηκε και αυτό δεν ξανά. Αυτό τώρα σας λέω πριν δύο χρόνια. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη επίσκεψη. Αν μπορώ να παραλείψω την επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών ιστορικών εσωτερικών, που ήρθε τον Απρίλιο εδώ πέρα, αλλά δεν ήταν μια έτσι επίσημη, ούτε καν λόγω του ότι πλέον εδώ και 2 χρόνια το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έχει έρθει εδώ πέρα τα τελευταία 2 χρόνια, πέρσι και φέτος, για 3 μέρες. Κάνω και το φόρουμ εδώ πέρα, κάπου στα τέλη Απριλίου. Κάνω δηλαδή και το φόρουμ εδώ, είναι κάπου στις αρχές του Απριλίου στους Δελφούς, και στα τέλη Απριλίου γίνεται εδώ πέρα στη Σουλεϊμανία. Έγινε δηλαδή μετά τη συμφωνία. Και εξαιτίας αυτού είχε έρθει και ο υφυπουργός του ιστορικών της Ελλάδας εδώ. Αλλά ήταν κάπως έτσι ανεπίσημο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν γίνεται, ενώ θα έπρεπε. Ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν και όλες και πολλές ελληνικές εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλα κίνητρα εδώ. Θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα. Μπορώ να σου πω το ελαιόλαδο, το λάδι, το ελιές, τυρί. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό υλικό και μιλάμε για πρώτης κλάσης πράγματα τα οποία θα μπορούσε να φέρει εδώ πέρα ο Κουρδιστάν. Μπορώ να σας πω, έχω πάει σε σούπερ μάρκετ εδώ, έχει ελιές, υποτίθεται τώρα αυτό είναι από το Ιράν είτε από τις αραβικές χώρες. Τι ελιές, ο Θεός να τις κάνει ελιές. Μόνο έχει μια σχήμα ελιάς και είναι μαύρο, τίποτα άλλο. Ελληνικά προϊόντα δεν υπάρχουν εδώ. Είναι πολύ λίγο σύγχρονο. Κάποιοι μπορούν να τα φέρουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Ελληνικές εταιρείες μεγάλες δεν έχουν έρθει. Και δεν έχει έρθει και δεν έχει γίνει και κάποια κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση, ούτως ώστε να βοηθήσει ελληνικές εταιρείες να έρθουν εδώ πέρα να, είτε να επενδύσουν είτε να φέρουν ελληνικά προϊόντα εδώ πέρα, που θα βοηθούσε κιόλας και την παραγωγή στην Ελλάδα. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ο κουρδικός παράγοντας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μηδέ εξαιρουμένης και της Τουρκίας, θα παίξει τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο και ας το ακούσουν αυτό αν μας παρακολουθεί κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών και προβληματίζονται για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαφ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Βασίλη, ευχαριστώ και εσάς. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια ακόμη εκπομπή, ένας πρωινός καφές. Νομίζω τον απολαύσατε. Να είστε καλά και να δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashvijik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι πυρκαγιές δεν είναι απλώς ένα ακόμα καλοκαιρινό δελτίο ειδήσεων. Είναι η απώλεια του δασικού μας πλούτου, η αγωνία των κατοίκων και ένα διαχρονικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντιέται με ταμπέλες. Ποιος ωφελείται, ο καθηγητής ποινικού δικαίου Κωνσταντίνος Βαθιώτης, σε μια εφόλιστη ύλη συζήτηση στην Ελεύθερη Πένα, μιλά για την πρόληψη που απουσιάζει τις καμένες εκτάσεις της ανεμογεννήτριας, τη συνταγματική προστασία των δασών και την προπαγανδιστική φήμωση κάθε ενοχλητικού ερωτήματος. Καλησπέρα σας κύριε Βαθιώτη, χαίρομαι που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε για μια ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα.
3: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι διπλή χαρά σήμερα γιατί θα θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πεδιώθεν. Έχω κρατήσει ένα πολύ σημαντικό αρχείο από τα 15 μου χρόνια, καθότι με στεναχωρούσε πάρα πολύ το θέμα των πυρκαγιών, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα πούμε σημαντικά πράγματα.
2: Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θεωρείται συνωμοσιολογία, έστω και η απλή ερώτηση κύριε Βαθιώτη του απλού καθημερινού Έλληνα, ποιος ωφελείται από αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι?
3: Και σκεφτείτε κύριε Δραγάτη ότι αυτό το ερώτημα, το ποιος ωφελείται, που είναι πολύ γνωστό και στα λατινικά, qui bono, χρησιμοποιείται από την αστυνομία για να ανακαλυφθεί το κίνητρο και να καταστεί δυνατή η εξιχνίαση ενός στιγερού εγκλήματος. Ναι. Και έρχονται τώρα οι συνωμότες να μας πούν ότι όποιος τολμά να έχει ως φάρο του το ερώτημα αυτό είναι συνωμοσιολόγος. Η ερώτησή σας καταδεικνύει ότι ζούμε σε μια εποχή δικτατορίας, υβριδικής δικτατορίας, γιατί δεν βλέπουμε βεβαίως τάγκς, μπότες, στρατιωτικές στολές, αλλά χρησιμοποιούνται σιωπηλά όπλα. Το σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας πρωτίστως, γιατί όταν έρχεται ο συνωμότης να σε βαφτίσει συνωμοσιολόγο, κάνει αυτό που το ξέραμε από το σχολείο. Όταν ενοχλούμε κάποιον με την καλή μας τάση, με τις επιδόσεις που είχαμε, ενοχλούνταν οι ταραξίες, οι κακοί μαθητές, έρχονταν και μας προσέβαλαν λέγοντάς μας βουτυρόπαιδα, μονόχνοτους ή δεν ξέρω τι άλλο. Άρα είναι γνωστή αυτή η στοχοποίηση, η απαξιωτική κατασπήλωση, όπως πολύ ωραία λέγεται από κάποιους άλλους. Πολύ εύκολα λοιπόν αυτός που έχει λερωμένη τη φωλιά του ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, στοχοποιώντας τον προκειμένου να κουκουλώσει τη λερωμένη του φωλιά. Άρα δεν πρέπει καθόλου να μας κάνει εντύπωση αυτό. Η νέα τάξη πραγμάτων, η εποχή της παγκόσμιας δικτατορίας στην οποία ζούμε, ζει και αναπνέει από την χρήση αυτού του προπαγανδιστικού τεχνάσματος. Ο συνωμότης βαφτίζει προληπτικά τον κατήγορό του συνωμοσιολόγο προκειμένου να φυλάσει τα νότα του.
2: Και αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη προφανώς. Χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι το σύστημα, ή βάλτε ο καθένας όποια λέξη θέλει, εγώ λέω το σύστημα, έκανε πολύ μεγάλη προπαγάνδα εδώ και πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που πλέον θεωρείται απαγορευμένο ακόμα και να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να αναζητήσει οικονομικές σκοπιμότητες, ενεργειακές σκοπιμότητες, έτσι κύριε Βαθιώτη?
3: Βεβαίως, θα πρέπει κύριε Δραγάτη να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κοιλίδα, η ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του θειασότη θεωριών συνωμοσίας, ξεκίνησε από την ίδια την CIA. Με ποια αφορμή? Τη δολοφονία του Κένεντι.
4: Ναι.
3: Και τότε, επειδή πολλοίς κόσμος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένας δολοφόνος, ένας ελεύθερος σκοπευτής, κατάφερε να δολοφονήσει τον Κένεντι μέσα από το πλήθος, προκειμένου να φράσει, να φράξει η CIA τα στόματα των σκεπτικιστών, εφήβρε τον όρο συνωμοσιολόγος. Και από τότε βιώνουμε αυτή την απαξιωτική κατασπήλωση που είπα προηγουμένως, προκειμένου να θυμώνεται ο κάθε θυμωμένος, για να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις.
4: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Νομίζω όμως ότι είναι το αυτονόητο κανονικά ένας πολίτης να ζητά διαφάνεια όταν βλέπει το βουνό που τον περιβάλλει, το μέρος του, τα χωράφια του, τα δάση του, το του όταν λέω δεν είναι δικά του, αλλά είναι στην περιοχή του, έτσι, αυτά που βλέπει στην καθημερινότητά του. Πρέπει να ζητήσει διαφάνεια όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και όταν καταστρέφεται αυτό το περιβάλλον.
3: Μα φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Θα έπρεπε καταρχάς να γίνεται διάλογος. Βλέπετε εσείς να διεξάγεται διάλογος για οποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα υπάρχει στη χώρα μας ή γενικότερα στον κόσμο? Από το πιο απλό πολιτικό πρόβλημα μέχρι το πιο σύνθετο. Οι πυρκαγιές δεν είναι φετινό πρόβλημα. Οι πυρκαγιές είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και όποιος θέλει να κρατήσει το μυαλό του στη θέση του και να μπορέσει να οδηγηθεί σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, είναι απαραίτητο να κάνει αναδρομή στο παρελθόν και να ψάξει να δει πώς άρχισαν να καίγονται τα δάση με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία από το αρχείο.
4: Βεβαίως, να τα
3: διαπίστωσα, ακούσουμε. Ναι, διαπίστωσα ότι την εποχή της δικτατορίας 1970 με 1974 είχαμε χάσει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή το χαρτί μου, γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Και
4: 1970.
3: Εδώ είμαστε, διορθώνω, ναι. 1970 έως 1980, ναι, χάσαμε 2 εκατομμύρια στρέμματα.
4: Σε μια δεκαετία δηλαδή μέσα. Ναι.
3: Ναι. Επόμενο στατιστικό που βρήκα, 1980 έως 1989 χάσαμε 5 εκατομμύρια στρέμματα. Για να σκεφτεί ο πολίτης πόσα εκατομμύρια στρέμματα χάσαμε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, σε 2 χρονιές πρέπει να χάσαμε γύρω στα 6 εκατομμύρια στρέμματα. Με μία επιφύλαξη το λέω αυτό, δεν μπόρεσα να επαληθεύσω τον αριθμό αυτόν.
4: Να. Ναι. Εντάξει, είναι επίσης ένας υπολογισμός, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Ναι. Έχω εδώ επίσης, είμαστε 18 Ιουλίου του 1974. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς αναπαράγεται το ίδιο παραμύθι, εντός εισαγωγικών η λέξη παραμύθι, το ίδιο πρόβλημα, η ίδια τρομοκρατία, κάθε χρόνο, εδώ και μισό αιώνα. Είμαστε 18 Εβδόμου 1974 και εδώ λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, για τέταρτη μέρα μένονται οι πυρκαγιές, εμπριστέ αφάνισαν τα 3/4 των δασών στην Αττική, ρωτάει. Διετάχθησαν ανακρίσεις, δραματική διάσωση παγιδευτέντων, 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Κάθε χρόνο χάνουμε τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια στρέμματα. Γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε, κύριε Δραγάτη, δεν είναι μόνο η σημερινή η οποία το έχει τερματίσει, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το χειμώνα δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε προληπτικό επίπεδο? Μας πρίζουν τα σηκώτια ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε την πρόληψη στο μυαλό μας. Όταν πρόκειται για ασθένειες, για επιδημίες, η πρόληψη είναι το νούμερο ένα που μας επικαλούνται. στις πυρκαγιές. Γιατί δεν προλαμβάνουν. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Και άρα λοιπόν έρχομαι μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος το 1990 έβγαλε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Βήμα, επιφυλίδα, βλέπετε εδώ, τίτλος «Φωτιά και δόλος». Και λέει ο Πλωρίτης, «Μα τόσα χρόνια ξέρουμε πόσα δάση καίγονται. Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα, γιατί ο προϋπολογισμός, το κομμάτι του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, φτάνει μόνο το 0,4 του προϋπολογισμού». Άρα λέει, εδώ δεν πρόκειται για αμέλεια, πρόκειται για δόλο. Για δόλια συμπεριφορά η οποία έχει χαρακτηριστικά κατά εξακολούθηση εγκλήματος. Και δεν μπορώ παρά να συνταχθώ μαζί του στο 100%.
4: Με τον ίδιο στόχο πάντα από τότε, από τη δεκαετία του 70, ή κατά καιρούς είχαμε αλλαγές στους στόχους που θέλαν να πετύχουν. Δηλαδή τώρα λέμε είναι το ενεργειακό, ανεμογεννήτριες, το λέμε ως προβληματισμό, το συζητάμε και τα λοιπά. Τότε,
3: κύριε Δραγάτη, τότε ήταν της μόδας η ρετσινιά του οικοπεδοφάγου. Τότε λέγαμε, και υπάρχει εδώ νομίζω ένα απόκομα από το αρχείο μου, που λέει ότι μετά τις πυρκαγιές βλέπαμε να χτίζουν στα καμένα.
4: Ξεφυτρώνανε κτίρια.
3: Όπως σήμερα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτρες, τότε ξεφυτρώνανε πολυτελείς κατοικίες. Δεν ξέρω τι συμφέροντα μπορεί να παίζονταν με τους οικοπεδοφάγους, γιατί σίγουρα υπήρχε πρόβλημα τότε με τα οικόπεδα, το θυμάμαι αυτό το πράγμα, από μικρό παιδί. Όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εντός εισαγωγικών συνωμοσιολογικά. Δηλαδή, βλέπω ένα μοτίβο. Το μοτίβο είναι η αποδάσωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Γαλλία και Ισπανία επλήττονται από τις πυρκαγιές, όχι μόνο φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, και το 1986 βρήκα στο περιοδικό 1 ότι η Γαλλία τότε στη Νίκαια έχασε πάρα πολλά στρέμματα. Επομένως, το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο παγκόσμιο εξαφάνισης των δασών. Για ποιο λόγο? Μήπως θα πρέπει εδώ να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι? Μήπως πρέπει, επειδή ζούμε στα χρόνια της απόλυτης επιτήρησης οργουελικού τύπου, να μην υπάρχουν δέντρα προκειμένου να λειτουργούν οι δορυφόροι, οι κάμερες, όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε? Θέτω ένα ερώτημα.
4: Άρα μπορεί να μην είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες.
3: Ακριβώς.
4: Να είναι και κάτι άλλο πιο σκοτεινό ακόμη.
3: Να μην μπορεί να υπάρχει δάσος στο οποίο να καταφύγουμε για να κρυφτούμε. Ναι. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Όταν τα δάση καταστρέφονται, αυτομάτως ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αυτοί πάνε να μας πείσουν για το ανάποδο. Να ο ανάποδος κόσμος. Ότι επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία, καίγονται τα δάση. Ναι. Έχω εδώ δημοσίευμα που λέει, παλαιότερο, προ-20ετίας, που λέει ότι όταν καίγονται τα δάση αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό ξέραμε και πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν ήταν της μόδας ο όρος κλιματική αλλαγή. Ναι. Μήπως λοιπόν θέλουν να προκαλέσουν κλιματική αλλαγή προκειμένου να φέρουν τις πόλεις των 15 λεπτών, τα κλιματικά lockdown, γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ως πολίτες μια λυσαλαία επίθεση κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών και της αξιοπρέπειάς μας. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει ο σύγχρονος πολίτης στο μυαλό του.
4: Και αν τα βάλει στο μυαλό του, κουμπώνουν, επιτρέψτε μου να πω το πω λαϊκά. Δηλαδή, σαν να αποτελούν κομμάτια ενός συγκεκριμένου παζλ όλα αυτά.
3: Βεβαίως. Και να σας πω εδώ κάτι άλλο περίεργο. Ότι από το 1962 περίπου μέχρι το 1982 η κασέτα των προπαγανδιστών δεν ήταν υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή κλπ. Ήταν το ακριβώς ανάποδο, κύριε Δραγάτη. Εποχή παγετώνων φοβόντουσαν. Έχω στα χέρια μου το περιοδικό Ταχυδρόμος της 27ης Οκτωβρίου 1972. Ξέρετε πώς ξεκινάει το άρθρο «Άλλαξε το κλίμα της γης»? Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα από τα πιο τρελά. 20 ημέρες λιακάδας και μετά βροχή, κρύο, αέρας, χαμένες διακοπές για όλους, ζημιά στη Γεωργία. Και ρώτησαν ένα μετεωρολόγο, τον Σάτκλιφ, Βρετανό, ναι, πάμε σε εποχή παγετώνων, αλλάζει το κλίμα? Και αυτός τους καθησύχασε και είπε ότι το κλίμα δεν είχε ποτέ μια σταθερή πορεία. Είχε αυξομοιώσεις. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να είναι πάντα ήπιο το κλίμα, πλανάτε πλάνη νυχτροτάτη. Και αυτό, κύριε Δραγάτη, το βρήκα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Μην πουλήσετε το παλτό σας», του Χάρολντ Άμπλερ, εκδόσεις Λιβάνη, κυκλοφόρησε το 2011 στα γερμανικά, σε μετάφραση κυκλοφόρησε το 2015, και λέει εδώ πολύ σημαντικά πράγματα ο συγγραφέας. Λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να προσέχουμε την τρομοκρατία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν μας δείχνουν τους πάγους να λιώνουν, να βλέπουμε να αποκόπτονται κομμάτια πάγου. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό? Ναι. Δεν το έχουμε δει αυτό.
4: Σωστό, ναι.
3: Δεν βλέπουμε όμως τους πάγους που στο άλλο ημισφαίριο γίνονται ακόμη περισσότεροι. Ναι. Έχουμε δηλαδή την Αρκτική που μας τη δείχνουν συνέχεια, αλλά δεν μας δείχνουν την Ανταρκτική. Που εκεί δεν έχουμε τύξη, έχουμε πήξη πάγων, λέει ο συγγραφέας. Επίσης λέει ότι το διοξίδιο του άνθρακα, και εδώ υπάρχει κόσμο, η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα δεν προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά το ανάποδο, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, που έχουμε δαιμονοποιήσει το διοξίδιο του άνθρακα και μιλάμε για μηδενική ανοχή.
4: Ναι.
3: Επίσης λέει ότι το 71% της επιφάνειας, ναι, του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και γι' αυτό θα έπρεπε να ονομάζεται ωκεανός και όχι γη ο πλανήτης μας. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας παραπέμπει και στην ωκεανία του George Orwell. Mm-hmm. Και λέει, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα δούμε ότι εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που καλύπτει τον πλανήτη μας, υπάρχει μία συνεχής κινητικότητα, μία δυναμική και μία αλλαγή. Άρα, τι κάναν? Μιλήσαν για κλιματική αλλαγή βαφτίζοντας τον κανόνα εξαίρεση, κύριε Δραγάτη. Και αυτό είναι δαιμονικό.
4: Να.
3: Η κλιματική αλλαγή είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του καιρού μας. Δεν υπάρχει σταθεροποίηση στον καιρό.
4: Είναι κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Εδώ, και εδώ το, και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά νομίζω έχει αξία, έχουν ενοχοποιήσει και

0: έτσι θα μπορέσει να μας περιορίσει ακόμη περισσότερο τα κλασικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε εάν πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Πάμε σε κλιματικά lockdown.
1: Ναι, μα ήδη συζητιούνται αυτά. Και
0: Βέβαια,
1: εντάσσονται
0: ακριβώς
1: μέσα
0: και...
1: σε αυτό που είπατε πριν, τις πόλεις των 15 λεπτών, που και εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ακριβώς. Μα νομίζω ότι ήδη έχουν επιβληθεί και κάποια περιορισμένα lockdown.
1: Ναι.
0: Κλιματικά lockdown εννοώ. Επίσης, λέει ο συγγραφέας αυτός ότι πλημμύρες που μας λένε ότι η πλημμύρα του αιώνα, η μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, πάντοτε υπήρχαν πλημμύρες και αναφέρει ως παράδειγμα πλημμύρες στο Μισισιπί του 1927, οι οποίες ήταν οι καταστρεπτικότερες του τελευταίου αιώνα, αλλά λέει τότε δεν υπήρχε βιντεοκάμερα. Επομένως, πρέπει επίσης, λέει, να σκεφτούμε και στην Αυστραλία 1974-1975 κάηκαν 1.170.000 στρέμματα. Το 15% της Ηπείρου έγινε στάχτη. Επομένως, λέει ο Άμπλερ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την κινδυνολογία των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος τρομολαγνίας του πολίτη από το να μας δείχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα καμένα, τις φωτιές, τις πλημμύρες, προκειμένου να είμαστε συνέχεια με το δηλητήριο στις ψυχές μας. Και άρα να είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε την πολιτική με τα δρακόντια μέτρα που σκαρφίζονται συνέχεια οι νεοταξίτες. Και σας ρωτώ, κύριε Δραγάτη, γιατί πρέπει να μας δείχνουν την πύρινη λέλαπα όπως την βαφτίζουν, όπως βάφτισαν αόρατο εχθρό τον κορονοϊό, βαφτίζουν πύρινη λέλαπα την πυρκαγιά, την εκάστοτε πυρκαγιά. Γιατί πρέπει να βλέπουμε επί ώρες στις τηλεοράσεις μας τις φλόγες? Δεν αρκεί να μας το δείξουν για 10 λεπτά? Γιατί πρέπει να μας χύνουν δηλητήριο συνέχεια στις ψυχές μας?
1: Να.
0: Πού είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό?
1: Αυτό είναι ένα μέγα θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί, τι προσφέρει, τι καλό κάνει αυτό το πράγμα, είτε στην ψυχολογία των τηλεθεατών, είτε και επί της ουσίας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι δεν είναι?
0: Μα κύριε Δραγάτη, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
1: Καλά,
0: τους ενδιαφέρει,
1: προφανώς.
0: Τους ενδιαφέρει να έχουμε πυρκαγιά μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Να κεγόμαστε από τα προβλήματα που συνεχώς μας παίζουν στις οθόνες μας, να είμαστε τρομοκρατημένα βρέφη, φοβισμένα πίσω από τα κάγκελα της νηπιακής κούνιας και να μην μπορούμε να ελέγχουμε τα πεπραγμένα της εκάστοτε σατανικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Και τα ΜΜΕ είναι οι βραχίονες, είναι τα γρανάζια, τα καλολαδωμένα γρανάζια της κυβέρνησης που θέλει να μας έχει συρρυκνωμένους εγκεφαλικά.
1: Να.
0: Και κατεστραμμένους ψυχικά.
1: Να. Είδα μία τοποθέτησή σας, για να μείνω λίγο στο θέμα των πυρκαγιών και να θυμίσω λίγο το μάτι, που είναι μια μεγάλη τραγωδία που μας γέμισε με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Είχατε κάνει μία τοποθέτηση στο ανατρεπτικό δελτίο το 2021, κύριε Βαθιώτη.
0: Σωστά.
1: Αναφορικά με την πυρκαγιά αυτή. Θέλετε λίγο να μας τη θυμίσετε, γιατί είπατε κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Είχατε δείξει ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι?
0: Πράγματι, και το έχω εδώ το βιβλίο.
1: Ωραία. Να μας το θυμίσετε λίγο και μετά θα...
0: Είναι του Γιώαχιμ Ζόντακ,
1: ναι.
0: 2025, το τελικό παιχνίδι, ο εφιάλτης για τα παιδιά μας. Μέσα εδώ λοιπόν υπάρχει αναφορά,
1: ναι,
0: συγκριτική αναφορά στην πυρκαγιά της Καλιφόρνιας του 2017 και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο μάτι το 2018. Και λέει ο συγγραφέας ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές, δηλαδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουμε λιωμένα αυτοκίνητα ή άλλα σημεία στην περιοχή την επίμαχη,

0: Και δίπλα ακριβώς στα λιωμένα αντικείμενα να υπάρχουν άθικτα άλλα πράγματα, και αυτό δεν εξηγείται, λέει ο συγγραφέας, παρά μόνο εάν η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε με χρήση ενεργειακού όπλου, με
1: λέιζερ.
0: Χρήση λέιζερ.
1: Λέιζερ.
0: Ναι. Και εδώ έρχεται και κολλάει μία φωτογραφία που μου έστειλε μία γυναίκα κάτοικος Βουτζά, την οποία συνάντησα στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στα Σπάτα, και στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται μία σκάφη μέσα στην οποία είχε βάλει 50 κιλά χώμα, από πάνω είχε βάλει γλάστρες για να μην της φύγει το χώμα, και όταν επέστρεψε στο καμένο σπίτι της και σκάλισε αυτή την σκάφη, αυτή τη γλάστρα, βρήκε στον πάτο
1: μία τρύπα.
0: Μία τρυπούλα που αναρωτήθηκε πώς δημιουργήθηκε περνώντας μέσα από το χώμα το 50 κιλό. Και σκέφτηκε και αυτή τότε ότι ενδεχομένως μόνο με λέιζερ μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια τρύπα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, παρότι έθεσα υπόψη της εκπομπής το βιβλίο αυτό και είπα ότι είναι διαθέσιμο για κάθε εισαγγελέα ο οποίος θα ήθελε να το λάβει υπόψη του, δεν είχα καμία όχληση από κανένα. Το βιβλίο αυτό έχει μείνει αμετάφραστο στα χέρια μου και το σχετικό βίντεο επίσης αναξιοποιείτο.
1: Ναι. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φωτογραφία λέει πολλά. Τουλάχιστον βάζει ερωτήματα σοβαρά, κύριε Βαφιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, πώς μπορεί να έγινε αυτή η τρύπα. Με τη λογική να σκεφτεί κανείς τώρα, έτσι. Και μόνο αυτή η φωτογραφία, ξέχωρα το βιβλίο δηλαδή, θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Ασφαλώς. Και θα το δείξω κάτι που δεν το έχω δείξει ποτέ, να το δει ο κόσμος. Λέει εδώ, Californian und Athen. Καλιφόρνια και Αθήνα, λοιπόν, η ομοιότητα στις πυρκαγιές. Και εδώ έχει την φωτογραφία με τα λιωμένα αντικείμενα που δίπλα όμως... έχει πράσινα δέντρα, ενώ δίπλα έχει... τα λιωμένα αντικείμενα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα, αλλά και πάλι θα βγουν να μας πούν ότι είμαστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας, είμαστε συνωμοσιολόγοι εμείς που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πράγματα διαφορετικά από αυτά που μας σερβίρει ο συστημικός μηχανισμός. Δυστυχώς περί αυτού πρόκειται, κύριε Δραγάτη, μας σερβίρουν σανό. Θέλουν να είμαστε οσφιοκάμπτες, να είμαστε... πρόθυμοι πολίτες οι οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα όσα μας ζητούν, και άρα να μην είμαστε τελικά πολίτες, έτσι, γιατί ο πολίτης είναι αφυπνισμένος, είναι συγκροτημένος, έχει διάθεση να ελέγχει αυτά που του λένε και δεν κάθεται σαν γκώτα να χάβει όλα όσα του προωθεί το κυρίαρχο ρεύμα.
1: Να. Βέβαια,
0: αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Προφανώς. Μια δημοκρατία δεν αποτελείται από τέτοιους πολίτες. Χαυνοπολίτες. Για να χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία λέξη που λέγανε οι παλαιοί.
1: Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Βέβαια, αρκετοί πολίτες παίζουν το ρόλο του συστήματος όμως, και νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα ποντάρει πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πολλοί οι λεγόμενοι αφυπνισμένοι, κύριε Βαφιώτη, αυτοί που μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Δυστυχώς. Και αυτό έχει μεθοδευτεί προφανώς χρόνια.
0: Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι δεν δείχνει τη διάθεση ο πολίτης να ενημερώνεται, να έχει σκεπτικισμούς, να το ψάχνει λίγο περισσότερο. Και νομίζω ότι σε αυτό φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι καθυλωμένοι όχι μόνο σε μία οθόνη, σε πολλές οθόνες, και προσπαθεί ταυτοχρόνως να απλοποιήσει την ενημέρωσή του, στηριζόμενος στη διαφώτιση που του γίνεται, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά αντικειμενική είναι, μέσα από τα κανάλια. Παράλληλα δε προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πρωτογενείς του ανάγκες. Υπάρχει μια τρομερή ακρίβεια αυτή τη στιγμή και ο πολίτης πώς θα έχει τη διάθεση να αφυπνιστεί, να είναι πιο ψαγμένος και όχι ψεκασμένος, έτσι, όταν πρέπει να πασχίσει για να λύσει το βιωτικό του πρόβλημα. Τα κατάφεραν περίφημα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ έντονο και είναι δύσκολο όταν κάποιος αντιμετωπίζει βιοποριστικό πρόβλημα, τι να πρωτοσκεφτεί. Από την άλλη έχουμε και αυτούς που παρά είναι ψαγμένοι, με την έννοια του ότι πέφτουν σε υπερβολές και ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς, και αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιεί πάλι το σύστημα, έτσι.
0: Είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας, κύριε Δραγάτη, γιατί αυτοί οι υπεραφυπνισμένοι, ας τους πούμε έτσι, πράγματι κάνουν κάποια άλματα τα οποία τους εκθέτουν και συμπαρασύρουν έτσι και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μία μετριοπάθεια. Και κυλιδώνεται έτσι μία προσπάθεια να παραμείνουμε ψαγμένοι από μία μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρω για ποιο λόγο ατεκμηρίωτα πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέμε να έχει τεκμηρίωση. Γι' αυτό βλέπετε και επικαλούμε συνέχεια βιβλία από κόμματα περιοδικών, εφημερίδων, για να μην μπορεί να μου πει κανείς ότι μιλάω στον αέρα. Αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας από εμάς. Τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά έρευνα, αναδρομές προς το παρελθόν, ώστε να ακολουθούμε μετά τα πατήματα προς το παρόν και έτσι να μπορούμε με βάση το παρελθόν να προβλέπουμε το μέλλον. Το έλεγε ο Όργουελ αυτό, ξέρετε. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Αν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια στο παρελθόν και χάβουμε ό,τι μας σερβίρουν στο παρόν, τελειώσαμε.
1: Ναι. Και αυτή είναι ίσως και η απάντηση σε αυτό που εσείς έχετε πει, η λεγόμενη ψυχιατρικοποίηση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, της αντίθετης άποψης, αν το θυμάμαι καλά, και πώς μπορεί να αντισταθεί ο πολίτης στην ταμπέλα του ψεκασμένου. Έχοντας γνώση λοιπόν από το παρελθόν, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς, όταν ο άλλος σε αποκαλεί συνωμοσιολόγο ψεκασμένο και αρνητή, σε ψυχιατρικοποιεί. Και να προσθέσω εδώ ότι χρησιμοποιούν πολύ συχνά τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Αν μελετήσετε βιβλία για τις θεωρίες συνωμοσίας, θα δείτε ότι οι συνωμοσιολόγοι θεωρούνται παρανοϊκοί. Έχω εδώ ένα βιβλίο του Γάλλου Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, «Συνωμοσιολογική σκέψη, θεωρίες και θεωρίες της συνωμοσίας». Εδώ μέσα ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι full νέα τάξη πραγμάτων, προσπαθεί να κυλιδώσει αυτούς οι οποίοι ψάχνονται πολύ με τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Άρα οι πολίτες θα ξέρουν να χτυπάει καμπανάκι στο μυαλό τους όταν μας αποκαλούν παρανοϊκούς, επιστρατεύεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ψυχιατρικοποίησης. Και σε αυτόν τον μηχανισμό είμαστε θωρακισμένοι καλά όταν είμαστε μελετημένοι. Όταν έχουμε τεκμήρια ιστορικά να μπορούμε να τους τα τρίβουμε στη μούρη, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
1: Κατανοητό.
0: Και για να δώσω ένα παράδειγμα αυτής της δυνατότητας που έχει ο πολίτης να είναι θωρακισμένος απέναντι στη λάσπη που του ρίχνει το νεοταξίτικο καθεστώς, αποκαλώντας τον συνωμοσιολόγο ψεκασμένο κλπ, είναι η αναδρομή, εδώ ένα παράδειγμα, στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1958, παρακαλώ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα: «Ο ήλιος είναι υπεύθυνος για τα κοινικά μας καύματα». Και διαβάζω τη λεζάντα, που έχει ιστορική αξία βεβαίως: «Η ζέστη που μας ταλαιπωρεί», 1958 μας ταλαιπωρεί η ζέστη, έτσι, όχι μόνο 2026, «προέρχεται από τον ήλιο βέβαια, αλλά πέραν τούτου και δια τας άλλας καιρικάς ανομαλίας που παρατηρούνται αυτά στα σημέρας, ακόμη και δια τους σεισμούς της Περσίας, υπεύθυνος θεωρείται ο πυριφλεγής αυτός πάτερ φαμίλιας της πλανητικής μας οικογένειας». Και βρήκα σε μία συνέντευξη του καθηγητή αστροφυσικής του Στράτου Θεοδοσίου, στο πρώτο θέμα, παρότι πολύ συχνά είναι πρώτο ψέμα, εδώ ήταν σημαντική η συμβολή του, που έλεγε ο Θεοδωσίου ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ήλιος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξήγηση της αύξησης θερμοκρασίας. Οι ηλιακές κοιλίδες είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ συχνά παρατηρείται ασυνήθιστη έντονη ηλιακή δραστηριότητα και έχουμε αυτή τη δραστηριότητα από το 1940 μέχρι το 2000. Έχουμε συχνές ηλιακές εκλάμψεις, ξαφνικές εξάρσεις μαγνητικής δραστηριότητας ικανές να θέσουν εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνίες. Ποιος, κύριε Δραγάτη, μιλάει σήμερα για τον ήλιο? Το 58 μιλούσαν για τον ήλιο. Σήμερα κανένας δεν μιλάει για τον ήλιο. Και προσπαθούν να μας πούν ότι έχουμε κλιματική κρίση. Όχι. Θα ψάχνω μέχρι να ξεψυχήσω. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, κύριε Δραγάτη. Αν νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να μας τρελάνουν, θα τους τρελάνουμε εμείς.
1: Νομίζω ότι μας δείχνετε το καλύτερο δρόμο για αναζήτηση, αυτό που είπατε πριν, στο παρελθόν. Αν κάποιος μπει στη διαδικασία του να αναζητήσει, θα βρει σπουδαία πράγματα και μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με αυτά που γίνονται στις μέρες μας και να βγάλει συμπεράσματα, κύριε Βαθιώτη. Ξέρω ότι
0: Επιτρέπετε,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Μου επιτρέπετε, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι τα μέτρα που συνήθως παίρνει μια κυβέρνηση κατόπιν εορτής, αφού έχουν καεί εκατομμύρια στρέμματα δάσους, είναι προσχηματικά. Εντάσσονται, όπως λέμε όσοι θεραπεύουμε το ποινικό δίκαιο, στο πνεύμα του ποινικού λαϊκισμού. Τι σημαίνει ποινικός λαϊκισμός? Ότι αυστηροποιώ το κυρωτικό πλαίσιο κάποιων εγκλημάτων προκειμένου να κατευνάσω το οργισμένο ακροατήριό μου, τους πολίτες εν προκειμένου, οι οποίοι παρακολουθούν ηχθημερών την πύρνη λέλαπα να κατακαίει εκατομμύρια στρέμματα, και εμφανίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει: στη φυλακή κάθριξη 10 ετών σε όποιον συλλαμβάνεται να συμμετέχει σε εμπριστική δραστηριότητα. Αυστηροποιώ και το εξαμελίας έγκλημα. Βάζω και δίμευση, που είναι αντισυνταγματική γιατί δεν έχει καμία σχέση η περιουσία η δημευόμενη με τη φωτιά που βάζω στο δάσος. Αλλά δυστυχώς πόσες φορές δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα, μία ακόμη δεν βλάπτει. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τον κύριο Φλωρίδη το 2024 ότι αυστηροποιείται το έγκλημα του εμπρισμού, τόσο του εξαμελίας όσο και του εκπροθέσεως. Μαθαίνουμε ότι αυτός που καταδικάζεται για εμπρισμό δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται η ποινή του και ούτε η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Και πάω λοιπόν σε παλαιά εφημερίδα,
1: ναι,
0: της δεκαετίας του 70 και βλέπω αυτό το ίδιο πράγμα. Στη φυλακή οι εμπριστές θα πηγαίνουν. Η ποινή τους δεν θα μετατρέπεται, ούτε θα αναστέλλεται και η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο εμπρισμός θα τιμωρείται με κάθευση τουλάχιστον 10 ετών. Αυτό που σας διαβάζω δεν είναι 2026, είναι 1977.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα ίδια εργαλεία, έτσι, τα ίδια.
0: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και ακούστε τώρα το σοκαριστικό, κύριε Δραγάτη. Θα πει κάποιος, εγώ αναπολώ τη δικτατορία. Παπαδόπουλος, Πατακός, εκπληκτική. Είχαμε χάσει πολύ λίγα στρέμματα δάσους. Η Ελλάδα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οικονομική άποψη. Και θα του απαντήσω λοιπόν από το περιοδικό «Η Νήσος των Φεάκων». Το βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη της Μυτιλίνης. Διμηνία έκδοση της Νομαρχίας Κερκύρας, Αύγουστο-Σεπτέμβριος 1970. Φωτογραφία του Στυλιανού Πατακού. Ουδής θα εκτρέψει την επανάσταση από την κήτη της. Και τι λέει? Μεταφέρει ο δημοσιογράφος εδώ τις δηλώσεις που είχε κάνει το 70. Εξάλλου ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως προέβη εις τα σκάτωθη δηλώσεις εξ αφορμής καταστροφής δασών εκ Πυρκαγιάς. αποτελεί εγκληματική αμέλεια μία ή αδήποτε απροσεξία, η οποία θα είναι το δυνατόν να έχει ως συνέπεια την πρόκληση πυρκαγιάς. Οι εμπριστέ ως εκ τούτου, έστω και εξ αμελίας, καθίστανται υπέτη βαρυτά της εγκληματικής πράξεως. Η αδήποτε ποινή δια αυτούς θα είτο επί οικής. Σας θυμίζει κάτι? Μηδενική ανοχή στον εμπρισμό.
1: Nice.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προπαγανδιστικός τσελεμεντές που ακολουθείται με τη μέθοδο του διαβολικού καρμπών μέχρι το 2026, κύριε Δραγάτη. Και εγώ αναρωτιέμαι επίσης. Μηδενική ανοχή στις γυναικοκτονίες. Μηδενική ανοχή στην βία των ανηλίκων. Μηδενική ανοχή στους εμπρισμούς όχι. Πόση κοροϊδία πια. Πόσα χρόνια ακόμη θα βλέπουμε αυτό το χάλι, κύριε Δραγάτη. Να καταστρέφεται ο δασικός μας πλούτος, να παθαίνουμε κατάθλιψη, να είμαστε τρομοκρατημένοι και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη. Δεν αντέχετε άλλο. Εγώ ως πολίτης που ψάχνομαι δεν αντέχω άλλο αυτή την κοροϊδία.
1: Και προφανώς έρχονται και πιο δύσκολες ημέρες, γιατί δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι θεαματικά, κύριε Βαθιώτη. Έτσι. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ούτε στέλνω κάποιο απεσιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά μιλώντας όμως, υπάρχει προβληματισμός.
0: Τεράστιος. Και εγώ φοβάμαι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή, θα το πω για πολλωστή φορά, μία υβριδική δικτατορία. Η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση στην οποία βρίσκονται πασόκοι, κομμουνιστές, ακροδεξιοί. Έχει ένα συνονθήλευμα από όλες τις κομματικές παρατάξεις και επομένως έχουμε ένα de facto μονοκομματικό καθεστώς. Και έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος δεν το έχει, για να το πω στην καθομιλουμένη. Δεν είναι αυτός ηγέτης. Δεν μπορεί να τραβήξει ως αντιπολίτευση. Έχουμε ένα Τσίπρα φθαρμένο, ο οποίος τον ξανασήκωσαν από τον πάγκο, τον νεκρανέστησαν, διότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον γνωστό εχθρό της απέναντι της. Γιατί τα πάει καλά με τον Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως έχει κοινή ατζέντα. Η ατζέντα Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι νεοταξίτικη. Όπως είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ. Δεν διαφέρουν σε τίποτε όλοι αυτοί. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα μικρά κόμματα, τα οποία δεν με ικανοποιούν. Δεν έχουν και αυτοί δείξει ότι μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να πείσουν τον πολίτη να πάει να ρίξει την ψήφο του στην κάλπη και κάλπη.
1: Και τα εντός βουλής και τα εκτός, κύριε Βαθιώτη.
0: Και τα εντός και τα εκτός. Δεν με πείθει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, πιστεύω τον Νίκο Παπαδόπουλο έχει τις αγνότερες προθέσεις. Ωστόσο, όταν ρωτάω τον κόσμο, δεν μας γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τον Ελληνικό Παλμό. Γιατί γίνεται ένα φοβερό σαμποτάζ εναντίον μας. Σε ό,τι αφορά δε την κυρία Καρισιανού, βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Φιλορροή η κατάσταση και εκεί. Ο κύριος Βελόπουλος εμένα μου προκαλεί ανησυχία, διότι τον έχω ακούσει επί κορονοϊού να ζητάει αυστηρότερο lockdown. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει εναντίον των εμβολίων τότε. Τον άκουσα όψιμα να μιλάει εναντίον των εμβολίων και να ειρωνεύεται και τον κύριο Δαμιανίδη, εσύ και τα εμβόλια σου φταίς, σε μια περίφημη κοινή εμφάνιση. Επίσης, ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό, διάβασα τα πρακτικά της Βουλής, δεν είπε λέξη τότε εναντίον του προσωπικού αριθμού και έρχεται πάλι όψιμα να σηκώσει τη σημαία εναντίον της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Δεν με πείθει ο κύριος Βελόπουλος. Επομένως, έχω για κάθε έναν από αυτούς λόγους να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτά και με αυτά έχουμε μια κυβέρνηση δικτατορική, η οποία μας λέει συνέχεια και ποιον θα ψηφίσετε αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη. Η μόνη λύση, άλλη προπαγανδιστική αυτή ατάκα κύριε Δραγάτη, όταν ακούτε μόνη λύση, η μόνη λύση υποκρύπτει δικτατορία. Ναι. Αφού έχεις μόνο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία έχεις πλουραλισμό. Έχεις περισσότερα κόμματα τα οποία μπορεί να τα επιλέξει κάποιος. Όταν λοιπόν έρχεσαι και μου λες μόνη λύση Νέα Δημοκρατία, είσαι τόσο ηλίθιος. Δεν είσαι
1: ηλίθιος. Ναι, δεν έχεις δημοκρατία.
0: Γιατί στην πραγματικότητα συνομολογείς ότι είσαι δικτάτορας.
1: Ναι.
0: Τα έχεις καταφέρει έτσι που ελέγχεις τα πάντα.
1: Πριν κλείσουμε, θέλω, επειδή δεν αναφερθήκαμε, θα το κάνουμε τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα ανεμογεννήτριες, επανερχόμενοι σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή το ενεργειακό πίσω από τις πυρκαγιές και τα όσα συμβαίνουν. Ξέρω ότι το έχετε ψάξει πολύ το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, κύριε Βαφίλη.
0: Εντάξει, κύριε Δραγάτη.
1: Ναι.
0: Το έχω ψάξει διότι έπρεπε πάλι να έχω την άμυνά μου απέναντι στη ρετσινιά του συνωμοσιολόγου. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει να σκέφτομαι ποιος ωφελείται από τις πυρκαγιές, και η απάντηση είναι σίγουρα ωφελούνται αυτοί οι οποίοι χειρίζονται, κατασκευάζουν και εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτριες, αφού ξεφυτρώνουν στα καμένα. Και το ψάξα λίγο από πλευράς δικαίου για να δω τι γίνεται. Διότι στο άρθρο 117, παράγραφο 3 του Συντάγματος, να σας το διαβάσω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διατύπωση που δεν αφήνει περιθώριο για ανεμογεννήτριες. Λέει λοιπόν το Σύνταγμά μας, το ανασκολοπισμένο πολλάκι Σύνταγμά μας, δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που έχουν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείονται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη διατύπωση, μια απόλυτη απαγόρευση η αναδασωτέα έκταση που έχει καεί να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Και έρχεται λοιπόν ο νόμος 998 του 1979 και με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ολίγων κατολίγων ξυλώνεται το πουλόβερ. Μπήκε η εξαίρεση της εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου. Στη συνέχεια μπήκε η κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο, η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δάσους ή δασική έκταση. Και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, μα αφού το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος έχει απόλυτη απαγόρευση, πώς γίνεται εδώ να έχει προβλεφθεί αυτή η εξαίρεση? Γιατί υπάρχει το άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο έψιλον του Συντάγματος, που λέει τι? Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία, η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Και ακούστε τι σατανικό σκέφτηκα. Τις εξαιρέσεις που βάλαν στον 998 του 1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην ουσία διαβάζουμε ανάποδα περί μη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, συνδέουν λοιπόν τις εξαιρέσεις αυτές με το άρθρο 24 που μιλάει για το δημόσιο συμφέρον ως εξαίρεση της απαγόρευσης μεταβολής του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ναι κύριε Δραγάτη, αλλά εδώ μιλάμε για αναδοσωτές εκτάσεις. Έχουμε πυρκαγιά, έχει κάψει και κηρύσσονται αναδοσωτές. Δεν είναι ότι μεταβάλλεις τον προορισμό ενός ήδη υπαρκτού δάσους ή δασικής έκτασης.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να έχεις αφήσει πρώτα το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και αφού γίνει δάσος, τότε θα δεις αν μπορείς να εφαρμόσεις την εξαίρεση του άρθρου 24 και του άρθρου 998 του νόμου 998-1979. Εδώ δεν μπορεί να γίνει τέτοια εφαρμογή. Κι όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2499 του 2012 μας φρένοβλαβοποίησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απόλυτη απαγόρευση του άρθρου 117, πάει και κάνει ερμηνεία του άρθρου 24 και αντιμετωπίζει τα καμένα ως δασικές εκτάσεις και πάει και βάζει την εξαίρεση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ευτυχώς, 9 σύμβουλοι είχαν διαφορετική άποψη και είπαν ότι 2 και 2 κάνουν 4 και όχι 5, δηλαδή ότι η απόλυτη απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν κάμπτεται.
1: Ναι.
0: Έχω πυρκαγιά, έχω αναδασωτέα έκταση, δεν μπορώ να αφήσω κανένα παραθυράκι να παίξει.
1: Μάλιστα. Το είπαν, αλλά δεν άλλαξε κάτι, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και προσέξτε τώρα, ποιος έβγαλε την απόφαση 2499 του 2012, δηλαδή ποιος έβγαλε. Ποιος ήταν ο πρόεδρος και ποιος ήταν ο εισηγητής. Είστε έτοιμος, κύριε Δραγάτη, να το ακούσετε. Βέβαια. Και εσείς και οι ακροατές.
1: Ναι, για πείτε.
0: Η εισηγήτρια ήταν η Εκατερίνη Σακελαροπούλου και πρόεδρος ήταν ο κύριος Μενουδάκος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα, κύριε Βαφιώτη, ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερη προσέγγιση και ιδιαίτερη ανάλυση για αυτά τα οποία ζούμε. Επιπρόσθετα να πω ότι αυτό το δημόσιο συμφέρον μου θυμίζει πολύ έντονα αυτό που λέγανε δημόσια υγεία στην εποχή του κορονοϊού, έτσι.
0: Ακριβώς. Και... όλα αυτά τα δημόσια, κύριε Δραγάτη, σας συγχαίρω για την οξύνειά σας, παρότι δεν έχετε τελειώσει νομικά. Πράγματι, εκεί κρύβεται όλο το ζουμί. Αυτή είναι το punctum saliens που λέμε στα λατινικά, η αιματίνη πληγή, το μελανό σημείο δηλαδή της υπόθεσης. Όπου βλέπετε αγαθό δημόσιο να είστε υποψιασμένος ότι κάτι περίεργο κρύβεται.
1: Ασφαλώς, έτσι κάτι, το αντιλαμβάνω.
0: Κάτι σάπιο στη Δανημαρκία.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Θα συνεχίσουμε όμως, κύριε Βαφιώτη, ότι θα το κάνουμε. Θα σας ξανακαλέσω για να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα ήδη είπαμε σήμερα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Είχα εδώ συγκεντρώσει κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέτει ο πολίτης στον εαυτό του για να μην χάσει το μυαλό του και να είναι υποψιασμένος ότι εδώ παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση και τα αλσίλια όταν έχουμε ημέρες που είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά και να πρέπει να κλεινόμαστε στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να απολαύσουμε τους πνεύμονες δροσιάς όταν έχει καύσωνα και όταν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος, αν δεν έρθει σε επαφή με τη φύση, μαραζώνει. Mm-hmm. Λοιπόν, φανταστείτε να έχουμε καύσωνα, κίνδυνο πυρκαγιάς και να πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα και να πληρώνεις και τη ΔΕΗ, που πλέον είναι σαν να τις πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα, κλεισμένη μέσα στον πετόν. Γιατί υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο τι, δεν θα ξεσπάσει πυρκαγιά, μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε τον δυνάμει εμπριστή ο οποίος θα πάει να βάλει τη φωτιά στο δάσος και το άλσος. Γιατί να μην σκεφτώ πάλι συνωμοσιολογικά εντός εισαγωγικών και να πω μήπως θέλουν το δάσος να είναι ανενόχλητο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λέιζερ τους ή να βάζουν τις φωτιές όπως αυτοί θέλουν. Άλλη απορία. Πώς είναι δυνατόν να ξεσπούν πυρκαγιές στα ίδια συνεχώς σημεία? Τι έχουνε δηλαδή, μαγνήτη πυρκαγιών, η δαδιά δύο φορές να καεί σε δύο συνεχόμενες χρονιές και άλλες περιοχές αντιθέτως, κύριε Δραγάτη, να μην κινδυνεύουν ποτέ από φωτιά? Και ευτυχώς βεβαίως. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό? Τρίτη απορία. Έχω βρεθεί στη Γερμανία επανειλημμένος, καλοκαίρια. Καύσωνας ασύλληπτος. Και εκεί, ξέρετε, δεν έχουν κλιματιστικά. Δεν μπορείς να αντέξεις με την πολλή υγρασία. Πώς είναι δυνατόν να καίγονται συνεχώς τα δάση της Ισπανίας, της Γαλλίας, αλλά όχι της Γερμανίας? Μια εύλογη απορία. Άλλη απορία όχι, δεν υπάρχει άλλη απορία. Όλες βλέπω ότι τις συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε. Επομένως, αυτά ήταν τα τρία που ήθελα να συμπληρώσω. Και ένα
1: ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για αυτούς που μας παρακολουθούν, ας μπουν, ναι, λίγο σε αναζήτηση βάσει των ερωτημάτων αυτών που θέτεται.
0: Και κάτι ακόμη τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Να έχει ο πολίτης καλά κλειδωμένο στο μυαλό του ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, η προπαγάνδα είναι το σιωπηλό όπλο εναντίον του μυαλού μας, γι' αυτό λέγεται και πνευματικός ή ψυχολογικός πόλεμος, είναι να συμπεριφέρεται προσχηματικά. Ζούμε όχι μόνο σε ανάποδο, αλλά και υποκριτικό κόσμο. Η λαϊκιστική κυβέρνηση, η εκάστοτε λαϊκιστική κυβέρνηση, είπαμε, αυτή το έχει τερματίσει. Τι κάνει? Προσπαθεί με την καμπάνια υπέρ του πρασίνου, υπέρ των δασών μας, να δώσει την εντύπωση στον πολίτη ότι νοιάζεται η κυβέρνηση για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζουν συνεχώς διαφημίσεις «Αγαπάτε το δάσος». Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Η φωτιά έχει δύναμη, μην την υποτιμάς. Παλαιότερα είχαμε την επικήρυξη των εμπριστών επί Ανδρέα Παπανδρέου, το θυμάμαι, όταν ξεσπούσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και την Εκάλη. Επίσης, οι ειδήσεις περί συλλήψεων συνελήφθησαν 23-23 και μετά μαθαίνουμε κάποια στιγμή ότι αφήνονται ελεύθεροι. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσχηματικά κόλπα μέσω των οποίων προσπαθεί η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τον ποινικό λαϊκισμό της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα και των εγκλημάτων που μας ενδιαφέρουν, να περάσει στο λαό την εντύπωση ότι είναι μια καλή κυβέρνηση, έχει αγαθό σκοπό και μάχεται στην πρώτη γραμμή εναντίον της πύρινης λέλαπας. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν, διότι αν ενδιαφέρονταν, ήδη από το χειμώνα θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να πάρουν περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερους δασοπυροσβέστες και να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε καλά θωρακισμένοι. Κάθε χειμώνα λέω το ίδιο πράγμα. Αμάν, μπήκε ο χειμώνας, πάλι δεν κάναν τίποτε, πάλι ο εφιάλτης είναι ad portas.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά για να τα έχει ο πολίτης στο μυαλό του και να καταλάβει πόσο πολύ μας κοροϊδεύουν.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Βαθιώτη, στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δραγάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε τη βοήθεια να αξιοποιήσω όλο το υλικό το οποίο είχα μαζέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μιλώντας πάλι την καθομιλουμένη να ξεχαρμανιάσω λέγοντας τις μεγάλες αλήθειες στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εσείς.
1: Χαιρετώ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Στη δική της λειτουργία.
12: Τον άνθρωπο.
11: Υπερπλασία προστάτη.
12: Το δόλιο.
11: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
12: Απαράδεκτος.
11: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
12: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
11: Η γυναίκα σου.
12: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
11: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
13: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
1: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
2: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλημέρα κύριε Φουσκά.
8: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
7: Πρώτα-πρώτα...
8: Πολύ καλή εισαγωγή, πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
7: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φουσκά όπου επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα το ΙΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα και βγαίνει. Βγαίνει. Ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκης Ομήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
8: Ακριβώς.
7: Λέει.
8: Ακριβώς κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε και όχι μόνο ο Γιαννάκης Ομήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ, της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε πάντοτε, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο όχι ότι θα... τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν κύριε Σαχίνη από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια. Με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής,
7: για το φάκελο.
8: Βουλής για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία. Άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ. Και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή. Με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή το 92, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 52 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι, μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 56. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 56 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 56 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση ή στη διπλή ένωση από το 56 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, ο βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε, έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο δεν είχε κανένα λάθος αυτή η γραμμή, ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε και σήμερα ακόμα, με μια έννοια, έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γιώργος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Ζαχίν, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο το 64-65. Ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
7: Σωστό.
8: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των Τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, τους φάξουμε. Του κοιτάει ο Μακάριος στο σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης, το πείτε, όλα τα ψυχογραφήματα της CIA τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του.
7: Μετά, σωστά.
8: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
7: Κύριε Φούσκα,
8: αλλά, θέλω, ναι, πέστε μου, πέστε
7: θέλω
8: μου.
7: Να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
8: Ναι.
7: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοικής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου, όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ, δηλαδή δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα, έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου, λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς, αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
8: σας σταματήσω εδώ, να σας σταματήσω εδώ. Δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του, γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν αλεξιδοπιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν, στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουνε και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε.
7: Στην Ελλάδα.
8: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελβικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο η προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη, λέει, ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβει κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβαση στη δημοκρατία, και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνη της Χούντας, είναι η ευθύνη της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χουντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκοσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
7: Μάλιστα.
8: Και ο Μανούσος, που φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης κατάλαβε από το βράδυ της 20 Ιουλίου ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακώτος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν θα σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχο της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά, ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά.

0: της Συρίας. Η Ταρσός είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, το οποίο είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά, ιστορικοί.
1: Μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα. Έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
0: Ναι.
1: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου την επόμενη μέρα ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπας όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο.
0: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής. Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη αν θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
1: Σωστά.
0: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήταν να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουνε, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο, που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο αχίλιος πτέρων της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντάρ, δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω κάτι που λέω και στο βιβλίο, ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972, η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
1: Σωστά.
0: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τι φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο Κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω, δεν έχω

0: στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καρμαλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
1: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν. Μάλιστα. Όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες, όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
0: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα. Αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δίναμε τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτό τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνωμοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι, εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 1974 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο του ελληνικού έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το Κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο νατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγαν και τους δίνουν απολυτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγαν μισά χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιωξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε στην Κύπρο. Δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι. Το ελληνικό κατεστημένο θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος, από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στην επάνωδό, κατά την επάνωδό του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η Άθη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας γιατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη, ναι, που θα αναλάβει τη χώρα, να φτιάξει μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε οι Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήταν μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί Χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε? Και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Με τώρα λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλη η οθυνοφρουρά δεν έλεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
1: Καλά κάνετε και τα θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μιλεί τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
0: Ναι, το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις, ίσως δίνουν και μια βάση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό, γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, τον William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτι του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπροι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 86 και του ναι, 186 του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. Ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός. Αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει. Ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τη θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρη και βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα παραμένει ο ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Ελλάδα δεν έχει θέση, νομίζω, για το Κυπριακό, όπως σε αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή, από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, δίνετε. Λέει, μόνο το έδαφος. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
1: Και εκεί αυτό, πάει.
0: Να περιοριστεί γύρω στο 20-25%.
1: Εκεί πάει και η βαλίτσα, ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα, ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου, που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, που οι εξελίξεις στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
0: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθρά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, μου φαίνεται, το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν 2 χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο. Ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου, στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάνε και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της, του βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μήνες στο Αιγαίο. Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη χείρα. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας μπροστά έξω. Αυτός είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη δομικούς λόγους, το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια, αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι, βέβαια, φυσικά μια άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
1: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
0: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Είμαι ενάντια σε αυτό που. Ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνω μια υπόθεση. Η Ελλάδα, για να μπορέσει να συστηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ, σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής προς την Τουρκία, έτσι. Όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκησα από αυτά. Τα Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
1: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Στις 24 Ιουλίου του 1974 δεν αποκαταστήθηκε η δημοκρατία. Δεν επανήλθε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πολύ απλά διότι δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας προφανώς, ούτε και πριν από τη Χούντα με βασιλιάδες και λοιπούς ολιγάρχες. Επανήλθε ο κοινοβουλευτισμός, αυτό το ολιγαρχικό που έχουμε δηλαδή και σήμερα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα βίντεο 24 Ιουλίου του 2026, το οποίο είναι ένα βίντεο νομίζω έχει διαχρονική αξία και ισχύει. Κάθε χρόνο δυστυχώς, μέχρι να απελευθερωθούμε, θα μιλάμε για αυτό το κύβδηλο αφήγημα περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιοι από σας πιστεύετε ακόμα στον αυτό τον αστικό μύθο, θα έλεγα τον εθνοκτόνο αστικό μύθο περί δημοκρατίας. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. κατ' επίφαση δημοκρατία, τουλάχιστον αυτός είναι ο τίτλος του. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό πολίτευμα. Να κάνω μια μικρή γρήγορη εισαγωγή, να θυμίσω ότι ο πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ο πρώτος πολιτιολόγος. Οι πολιτιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν ουσιαστικά τα πολιτεύματα. Ξεχάστε τους συνταγματολόγους, δεν υπάρχει σαν έννοια, είναι ένας νεολογισμός. Πρόκειται για άτομα της νομικής επιστήμης. Η νομική επιστήμη δεν έχει σχέση με τα πολιτεύματα. Το πολιτεύματα έχουν σχέση με την πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη είναι αυτή που ασχολείται με την κοινωνία και την εφαρμοσμένη πολιτική. Οι νομικοί ασχολούνται, ξέρω εγώ, με εμπορικό δίκαιο κτλ. Και δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αναλύσουν τα πολιτιακά ζητήματα. Η πολιτιολογία, λοιπόν, που είναι μια υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης. Η πολιτική επιστήμη χωρίζεται σε διάφορους τομείς, πολιτική φιλοσοφία, πολιτική ανάλυση, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές υποκατηγορίες. Μία εξ αυτών λοιπόν είναι η πολιτιολογία. Ο πρώτος, ο πατέρας πολιτικής επιστήμης, ο Αριστοτέλης, ήταν και ο πρώτος πολιτιολόγος. Στο βιβλίο του Αθηναίων Πολιτεία εξηγεί το Σύνταγμα και Πολίτευμα της Αθήνας και πραγματοποιεί και μια αντιπαραβολή με άλλα συντάγματα και πολιτεύματα της Ελλάδας, του ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Και εκεί έχει πάρα πολύ χρήσιμη έτσι, αξία και για το σήμερα, διότι στην πραγματικότητα καταλήγει σε μια ταξινόμηση των τριών ειδών πολιτευμάτων που υπάρχουν παγκοσμίως και σας πληροφορώ ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ενισχύ, χρήσιμη και είναι η νούμερο ένα ταξινόμηση μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή, είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πολίτευμα στο οποίο άρχει, δηλαδή κυβερνά ένα άτομο, ένα πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα μοναρχικό πολίτευμα. Σε κάθε από των τριών περιπτώσεων των πολιτευμάτων, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει, παραθέτει την βέλτιστη και τη χείριστη εκδοχή τους. Βέλτιστη στην περίπτωση που κυβερνάει ένας, είναι το πολίτευμα του βασιλέα, της λεγόμενης περφωτισμένης δεσποτείας, ας πούμε, κάποιος, ο Μέγας Αλέξανδρος για παράδειγμα, ή όταν πρόκειται για την κάκιστη εκδοχή του, είναι η περίπτωση της τυραννίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα τύρανο. Μπορεί να φανταστείτε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχουν τύρανοι και αντίστοιχου τύπου δικτατορικά αυταρχικά πολιτεύματα. Απ' την άλλη, όταν κυβερνούν λίγοι, σύμφωνα με την τυπολογία που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, τότε τα πολιτεύματα χωρίζονται στην περίπτωση που κυβερνούν λίγοι με βέλτιστο τρόπο ως αριστοκρατία, οι άριστοι, οι καλύτεροι δηλαδή από μια κοινωνία. Και όταν κυβερνούν με τον κάκιστο χείριστο τρόπο, μιλάμε για τότε για ολιγαρχία, δηλαδή την λεγόμενη διεφθαρμένη εκδοχή της διακυβέρνησης από λίγους. Δηλαδή οι ολίγοι, οι οποίοι είναι κλειστά κέντρα, δεν είναι ευέλτιστοι, είναι συντεχνιακά, φράξιες δηλαδή, οι οποίοι νέμονται την εξουσία των δημόσιο πλούτο, διασπαθούν το δημόσιο χρήμα και είναι και το πολίτευμα που έχουμε σήμερα. Παρένθεση μικρή. Όταν κυβερνούν λοιπόν πολλοί, που είναι η τρίτη κατηγορία εδώ, στην κάκιστη περίπτωση, θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα, στην κάκιστη περίπτωση έχουμε τη λεγόμενη οχλοκρατία, δηλαδή όταν κυβερνούν οι μάζες, οι ανεξέλεγκτες μάζες, βλέπε για παράδειγμα την κυριαρχία του τρόμου στη Γαλλική Επανάσταση επί Μαξιμιλιανού Ροβεσπιέρου, όταν έχουμε την τυραννίδα της πλειοψηφίας στην πραγματικότητα και δημαγωγοί και συκοφάντες υποκινούν τους πολίτες να κάνουν βιοπραγίες και αθλειότητες. Όταν κυβερνούν οι πολλοί, αλλά έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή, μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, είναι η λεγόμενη πολιτεία ή αλλιώς δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δημοκρατίες με επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν υπάρχει δημοκρατία προεδρευόμενη, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν υπάρχει ισλαμική δημοκρατία, δεν υπήρχε ρωμαϊκή. Ισλαμική δημοκρατία είναι μια θεοκρατία. Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια ολιγαρχία. Η περίπτωση της ρωμαϊκής δημοκρατίας ήταν η πρώτη σε μεγάλο βεληνικές ολιγαρχία. Δεν υπάρχει βασιλική, δεν ξέρω τι, δημοκρατία, συνταγματική, μοναρχούμενη. Όλα αυτά είναι μοναρχία στην πραγματικότητα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχει, κομμουνιστικό είναι το καθεστώς. Όλα αυτά τα καθεστώτα χρησιμοποιούν την λέξη της δημοκρατίας, βάζουν δίπλα, κοτσάρουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ξέρω εγώ, ιταλική με καρμπονάρα ή δεν ξέρω τι δημοκρατία, λίγο τι δημοκρατία, σκέτη δημοκρατία, με φρέντο εσπρέσο δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί οι οποίοι δεν μεγαλοποιούν ή δεν μεγενθύνουν τη δημοκρατία, την νερώνουν, την αραιώνουν και τη μικραίνουν. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μόνο μία. Και είναι αυτή η οποία δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά στην περίπτωση της κατάστασης αποκαθήλωσης αυτήν την οποία γιορτάζουν κάποιοι, είναι η περίπτωση όπου γύρισε ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, χωρίς βασιλιά. Είχαμε τους βασιλιάδες, τους Γλίξμπουργκ, πριν τη Χούντα, ο κοινοβουλευτισμός, ολιγαρχία δηλαδή με βασιλιά, Τώρα πήγαμε σε ολιγαρχία χωρίς βασιλιά. Να πω απλά ότι μπορεί να έχεις και βασιλιά, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Αυτό το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε ένα πολίτευμα είναι το σώμα το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία σε ένα πολίτευμα. Δίνω πάλι ένα μικρό παράδειγμα. Στην αρχαία Σπάρτη, όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για την ολιγαρχική Σπάρτη εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο μιλάμε για ολιγαρχία στην αρχαία Σπάρτη, ενώ υπήρχαν και εκεί δύο βασιλιάδες και δεν μιλάμε για βασιλεία. Γιατί στην πραγματικότητα το σώμα το οποίο αποφάσιζε, αυτό το οποίο είχε την απόλυτη εξουσία συγκριτικά με τα άλλα σώματα, ήταν τα ολιγαρχικά σώματα της γερουσίας και των εφόρων. Άρα, παρόλο που είχαμε βασιλιάδες, μιλάμε για ολιγαρχία. Παρόλο που σήμερα ψηφίζουμε, μιλάμε για ολιγαρχία. Γιατί την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα του σήμερα την έχει η Βουλή ή τα τζάκια στην πραγματικότητα και οι οικονομικές ελίτ που τους στηρίζουν και όχι οι πολίτες. Οι πολλοί. Άρα, ξαναλέω, μπορεί να νομίζετε ότι έχετε μια εξουσία. Το πολίτευμα βαφτίζεται από το ποιος έχει την απόλυτη εξουσία. Την απόλυτη εξουσία σήμερα την έχουν οι ολιγάρχες, γι' αυτό και μιλάμε για ολιγαρχία. Επίσης να σας πω ότι στα πολιτεύματα στο πολίτευμα της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν οι πολιτικοί, υπακούν τους πολίτες, δεν είναι ούτε αντιπρόσωποι ούτε εκπρόσωποι, ούτε δηλαδή σε αντικαθιστούν ούτε μιλούν εξ ημών, μιλούν κατ' εντολήν των πολιτών, είναι εντολοδόχοι των πολιτών, είναι μια άλλη κατάσταση την οποία δεν την έχουμε βιώσει δυστυχώς στη σύγχρονη ιστορία μας, καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία, διότι υπάρχουν και λόγοι που φτάσαμε σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα το οποίο αφορά το Φερετζέ της Δημοκρατίας, για να ρίχνει τάχη στα μάτια στους πολίτες και να μην ξεσηκωθούμε να τους στείλουμε στον ολιγαρχικό, στη λύθη και στον ολιγαρχικό κεάδα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να πω περαιτέρω για το τι σημαίνει η δημοκρατία εν αντιθέσει με τον κοινοβουλευτισμό κάθετος ολιγαρχία τον οποίο βιώνουμε. Για παράδειγμα, πολύ απλά, δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στον κοινοβουλευτισμό και δεν υπάρχει και διάκριση των εξουσιών στον κοινοβουλευτισμό. Η διάκριση των εξουσιών δεν σημαίνει απλά είναι διαφορετικοί τύποι, δηλαδή οι πολιτικοί φορούν σακάκια και οι δικαστές φορούν ρόμπες. Δεν είναι αυτό η διάκριση των εξουσιών. Είναι να μπορεί η δικαιοσύνη να βάζει στη φυλακή πολιτικούς σαν τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα, οι οποίοι έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό σημαίνει διάκριση των εξουσιών. Να νομοθετεί μόνο η Βουλή και όχι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής και να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους. Αυτά είναι μια αθλειότητα ολιγαρχική. Ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε πραγματικά συγκεκριμένα τζάκια, συγκεκριμένες φάρες πολιτών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, διότι και από πρεσβείες υπάρχουν υποστηρίξεις, οι οποίες βγάζουν κυβερνήσεις και ποιος νομίζει ότι δεν περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τέτοιου είδους. Δεν επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και δεν δέχονται διορίσουν στην πραγματικότητα έμεσα, διορίζονται με την εκλογική διαδικασία. Κάθε 4 χρόνια μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένες επιλογές, διότι οι πολιτικοί οι οποίοι εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια είναι αποφασισμένοι από τα κόμματα και όχι από προκριματικές εκλογές, που και αυτό θα ήταν μια δημοκρατική πρακτική. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτικές στη χώρα μας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο έσχυστους πολιτικούς της άθλιας μεταπολίτευσης. Αυτές τις μέρες πανηγυρίζει και λέει ότι το Σύνταγμα του 1975, αυτό το κοινοβουλευτικό που μας φόρεσαν, έχει αποδειχθεί, λέει, εξαιρετικά ανθεκτικό και ήταν και καινοτόμο και διορατικό για να συγκαλύπτει τις αθλειότητες, τα εγκλήματα, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε σήμερα, ούτε βέβαια με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μπορέσαμε να απελευθερωθούμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, άλλο θέμα ψέματος, αλλά επειδή σήμερα μαζεύονται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ούτε πρόεδρο επιδέχεται η δημοκρατία. Πρόεδρος της Ελλάδος, ναι, πρόεδρος της δημοκρατίας, είναι και αυτό καινοτόμο αρνητικά για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πήγαμε ποτέ σε πολίτευμα δημοκρατίας, δηλαδή σε δημοκρατικό σύνταγμα και νόμους. Είχαμε την πολιτιακή μετάβαση από ένα αυταρχικό, στρατοκρατικό και χουντικό καθεστώς σε ένα κλειστό, αναξιοκρατικό και ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή πήγαμε από τους δικοματικούς κληρονόμους των συνταγματαρχών, από τους συνταγματάρχους, τους δικοματικούς κληρονόμους τους. Πρόκειται για την σκύλα και τη χάριβδη της χώρας μας. Δεν ήταν τέρατα δημοκρατίας ο Καραμαλής, ο Μαύρος και ο Παπανδρέου, ήταν η σκύλα και η χάριβδη της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς εξελίχθηκε, είναι ιστορική βέβαια η κουβέντα και αυτό είναι για άλλο βίντεο, πώς δηλαδή από τη Χούντα καταλήξαμε σε ένα πολίτευμα το οποίο το επέλεξε στην πραγματικότητα ξένα κέντρα και το έφερε, ξένα κέντρα το επέλεξαν και το έφερε στις αποσκευές του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρώτος πρωθυπουργός μετά τη Χούντα και μας το επέβαλαν και μαζί με αυτό συνέχισαν να διαφεντεύουν την πατρίδα μας ξένες δυνάμεις που το έκαναν ούτως ή άλλως μέσω από τους ξενοκίνητους χουνταίους, τους οποίους έλεγχε η CIA. Τώρα λοιπόν συνέχισαν τα ξένα κόμματα, οι ξένες δυνάμεις να ελέγχουν την χώρα μας μέσω του κοινοβουλευτισμού και των εγχώριων κομμάτων. Άρα εδώ πρόκειται για μια συνταγματική ολιγαρχία στην πραγματικότητα το οποίο έχουμε στη χώρα μας και μάλιστα θλιβερού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω τι να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το σύνταγμα αυτό έφτιαξαν μια απολύτως ελεγχόμενη δικαστική εξουσία από την κλίκα των πολιτών. Είδαμε, έχουμε δει σε αυτό το πόλεμο την αφέμαξη του κρατικού χρήματος από τα κόμματα, τις ασυλίες, τους κομματικά προεπλεγμένους υποψηφίους που ανέφερα πριν και τα χρήσματα. Εδώ καταλαβαίνετε, ρίχνουν όλα αυτά άπλετο φως στη μεταχουντική και συλλήβδη αντιδημοκρατική μορφή της πράγματι απεχθούς μεταπολίτευσης, την οποία καλώς την συχαίνονται όλοι οι ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες σήμερα και αγωνιζόμαστε για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ ό,τι έχουμε βιώσει πραγματοποιείται με πλήρη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη από τα μνημόνια, τις πρέσπες, κάθε εθνική μειοδοσία, εγχώρια μειοδοσία, οποιαδήποτε μειοδοσία, όλα αυτά γίνονται με την πλάτη του συντάγματος. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς σαν πολίτες, διότι οι πολίτες με αυτό το σαθρό ολιγαρχικό πολίτευμα δεν απέκτησαν ποτέ το σύνταγμα, το δικαίωμα να αλλάζουν το σύνταγμα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε το δικαίωμα της συνταγματικής αναθεώρησης και άρα είμαστε διαχρονικά στο έλεος των εχθρών της δημοκρατίας που έχουν τα κλειδιά του συντάγματος. Φτιάξαν ένα σύνταγμα στο οποίο οι ίδιοι αποφασίζουν πώς θα το αλλάξουν και πώς θα το κάνουν ακόμα πιο σκληρό και ολιγαρχικό. Έχοντας λοιπόν το Σύνταγμα για εχθρό, είναι τόσο δύσκολο να φέρει τη δημοκρατία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμάμε, αποδείχθηκε να πολεμά τα τάγκς, για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο και να ελπίζει για δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα. Το κάναν κάποιοι, τελικά είδανε την γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά της μεταπολίτευσης, να καπηλεύονται και αυτήν την προσπάθεια και να γίνονται οι αρχοί κοντζαμπάσιδες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε την εποχή του ξεπεσμού. Το αδιέξοδο που νιώθουμε όλοι βασίζεται ακριβώς, έχει να κάνει ακριβώς με λόγο του συντάγματος και η Ελλάδα έχει ανάγκη για μια πραγματική πολιτική επανάσταση. Πρόκειται για μια επανάσταση την οποία δεν θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν και να την εξευτελίσουν οι προτεργάτες της, όπως συνέβη κατά τη μεταπολίτευση. Μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική δημοκρατία, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ούτε το στρατό προφανώς, ούτε τους καροκλοκένταυρους βουλευτάδες. Για να μαθαίνουν λοιπόν όλοι, γλιτώσαμε από το μονάρχη και τους χουντέους. Καταλήξαμε εξαπατημένοι από τους αριστοκράτες σε εισαγωγικά, διότι είναι οι χειρότεροι ανάμεσά μας. Από τον Λουδοβίκο 16ο μέχρι και τον Λαφαγέτ, οι πολίτες δεν απέκτησαν ποτέ ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Συνεπώς, καμιά δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε. Αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε σχετικά και περισσότερα ζητήματα επί τούτου, σας προτείνω δύο βιβλία μου. Το πρώτο είναι «Οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Ιστορία και το μέλλον της Δημοκρατίας των εκδόσεων Ινφογνώμων», όπου εξηγώ πώς λειτουργήσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και πώς η πολιτική ιστορία εξηγεί γιατί φτάσαμε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα σήμερα. Και το δεύτερο βιβλίο, «Η Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε», μια συνταγματική πρόταση πλήρης, γιατί θα σήμαινε δημοκρατία στο Σύνταγμα σήμερα, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο ολιγαρχικό.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
2: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
1: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
2: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε γέρος τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
3: Ωχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα. Αν πούνε κάτι.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Όλοι μιλούν για τα αδέσποτα. Ελάχιστοι όμως μιλούν για εκείνους που έχουν την υποχρέωση να τα προστατεύουν και δεν το κάνουν. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Από εκείνα που κάποιοι θεωρούν λεπτομέρειες, αλλά για ένα αδέσποτο σημαίνουν ζωή ή θάνατο. Οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να τοποθετούν τα ίστρες και σημεία παροχής νερού. Κι όμως, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, αυτές υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Έτσι, το βάρος πέφτει στους εθελοντές. Στους ανθρώπους που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και αναγοράσουν τροφές και νερά, μόνο και μόνο για να βλέπουν την επόμενη μέρα κάποιον να πετάει τα μπολ, να καταστρέφει τις ταΐστρες και να στερεί από τα ζώα το δικαίωμα στην επιβίωση. Και όλα αυτά, ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Μετά έρχονται οι στηρώσεις. Το μοναδικό πραγματικά αποτελεσματικό μέτρο για να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων. Αντί όμως να εφαρμόζονται μαζικά, γίνονται με το σταγονόμετρο. Και όταν οι γεννήσεις πολλαπλασιάζονται, ποιος καλείται να πληρώσει ξανά το λογαριασμό? Οι ίδιοι άνθρωποι, οι εθελοντές, οι φιλοζωικές οργανώσεις. Εκείνοι που αντικαθιστούν το κράτος και τους δήμους, χωρίς μισθό, χωρίς στήριξη, χωρίς τέλος. Και οι πενταμελείς επιτροπές? Σε πολλούς δήμους είναι απλώς μια σφραγίδα σε κάποιο συρτάρι. Δεν συνεδριάζουν, δεν ελέγχουν, δεν αποφασίζουν. Και εκεί όπου λειτουργούν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου βλέπεις το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος της επιτροπής, περισυλλογέας, εκπρόσωπος φιλοζωικής και εκπαιδευτής. Ή συγγενικά πρόσωπα να αποφασίζουν το ένα για το άλλο. Αν αυτό δεν λέγεται σύγκρουση συμφερόντων, τότε τι ακριβώς λέγεται? Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν καν καταθέσει το υποχρεωτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων. Κι όμως, συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτε παρατήρηση, ούτε κύρωση, ούτε πρόστιμο. Γιατί όταν πρόκειται για τα αδέσποτα, φαίνεται πως ο νόμος είναι προαιρετικός. Και μετά ακόμα την πιο εξοργιστική δικαιολογία. Έληξε η κτηνιατρική σύμβαση. Κι έτσι, ένα τραυματισμένο ζώο μένει στον δρόμο. Υποφέρει, αργοπεθαίνει, μέχρι να πεθάνει. Σοβαρά τώρα? Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι η κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων πρέπει να παρέχεται αδιάλειπτα. Δεν σταματά επειδή ένας δήμος αμέλησε να ανανεώσει μια σύμβαση. Αναρωτιέμαι, αν ένας συγγενής του δημάρχου χρειαζόταν επιγόντως νοσοκομείο και του έλεγαν «δεν υπάρχει γιατρός γιατί έληξε η σύμβαση», θα το δεχόταν ως λογική απάντηση? Και ας πάμε στον περιβόητο περισυλλογέα. Σε αρκετές περιοχές εξακολουθεί να λειτουργεί με την νοοτροπία του παλιού «μπόγια». Ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο ή τον κοινοτάρχη αρκεί για να εξαφανιστούν αδέσποτα από μια γειτονιά. Πού πηγαίνουν? Ποιος ελέγχει? Ποιος λογοδοτεί? Την ίδια στιγμή, οι περισυλλογές γίνονται με ακατάλληλα οχήματα και από ανθρώπους χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση. Και κανείς δεν συγκινείται. Και τώρα ας μιλήσουμε για τα καταφύγια. Για τους δήμους που δεν έχουν ούτε ένα, ενώ τα χρήματα υπάρχουν. Γιατί δεν προχωρούν? Γιατί βλέπουν την κατάσταση σε άλλους δήμους. Καταφύγια χωρίς άδεια λειτουργίας, χωρίς προσωπικό, χωρίς φύλαξη, χωρίς ανθρώπους να φροντίζουν καθημερινά τα ζώα. Καταφύγια όπου η πείνα, η εγκατάλειψη και η εξαθλίωση γίνονται καθημερινότητα. Και όταν έρθει η ώρα να αποδοθούν ευθύνες, σχεδόν ποτέ δεν αποδίδονται. Οι υποθέσεις χάνονται, οι ευθύνες εξαφανίζονται, οι αρμόδιοι αθωώνονται. Και το μήνυμα είναι ένα. Μπορείτε να συνεχίσετε. Δεν θα σας αγγίξει κανείς. Και μιας και μιλάμε για αρμόδιους, ας μιλήσουμε και για τους αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των αδέσποτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των ζώων. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα σαν πρόβλημα που πρέπει να εξαφανιστεί και όχι σαν ζωές που πρέπει να προστατευτούν. Και τελικά, τι μπορεί να περιμένει κανείς όταν ακόμη και από την ίδια την πολιτεία δίνονται εικόνες που προκαλούν τουλάχιστον προβληματισμό? Όταν εγκαινιάζεται χώρος εκτόνωσης του δικεπάζ δίπλα σε σκοπευτήριο, ποιος μπορεί να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει πραγματικό σεβασμός προς τα ζώα? Με αυτή τη λογική, ας κατασκευαστεί και δεύτερη εγκατάσταση στο Καντήλι, δίπλα στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πέθκο. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει γιατί κανείς δεν φοβάται τις συνέπειες. Δεν αλλάζει γιατί οι νόμοι υπάρχουν μόνο για να γεμίζουν σελίδες. Δεν αλλάζει γιατί κάποιοι εισπράττουν χρηματοδοτήσεις αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν αλλάζει γιατί το κράτος μεταφέρει τις δικές του ευθύνες στις πλάτες των εθελοντών. Και όσο αυτό συνεχίζεται, τα αδέσποτα θα εξακολουθούν να πληρώνουν με τη ζωή τους την αδιαφορία εκείνων που ορκίστηκαν να τα προστατεύουν. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν φταίνε οι νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν. Το ερώτημα είναι ποιος θα τολμήσει επιτέλους να τους εφαρμόσει.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από αγγελία είτε από υπαίθρια αγορά, βοηθάτε να συνεχιστεί το μαρτύριο χιλιάδων ψυχών. Ζώων που προέρχονται από παράνομες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας και ζουν σε άθλιες συνθήκες χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν, υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξίας, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Αν αντιληφθούμε περιστατικά παράνομης πώλησης ζώου συντροφιάς, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
1: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
1: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία.
1: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
7: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωφες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μια λυσίδα.
8: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία όπως εμείς.
9: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
10: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο. Αυτό. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
12: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή επίσης ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
11: Ποια βοηθό της?
12: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω, την κυρία Μαρία Γρατσία.
11: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
12: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα, κάνανε και μια συνεδρία, λέει, για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κυρία Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
11: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού, μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών, μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
12: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω, θα πω ότι...
11: Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
12: Αναφέρομαι στον...

0: βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία και πολλές φορές και με, όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση, ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
1: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος. Μάλιστα. Απειρία. Δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
0: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
1: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος? Αν θέλετε, μας λέτε.
0: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε, θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι, θα μιλήσω για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες, κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Μην ξεχνάτε ότι είχα και μια προσωπική, πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου, και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα, τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή το αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν της αποχώρησής μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κοινεποίησα στη συνεργάτη της και σε δύο μάλλον εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος, αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Τη ημέρα εκείνη υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφή ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με κι άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνα Ινδιάνη, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο: σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις, κοινοποιημένη στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει αυτοί, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντίας ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
1: Δηλαδή στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
0: Μόνο που δεν πετούσαν τις κούβες τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.

0: Κοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαν προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
0: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
1: σε
0: μέσω
1: μένα έσκασε η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
0: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
1: όπως ακριβώς η κυκλοφόρος, όπως ακριβώς δημοσιεύει.
0: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
1: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
0: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
1: Αυτές που ακούσαμε.
0: Ρωτήσατε εσείς αν.
1: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο, για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει. Ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια, θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους, της προσωπικότητας, το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε: εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Ζαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας. Με τη συνείδησή σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
0: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα, ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κυρίου Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα 3 χρόνια μαζί του.
0: Όπως.
1: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο μάλιστα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
0: Πού ήταν.
1: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι, δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
1: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κύριε Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Δεν νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθερίνου Ιανγράφος.
0: Μετά που παραιτηθήκατε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
0: Τον τεχνικό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
0: Τα πολιτικά.
1: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως, παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια στην εργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο δια του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
0: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς?
1: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
1: Βεβαίως, για αυτούς που μας θέλουν.
0: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
1: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι, που είναι κυρίως ηθικό, και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας, με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων, έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι, από την αφορά.
0: Πόσες?
1: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες? Ποιες?
0: Πόσες?
1: Και με ποιον τρόπο?
0: Πόσες?
1: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
0: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση?
1: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
0: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις?
1: 17.
0: 17 μαζί με την τελευταία.
1: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
0: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
1: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
0: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος?
1: Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Μάλιστα. Και κατέθεσαν, γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στήριξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
1: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα, γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ.
0: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
1: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
0: Προφανώς.
1: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών, κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
0: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατά εσάς.
1: Κύριε,
0: η άποψή σας είναι.
1: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτακτορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
0: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
1: Δεν έχει όνομα.
0: Είναι η επικεφαλής του κίνηματος.
1: Είναι σύνηθες στα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Πέραμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
0: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει, και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
1: Καλή ερώτηση.
0: Ε?
1: Ναι, αποδέχομαι.
0: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
1: Καλά.
0: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί, μάλιστα. ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
1: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Αθανάσιος Τζουαρνάτος, ο οποίος τα βάλε τα πράγματα στη θέση του και μετά μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτζάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την εποχή μου, άλλωστε και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε. Δημόσια, τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους που επίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
0: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
1: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα είχε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωρισιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
0: Έχετε θυμό?
1: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
0: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
1: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει αυτό?
0: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
1: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές, το γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ και εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει. Ό,τι
0: να κάνω. Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα τις λέγατε σήμερα?
1: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερώς δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεργίες είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
0: Τι αλλά θα τις λέγατε?
1: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
0: Και κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε?
1: Υπάρχουν δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα τέμπη, δεν μας τα λέτε λέει καλά.
1: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά, και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καρισιανού, αφορά όλο το σύνολο του διερεύνηση μας των τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καρισιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα, αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μου αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι, το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
0: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος.
1: Ας το ξαναδιώ.
0: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα
1: ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καρισιανού. Του το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων. Το περιβόητο.
0: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ας το διαβάσουμε.
0: Λοιπόν. Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Στη δίκη.
1: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
0: 25η, ναι.
1: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι, είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Είναι κολοβή η δίκη?
1: Το είπαμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο. Του κατηγορητήριου.
0: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισης του και διεύρυνσής του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
1: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές, άλλωστε υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε ουσιαστικά επιστημονικά κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, για αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχίνη. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15, 17, 20, 25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής, δύο χρόνια, τρία. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
0: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
1: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν,
0: δηλαδή πρώτη.
1: Ξημερώματα μέχρι και πέντε μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως ήταν το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάνε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
0: του κράτους.
1: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
0: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
1: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήματο τη σπασμένη δισκόπλακα πέδηση, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
0: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
1: Ναι,
0: το είχαμε. Ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
1: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
0: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
1: το
0: τμήμα.
1: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό, αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια, προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν 1,5 που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικό είναι στο μετασχηματιστών. Το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες που τράβηξαν ιδιώτες. Βρίσκεται λιμνάζον στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά κάψης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος σιλικόνης. Αν το έλαιος σιλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία κάψη, ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό, το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαμε το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτός αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος σιλικόνης.
0: Αν είχε καεί το έλαιος σιλικόνης,
1: ναι,
0: βεβαίως, θα είχες
1: το κατάλοιπο. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλοιπο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα έκανε το έλαιος σιλικόνης που είχε πολύ μαντήσει και χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
0: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
1: Έχετε δίκιο ως προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως, τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξαν τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς. Εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
0: Συμφωνήσατε.
1: Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι, το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπόν δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτο, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
0: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζετε δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
1: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπάγγελτος. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
0: Ποιον?
1: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
0: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν με δικαστική απόφαση?
1: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά ποιοι? Μπορείτε να το πείτε εσείς.
0: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κόκκινη.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείτε να το πείτε?
1: Δεν θέλω να το πω γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα επώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
1: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
0: Από αυτούς που προσέφυγαν?
1: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
0: Για πόσους, για τρεις?
1: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετάχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
0: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
1: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μία ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρει, δεν αποκλείται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί? Θα. Όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ελληνίκτα αγάπη μου, αλλά.
1: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτικοί υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της κάψης.
0: Τα παράγωγα.
1: Των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς. Απέναντίας, αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει, δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
1: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε να, το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζομαι τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική. να επιλέξει τα εργαστήρια, είναι για αυτόν σημαντική απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
0: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε, μόνο να παριστάμεθα.
1: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
0: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλεμα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία, την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο θα πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Υποχρεωτικό.
0: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το οποίο, η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και μετά προκύπτει ότι και ανομωτεί, έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε, πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση ανεξάρτητα από το ότι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό, με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών, που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματή κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
0: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα. Ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
1: Θα το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα. Επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
0: Άρα δικαιώνεστε.
1: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
0: Δικαιώνεστε.
1: Και τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο, και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει. Και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος. Δηλαδή να πάει στη Βουλή η διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
0: Ήταν τότε.
1: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
0: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό, δεν σας ενισχύει?
1: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμονα, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
0: Δεν επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
1: Ουσιαστικά.
0: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να πατηθεί η αιτία της φωτιάς. δεν γκρεμίζεται.
1: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό η σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
0: που. Πάντως οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αερίου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
1: Η πραγματογνωμοσύνη, η σύγχυση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
0: Τι πραγματογνωμοσύνη?
1: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
1: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
0: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
1: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται. Είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
0: Άρα, κατά την εισήγηση, δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
0: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύεται το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών.
1: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών. Και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
0: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
1: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα. Τόσο για η παραδοχή ότι τα έλαιες σιλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε. Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και.
1: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επαντέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε τεχνική ομάδα δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι μεγάλο, το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
0: Του τύπου.
1: Ανάξε τον κόπο.
0: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε. Ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
1: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μείνουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαίωση που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
11: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Τι κάνετε, καλά? Χαίρετε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Air Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Air Open. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Air Open. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
4: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
3: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή.
5: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας. Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα. Εμείς παράλληλα, έξω από τα φανερά, μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε προφορικά είναι κομμένοι και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι δικαίω,
1: αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνο μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου, και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί στο μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε, κυρία
0: Μαυρογέννη,
1: να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να τα εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτό τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες
0: εκείνη.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική, με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε δύο λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε δύο λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε δύο λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: συντονισμένοι στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσεις στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα,

0: Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακία.
0: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι.
0: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
0: ζωή
1: μας. Ο
0: ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Μανώλης Άλλας στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο, πείτε μου?
2: 13-15.
1: 13-15, έτσι. Κρίσιμα χρόνια. 13-15. Πείτε μου, κύριε Κεκερή, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς φτάσαμε εκεί?
2: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημίες, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων, και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα. Σήμερα λειτουργούν 250.
1: Πώς?
2: Όταν ανέλαβα εγώ, είχαμε 1250 καταστήματα.
1: Και σήμερα,
2: σήμερα 200... είναι 240 ή 250, νομίζω.
1: Έτσι. Δηλαδή κλείσανε 1000 καταστήματα.
2: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε...
1: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο, παρακαλώ. Πάμε.
2: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε, γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που έμπαιναν μέσα, γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ξέρω ήταν στην Πάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ, ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, της ταχυδρομικής υπηρεσίας,
1: ναι,
2: ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
1: Σπουδαίο αυτό.
2: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν, τον περιβόητο, την αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες τις ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά,
1: δηλαδή,
2: στην 3, ιστορία.
1: 3, 15, 150 εκατομμύρια.
2: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
1: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
2: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
1: Πού πήγαν τα λεφτά?
2: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε καταστήματα.
1: Μπράβο.
2: Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη μου έκπληξη, βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
1: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
2: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
1: Δηλαδή, 2 λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Βέβαια.
1: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
2: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν, ναι, από 2 χρόνια, ναι, για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
1: 250 εκατομμύρια ή 300.
2: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και 2 διοικήσεις. Οι 2 διοικήσεις που
1: κάνουν. Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα.
2: Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα. Και οι 2 διοικήσεις των ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
1: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο άνθρωπος.
2: Και
1: φάτσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
2: Παραιτήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
1: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
2: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα με την εξής λογική, ότι από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
1: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει 1000 καταστήματα.
2: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει,
1: ναι,
2: αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σε ένα νομό όπως είπατε πριν του Εύρου,
1: ναι,
2: να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ,
1: ναι,
2: οι οποίοι θα επόπτευαν,
1: ναι,
2: 15-20 καταστήματα franchise,
1: ναι,
2: στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον Μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
1: Σημαντικό.
2: Okay.
1: Για την τοπική κοινωνία είναι σημαντικό.
2: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
1: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν, αυτά τα λίγα που θα κλείνατε, δεν θα τους εγκαταλείπατε.
2: Όχι.
1: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στο μπακάλικο του χωριού και θα ήταν με το σύστημα franchising, θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους καράνε και τα σχετικά σεμινάρια. Υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ. Κατάλαβα καλά.
2: Και ταχυδρόμου, ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία. Έτσι τα λέγαμε. Πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
1: Ωραία.
2: Τα οποία και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών. Ακόμα και χρηματοοικονομικών είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
1: Όπως
2: ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή τα λεφτά μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικας, αν θυμάστε, και μνημονιακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θηγατρική των ΕΛΤΑ. Το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε το σύστημα της Eurobank. Μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε να αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους χρηματοπιστωτικά χρηματοοικονομικά
1: προϊόντα. Αυτά που χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και μέσα αυτό.
1: Και όλα αυτά πήγανε στο Βρόντο ξαφνικά.
2: Πήγανε στο Βρόντο, διότι ξαφνικά η πρώτη διοίκηση με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι.
1: Τα πρακτορία εψιλογιώτα, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε από την Τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
2: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και drones είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΕΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή να μοιράζουν γράμματα με drones στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι drone, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
1: Για καθίστε. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες
2: απευθείας
1: για να γίνει παραγωγή drone. Δώσανε και προκαταβολές για να πηγαίνουν με drones στα δέματα, στα χωριά, εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και ακόμη περιμένουμε τα drones.
2: Ναι, περιμένουμε τα drones και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε, ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
1: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
2: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
1: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εν προκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
2: Συμφωνώ.
1: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν επί 7 χρόνια τώρα.
1: Αυτό λέμε.
2: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, υποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες υποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη υπηρεσία σε ιδιώτες. Η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
1: μορφολογίας,
2: έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
1: Θέλετε
2: μεγάλο
1: να
2: κόστος.
1: Μου πείτε τη σχέση κόστους.
2: Θα σας πω.
1: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα λεπτά, χάνουν τζίρο και για αυτό το λόγο που θα σας πω τώρα, στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή, ας πούμε, μισό ευρώ.
1: Ναι.
2: Αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, το μέσο κόστος ήταν 1,20.
1: Ναι.
2: Γιατί γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
1: Σωστό,
2: να πάει.
1: Λογικό.
2: Τώρα τι γίνεται. Δίνουν στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα,
1: ναι,
2: με,
1: ναι,
2: μισό ευρώ.
1: Ναι.
2: Και πάρει τα λεπτά και πάνε τα λεπτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια,
1: ναι,
2: πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
1: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μπράβο. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω 1, τα 2 ευρώ πρέπει να κάποιος να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
1: Αυτό είναι.
2: Είναι αδιανόητο.
1: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
2: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος, δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουνα, ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγχτικών αρχών. Υπάρχουν ολοκληρωτοί λογιστές, υπάρχει το υπερταμείο, σας
1: ξαναλέω,
2: ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο. Αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια. Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
1: Ο επόμενος.
2: Χάσατε άλλα 150. Μπράβο,
1: ναι,
2: ο επόμενος.
1: Ωραία.
2: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ. Και όταν διοικούσαμε εμείς τα λεπτά, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1200 καταστήματα, ακούστε τα νούμερα, και 7000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια.
1: Μες.
2: Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές. Και έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν καταλαβαίνω
1: πήγαν
2: δηλαδή.
1: Τα λεφτά,
2: πώς,
1: τα πήραν γίνεται. Τα drones τα λεφτά, τα σηκώσαν τα drones.
2: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
1: Αλλάξανε και κτίρια.
2: Ναι. Και πήγανε, ας πούμε, σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο, με 180.000 όταν το
1: ενίκιο το μήνα.
2: Το νίκιο, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση, νομίζω 60-70.000. Δηλαδή πληρώσανε παραπάνω,
1: 100.000
2: πάνω.
1: Τρεις φορές επάνω.
2: Και υπάρχει διώκτο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
1: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
2: Ακόμα.
1: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να πω και στις φτωχότερες ελληνικές τάξεις, στις φτωχότερες τάξεις του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κεκερή.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη ΛΕΑ. Σκέψου, η ΛΕΑ μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
13: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Παιδιωτία σε όλη την Ελλάδα.
15: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή.
5: Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
14: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
15: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
16: ναι.
15: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
16: ναι, ναι.
15: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
16: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρις, Νήσους.
15: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
16: ναι.
15: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
16: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
15: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
16: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
15: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
16: Ναι, ποιες πιθανότητες?
17: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
18: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
19: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
20: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
21: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
22: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
21: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή.
23: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
24: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην αιχμή του Δόρατος. Ξέρετε, από τη μια το ελληνικό καλοκαίρι, με όλη την ομορφιά που έχει, τη διαχρονική ομορφιά που ξυπνάει μνήμες, πολλά. Από τη μια αυτό λοιπόν, και από την άλλη ο πόλεμος στο Ιράν, που είναι ένας πολύ μεγάλος και κρίσιμος πόλεμος, συσκοτίζουν έναν άλλο μεγάλο πόλεμο που βαστάει εδώ και κοντά 5 χρόνια. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου από τη μία, το έχουμε πει πολλές φορές, από τη μία έχουμε τη Ρωσία και από την άλλη έχουμε γύρω στις 52 χώρες. Δεν έχουμε την Ουκρανία, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε γύρω στις 52 χώρες οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προωθούν τις επιθυμίες των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πόλεμο λοιπόν, που τρέχει με πολλούς νεκρούς, με πολύ πόνο, με πολλές καταστροφές εδώ και τόσα χρόνια και δεν λέει να τελειώσει, συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα αξιοπερίεργες, αξιοπαρατήρητες αλλαγές. Ο Ζελένσκι χθες αντικατέστησε τον αρχιστράτηγο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον κύριο Σύρσκι, ενώ ταυτόχρονα συμβαίνουν και άλλες πολλές πολιτικές μεταβολές σε επίπεδο υπουργών κτλ. Και πολλές ανακατατάξεις στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Πρώτες αλλαγές. Δεύτερον, έχουμε αλλαγές στις τακτικές των Ρώσων, οι οποίοι χτυπούν πλέον όχι μόνο στις γραμμές του μετόπου, αλλά χτυπούν στα μετόπισθεν. Χτυπούν δηλαδή με ισχυρούς πυράβλους, με ισχυρά drones, μέχρι τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας. Κάτι που δεν έκαναν τόσο καιρό. Και αναρωτιέται κανείς, έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις οι Ρώσοι? Ταυτόχρονα χτυπούν την Οδυσσό, πολλά πλοία βυθίστηκαν στο λιμάνι της, το Σούμι, ακόμα και τα προάστια του Χαρκόβου. Σε τι αλήθεια αποβλέπουν οι Ρώσοι, σε τι αποβλέπουν οι Αμερικανοί και σε τι αποβλέπουν οι Ευρωπαίοι? Οι Ρώσοι, εκτός των άλλων, επιτίθενται θα τα πούμε το σημερινό καλεσμένο, εγώ απλώς κάνω αυτά που έχω δει εγώ, αυτός θα μας πει κάποια πολύ περισσότερο σημαντικά και ακριβή. Επιτίθενται οι Ρώσοι στο Σλοβιάνσκ, στη Ζαπορίζια και στο Σούμι. Αναρωτιέται κανείς, είναι οι Ρώσοι πιο αποφασισμένοι τώρα να δώσουν ένα κάποιο τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, έστω με το στρατό, αφού δεν επέτυχαν να το κάνουν με διαπραγματεύσεις? Αντιλήφθηκαν τις πραγματικές προθέσεις των Αμερικανών, ότι μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, για να το πούμε έτσι κάπως λαϊκά, τους παίζουν? Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Οι Αμερικανοί μιλούσαν για ειρήνη παραπιστικά και ταυτόχρονα δίνανε την άδεια στους Ουκρανούς να χτυπάνε βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Ταυτόχρονα στέλναν χρήματα, όπλα, τα οποία τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, εσείς και εμείς, για να χτυπάνε οι Ουκρανοί βαθιά στη Ρωσία. Και εν πάση περιπτώσει, μια ερώτηση αρκετά έτσι, νομίζω, σχεδόν αστεία. Μπορούν οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη Ρωσία, γιατί αυτό επιθυμούν? Ή αυτό λένε, ετοιμάζονται λέει για πόλεμο μεγάλο με τη Ρωσία το 30 ή το 35, και έχει ο Θεός. Για όλα αυτά τα θέματα και κυρίως για την κατάσταση του πολέμου, του μετόπου στην Ουκρανία, σήμερα, τώρα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, που εδώ και τόσο καιρό μας πληροφορεί, μας βοηθάει με τόσο κόπο. Κύριε Ρωμανέ, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Λαμπρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση πάντοτε.
0: Α, δεν τα ακούσουμε από εσάς, από πού θα τα ακούσουμε κύριε Ρωμανέ, έτσι, τέλος πάντων.
1: Είναι ότι δεν ασχολείται οι άνθρωποι, δεν ασχολούνται στα κανάλια και τα λοιπά, σχεδόν καθόλου με το θέμα.
0: Σχεδόν καθόλου.
1: Αλλά είναι ένα μεγάλο και τραγικό θέμα.
0: Τραγικό θέμα. Αυτά μια παράκληση στους φίλους μας μόνο, την πρώτη μισή ώρα μην βάζουμε ερωτήσεις στο chat, ούτως ώστε να τις απαντήσει ο κύριος Ρωμανός, για να μην κόβουμε τη ροή της συζήτησης, το κάνουμε πάντα αυτό, για να μην μετά το μισάωρο βάζετε τις ερωτήσεις και εγώ θα προσπαθώ να τις κρατώ για να τις θέσω με τη σειρά μου στον κύριο Ρωμανέ. Κύριε Ρωμανέ, τι γίνεται τελικά? Έχουν αλλάξει τακτικές οι Ρώσοι και όλοι, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε για έναν πόλεμο ο οποίος έχει μια παγκόσμια παραδοξότητα και κάτι που γίνεται ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, δεδομένης και της τεχνολογίας που παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Ποιο είναι αυτό? οι Ρώσοι κερδίζουν στα μέτωπα, καταλαμβάνουν πόλεις, γιατί τα διάφορα ουκρανικά μέτωπα καταραίουν. Λέγανε για κατάρρευση πριν από 2 χρόνια κάποιοι, όχι, τώρα γίνεται η κατάρρευση σταδιακά. Καταραίουν, καταλαμβάνουν πόλεις, δηλαδή το Σούμι που είπατε, οι Ρώσοι το ελέγχουν. Απλώς δεν το λέει το σύστημα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, καταραίουν τα μέτωπα και καταλαμβάνουν όποια πόλη επιθυμούν, έτσι λέγεται, οι Ρώσοι. Αντίθετα, οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν συνεχώς με ισχυρά χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Όπως καταλαβαίνετε, αν προχωρήσουμε έτσι, πρώτα-πρώτα με το ρυθμό που προχωράει αυτός ο πόλεμος, θέλει τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια για να μιλήσουμε για Οδυσσό.
0: Τι λέτε, 2 χρόνια ακόμα, μάλιστα. Τι να πει κανείς.
1: Και δεύτερον, η Ρωσία θα πρέπει να εξασφαλίσει το εσωτερικό της. Τι νίκη θα είναι αυτή στην Ουκρανία αν οι Ρώσοι δεν μπορούν να φυλάξουν αποτελεσματικά το εσωτερικό της χώρας τους.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε αυτά τα πράγματα σας καλώ να ξεκινήσουμε να βλέπουμε μερικά στοιχεία, καταρχάς προφορικά και στη συνέχεια με
0: εικόνες.
1: Εικόνες. Λοιπόν, τι έγινε πριν 2 μέρες. Μαζική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή της Μόσχας από την Ουκρανία και ταυτόχρονα χτυπήθηκαν 6 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Περισσότερα από 400 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος της Μόσχας μιλάει για πάνω από 400 ντρόουν, ο Σεργέη Σαμπιάνιν, ανέφερε στο Telegram, από τις 8.30 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, πάνω από 400 ντρόουν πέταξαν. Τα περισσότερα από αυτά καταστράφηκαν στον αέρα, βρίσκονταν πολύ μακριά. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. 6 άνθρωποι υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών εξαιτίας εκρήξεων και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Τώρα, ο Βολντιμίρ Ζελένσκι λέει ότι οι στόχοι μας βρίσκονται σε απόσταση 400 χιλιόμετρων από την ουκρανικά σύνορα. Δεν μας λέει όμως ο Ζελένσκι το τι πετυχαίνουν αυτοί οι στόχοι. Έτσι. Διότι, όπως είδαμε, από τα 400, μάλλον κανένα δεν έπεσε μέσα στη Μόσχα αυτή τη φορά, κανένα, και άρα δεν κέρδισαν κάτι οι Ρώσοι με το να οι Ουκρανοί με συγχωρείτε σκοτώσουν μερικούς ανθρώπους ή να τραυματίσουν κάποια παιδιά κτλ. Δεν κέρδισαν κάτι. Τι κέρδισαν? Το ίδιο βράδυ, τα ξημερώματα, έπεσε βροχή βαλιστικών πυράβλων Ισκαντέρ M στο Κίεβο, σε σημείο διάλυση της ουκρανικής αεράμυνας, όπου οι Ρώσοι χτύπησαν το ίδιο σημείο 13 φορές. 13 φορές χτυπάγανε με βαλιστικούς Ισκαντέρ M το ίδιο σημείο και 13 φορές δεν μπόρεσαν οι Ουκρανοί να κάνουν κάτι. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η Ουκρανία δεν πάει καλά. Αλλά βέβαια δεν σταματάει και η ιστορία με τους πυράβλους τους Ουκρανικούς στο βάθος της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί έχουν επιστρατεύσει και ένα άλλο σχέδιο. Να ανεβάζουν πλαστά βίντεο. Να λένε ότι καταλαμβάνουν οι ουκρανικές δυνάμεις ότι καταλαμβάνουν, ας πούμε, την Κρυμαία. Αυτά τα ψεύδι όμως αποδεικνύεται, γιατί στην Κωνσταντίνοφκα και σε άλλες πόλεις οι Ουκρανοί παρακαλούσαν να εχμαλωτιστούν από τους Ρώσους
0: και να γλιτώσουν.
1: Αν ανεβάσουμε την πρώτη εικόνα, θα δείτε 2 Ουκρανούς εχμαλώτους, πολύ καλά στην υγεία τους, έτσι, να δείχνουν αυτό που θα δείξει η εικόνα. Για ανεβάστε την πρώτη εικόνα.
0: Υπάρχει μια μικρή τεχνική δυσκολία. Να, τι ανέβηκε. Ανέβηκε, κύριε Ρωμανέ μου.
1: Όχι, εγώ βλέπω δύο πράγματα. Είναι και ένα βίντεο. Το βίντεο βγάλτε το από τη μέση. Εμποδίζει την εικόνα.
0: Αχα.
1: Έχετε ανεβάσει δύο πράγματα. Μόνο την εικόνα, την 01. Λοιπόν, ανέβηκε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Βλέπετε λοιπόν τους δύο Ουκρανούς, μάλιστα αυτός που είναι στα αριστερά της εικόνας μοιάζει και με τον Ζελένσκι. Και κρατούν μία ρώσικη σημαία στη διαλυμένη πόλη. Μία ρώσικη σημαία. Τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι. Ουκρανοί εχμάλωτοι με ρώσικη σημαία θα μπορούσαν να πούνε όχι, δεν τη σηκώνουμε. Αλλά αυτοί χαίρονται που πιάνονται εχμάλωτοι. Πάμε στη δεύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν ανέβηκε.
0: Ναι, ναι, τώρα ανέβηκε, κύριε Ρωμανέ.
1: Ωραία. Εδώ είναι το Κέρτς. Μα για το Κέρτς μιλάγαμε πέρσι. Λέγαμε πέρσι.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα να ανεβάζουν στους κεντρικούς ιστούς του Κέρτς την ουκρανική σημαία. Ξέρετε, με ψέματα δεν κερδίζονται οι πόλεμοι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι, θα πει κάποιος. Πώς είναι. Να σας πω. Δεν ξέρω στη σειρά ποια είναι η... Λοιπόν, τώρα μπορούμε να δείξουμε, κάνουμε λίγο, θα τα ανακατέψω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Για να τελειώσουμε με το κλίμα. Το κλίμα. Να δείξουμε τώρα το βίντεο, το 05.
0: Να δείξουμε το κλίμα στο μέτωπο, κύριε Ρωμανέ.
1: Ναι, ναι, όχι, στην Οδυσσό.
0: Α, στην Οδυσσό, μάλιστα.
1: Να δείτε τι επικρατεί. Το 05.
0: Δείχνει το βίντεο τώρα, ναι.
1: Δεν το βλέπω ακόμα.
0: Στην Οδυσσό φαίνεται να πίνουν τον καφέ τους αμέριμνοι οι πολίτες. Κυρίως κυρίες είναι εκεί βέβαια, διότι άλλοι είναι στον πόλεμο, φαίνεται.
1: Λοιπόν, είναι γυναίκες.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι ο Οδυσσός με αυτές τις πανέμορφες υπάρξεις, εξηγεί εδώ στα ουκρανικά, ρωσικά ο άνθρωπος, όλοι ο Οδυσσός περπατάνε μόνο γυναίκες.
0: Είναι πόλης φιλέων, μάλιστα.
1: Είχα ένα άλλο βίντεο, αλλά δεν μπορούσα να το πάρω, να το κατεβάσω, το οποίο δείχνει θηριώδεις μπράβους με στολή Ουκρανών να συλλαμβάνουν κάτι πιτσιρίκια 17-18 χρονών Ουκρανάκια και δύο από τα πόδια, δύο από τα χέρια και να τα πετάνε σε ένα αμάξι
0: να πάνε στο μέτωπο.
1: Να πάνε στο μέτωπο. Αυτή είναι η κατάσταση των Ουκρανών, δυστυχώς. Τώρα, από εκεί και πέρα έγινε μια προσπάθεια πρόσφατα. Η επίλεκτη ομάδα Σκάλα των Ουκρανών, κομάντος που πέσανε με διάφορα ελικόπτερα και τα λοιπά, να μπουν στην Κωνσταντίνοφκα. Επακολούθησε σφαγή. Καταστράφηκε η τετάρτη, τους αντιμετώπισε η τετάρτη ρωσική ταξιαρχία που τους περίμενε και ήταν έτοιμοι. Και βέβαια η Κωνσταντίνοφκα είναι πάλι και πάντα υπό ρωσικό έλεγχο.
0: Ήταν έτοιμοι, τους περίμεναν, κύριε Ρωμανέ, τους περίμεναν.
1: Περίμεναν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σκάλα. Τώρα, το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι δεν τα έχω βάλει με καλή σειρά, αλλά δεν πειράζει. Το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι οι Ρώσοι διέκοψαν τη σύνδεση του Κράματορσκ με το Σλαβιάνσκ. Αυτές οι πόλεις ενώνονται από μία σούδα, μία γλώσσα 13 χιλιόμετρων, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και αυτό θα φανεί στην εικόνα 6. Στην εικόνα 6. Πώς είναι ο χάρτης.
0: Μάλιστα, την ανεβάσαμε, κύριε Ρωμανέ.
1: Ωραία. Στην εικόνα 6 βλέπετε πού είναι δεξιά οι ρωσικές δυνάμεις, όλο γλώσσες και όλο κύπελα μέσα στα οποία εγκλωβίζουν και σκοτών και που είναι το κράματος κτλ. Βλέπετε βέβαια ότι ο κεντρικός δρόμος, ο μη όμικρον 3, κινούνται πάνω σε αυτόν οι Ρώσοι. Νότια από το Κράσνοντορ έχει καταληφθεί ο δρόμος πάλι από τους Ρώσους. Λοιπόν, επάνω είναι το Σλαβιάνσκ, υπογραμμισμένο με κόκκινο, κάτω είναι το Κραματόρσκ. Mm-hmm. Οι Ρώσοι είναι στα περίπορα. Πάμε και σε μια άλλη πιο σύνθετη εικόνα, η οποία είναι η εικόνα 07. Εικόνα 07.
0: Τώρα εμφανίστηκε η εικόνα, κύριε Ρουμανέ.
1: Όχι, δεν είναι η 7 αυτή.
0: Α, δεν είναι η 7. Για αυτό τον αριθμό φέρει αυτή η εικόνα, να βάλουμε κάποια άλλη που ίσως θυμάστε.
1: Για πάτε μία μετά να δούμε.
0: Ναι.
1: Όχι, πηγαίνετε πιο πριν.
0: Πιο πριν λοιπόν. Όχι μετά, πιο πριν.
1: Εάν δεν τη βρούμε δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, θα την περιγράψουμε με λέξεις. Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Λοιπόν, εσείς αυτό που βλέπετε από την εικόνα 7,
0: ναι.
1: Βάλτε τη ξανά την εικόνα 7.
0: Τι βάλαμε.
1: Είναι εδώ, όπου πάλι σας δείχνει την ίδια ιστορία, αλλά από άλλο μέσο. Βλέπετε πάνω-πάνω στα ρωσικά γράφει Λίμαν. Η Λίμαν είναι πλέον απόλυτα ελεγχόμενη.
0: Α, μάλιστα.
1: Το Σούμι. Όλα τα κόκκινα είναι Ρώσοι. Στη μέση Σλαβιάνσκ, Κραματόρσκ. Έτσι. Κάτω η Κωνσταντίνοφκα είναι Ρωσική. Και όλο το μπλε τυρκουάζ αυτό χρώμα είναι οι Ουκρανοί. Η άσπρη γραμμή αριστερά είναι τα σύνορα του Ντόνιετσκ. Της επαρχίας ολόκληρης.
0: Ναι.
1: Πάμε αυτή την εικόνα που έχετε εσείς μετά, την επόμενη.
0: Mm-hmm. Τι βάλαμε.
1: Ωραία. Εδώ οι Ρώσοι, κοιτάξτε πού προχωρήσανε. Μπήκανε στο βόρειο Κραματόρσκ, στο βέλος με το σταυρό.
0: Mm-hmm.
1: Στο βόρειο Κραματόρσκ, που είναι σοβαρό. Δηλαδή μπήκανε μέσα στο Κραματόρσκ. Και κόψανε τελείως την επικοινωνία Σλαβιάνσκ που είναι από πάνω και Κραματόρσκ που είναι από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όλες οι μεγάλες ρωσικές δυνάμεις, εδώ το δεξιά που κάνουν ένα μεγάλο κόκκινο κύπελο, στο μεν βορρά το κύπελο θα περικυκλώσει το Σλαβιάνσκ, στο δε νότο θα περικυκλώσει το Κραματόρσκ. Άρα και εδώ δεν έχουν καμία ελπίδα οι Ουκρανοί. Τώρα πάμε σε εκείνη την εικόνα που έδειχνε ένα πύραυλο, θα δούμε, θα σας πω εγώ τώρα ποια εικόνα έχω εδώ, για να πάμε στην εικόνα 03.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είναι η αντίδραση, εδώ είναι. Αυτό που βλέπετε είναι ένα Γκεράν 4. Είναι ένα Γκεράν 4.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Ρωμανέ?
1: Αμέσως θα σας πω. Mm-hmm. Προσέξτε. Το Γκεράν 4 είναι ένα πολύ ισχυρό μη επανδρομένο όχημα με το οποίο μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν για βομβαρδισμούς οι Ρώσοι. Αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Πηγαίνετε στην επόμενη εικόνα και θα δείτε ότι ετοιμάζουν το Γκεράν 5. Το Γκεράν 5 έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Αυτό που δείχνεται.
0: Πειράβει.
1: Έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Ναι. Ενός μεγάλου βομβαρδιστικού, δηλαδή σηκώνει 850 κιλά φορτίο.
0: Mm-hmm.
1: Με βόμβες, πετάει γύρω στα 900 χιλιόμετρα με κινητήρα jet, με προοπτική να αυξηθεί η ταχύτητά του, και ετοιμάζουν καμιά χιλιάρα τέτοια οι Ρώσοι και τις δοκιμές ήδη τις κάνουν από το Τσιμπούλοβο μέχρι την περιοχή Οριόλ. Λέω και το που γίνονται. Ο κινητήρας τζετ αυτός είναι κινέζικος και κάνει μια επαναστατική αλλαγή στις συνθήκες του πολέμου. Θέλει η Ρωσία το 50% των Γκεράν, αυτό γράφει πάνω, Γκεράν 5, το βλέπετε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει το 50% πλέον των Γκεράν να είναι 5. Αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη, γιατί κινείται επί 1000 χιλιόμετρα, είναι 3 φορές ταχύτερο από το προηγούμενο Γκεράν,
0: mm-hmm.
1: έχει μήκος 6 μέτρα και άνοιγμα φτερών 5,5, μόνο η κεφαλή είναι 90 κιλά, άρα ουσιαστικά είναι ένα βομβαρδιστικό το οποίο πάει και λόγω του κινητήρα του θα γυρίζει και πίσω.
0: Οι βόμβες βρίσκονται κάτω από τα φτερά, κύριε Ρωμανέ, ή μέσα στο κήτος του αεροπλάνου?
1: Μέσα στο κήτος. Λοιπόν, εάν οι Ρώσοι έχουν φτιάξει πλέον Γκεράν τα οποία θα πηγαίνουν, θα βομβαρδίζουν και θα γυρίζουν πίσω, καταλαβαίνετε, θα έχουν και οικονομία στα καύσιμα. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα όλα τα χαρακτηριστικά και έτσι δεν μπορώ να δεσμευτώ για την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν διαρρεύσει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να δεσμευτώ. Αλλά σας δείχνω την αντίδραση των Ρώσων. Τώρα, αυτό που έχει ας πούμε μια καλή σημασία είναι ότι στο Κίεβο, όπως σας είπα, πέσανε εκατοντάδες drones, 120. Στις 19 του μηνός το βράδυ, τα ξημερώματα 20. Επί 53 λεπτά γινόταν ένα πρωτοφανές μπαράζ, 13 Ισκαντέρ M έπεσαν στο ίδιο, χτύπησαν το ίδιο σημείο 13 φορές. Καταστράφηκε το εργοστάσιο, τα κορυφαία εργοστάσια για τους Ουκρανούς, το Νέπτουν και το Φλαμίγκο, οι πύραυλοι μακρού ελληνικούς, έτσι. Και οι Ουκρανοί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Βγάλανε μια ανακοίνωση και είπανε περίπου 40 πέσανε, δεν ήταν 40, ήταν 120. Δεν αναφέραν τίποτα για τις προηγούμενους Ισκαντέρ. Και λέει ο Αντρί Σιμπιχάσε σε μια ανάρτησή του στο X, ψάχνουμε την κατάλληλη ισχυρή απάντηση για μια συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ναι, εντάξει, την κατάληξη ψάχνετε, αλλά δεν τη βλέπουμε.
0: Κατάφεραν να ανασχέσουν κάποιους από αυτούς, κύριε Ρωμανέ, ή πέρασαν όλοι οι 120 που 140 που είπατε?
1: Αυτοί λένε από τους 120 ότι ανασχέσαν τους 85, ναι, αλλά οι άλλοι είναι πολλοί, είναι 15 και 20, 35. Και είναι και οι Ισκαντέρ M, από τους οποίους δεν ανέσχεσαν κανένα.
0: Ναι.
1: Κανένα. Τώρα, θέλω να ολοκληρώσω αυτή την πρώτη επικοινωνία μας με το ότι η Ρωσία σφυροκοπά συστηματικά τον Οδυσσό. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονται αυτά στο Βρόντο. Σημαίνει ότι η Ρωσία έχει τα μάτια της

0: αστική της ναυσιπλοείας. Άρα βλέπουμε ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να χτυπάνε τους Ουκρανούς εκεί που πονάνε.
1: Κύριε Ρωμανέ, μου με συγχωρείτε πολύ που σας διακόπτω, αλλά μας είπατε προηγουμένως ότι θέλει γύρω στα 2 χρόνια με τους ρυθμούς του σημερινούς να καταλάβουν την Οδυσσό οι Ρώσοι. Δεν είναι πολύ νωρίς για να κάνουν αυτές τις επιθέσεις, αν η πρόθεσή τους είναι να καταλάβουν την πόλη και δεν είναι μόνο για αντιπερισπασμό ή για...
0: Όχι, όχι, δεν έχετε δίκιο. Γιατί η πόλη αυτή είναι κρίσιμη, είναι η πιο ισχυρή ουκρανική πόλη στην θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα. Δεν έχουν άλλη πόλη.
1: Απολύτως, ναι, αλλά θέλουν άλλα 2 χρόνια. Χτυπάνε από τώρα δηλαδή.
0: Επειδή οι Ουκρανοί το ξέρουν αυτό, σε αυτή την πόλη αναπτύσσουν υψηλή τεχνολογία και εργοστάσια.
1: Μάλιστα. Και χτυπάνε λοιπόν προκαταβολικά να τα διαλύσουν μέχρι να φτάσουν εκεί, μάλιστα.
0: Τα διαλύουνε, δεν μου χτυπάνε για να τα διαλύουν. Τώρα, επειδή σηκώθηκε πολλή κουβέντα και έχω και μια τελευταία εικόνα, νομίζω, επειδή σηκώθηκε πολλή κουβέντα και βγήκαν και κάποιες εικόνες στον αέρα, ας δείξουμε και την τελευταία εικόνα, τη δεκάτη. Όχι, η δεκάτη, περιμένετε, μην τη δείξετε. Τέλος πάντων.
1: Την ανακαλούμε.
0: Ναι, την ανακαλούμε. Έκανα λάθος. Λοιπόν, σηκώθηκε πολύ κουβέντα ότι έγινε ένα πλήγμα των Ουκρανών σε αποθήκες της Wildberries, όπου εκεί οι Ρώσοι συναρμολογούν ας πούμε drones και έχουν υψηλές ποσότητες καυσίμων και τα λοιπά. Αυτό έγινε τη νύχτα της 23ης Ιουλίου, δηλαδή χθες, το βράδυ. Λοιπόν, βγήκε μια ανακοίνωση, οι κάτοικοι του Κράσναντορ κοντά στην αποθήκη να μείνουν στη θέση της, και μόνο αυτή η ανακοίνωση δείχνει ότι ναι μεν πιάσανε έφλεκτα υλικά, αλλά δεν υπήρξαν χημικά τα οποία θα ήταν για την υγεία των κατοίκων. Και βγαίνει και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, και λέει: «Η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και των βασικών βιομηχανιών της είναι σταθερή παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης αγοράς καυσίμων. Το ρωσικό προϊόν δεν έχουμε επηρεαστεί δηλαδή από αυτές τις επιθέσεις». Και λέει ότι το ρωσικό προϊόν ανέβηκε μόνο το Μάιο 0,3%. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσετε επί 12, είναι ένας ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 5% ετήσιος. Επίσης, ένας από τους βασικούς παράγοντες εξηγεί όπου είναι η εχώρια ζήτηση, που αυτή δεν διαταράσσεται με τίποτα. Έτσι. Ο εχθρός επιδιώκει να βλάψει την οικονομία μας και να δημιουργήσει νευρική ατμόσφαιρα στην κοινωνία. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο. Αυτά είχα να σας πω εγώ με εικόνες και με κουβέντα, και μπορώ να ακούσω ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε.
1: Θαυμάσια. Καταρχάς, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και εκ μέρους του κυρίου Ρωμανού, τον οποίο συγχαίρετε για την ενημέρωση που μας κάνει. Και θα ήθελα να σας πω, μισό λεπτάκι, να δω. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, κύριε Ουκρανέ, κύριε Ρωμανέ. Σύμφωνα με πολλοί φίλοι, τις ανακεφαλαιώνω σε μία. Οι Τούρκοι θα παίξουν ρόλο? Γιατί τους δεν θα παίξουν. Παρότι τους ανετέθη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όχι. Ο του ΝΑΤΟ, όχι, λέτε. Μάλιστα. Γιατί είναι έξυπνοι και το παίζουν και έτσι και αλλιώς.
0: Ξανά ο επιτίδιος ουδέτερος.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστό. Το λένε πολλοί φίλοι.
0: Να χτυπήσει. Τι, αφού κρατάει ο Όμηρος το πυρηνικό εργοστάσιο του
1: Ακουγιού. Βέβαια.
0: Ο Ερντογάν παράγγειλε άλλα 2. Όλη του η πυρηνική ενέργεια εξαρτάται τη Ρωσία. Τι θα κάνει τώρα αυτός? Θα βάλει το τουρκικό στρατό να πάει να χτυπήσουν τους Ρώσους? Δεν θα γίνει αυτό ποτέ.
1: Θέλουν όμως, κύριε Ρωμανέ μου, θέλουν και τα χρήματα των Ευρωπαίων και θέλουν να μπουν και στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και θέλουν να παίξουν και ρόλο μεγάλο.

0: στα ευρωπαϊκά πράγματα και στην, μέχρι την Δυτική Ασία, Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζετε ότι όλα αυτά είναι το ακούγιο και η εξάρτησή τους από τη Μόσχα είναι ισχυρότερα από τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Είναι προπαγάνδα, είναι καλή στην προπαγάνδα οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, αστέρια. Είναι προπαγάνδα, διότι ούτε ο Τραμπ τους έχει για τέτοιο ρόλο, ούτε μπορούν να επηρεάσουν, όπως λένε, την παγκόσμια γεωπολιτική σφαίρα. Δεν έχουν αυτές τις δυνάμεις. Εδώ τους βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί μέσα στη Μαύρη Θάλασσα τουρκικά πλοία, κάνουν μια διαμαρτυρία και το κάνουν γαργάρα μετά.
0: Σωστό, ναι. Ερώτηση, παρακαλώ, μια ερώτηση από το φίλο μας τον Δημήτρη. Γιατί υπάρχει ζήτημα αρχιστρατηγίας στην Ουκρανία πάλι και η κυβέρνηση δεν δίνει εξηγήσεις, οι διαδηλώσεις τι ρόλο παίζουν? Καλή ερώτηση αυτή.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλή ερώτηση. Οι διαδηλώσεις, θυμίζω ότι έχουν αναπτυχθεί σε τρία στάδια. Πρώτον, πολλές διαδηλώσεις σε πολλές ουκρανικές πόλεις, κυρίως το Κίεβο και την Οδυσσό, όπου διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης. Δεύτερον, πολλές διαδηλώσεις γιατί παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Που αναγκάστηκε ο Ζελένσκι να πει ναι, τον παρέτησα, αλλά θα παραμένει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς γίνεται, αφού τον παρέτησε. Και τρίτον, και εγώ εξεπλάγιν, όπου ό,τι είχαν να δείξουν με το Σύρσκι, το ανεξάρτητο Σύρσκι το δείξανε. Τώρα τον διώχνουν και αυτόν. Αυτοί και οι δύο, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Σύρσκι, είπανε δημοσίως και είπανε διαρροές και τα λοιπά, είπανε στο Ζελένσκι ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο τα μέτωπα, βλέπεις τι γίνεται,
0: ναι.
1: Σπάει η μία πόλη μετά την άλλη. Δηλαδή τόσο γρήγορα να μπουν οι Ρώσεις σφήνα ανάμεσα στο Κραματόρσκ και στην άλλη πόλη στο Σλαβιάνσκ, δεν το περίμενε κανένας, ούτε κι εγώ. Αλλά περπατάνε σαν να είναι περίπατος. Τώρα τι γίνεται? Μέσα στις πόλεις θα καθυστερήσουν λίγο τους Ρώσους γιατί οχυρώνονται στις πολυκατοικίες.
0: Βέβαια.
1: Λέγεται άμυνα, αυτό λέγεται κατσαπλιάδες. Αντάρτικο κατσαπλιάδων. Ο Σύσκη δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Και του λέει, άστον τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που έχει βάλει στόχο να πολλαπλασιάσει τα ντρόνς. Μόνο με τα ντρόνς μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αλλά...
0: Ο τρόπος που απαντάτε ευθύς και σαφής είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους φίλους μας. Μια φίλη μας η Κατερίνα ρωτάει, ερώτηση κύριε Λαμπρόπουλε, είναι καταδικασμένη, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι καταδικασμένη η Ρωσία να νικήσει, η Ρωσία της μεγάλης τέχνης, της αιώνιας υψηλής κουλτούρας και κυρίως η Ρωσία που σταμάτησε το φασισμό στο Στάλινγκραντ?
1: Δεν μπορεί η Ρωσία παρά να νικήσει, δεν υπάρχει, το έχω πει αυτό από την πρώτη μέρα στα πρώτα μου το 2022. Είναι υποχρεωτικό για τη Ρωσία να σταματήσει την αμερικανική και δυτική επίθεση στη μισή Ουκρανία. Η μισή Ουκρανία, θα μου το θυμηθείτε στο τέλος, η μισή Ουκρανία μαζί με το buffer zone, δηλαδή από το ποτάμι και ανατολικά, είτε θα ελέγχεται
0: πλήρως από τους Ρώσους, ναι,
1: είτε θα είναι buffer zone, ζώνη ασφαλείας, καμία εκατοστή χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Οπότε ξεχάστε την Ουκρανία που ξέρατε. Αυτό πρέπει να κάνει και το κάνει η Ρωσία. Απλώς το κάνει με τους δικούς της ρυθμούς που δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του Πούτιν, για να σας πούμε νεότερα.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση, ήταν πολύ καλή.
0: Πολύ καλή. Από το φίλο το Στέφανο, ο πόλεμος έχει αρχίσει να γίνεται ασύμμετρος επικίνδυνα. Τι πιστεύει ο κύριος Ρωμανός πάνω σε τέτοια εξέλιξη?
1: Το είπαμε προηγουμένως ότι η Ρωσία θα πρέπει να εξασφαλίσει το έδαφος της. Έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Εάν η Ρωσία δεν εξασφαλίσει το έδαφος και καταλάβουν το Κίεβο, υπάρχει έλλειμμα μεγάλο. Η Ρωσία πρέπει να εξασφαλίσει, δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη πιο ισχυρά για να εξασφαλίσει το έδαφος και τους πολίτες της. Δεν τα έχουν κάνει όλα σωστά οι Ρώσοι. Το λέω συνέχεια.
0: Κάναν τεράστια λάθη στην αρχή, κύριε Ρωμάνε. Τεράστια. Τώρα τι συζητάμε?
1: Και ακόμα το ότι βρέθηκαν τώρα να βάλουν τον Κεράν 5, το κινητήρα στον Κεράν 5, ο οποίος υπήρχε στους Κινέζους, Αργήσανε πάρα πολύ. Αργούν μερικές φορές. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις, αλλά θα προτιμήσω να κάνω τις ερωτήσεις των φίλων μας, ούτως ή άλλως. Ο φίλος μας ο Άρης. Καλησπέρα στο πάνελ και στους παράγοντες της εκπομπής. Προσωπική μου άποψη, θα διευρυνθεί ένταση στο μέτωπο της Ουκρανίας. Έχουν μειωθεί τα περιθώρια αντοχής της Ρωσίας και θα αντιδράσει δυναμικά. Θα μας το σχολιάσετε, κύριε Ρωμανέ?
1: Τι να σχολιάσω, ότι θα αντιδράσει δυναμικά, θα αντιδράσει. Αντιδρά ήδη.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
1: Αν απειληθεί περισσότερο, θα αντιδράσει. Αλλά δεν βλέπω τίποτα να κάνει η Φιλανδία που βιάστηκε να μπει στο ΝΑΤΟ, η Λετωνία, η Εστονία. Δεν κατάφεραν να αλλάξουν τα ρωσικά σχέδια. Συγκέντρωσαν πυρηνική στρατηγική επάνω τους, ρωσική πυρηνική απειλή.
0: Έτσι.
1: Και αυτό ήταν όλο.
0: Και αυτό ήταν όλο. Τζάμπα τους τεμενάδες στην Τουρκία εκ μέρους της πολιτισμένης Σουηδίας. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος. Θα χαρακτηρίζατε, κύριε Ρωμανέ, τη Ρωσία ιμπεριαλιστική χώρα ή κάπως αλλιώς?
1: Κοιτάξτε, η Ρωσία αγωνίζεται για την ύπαρξή της.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Καταλάβουμε. Ιμπεριαλιστική είναι η Γαλλία που μόλις τώρα πήρε τις δυνάμεις πριν από λίγες μήνες από την Μπουργκίνα Φάσο. Του Ιμπραήμ Τραωρέ, του Λοχαγού, ο οποίος κάνει θαύματα εκεί κάτω. Ιμπεριαλιστική είναι η πολιτική των Αμερικανών που βομβαρδίζουν τα στενά του Ορμούς. Γιατί τα βομβαρδίζουν? Τι δουλειά έχουν οι Αμερικάνοι στο Ορμούς? Δεν ήταν πάντοτε ιρανικά στενά? Έχουμε ένα πόλεμο τώρα. Έναν πόλεμο φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Γιατί τους χτυπάνε και οι Ιρανοί και δεν μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Για αυτόν τον πόλεμο δεν μιλάμε.
0: Κοιτάξτε, ανοίξατε δύο θέματα και θα σας αγκαζάρουμε, θα σας δεσμεύσουμε. Πρώτον, να κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την Αφρική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε προηγουμένως και πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο και τον υπεριαλισμό, τον αμερικάνικο και τον γαλλικό.
1: Πάει
0: και
1: το Μάλι. Η ζώνη των χωρών του Μάλι πάει. Η υπεριαλιστική Γαλλία έχασε τις θέσεις της.
0: Ακριβώς.
1: Η υπεριαλιστική Ιταλία, η υπεριαλιστική Αγγλία.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μαζέψαν και φύγανε, βεβαίως.
1: Τα μαζέψαν και φύγανε. Έτσι.
0: Όταν με το καλό γυρίσετε από τις διακοπές σας και όλοι μας κτλ. Θα κάνουμε, αν θέλετε βέβαια, και γι' αυτό, εγώ θα το σημειώσω για να το έχω υπόψη μου, και βεβαίως να πούμε και για τον πόλεμο στο Ιράν που θα δούμε τώρα πώς θα έχει εξελιχθεί μέχρι τότε.
1: Χαρά, θέλω να μιλήσω αργότερα. Με πολύ χαρά γι' αυτό το συντελούμενο θαύμα της Μπουργκίνα Φάσο,
0: έτσι,
1: κεντρό Αφρική, με αυτό το λοχαγό, ο οποίος αποδεικνύεται ενήμερος τεχνολογίας, ενήμερος βιομηχανικά, ενήμερος γεωργικά, ενήμερος ασφαλτοστρώσεων, γεφυρών, μεγάλων έργων. Δηλαδή είναι φοβερά τα πράγματα. Και από τους ξένους παίρνει μόνο τα λεφτά, αλλά δεν τα τρώει, δεν είναι διεφθαρμένο.
0: Έτσι ακριβώς. Τα δικά μας λεφτά τα τρώει ο Ζελένσκι και η παρέα του. Έτσι, αυτά που παίρνουν από την Ελλάδα, τον κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα. Ρωτάει ο φίλος μας εδώ πέρα και μάλιστα το ζητάει με τεπιτάσεως για τα περίφημα πάτριο τενεκέδες που τα πληρώνουμε χρυσάφι. Θέλω ανάλυση, κύριε Ρωμανέ.
1: Ναι, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ. Το έχω πει χρόνια πριν που έλεγα ότι έχουν ένα γκαζάκι, μια γκαζόλαμπα η οποία τρέχει με 6 μαχ. Όταν ο Ρώσος έχει τους avant-garde οι οποίοι τρέχουν πυραυλή βαλιστική με 28 μαχ, τι να κάνει τώρα το γκαζάκι αυτή η γκαζόλαμπα? Πάει ο Ισκαντέρ με 11 μαχ και δεν τον βλέπει καν το Patriot. Ποιο Patriot? Αυτά είναι τώρα. Και κάνει και ένα δισεκατομμύριο η μονάδα, δεν είναι φτηνά?
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και αυτά τα αγοράζανε οι αυτοί.
0: Οι Σαουδάραβες.
1: Σαουδάραβες. Αφού τα είχαν πάρει τα κορόιδα οι Έλληνες, δανείσαμε εμείς από εδώ, δανείσαμε εκεί, πάνε. Και τι να τα κάνεις δηλαδή? Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. 13 Ισκαντέρ M το ίδιο βράδυ προχθές, στους ίδιους στόχους, γύρω-γύρω από το προεδρικό του Ζελένσκι. Πού είναι η ομπρέλα?
0: Θα είχε φύγει ο Ζελένσκι, φαντάζομαι, κύριε Ρωμανέ. Θα είχε αλλού απασχόληση.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Ποιος ξέρει, μάλιστα. Ο φίλος μας ο Θωμάς βάζει ένα θέμα, αλλά το έχουμε απαντήσει νομίζω. Αυτό το drone Γεράν 4 και 5 με το jet κινητήρα, τι πύραυλος είναι? Δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς ο φίλος μας.
1: αυτά που είπαμε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είναι ένα καινούριο όπλο που πάει με τριπλάσια ταχύτητα από τα προηγούμενα Γκεράν. Φυσικά είναι ανώτερο από τα ουκρανικά και λέγεται ότι μπορεί να πάει να χτυπάει και να επιστρέφει. Δηλαδή να είναι σαν βομβαρδιστικό. Αλλά δεν το ξέρω αυτό πώς είναι. Θα φεύγει μόνο η κεφαλή και θα επιστρέφει το άλλο. Δεν ξέρω. Παραπάνω στοιχεία. Δεν έχουν βγει, είναι απόρριτο.
0: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Γκεράν 5, είναι απόρριτο ακόμα.
0: Είναι απόρριτο.
1: Για αυτά που βρίσκομαι με πολύ δυσκολία.
0: Βέβαια, δεν τα είχα ξανακούσει κι εγώ. Εσείς μας είπατε πρώτα και για τον ουκρανικό πύραυλο που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Τέλος πάντων.
1: Φλαμίγκο.
0: Φλαμίγκο, ακριβώς.
1: Ο Φλαμίγκο.
0: Ο φίλος μας ο Φρίξος βάζει μια ερώτηση, η οποία εντάξει είναι ενδιαφέρουσα όμως, γι' αυτό τη λέω. Καλησπέρα σας. Ερώτηση προς και τους δύο σας. Οι μεγάλοι μας ποιητές, οι μύστες της φυλής μας, σαν τον Άγγελο Σικελιανό, τον Παλαμά και τον Βαλαωρίτη, αν ζούσαν, με ποιον το μέρος θεωρείτε ότι θα τάσσονταν? Ο κύριος Ρωμανός καλύτερα να απαντήσει, εγώ δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω. Παρακαλώ κύριε Ρωμανέ.
1: Λοιπόν, ακούστε. Οι μεγάλοι ποιητές, ειδικά ο Παλαμάς, ήταν υπέρ της Μεγάλης Ελλάδος, το όραμα της Μεγάλης Ελλάδος. Άρα αποκλείεται να ήταν με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα, σίγουρα.
1: Ο Άγγελος Σικελιανός, όπως δεν ξέρουν και γράφω στο δεύτερο βιβλίο μου, με τίτλο «Ο Αλύτρωτος», έχω βγάλει μια τριλογία.
0: Ναι, για πέστε μας, για όσους φίλους δεν έχουν ακούσει.
1: Ξαναλέμε λοιπόν, τις εκδόσεις Λιμών, έχω βγάλει τρία βιβλία, 500 σελίδες το καθένα. Είναι πάρα πολύ ωραία για την πλάζ να τα πάρετε και για τις διακοπές σας, διότι είναι γραμμένα με γλαφυρό ύφος. Τρία βιβλία που αφορούν τον ελληνικό εθνικό διχασμό.
0: Ναι.
1: Είναι 635 πηγές. Είναι όλη η νεότερη ελληνική ιστορία που κρύβεται. Εκεί μέσα, στις 29 Μαΐου του 1917, γίνεται η αναγκαστική έξοδος του βασιλιά Κωνσταντίνου του Στρατιλάτη που πήρε τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον ελληνικό στρατό πρώτα απ' όλα και τον Ιωάννη Μεταξά και το Δαγκλή και τους άλλους. Λοιπόν, αναγκάζεται σε εξορία από τους Γάλλους ο Κωνσταντίνος. Και το βράδυ πριν φύγει, ο Άγγελος Σικελιανός έγραψε ένα σπαρακτικό ποίημα. Εκεί που πας και φεύγεις θα γίνω γλάρος στο κατάρτι σου κτλ. Το δημοσιεύω όλο μέσα στο δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Ο Αλύτρωτος». Τα βιβλία είναι «Ο Ανυπότακτος», δεύτερο «Ο Αλύτρωτος» και τρίτο «Χωρίς όρια», όπου είναι ο ελληνικός στρατός στη Μικρασιατική καταστροφή και ο κεντρικός ήρωας ο Δημήτρης Λικουρσιώτης, γιατί είναι μια αληθινή ιστορία και τα ντοκουμέντα εντελώς αληθινά, πηγαίνει, πιάνεται εχμάλωτος, κατορθώνει, δραπετεύει και γυρίζει πίσω το Πάσχα του 1923. Λοιπόν, το βράδυ της 29ης Μαΐου που εξορίζεται ο Κωνσταντίνος, γεμίζει η Αθήνα με Φέι Βολάν, με το ποίημα του Άγγελου Σικελιανού, και κλαίει όλη η Αθήνα.
0: Τι λέτε?
1: Άρα ούτε ο Σικελιανός θα ήταν με τη νέα τάξη πραγμάτων και με αυτού του τύπου τους δυτικούς. Νομίζω απάντησα καλά.
0: Απαντήσατε θαυμάσια, δεν το συζητάμε. Έρχονται βέβαια πολλές ερωτήσεις από τους φίλους μας. Αν κουραστείτε, μας το λέτε. Ο φίλος μας, ο Γιώργος, για την κίνηση των Ουκρανών να χτυπήσουν ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα αμέσως μετά το βέτο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο πακέτο κυρώσεων που αφορούσε την μεταφορά καυσίμων, τι θα σχολιάζατε? Μια πολύ μικρή απάντηση να σημειώσω εγώ, κύριε Ρωμανέ μου. Η Ελλάδα σπανίως έχει ασκήσει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους. Τα τελευταία χρόνια της Βασιλείας Μητσοτάκη, δύο φορές έχει ασκήσει βέτο. Την πρώτη φορά για τις κυρώσεις στους εφοπλιστές εν γέννη και τη δεύτερη πριν από την περασμένη εβδομάδα βέτο για τον κύριο Προκοπίου, για έναν Έλληνα εφοπλιστή. Παρακαλώ κύριε Ρωμανέ, εσείς.
1: Γι' αυτό κατόπιν ισχυρών πιέσεων του ιδίου του Προκοπίου.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς.
1: Ισχυρών πιέσεων, διότι πρόσφατα η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατηγορήθηκε ότι τα γυρίζει και λέγεται ανεπισήμως ότι τους κατηγορεί η Ευρώπη επισήμως σου κατηγορεί η Ευρώπη, αλλά λέγεται ανεψήμως, σου κατηγορεί η Ευρώπη ότι ψάχνει να βρουν διαδρόμους προς τη Ρωσία. Αν αυτό δεν είναι μια πετυχημένη προπαγάνδα του Μητσοτάκη, τότε θα είναι πραγματικά μια στροφή της ελληνικής πολιτικής.
0: Μακάρι. Γιατί είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, κύριε Μάνε, τι, ξέρω εγώ. Μάλιστα, να πάμε εμείς ο Μητσοτάκης όμως.
1: Πολεμάει ο Μητσοτάκης με νύφες και μαγκόνια.
0: Η επόμενη ερώτηση από τους φίλους μας, πότε περίπου πιστεύετε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος? Αυτό είναι μια μόνιμη ερώτηση που μπορείτε να ρισκάρετε μια απάντηση. Δεν είστε προφήτης, ούτε θα σας...
1: Δεν το είπα. Δύο χρονάκια στο νερό.
0: Δύο χρονάκια μέσα στο νερό, μάλιστα. Πιστεύει ο κύριος Ρωμανός ότι, από το φίλο μας τον Στέφανο, πιστεύει ο κύριος Ρωμανός ότι η αναμενόμενη κλιμάκωση εναντίον του Ιράν θα συνδυαστεί με σύνδεση κλιμάκωσης στο μέτωπο της Ουκρανίας ως ενιαίο μέτωπο εναντίον του ευρασιατικού συνασπισμού? Και αυτή καλή ερώτηση.
1: Καλή ερώτηση, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Εδώ οι Αμερικάνοι δεν έχουν την δυνατότητα να καθαρίσουν τους Χούτι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουν την δυνατότητα να λυγίσουν το Ιράν. Θα κάνουν και ενιαίο μέτωπο? Δεν μπορούν, ρε, οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορούν.
1: Εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι κάνουν οι Αμερικάνοι στα στενά του Ορμούζ απ' έξω. Τι κάνουν δεν καταλαβαίνω. Μόλις τους βομβαρδίζουν μια πόλη παράκτια της παραθαλάσσια του Ιράν, καταστρέφεται ένα τεράστιο κέντρο logistic αμερικανικό.
0: Αμερικανικό, ραντάρ, logistics, αεροδρόμια, τα πάντα.
1: Και μιλάνε για Ιορδανία, για Συρία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για Κουβέιτ, για τόνα, για τ' άλλο. Δηλαδή, τι ακριβώς πετυχαίνει ο Τραμπ ρίχνοντας πυραυλάκια έτσι από εδώ και από εκεί, δεν καταλαβαίνω. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει την δυνατότητα να κάνει, να ενώσει τα μέτωπα κτλ. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει τη δύναμη.
0: Προς επίρρωση των όσων είπε ο κύριος Ρωμανός, να θυμίσω στους φίλους μας ότι ο Τραμπ και οι Αμερικανοί κάναν χωριστή ειρήνη μόνοι τους, χωρίς να περιλάβουν το Ισραήλ, με τους Χούθης, με τους Χούθη, τους Ανσαραλάχ, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρωμανός, και κάναν χωριστή ειρήνη.
1: Κάναν αποκλεισμό ξανά οι Χούθη τώρα, χθες, προχθές. Κάνε νέο αποκλεισμό.
0: Βεβαίως, στη Σαουδική Αραβία, βεβαίως.
1: Βεβαίως. Τι γίνεται τώρα?
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Βγαίνουν οι γεωγράφοι και λένε, εντάξει, λέει, το στενό, λέει, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό είναι ακόμα ελεύθερο, κύριε Τραμπ. Τον δουλεύουν τον Τραμπ. Και είναι αλήθεια. Οι Χούτι. Τι είναι οι Χούτι? Έχουν τα όπλα οι άνθρωποι? Τι έχουν? Ας προχωρήσουμε.
0: Επειδή οι φίλοι θεωρούν ότι ξέρετε πάρα πολλά πράγματα, βάζουν και διάφορα άλλα ζητήματα, όπως ο φίλος ο Ευθύμης. Η φιλική εταιρεία γιατί ιδρύθηκε στην Οδυσσό και δεν ιδρύθηκε στη Γαλλία ή στην Αγγλία? Τώρα συγγνώμη που βάζω και αυτές τις ερωτήσεις, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι πολύ ευρύ το πεδίο το γνωστικό σας, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά νομίζω ότι μπορώ να το κάνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φιλική εταιρεία δεν είχε άλλη πιο φιλική χώρα παρά την Ορθόδοξη Ρωσία να ιδρυθεί. Από εκεί ξεκίνησε και ο Καποδίστριας, οι αδερφοί, οι Ψιλάντι, οι μεγάλοι χρηματοδότες. Εκεί μπόρεσαν να, βεβαίως, ξεκίνησαν την Οδυσσό, αλλά λίγοι ξέρουν ότι η έδρα της ήταν
0: στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, σωστά, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πώς τα θυμάστε όλα, μάλιστα. Ο φίλος μας ο Φρίξος, στην απάντηση που του δώσατε, εξαιρετικός, ο κύριος Ρωμανός, πώς συντέριαξε στον αλήτρωτο σικελιανό και ιστορία μας. Σίγουρα θα προμηθευθώ και εγώ το βιβλίο ως βαθιά σικελιανικός και εγώ. Μάλιστα.
1: Είναι ένα υπέροχο ποίημα, καταπληκτικό. Δεν μπορώ τώρα να ξεφυλίσω το βιβλίο, να το βρω, να το διαβάσω, αλλά είναι ποιηματάρα που λέμε λαϊκά. Πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Δεν είναι συναισθηματικό μόνο. Είναι καλή ποίηση. Και συνιστώ στο φίλο να πάρει όλη την τριλογία. Ας αρχίσει από όποιο θέλει, βέβαια.
0: Σωστά. Σωστά. Ο φίλος μας ο Θωμάς, μπορεί η Αμερική να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση? Εννοεί προφανώς LNG και πετρελαίου. Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα ξαναζητήσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Έχετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ρωμανέ?
1: Εάν μπορεί να καλύψει παγκόσμια, καταρχάς δεν έχει... Δεν έχει παγκόσμια τροφοδοσία η Αμερική.
0: Δεν μπορεί, έτσι. Δεν μπορεί να καλύψει την Καλιφόρνια, κύριε Ρωμανέ μου, μας έλεγε.
1: Τα τρία πέμπτα της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας είναι Ανατολή. Είναι Ανατολή. Αυτό το άλλο που μένει το καλύπτει, αλλά πόσο το πληρώνουμε,
0: έτσι.
1: Το καλύπτει πολύ ακριβά.
0: Έτσι.
1: Πολύ ακριβά. Και λέτε λίγο.
0: Φιλόνια.
1: Λέτε έτσι.
0: Μία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, κύριε Ρωμανέ, από το φίλο μας τον Γιώργο. Γιατί κρατάει τόσο καιρό ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος? Είναι εύλογη ερώτηση, είναι εύλογη πραγματικά. Δηλαδή, κάνανε πολλά λάθη οι Ρώσοι, ναι, αλλά γιατί 5 χρόνια κοντά, 4,5.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι σήμερα οι 52 χώρες τροφοδοτούν συνεχώς με τεχνολογία τους Ουκρανούς. Άρα η Ρωσία δεν πολεμάει με την Ουκρανία. Δεύτερον, η Ουκρανία έχει μια δικτατορία και συλλαμβάνεται οποιοδήποτε κλωτσιδών στέλνεται στο μέτρο. Ζει 20 με 30 ώρες έχουν βγάλει οι στατιστικές ο Ουκρανός που πηγαίνει έτσι στο μέτρο. Πώς αντέχει? Ποια Ουκρανία? Ολόκληρη? Ήταν 45 εκατομμύρια.
0: Σωστό.
1: Σήμερα γιατί το BBC λέει ότι είναι 25.
0: Έτσι, 25 εκατομμύρια, ακριβώς.
1: Γιατί λέω ότι είναι 25 εκατομμύρια? Δηλαδή, εάν είσαι ένας απόλυτος δικτάτορας όπως είναι ο Ζελένσκι, ο Πούτιν, ό,τι και να λένε, ο άνθρωπος έχει αντιπολίτευση και σκληρή αντιπολίτευση.
0: Έτσι.
1: Ο κομμουνιστής ο Τζουγκάνοβιτς του βάζει χέρι δημοσίως και του λέει φέρσου πιο σκληρά, κάνε τώρα, κάνε τ' άλλο. Και το τελευταίο είναι το ότι τι να βομβαρδίσει περισσότερο στην Οδυσσό, αφού είναι το 60% ή μην πω 70-80 είναι Ρώσοι. Να σκοτώσει δηλαδή τους Ρώσους.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πάει σε μάκρος. Τώρα ελπίζουμε όλοι ότι θα βρεθεί η ισχύ των βομβών εκείνων που μία θα πέφτει και θα διαλύει όλο το τοπικό ουκρανικό στράτευμα για να προχωρήσει η Ρωσία.
0: Έχουν τον Ορέζνικ, κύριε Ρωμανέ. Δεν έχουν τον Ορέζνικ οι Ρώσοι?
1: Έχουν, αλλά δεν το χρησιμοποιούν.
0: Φαίνεται, έχει μπει τελικά σε μαζική γραμμή παραγωγής. Ο Πούτιν είχε πει από πέρσι ότι είχε μπει, αλλά είναι έτσι? Δεν θέλω να πω, έχουν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δύο ερωτήσεις δικές μου που μπορούν τελικά να αντιμετωπίσουν, κύριε Ρωμανέ μου, οι Ρώσοι τα ντρόουν των Ουκρανών, γιατί κάνουν ζημιά σε πρατήρια, σε δηληστήρια, σε τρένα, τα πάντα. Μπορούν να...
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ας πει κάποιος ότι είμαι φιλορώσος. Όχι. Η ουκρανική απειλή, επειδή αυτά έχουν που λέει ο λόγος έρποντας, είναι γύρω στα 20 μέτρα πάνω το έδαφος. Δεν τα πιάνει κανένα.
0: Α, τόσο χαμηλά πετάνε. Στο ύψος μιας πολυκατοικίας δηλαδή, έτσι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν τα πιάνει κανένα ραντάρ. Πώς θα τα εγκλωβίσουν? Άλλο πράγμα σχεδιάζουν να κάνουν οι Ρώσοι. Να εκπέμπουν δέσμες ηλεκτρονικών παλμών που μόλις μπαίνουν μέσα τα ουκρανικά ντρόν, και αυτό δεν το είπα γιατί εξελίσσεται τώρα, ένα νέο όπλο παλμού επίγειου, όταν μπαίνει το ουκρανικό ντρόν να καταστραφεί.
0: Τότε τελειώνει η ιστορία. Ηλεκτρονικός πόλεμος στην πιο εξελιγμένη του μορφή.
1: Ναι, γιατί ο Πούτιν έχει πει το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος το ξέρω. Το πότε δεν θα σας το πω.
0: Το πότε και πού να το ξέρετε και εσείς, δεν είσαστε μέσα στα βιομηχανία της ροή των πολεμική. Μια ερώτηση δική μου και μια ερώτηση από το φίλο εδώ. Κύριε Ρωμανέ, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Με τα εξελιγμένα όπλα. Αυτό είναι δική μου ερώτηση και απορία. Με τα εξελιγμένα όπλα που μας δείξατε ότι διαθέτουν οι Ρώσοι και όσα μας είπατε ότι μέλετε να παραχθούν και να μπουν στη μάχη. Είναι αρκετό για να κερδίσουν οι Ρώσοι? Αν δεν ρίξουν μεγάλες δυνάμεις στρατό, μπότα στο έδαφος, μπορούν να κερδίσουν, κύριε Ρωμανέ?
1: Φαίνεται ότι δεν θα κάνουν επιστράτευση όπως κάνει η Ουκρανία, ούτε καν γενική επιστράτευση. Είναι ζήτημα γοήτρου για τους Ρώσους. Έτσι το έχουν πάρει. Εγώ έλεγα ότι χρειάζονται άλλους 350.000 στρατό. Αλλά μιλάμε για 350.000, στους οποίους θα υπάρξουν, τουλάχιστον η μισή θα είναι νεκροί. Έτσι.
0: Σωστό είναι.
1: Δεν φαίνεται να το κάνει αυτό η Ρωσία. δεν φαίνεται να το κάνει και αντιθέτως έχει βάλει τα λεφτά της, έχει ποντάρει στη βελτίωση των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής καταστροφής.
0: Αυτό είναι, κύριε Ρωμανέ, αυτή η διαρκής εξέλιξη τεχνολογίας είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή όλη αυτή η μεγάλη αλλαγή που είχε γίνει στον πόλεμο, στην πολεμική τεχνική, με τα drones, τα επίγεια, τα θαλάσσια και τα εναέρια, είναι, βλέπουμε όμως ότι εμφανίζονται συνέχεια διάφορα μέσα αντιμετώπισης, αργά ή γρήγορα.
1: Σημειώστε ότι το 2022 μιλάγαμε για ένα δανεικό Γεράν 1 από το Ιράν.
0: Σωστό, τα Σαχέντ.
1: Δεν το είχαν καν κοιτάξει σοβαρά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα μέσα στην... είναι φοβερή μαμή η ανάγκη.
0: Έτσι, έτσι. Η ανάγκη είναι. Έτσι.
1: Ανάγκασε, φτάσανε στον Γεράν 5. Αυτά γίνανε ενώ πολεμάνε. Πολεμούν και εξελίσσουν. Πολεμούν, σωστό, και εξελίσσουν. Έτσι.
0: Μία ερώτηση που μάλλον θα βγάλει γέλιο, αλλά εγώ θα την κάνω.
1: Από το φίλο μπορούμε να ολοκληρώσουμε.
0: Τελειώνουμε. Αμέσως. Είναι δύο ερωτήσεις, αν θέλετε. Ναι. Αν θέλετε, δύο απλές. Η μία θα είναι μονολεκτική απάντηση. Από το φίλο μας τον Ευθύμη. Στην Ευρώπη τι θα γίνει αν δεχθείς μήνος drone? Εδώ γελάνε. Αυτό ήθελα.
1: Βέβαια, τι να γίνει τώρα.
0: Τι να πούμε.
1: Δεν πρόκειται ο Πούτιν να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Μα τι να κάνει, ασφαλώς. Τι να κάνει, να πάρει εδάφη, να τα πάει πού? Εδώ έχει τεράστια τη Σιβηρία. Τι λέμε τώρα.
1: Θεωρώ μεγάλη πρόοδο το ότι σταμάτησε ο Γερμανός καγκελάριος να λέει θα μας επιτεθούν αύριο το πρωί οι Ρώσοι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λέγεται τώρα αυτό. Τι να επιτεθούν, να πάνε τη Γερμανία, γιατί, για ποιο λόγο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση που είναι, απευθύνεται σε εσάς και σε μένα, αλλά πιστεύω εσείς πρέπει να απαντήσετε, το φίλο μας τον Γιώργο. Κύριε Λαμπρόπουλε και Ρωμανέ, τι πιστεύετε, η ηθική σήμερα και η γλώσσα ελληνική στην πιο σωστή της εκδοχή είναι βαθιά πολιτική πράξη? Να λέει κανείς την αλήθεια δηλαδή με σωστά ελληνικά όπως εσείς? Για μένα τουλάχιστον, κύριε Ρωμανέ, πάντα βεβαίως η γλώσσα στην πραγματικότητα είναι μια συμβολική απεικόνηση της πραγματικότητας. Δηλαδή η γλώσσα είναι λέξεις, όμως έχουν δύναμη. Με αυτές τις λέξεις, ναι, εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας, κύριε Γιώργο, ότι η αλήθεια, όπως λέγεται από τον κύριο Ρωμανό, έχει δύναμη. Κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ και κλείνετε.
1: Αγαπητέ μου, έτσι είναι και η αλήθεια έχει δύναμη. Εγώ έχω ένα μότο στο Facebook μου, που σας καλώ να το δείτε, ότι λέω, λίγο παράδοξο μοιάζει, αλλά δεν είναι, η μόνη δημοκρατία που μας αξίζει είναι η αλήθεια.
0: Σωστό.
1: Μόνο μέσα στην αλήθεια μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάτι που μας αξίζει. Και το άλλο που λέτε για τη γλώσσα, τα λένε και οι παλιοί, η γλώσσα κότσκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει.
0: Τσακίζει, βεβαίως, βεβαίως.
1: Εγώ ως λογοτέχνης μονίμως, δεν αλλάζει αυτή η ιδιότητα, γράφω ιστορία με τρόπο λογοτεχνικό. Τα βιβλία είναι γραμμένα με ατμοσφαιρικό τρόπο. Βλέπετε την αγορά της Θεσσαλονίκης του 1914. Βλέπετε την Ήπειρο.
0: Τα έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει το πρώτο και το δεύτερο. Πώς φέρνονται οι Γάλλοι στους Έλληνες στη Θεσσαλονίκη. Τα λέτε εκπληκτικά. Οι σύμμαχοί μας από τότε.
1: Οι σύμμαχοί μας. Λοιπόν, η γλώσσα λοιπόν σε βρίσκει στο κούτελο. Οι λέξεις είναι σαν τις πέτρες. Άμα τις πετύχεις και τις βάλεις σωστά με αλήθεια, σε βαράνε στο σταυρό και σε συνεφέρουν. Σου αλλάζουν μυαλά.
0: Θα με συγχωρήσετε για άλλη μια τελευταία ερώτηση από το φίλο μας. Μία και κλείσαμε. Γιατί έχουμε και τις διακοπές μπροστά. Κάνουμε καιρό να σας ακούσουμε. Ο φίλος ο Στέφανος, ο οποίος είναι και φιλομαθής, βλέπω γιατί έχει βάλει πολλές ερωτήσεις. Πώς εκτιμά ο κύριος Ρωμανός ότι μπορούν να αντέξουν ευρωπαϊκές χώρες να χρηματοδοτούν το καθεστώς Ζελένσκι? Το πρόσφατο ποσό που αντιστοιχεί στην υποδιαρκή χρεοκοπία Ελλάδα είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι καλή ερώτηση, γι' αυτό και την πέρασα, κύριε.
1: Είναι καλή ερώτηση. Δυστυχώς μπορούν να αντέξουν πολύ. Γιατί? Γιατί τυπώνει ευρώ η Ευρώπη. Τυπώνει η Αμερική δολάριο. Έτσι. Και αυτός που τυπώνει, τυπώνει όση χαρτούρα θέλει. Πληθωριστικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να τα βλέπουν οι Έλληνες. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, δυνατός, υγιής και γερός, για να μας τα λέτε.
1: Έγινε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρωμανέ. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, τελειώνουμε. και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Νομίζω ότι ήταν μια χορταστική εκπομπή με τον κύριο Ρωμανό. Και να σας πω ότι πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρωμανός ότι η Ευρώπη όταν είναι να βοηθήσει την εταίρο και σύμμαχό της Ελλάδα, θυμάστε τι έκανε το 2015, το 2014, το 2013, το 2012, το 2010 με τα μνημόνια για 110 δισεκατομμύρια, κατέστρεψε τη χώρα. Ακόμα πληρώνουμε. Όμως, για να στηρίζει την Ουκρανία, έχει τη δυνατότητα να κόβει χρήμα όσο θέλει για να στηρίξει εκείνους που θέλει. Αλλά η Ευρώπη. Δεν είναι μία Ευρώπη, είναι δύο Ευρώπες. Είναι η Ευρώπη των λαών και η Ευρώπη των αρχουσών τάξεων που το μόνο που κάνουν είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, χωρίς να νοιάζονται ούτε για τους λαούς τους, τους ενδιαφέρει μόνο η πολιτική νομιμοποίηση, να εκλέγονται και να επανεκλέγονται δηλαδή. Αυτό είναι. Δεν είναι μόνο η πολιτική που ξέρουμε, είναι και αυτή που είναι πίσω από τους πολιτικούς, που είναι ακόμα πιο γιγάντιες φυσιογνωμίες. Μπορούν λοιπόν οι Ευρωπαίοι, έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός, να χρηματοδοτούν με ψεύτικο χρήμα, το οποίο κλέβουν από τους πολίτες τους, από την περίθαλψη, από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια. Το έχουν πει οι Ευρωπαίοι ξεκάθαρα, ότι πρέπει να περιορίσουμε τις κοινωνικές παροχές. Πώς θα γίνει? Πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία. Έχουμε καταλάβει, γιατί έχετε καταλάβει εσείς, είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί βοηθούν με τέτοιο τρόπο, καταστρέφοντας τους λαούς τους, οι Ευρωπαίοι, τους Ουκρανούς? Αυτό είναι λοιπόν οι φίλοι μας, αυτό είναι οι συμμαχοί μας και αυτό είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει ποτέ. Τι ήθελε η Ελλάδα σε αυτό το τερατώδες μόρφωμα που καταστρέφει χώρες όπως τη δικιά μας και άλλες? Αλλά τουλάχιστον βλέπετε, φίλοι και φίλες, ότι στην Βουλγαρία τώρα μπήκανε και αυτοί στο ευρώ, πριν από δύο μήνες πόσο είναι. Λοιπόν, το τι διαδηλώσεις έγιναν στην Βουλγαρία, και όχι μόνο έγιναν διαδηλώσεις, γιατί και στην Ελλάδα έγιναν διαδηλώσεις. Όχι για το ευρώ, προσέξτε, η Ελλάδα μας έβαλαν εκεί ο κύριος Σιμίτης, ούτε καταλάβαμε τι έγινε, ούτε ρωτήθηκε κανένας ποτέ. Έτσι θέλανε, έτσι κάνανε και μπήκαμε στην Ευρώπη. Και είδαμε αυτή την περίφημη Ευρώπη, περί τίνος πρόκειται. Ένα μόρφωμα εκμετάλλευσης των λαών, συλλογικά. Άλλο να ελέγχουν οι Αμερικανοί 27 κυβερνήσεις και άλλο να ελέγχουν κεντρικά όλο αυτό το μόρφωμα που περιέχει αυτές τις χώρες, αυτές τις 27 χώρες. Φίλε, δεν μπορώ, έφυγε ο κύριος Ρωμανός, δεν μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις που βάζετε τώρα. Συνεπώς, κλείνοντας λοιπόν, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτεί, ξέρετε, δεν την νοιάζει για τους λαούς της, μόνο για την πολιτική νομιμοποίηση. Θα πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Το έχουν πει εξάλλου, έτσι και Αμερικανοί και Ευρωπαίοι με άλλο τρόπο. Φίλοι και φίλες, ας προσπαθήσουμε να απολαύσουμε στο μέτρο του δυνατού το ελληνικό καλοκαίρι, όσο μας αφήνουν. Και ξέρετε, Κυκλάδες δεν μπορείτε να πάτε, ξεχάστε το. Δεν είναι πια έδαφος ελληνικό, με την έννοια ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να το επισκεφθούν πια, δεν αντέχουν. Μόνο αυτοί που έχουν τα κότερα, τα ελικόπτερα και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, στα πεντάστερα ξενοδοχεία που χρειάζεται ένας μήνας δουλειάς για να περάσεις μια βραδιά εκεί, και ίσως λίγο, λίγα λέω. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και μια εκπομπή, ή μάλλον ας το βαστίξουμε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα λοιπόν, η οποία θα είναι μάλλον η τελευταία εκπομπή πρώτων διακοπών. Δεν θα είναι εύκολο να σας αποχωριστούμε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας ούτως ή άλλως. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να είστε καλά. Ευχαριστώ. Προσέξτε, όχι, δεν τελειώσαμε, κυρία Ευθυμίου. Ξέχασα να πω τις ευχαριστίες μας στους συντελεστές της εκπομπής, που είναι πρώτα και κύριε, η κυρία Ευθυμίου, η κυρία Λέκα, η κυρία Πολυχρονοπούλου και η κυρία Μαυρογέννη, ο κύριος Γιάννος και ο κύριος Ντάφος, και βεβαίως ο σκηνοθέτης μας εδώ, ο κύριος Παπαδήμας. Και μάλλον όχι, ναι, το χώρο τον φτιάχνει ο κύριος Παπαδήμας ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς και ευχαριστούμε και πάρα πολύ όλους εσάς που είστε μαζί μας και όλο αυτόν τον καιρό μας κάνατε παρέα, και στο κάτω-κάτω μόνο για εσάς γίνονται όλα αυτά και για την επικοινωνία μαζί σας. Και πάλι ευχαριστούμε λοιπόν, φίλοι και φίλες, να είστε πολύ καλά μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
5: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
4: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολύ πολύ άλλοι!
5: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
4: και φαντασία!
6: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία, διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
7: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
8: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
9: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
7: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
8: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
9: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
8: dreamteam.org.gr.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές. 30.000 θα τις
11: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσει, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
13: Αριστοφάνης.
14: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
15: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
14: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή.
16: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
2: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό, στο Υπουργείο Υγείας. Μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
2: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, έχουμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
2: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

με ψάρια και ναυάγια και μιας θρησκείας τους ανθρώπους της για σφάγια.

κρατιόταν από χρόνια το κακό. Κανείς δεν είδε κάτι το σημαδιακό. Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε. Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε. Και εσύ μιλάς για μια Ιθάκη ουτοπία. Κουφέτα γάμου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις. Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς.

0: Κουτάκι που ζητάς για όσα χάρισες και πήρες και χρωστάς.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιηρό Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα.
8: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
9: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Σας κάλεσα γιατί ήθελα να μιλήσουμε για το δημογραφικό, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ τη γενιά μας. Γιατί σε 20 χρόνια, 30 θα υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει, θα είμαστε εμείς εδώ, ποιοι θα είναι. Και επειδή ξέρω ότι είστε δικό σας αυτό το θέμα, έχετε μελετήσει πάρα πολύ καιρό, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας και να μιλήσουμε σε βάθος γι' αυτό.
9: Κοιτάξτε, το δημογραφικό οπωσδήποτε είναι μια πολύ στενάχωρη ιστορία στην Ελλάδα, γιατί όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για να πούμε λοιπόν με ακρίβεια τι συμβαίνει, είμαστε στη 16η χρονιά μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Και αυτό δεν είναι κάτι συγκυριακό, είναι κάτι που θα συμβαίνει από εδώ και μπρος, εάν δεν αυξηθεί ο ρυθμός γεννήσεων. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και υπονομεύει το μέλλον αυτής της χώρας και των νέων ανθρώπων που θα υποχρεωθούν να στηρίξουν όταν θα έρθει η σειρά τους και σαν εργαζόμενοι, τους γυριότερους που θα είναι πάρα πολλοί. Είναι λοιπόν ένα θέμα, πρέπει να το δούμε τώρα και όχι αργότερα, γιατί μπορεί να έχει ένα βάθος πάντοτε το δημογραφικό, χρονικό. Αλλά το τι κάνουμε σήμερα επηρεάζει το αύριο. Δυστυχώς, το πολιτικό σύστημα δεν ασχολείται με το μείζον ζήτημα της χώρας. Και αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία όπως τα κοιτάω εγώ, έχουμε μια δραματική πορεία των γεννήσεων, οι οποίες πέφτουν συνεχώς. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα, για να μην λέω πολλά νούμερα, ότι από το 2020 μέχρι το 2025, που είναι μόλις 6 χρόνια, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων κατά 22,6%. Δηλαδή έχει χαθεί μία στις τέσσερις γεννήσεις. Και πολλές φορές λέω, γιατί ασκώ δρυμία κριτική στο πολιτικό σύστημα για τη φοβερή αδιαφορία που δείχνει, ότι αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της ποιότητας του πολιτικού συστήματος το γεγονός ότι δεν ασχολείται με το μείζον πρόβλημα. Γιατί, όπως λέω, οποιαδήποτε ηγεσία, ό,τι και να, σε όποιο επίπεδο και να είναι κανείς, ό,τι και να διοικεί, το κύριο πράγμα που κάνει είναι να ιεραρχεί τα βασικά και να αντιμετωπίζει αυτά που είναι τα πιο επίγοντα. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επίγον από το δημογραφικό.
8: Καταλαβαίνω πολύ τι λέτε. Πώς θα ξεκινούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα? Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε τα κλειδιά εδώ πέρα. Πώς ξεκινάμε να το διαβάζουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται? Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να το καταλάβουμε απόλυτα. Πώς ξεκινάμε?
9: Κοίταξε, καταρχάς να πάμε στο αίτιο. Το αίτιο από μαθηματική άποψη, γιατί τα πραγματικά αίτια που το γεννούν είναι πάρα πολλά. Μαθηματικά λοιπόν, αν το δούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αριθμό γεννήσεων που είναι γύρω στα 1,3 παιδιά. Και ίσως και λίγο λιγότερο. Και αν αφαιρέσουμε τις γεννήσεις των αλλοδαπών, σίγουρα είναι πιο χαμηλά. Άρα λοιπόν, ας πούμε χοντρικά, 1,2 παιδιά ανά γυναίκα. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Σημαίνει ότι 100 γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία γεννάνε κατά μέσον όρο 120 παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα μισά θα είναι αγόρια, 60 αγόρια λοιπόν και 60 κορίτσια. Άρα βλέπετε ότι η επόμενη γενιά
10: γυναικών
9: θα είναι μόλις 60, ενώ οι μανάδες ήταν 100. Ήδη δηλαδή έχουμε πέσει δραστικά στην επόμενη γενιά. Μιλάμε βέβαια με τις γυναίκες, γιατί αυτή είναι η βάση της αναπαραγωγής, αλλά προφανώς ισχύουν τα αντίστοιχα και για τους άντρες. Τώρα, αν πάμε μία γενιά παρακάτω και διατηρήσουμε το 1,2, θα δείτε ότι πέφτουμε πολύ πιο χαμηλά, κάτω από τα 45 κορίτσια. Άρα λοιπόν, μέσα σε δύο γενιές, ουσιαστικά έχουμε πέσει κάτω από το μισό. Είναι στα μαθηματικά μια επαγωγική διαδικασία, η οποία πρακτικά οδηγεί σε μηδενισμό σε ένα βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα ισορροπήσει σε ένα επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπαμε και το ξέραμε. Προσέξτε, και αυτό έχει τη σημασία του. Το ξέραμε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν υπήρξε μια δραστική μείωση των γεννήσεων. Και ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας έπεσε κάτω από το μαγικό αριθμό που είναι δύο παιδιά. Θέλουμε μια γυναίκα να κάνει δύο παιδιά, ώστε κατά μέσον όρο να κάνει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, θα την αντικαταστήσει.

0: δεν μπορούν να σταματήσουν τις οικογένειές τους. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο οικονομικοί. Είναι και θέματα προτύπων, θέματα αξιών, θέματα αντιλήψεων. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και βγαίνει στην ανάλυση και στις μελέτες που γίνονται ότι αρνητικό ρόλο παίζει ακόμα και η εμπλοκή του ίντερνετ και των κινητών.
1: Στην απομόνωση του πληθυσμού εννοείται.
0: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά το κινητό, τα smartphones, τα καινούργια, αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή μόνο ελληνικό φαινόμενο, και σε χώρες που δεν είναι και ομοειδείς μεταξύ τους. Δηλαδή, άλλες είναι της Δύσης, άλλες είναι χώρες που είναι, ας πούμε, του τρίτου κόσμου, ή χώρες όπως είναι το Μεξικό, βορειοαφρικανικές χώρες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν μια φωτιά στις γεννήσεις από μια χρονολογία και έπειτα, και όλοι βεβαίως επειδή το συσχετίζουν με τη χρονολογία εμφάνισης των smartphone, θεωρούν ότι έχει παίξει ρόλο. Και έχει παίξει ρόλο γιατί έχει καλλιεργήσει την ατομικότητα, την προσήλωση σε ορισμένα πράγματα που ίσως δεν έχουν και τόσο σημασία, αλλά που μας κλέβουν χρόνο. Και τελικά χάνουμε από την επαφή με τους άλλους ανθρώπους, που είναι ένα πρόβλημα αυτής της εποχής.
1: Ναι, καταλαβαίνω πολύ τι λέτε. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα πιο φιλοσοφικό. Τα κινητά και η ατομικότητα δεν είναι τόσο θέμα του πολιτικού συστήματος και των αποφάσεων που πάρθηκαν στη χώρα, αλλά σίγουρα συντελεί και αυτό στην επιδείνωση του φαινομένου. Καταλαβαίνω πολύ τι εννοείται. Επομένως, πώς θα ξεκινήσουμε να το πιάσουμε? Ας πούμε ότι προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ποιες είναι οι δύο κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε εσείς?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέω, επειδή πολύ συχνά με ρωτάνε σε δημόσιες συζητήσεις που κάνω, πολύ συχνά με ρωτάνε ποια είναι τα μέτρα που θα προτείνατε. Έχω προτείνει κατά καιρούς διάφορα μέτρα και στο βιβλίο που έχω γράψει για το δημογραφικό. Αλλά δεν είναι υπόθεση να πούμε 6 πονηρά μέτρα που θα βγάλουν, θα μας λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα έτσι.
1: Όχι, θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
0: Δεν είναι 5 επιδόματα και κάποια άλλα μέτρα για τη μητρότητα. Καλό είναι να υπάρχουν και αυτά. Είναι υποβοηθητικά. Η εμπειρία βέβαια έχει δείξει σε πολλές χώρες ότι δεν επαρκούν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει, να αποφασίσουμε όλοι και πρώτα απ' όλα οι ηγεσίες αυτού του τόπου, να δούμε το πρόβλημα. Να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που κάνουμε, δεν τον βλέπουμε. Και να καταλάβουμε ότι πρέπει να τεθεί στην προτεραιότητα της δημόσιας και της πολιτικής συζήτησης. Δηλαδή θα πρέπει τα κόμματα, καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται λιγάκι έτσι σαν ευχολόγιο, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην συνεργαστούν και να μην ομονοήσουν σε αυτό το θέμα. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει, στη Γαλλία το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό.
1: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, τι έχουν κάνει?
0: Έχουν δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη δημογραφική πολιτική, και εκεί είχαν και ένα, από πολλά χρόνια πριν, ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής. Mm-hmm. Για αυτούς λοιπόν η δημογραφική πολιτική είναι κάτι που είναι εκτός κομματικής αντιπαράθεσης και έτσι πρέπει να είναι. Και το εφαρμόζουν πιστά και όπου χρειάζονται να γίνουν αλλαγές, τις κάνουν. Αλλά δεν είναι θέμα κομματικής συζήτησης. Στην Ελλάδα όμως το πολιτικό σύστημα και σε αυτό το θέμα λειτουργεί με μια ανεπίτρεπτη επιπολαιότητα και ανευθυνότητα. Διατηρούν πάντοτε ως ορίζοντα σκέψης τη τετραετία, δηλαδή μόνο τη θητεία τους. Κανείς δεν συνεργάζεται με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν θέλει να κάνει μια δουλειά υποδομής ή ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που μπορεί μετά να αποδώσει και να πάρουν τη δόξα οι υπόλοιποι. Mm. Και γιατί δεν είναι και συνηθισμένοι τελικά, ίσως δηλαδή είναι και εκτός των δυνατοτήτων που έχουν, να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα για το μέλλον της χώρας. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο στο δημογραφικό, είναι και στα ελληνοτουρκικά, είναι και στα θέματα της οικονομίας. Δείτε για παράδειγμα, η χώρα έχει χρεοκοπήσει πρακτικά από το 2009 και το πολιτικό σύστημα, το οποίο μας έστειλε στους ξένους και παρίστανε τον Πόντιο Πιλάτο ότι μας υπερασπίζεται έναντι των κακών ξένων. Αυτοί φέραν τους ξένους. Η δική τους αποτυχία τους έφερε τους ξένους. Οι ξένοι απλώς κάναν τη δουλειά τους. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και υποθήκευσαν το μέλλον της χώρας, δεν έχει ακόμα παρουσιάσει κανένα σχέδιο αναπτυξιακό, ένα αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα. Δεν έχει παρουσιάσει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, την ώρα που η περιφέρεια, όπως έδειξε η πρόσφατη απογραφή του 2021, στην πραγματικότητα έχει μια πολύ. Εκεί εκδηλώνεται το δημογραφικό με ιδιαίτερη σφοδρότητα, επειδή είναι περιοχές που επί πολλά χρόνια χάνουν τους νεανικούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος ηλικίας να είναι μεγάλος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το δημογραφικό εκδηλώνεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις περιοχές εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και λέω αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι είναι μόνο στις παραμεθόριες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Φθιώτιδα παρουσίασε μείωση στη δεκαετία μείον 12,9% στον πληθυσμό της.
1: Ας λείπει το νούμερο.
0: Για παράδειγμα, ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16%. Και μπορούμε να δούμε νομούς όπως οι Σέρες με μείον 14% και 14,3%.

0: Είναι συγκλονιστικά νούμερα. Δηλαδή, αυτά είναι νούμερα που υπερβαίνουν τις απώλειες πολέμου. Η τρίτη δραματική διάσταση, όπως λέω, του δημογραφικού είναι ακριβώς η ερήμωση της περιφέρειας. Γιατί το δημογραφικό έχει τρεις διαστάσεις. Η μία είναι η αριθμητική συρρήγνωση, που την αναλύσαμε προηγουμένως. Η άλλη είναι παρεπόμενη, γιατί όταν γεννιούνται όλο και μικρότερες γενιές νέων ανθρώπων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού αυξάνεται. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε ο τέταρτος πιο γερασμένος πληθυσμός στον κόσμο, με 48
1: στον έτη. Κόσμο.
0: Στον κόσμο.
1: Πρέπει να πείτε την Ευρώπη.
0: Στον κόσμο, δυστυχώς. Με μέσο όρο 48 έτη.
1: Δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη εμείς, μάλλον.
0: Αυτό που λέτε είναι κάτι πρέπει να το πούμε. Το είπε πρόσφατα ο κύριος Στουρνάρας.
1: Το είπε, ναι, δημόσια.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, έχει ένα κακό ο κύριος Στουρνάρας. Για να είναι επιτυχημένος οικονομολόγος, πρέπει κανείς να το προβλέπει κάτι εγκαίρως, όχι εκ των υστέρων. Και εκείνος θα προβλέπει τελευταία στιγμή, όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, τουλάχιστον το είπε. Και μπορεί ο κόσμος να προγραμματίσει διαφορετικά.
0: Τι να προγραμματίσει, στη φτώχεια του. Είπε ότι πρέπει ο κόσμος να έχει κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή, ο κόσμος έχει την ευθύνη. Γιατί δεν θα πάρει συντάξεις. Ναι, την έχει σε έναν βαθμό, γιατί δεν κάνει παιδιά. Και ένα μερίδιο ευθύνης του ανήκει. Αλλά ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει το πολιτικό σύστημα. Και το έχει πολλαπλώς. Όχι μόνο γιατί έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια φτωχοποίηση, αλλά και γιατί δεν έχει καθόλου στο μυαλό του το δημογραφικό. Δηλαδή, προβάλλει άλλα πρότυπα, παράδειγμα οικογενειών, από τα οποία δεν παράγονται παιδιά. Έχει τέτοια, ας πούμε, έφεση στο να εφαρμόσει άλλες ατζέντες, αυτό που λέμε woke ατζέντα. Και δεν τον νοιάζει καθόλου τι γίνεται όσον αφορά το πώς θα σχηματιστούν οι οικογένειες, κλασικές οικογένειες, και ίσως είναι και ο μόνος τρόπος της οικογένειας αυτό που θεωρούμε, ας πούμε, ότι μπορεί να φέρει νέους ανθρώπους στον κόσμο. Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δεν προβάλλει αυτό το πρότυπο. Όμως έχει κάνει και κάτι άλλο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να το θυμηθούμε. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός και μπορώ να το θυμάμαι. Θα σας πω ότι την περίοδο της δραχμής. Κατέθεσαν, υπήρχαν κάποιοι που κατέθεσαν τα αποθεματικά των ταμείων ατόκιστα στις τράπεζες όταν τα επιτόκια ήταν στο 25%.
1: Τα επιτόκια της δραχμής.
0: Της δραχμής.
1: Και τα κάναμε δώρο στην τράπεζα να παίρνουν αυτή την επιτόκια.
0: Τα είχαμε βάλει ατόκιστα.
1: Okay.
0: Δεν θέλω να πω το όνομα ποιον το είχε κάνει αυτό, γιατί είναι μακαρίτης ένας υπουργός παλιότερα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά του. Αλλά είναι ένα γεγονός που συνέβη. Το κράτος είναι αυτό που χρεοκόπησε τη χώρα για όλα αυτά που έκανε και δεν έκανε, με αποτέλεσμα να κουρέψει τα ομόλογα και τα αποθεματικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και δεν μπορεί ο κύριος Στουρνάρας να μας λέει τώρα ότι δεν έχετε κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν μπορούμε όλα δηλαδή τελικά να τα ρίχνουμε στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, διάβασα όλη την τοποθέτηση και εγώ έμεινα στον τίτλο και στην πρώτη παράγραφο, ας πούμε, ότι δεν θα πάρει τις συντάξεις. Δεν είπε αυτό ακριβώς.
0: Πάρει το απόφαση.
1: Είπε ότι δεν θα φτάνουν οι δημόσιες συντάξεις να καλύψουν, κάπως έτσι με μια συγκεκριμένη λέξη. Το οποίο για ένα νέο, όταν το ακούει, όταν είναι 18 χρονών, έχει κάποια περιθώρια να κάνει κάποιες κινήσεις. Μικρά μεν, αλλά έχει κάποια. Όταν το ακούς και είσαι 45-50, δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται αυτό. Πώς μπορεί να το εκλαμβάνεις αυτό και να λες, και τώρα τι θα κάνω. Είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο.
0: Είναι τουλάχιστον... σαν να σου λένε, θα εκτελεστεί στο σκοπευτήριο του Κεσαριανής αύριο. δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Αλλά εγώ στο πω όμως, να το ξέρεις.
1: Εντάξει, τουλάχιστον. Σε αυτό ήταν τίμιος, το είπε. Τώρα πότε το είπε είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Όχι, το πότε το είπε έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο λοιπόν, επειδή τα λέμε όλα. Τελευταία η κυβέρνηση, που δεν νοιάζεται, να πούμε για να είμαστε έτοιμοι, έχει πάρει κάποια μέτρα, η συγκεκριμένη τωρινή κυβέρνηση, έχει πάρει κάποια μέτρα για το δημογραφικό, δηλαδή έδωσε ένα επίδομα παιδιού, μείωσε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, έδωσε κάποιες δυνατότητες για να αποκτά κανείς σπίτι κλπ. Εγώ εξ αρχής είχα πει ότι αυτά τα μέτρα καλά είναι μεν. Αλλά μην τα θεωρήσουμε ότι θα λύσουν το δημογραφικό, γιατί υποτιμούμε και τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά και την νοημοσύνη του κόσμου. Και το αν είχα δίκιο ή όχι, το αποδεικνύουν τα πειραματικά δεδομένα. Δηλαδή, όταν, όπως είπα και προηγουμένως, έχεις μια μείωση των γεννήσεων κατά 22,6% μέσα σε μια εξαετία, έχεις χάσει μία στις τέσσερις γεννήσεις.
1: Ναι, το νούμερο είναι τεράστιο.
0: Αποδεικνύεται ότι αυτά τα μέτρα ήταν ουσιαστικά προσχηματικά. Αλλά η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο τώρα. Μας λέει ότι πληρώνει πριν την ώρα τους δανειστές. Πληρώνει δηλαδή τα δάνεια πριν την ώρα τους.
1: Αυτό γιατί είναι κακό?
0: Αυτό είναι κακό για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι παρότι δεν είναι στη δική μου κουλτούρα να κρατάω δανεικά, να έχω δανεικά, αλλά θα σας πω ότι αν κοιτάξετε τον ισολογισμό κάθε επιχείρησης, έχει πάντοτε υψηλό δανεισμό και οφείλει να έχει υψηλό δανεισμό. Γιατί μια εταιρεία, όλες οι εταιρείες το έχουν αυτό, έχει αυτό που λέμε τα ίδια κεφάλαια, αυτά που έχουν βάλει οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες, και τα ξένα κεφάλαια που τα έχει βάλει η τράπεζα ή είναι οφειλές σε προμηθευτές. Αυτά λοιπόν, γι' αυτά καταβάλει κάποιο επιτόκιο, 5%. Είναι το ενίκιο που καταβάλει για αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο όμως το χρησιμοποιεί για να παράγει πλούτο, για να παράγει κέρδη. Αν λοιπόν πληρώνεις 5% και μπορείς να πετυχαίνεις κέρδη 10, 15, 20%, προφανώς είναι καλό αυτό. Μάλιστα, εδώ θα σας πω ότι αυτό είναι και Νόμπελ στα οικονομικά. Είναι το περίφημο Νόμπελ των Μίλλερ Μοντιγιάννη, που έλεγε ότι μια επιχείρηση, εφόσον παράγει κέρδη και έχει ψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους, οφείλει να είναι δανεισμένη. Άρα λοιπόν.
1: Έχουν πάρει Νόμπελ γι' αυτό, ε.
0: Έχουν πάρει Νόμπελ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι τόσο απλό όπως το παρουσιάζω.
1: Εντάξει, okay.
0: Αλλά αυτή είναι η ουσία του. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι το να έχεις ξένα λεφτά, γιατί οι πιο πολλοί γίνονται πλούσιοι με ξένα λεφτά. Όσο για να φαίνεται περίεργο, καλό να το λέμε τώρα, μήπως κάποιος το καταλάβει και το χρησιμοποιήσει εγκαίρως. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξένα λεφτά για να πετυχαίνεις αυτή τη μόχλευση, όπως λέμε, δεν είναι επιτυχία να τα δώσεις πίσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, δεν έχεις να τα κάνεις. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, όταν έχεις επίγοντα θέματα, όπως το ότι η χώρα πεθαίνει, ο πληθυσμός σβήνει, δεν νομίζω ότι μπορείς να επιχαίρεις για το ότι πλήρωσες πιο γρήγορα τους δανειστές. Το τρίτο και χειρότερο όμως είναι από πού το βρήκαν τα λεφτά αυτά. Από πού δηλαδή τα πληρώνουν από την τσέπη τους, μήπως, γιατί αν τα πληρώνουν από την τσέπη τους είναι επιτυχία. Μπράβο και το συγχαίρω. Τα πληρώνουν από το γεγονός ότι ουσιαστικά αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό μέσω κυρίως των άμεσων φόρων. Ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση. Γιατί όταν τα είδη στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, επειδή ψωνίζω και ξέρω, έχουν ανέβει πάνω από 35-40% στην τριετία, αντιλαμβάνεστε ότι αναλογικά έχουν ανέβει και οι μέσοι φόροι, το ΦΠΑ.
1: Το ΦΠΑ.
0: Και αυτό αφορά βεβαίως και τα καύσιμα και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν εκεί οφείλονται τα πλεονάσματα κυρίως και όχι σε κάποια μεγάλη οικονομική επιτυχία, αφού αν κοιτάξει κανείς τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και πρόσφατα μάλιστα παρουσίασαν οι Financial Times και αναφέρω την πηγή για να μην νομίζουν ότι μιλάμε έτσι με στοιχεία λαϊκιστικά. Financial Times λοιπόν είπαν κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, η οποία πολύ σύντομα θα μας περάσει και αυτή. Όταν λοιπόν έχεις οδηγήσει έναν κόσμο στη φτώχεια, δεν έχεις κανένα αναπτυξιακό σχέδιο και αυτό που κάνεις ουσιαστικά είναι να τον στίβεις με τους έμεσους φόρους και μετά να τον γυρίσεις ένα κομμάτι από μορφή επιδομάτων για να παρισταίνεις τον καλό, νομίζω ότι είναι εμπεγμός να επιχαίρεις ότι πληρώνεις νωρίτερα τα δάνεια, που μπορεί και να μην είναι και καλό όπως είπαμε πριν, και την ίδια ώρα βεβαίως να αγνοείς το μείζον, το οποίο περνάει εξόφαλτσα, ότι η χώρα καταραίει δημογραφικά.
1: Αν μας σχολιάσουμε όλα αυτά που είπατε, θα κάτσουμε εδώ πολλές ώρες. Αλλά γιατί πιστεύετε ότι περνάει αυτό το αφήγημα? Εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να πληρώνουμε τα δάνεια νωρίτερα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Μπορεί και να είναι καλό τελικά. Αλλά έχει ο κόσμος χρόνο και διάθεση και περιθώριο να το σκεφτεί? Δεν ξέρω.
0: Να σας πω κάτι. Γιατί να καταλάβει ότι είναι καλό? Όταν άλλος δεν έχει να βγάλει το μήνα, θα πρέπει να επιχαίρεται επειδή πληρώνουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους? Αυτή δηλαδή είναι η ανησυχία του. Και αυτή είναι η επιτυχία που έχει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση. Αυτό εγώ νομίζω υποτιμάει τον κόσμο. Και όταν άλλος έχει αγωνία για το αν θα βγάλει το μήνα για να ταΐσει τα παιδιά του, και ξαναλέω, εγώ δεν λαϊκίζω, αλλά ξέρω ότι είναι μια πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, όταν έχει αυτή την αγωνία, λέτε να χαίρεται επειδή πληρώσαμε τους δανειστές?
1: Σίγουρα δεν τον ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Αλλά με αυτά που έχει ακούσει τα τελευταία χρόνια για τα δάνεια κτλ., ίσως και να έχει μια εκλογική σκοπιμότητα. Δεν ξέρω. Πάντως, θέλετε να εξηγήσουμε πώς υπολογίζεται η φτώχεια η οποία περιγράψατε? Δηλαδή, τι πάει να πει είμαστε δεύτεροι στη φτώχεια?
0: Σε όρους αγοραστικής δύναμης.
1: Ωραία. Εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια.
0: Είναι τι μπορεί να αγοράσει κανείς με βάση ένα συγκεκριμένο καλάθι αγαθών. Τι ποστό των οικοκυριών μπορεί να καταναλώσει και να αγοράσει ορισμένα πράγματα. Δεν το έχω τώρα σαν αυστηρό ορισμό να σας το πω. Αλλά έχω δει τα διαγράμματα που έχει παρουσιάσει στο αντίστοιχο άρθρο που έκανε η Financial Times. Και πραγματικά ήταν τραγικό. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία. Και επειδή έχω επισκεφτεί κατά καιρούς τη Βουλγαρία, ξέρω ότι και τα κράτη αυτά ακόμα, δηλαδή τα ανατολικοευρωπαϊκά κάποτε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Ρουμανία και η Πολωνία.
1: Η Πολωνία, έχω ζήσει εκεί ένα διάστημα, ήταν εξαιρετικά τότε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
0: Λοιπόν, αυτοί έχουν πάρει την ανηφόρα μας έχουν ξεπεράσει. Και αυτές ήταν οι χώρες του υποτιθέμενου συντηρούν παραπετάσματος. Ίσως τελικά αυτό να ήταν ένα πλεονέκτημα, γιατί έχοντας ζήσει τα χειρότερα, δεν έχουν τις αυταπάτες και τις ιδεολειψίες με τις οποίες έχει τυρανηθεί πολλά χρόνια η ελληνική κοινωνία.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Οκ. Okay. Η Βουλγαρία όμως, θέλω να πω, είμαστε τόσο χάλια. Δεν έχω πει σχέση με τη Βουλγαρία, δεν ξέρω πώς είναι. Είμαστε πραγματικά τόσο χάλια. Ξέρετε, τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να πούνε ψέματα. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούν να πούνε ψέματα τα δεδομένα κατά αυτόν τον τρόπο?
0: Εγώ νομίζω όχι. Καταρχάς, είπα, χρησιμοποιώ μια σχετικά αξιόπιστη πηγή που δεν είναι εκείνη που θα μας δώσει έτσι μια λαϊκιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Με βάση κάποιους δείκτες θα παρακολουθούν αυτά. Αλλά νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Και επειδή εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά αλλά και φυσική και μαθηματικά, έχω μια τάση να τα προσεγγίζω καμιά φορά και με τη λογική του φυσικού. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια τραγική φθορά εκλογική, όπως αποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τίθεται αν θα ξεπεράσει το 25%, αν θα κινηθεί στο 28% κλπ. Και το ερώτημα είναι πώς έγινε αυτό από τη στιγμή που δεν έχει αντιπολίτευση. Γιατί πρακτικά η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη. Η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς, τουλάχιστον εγώ είναι η μόνη ερμηνεία που μπορώ να δώσω, είναι ότι ο κόσμος στην καθημερινότητά του σφαδάζει. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ανακαλύπτει ο καθένας. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπει. Και αν δει και τα μέσα επίπεδα μισθών. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θεωρείται ένας σχετικά καλός μισθός 1.500 ευρώ το μήνα. Που είναι ένας μισθός που σίγουρα δεν ζει η οικογένεια.
1: Σίγουρα δεν ζει η οικογένεια. Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά echo chambers στην κοινωνία. Και αυτοί βρίσκονται σε κύκλους. Ο καθένας στον κύκλο, το οποίο και να είναι αυτός. Και αναπαράγεται συνεχώς η καθημερινότητα και η πραγματικότητα του συγκεκριμένου κύκλου. Οπότε, αν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποιαδήποτε αντιπολίτευση βρίσκονται σε ένα κύκλο και δεν έχουν επαφή με την κοινωνία, δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Εγώ αισθάνομαι προσωπικά σαν πολίτης ότι έχει απομακρυνθεί πολύ το οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα από την κοινωνία. Νιώθω ότι δεν έχουν πραγματική επαφή του τι συμβαίνει. Έτσι αισθάνομαι εγώ προσωπικά. Αλλά δεν παρακολουθώ και πάρα πολύ τα πράγματα τελευταία.
0: Είναι το σύνδρομο της Μάριας Αντουανέτας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το σύνδρομο της Μάριας Αντουανέτας. Υπενθυμίζω την περίπτωση που όταν είχαν κάνει επανάσταση στη Γαλλία οι πεινασμένοι και φωνάζανε ψωμί από κάτω, εκείνη γύρισε με αφοπλιστική, ας πούμε, έτσι, κοινικότητα ή αφέλεια και είπε ότι αυτό το ψωμί ας φάνε πάντα σπάνι. Έχει μείνει στην ιστορία αυτή η φράση, γι' αυτό το λέω.
1: Okay.
0: Είναι το σύνδρομο της Μαρίας Αντουανέτας. Δηλαδή είναι στο παλάτι τους, δεν ξέρουν πώς ζει ο κόσμος. Βέβαια είναι δύο οι ερμηνείες εδώ. Ή ότι δεν ξέρουν, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και είναι πλήρως απασχολημένοι με τη μεγάλη τους καριέρα που κάνουν πολλοί από αυτούς. Είτε πραγματικά συνειδητά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άλλωστε, αν δείτε αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις, αν τις ψάξετε, αυτές τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες βέβαια πολλές φορές έχουμε ενδιασμούς. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλείο για να δημοσιεύουμε στον κόσμο τα αποτελέσματα. Είναι για εσωτερική
1: κατανάλωση.
0: Αν δει λοιπόν κανείς δημοσκοπήσεις, θα δει ότι αυτοί που μένουν κάπως πιστοί, ας πούμε, στην κυβέρνηση, είναι οι μεγάλες ηλικίες που δεν έχουν άμεση πληροφόρηση. Πληροφορούνται κυρίως από τα κανάλια, τα τηλεοπτικά. Δεν είναι δηλαδή στο διαδίκτυο για να έχουν εναλλακτική πληροφόρηση. Έχουν μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει, για τα πράγματα. Παίρνουν κάποιες αυξήσεις, συντάξεις που δεν νομίζω ότι επαρκούν για τον πληθωρισμό και κινούνται με βάση το παρελθόν τα χρόνο σε μεγάλο βαθμό. Όμως, αν δει κανείς τις άλλες ηλικιακές ομάδες, εκεί η πολιτική κατάρρευση της κυβέρνησης είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα μου πείτε και τι ψηφίζουν οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι εγκλωβισμένοι, δηλαδή υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή πολύ ουσιαστικές για το πώς θα εξέλθει η χώρα από την κρίση.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να επιστρέψω στο δημογραφικό. Ποια είναι παραδείγματα χωρών που έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν το φαινόμενο αυτό?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες, κάθε μία αποτελεί μια ειδική περίπτωση.
1: Mm-hmm. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή για όλους.
0: Ναι, δεν υπάρχει συνταγή, αυτό είναι σίγουρο, γιατί για κάθε λαό είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, οι πολιτισμικές διαφορές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Θα σας πω ότι γενικά σε καλή κατάσταση, κοντά σε αυτό το μαγικό αριθμό των δύο παιδιών, συγκεκριμένα στα 1,9 παιδιά, βρίσκονται και οι τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή η Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και η Δανία. Σε ένα καλό επίπεδο είναι και η Γαλλία, κοντά στα δύο παιδιά. Βέβαια, εκεί υπάρχει σημαντικό ποσοστό μεταναστών
1: στη Γαλλία. Στη Γαλλία.
0: Το οποίο παίζει και αυτό ρόλο. Δεν μπορώ να σου πω πόσο ρόλο παίζει, αλλά παίζει ένα μικρό ρόλο και αυτό. Γενικά όμως η Γαλλία πιστεύω ότι έχει επιτυχία, γιατί ακολούθησε από νωρίς μια, όπως είπα και πριν, διακομματική δημογραφική πολιτική, την οποία την ακολούθησε με συνέπεια. όπου χρειάστηκε τη διόρθωσε, έδωσε έμφαση στη γυναίκα, στην υποστήριξη της πολυμελούς οικογένειας και είχε αποτελέσματα. Ίσως η χώρα με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα όμως είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ μας δείχνει ίσως και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εκεί οι ηγεσίες της χώρας που έχουν πλήρη συνείδηση και την πίεση βεβαίως της εθνικής επιβίωσης, επειδή έχουν και μειονότητες Αράβων στο εσωτερικό του Ισραήλ, έκαναν τις δημογραφικές προβόλες και είδαν ότι αν συνεχίσουμε με χαμηλούς ρυθμούς και οι άλλοι με μεγαλύτερους, θα καταστούμε σιγά σιγά μειονότητα. Άρα θα έχουμε εσωτερικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν κινητοποίησαν τον κόσμο, και αυτό είναι για μένα το μυστικό. Δηλαδή να κινητοποιήσει την κοινωνία και βέβαια να πάρει και μια σειρά από μέτρα. Είναι σχετικά. Να στηρίξει τη μητρότητα, να δώσει δυνατότητες να έχουν παιδικούς σταθμούς. Αυτό είναι κυρίως το μοντέλο της Σκανδιναβίας. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας το οποίο υποστηρίζει την οικογένεια, ακόμα και τη μονογονική οικογένεια. Mm-hmm. Στο Ισραήλ όμως έχουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή, μα πιάσει κανείς ένα σωρό πράγματα να πει. Έχουν, παραδείγματος χάρη, δωρεάν άπειρες εξωσωματικές.
1: Έχουν δωρεάν εξωσωματικές.
0: Ναι, δεν ξέρω, η λέξη άπειρες είναι υπερβολική. Ναι. Πάρα πολλές όμως.
1: Οκ, okay. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν,
0: γενικά έχουν διάφορες πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας. Βέβαια, εκεί έχουν και ένα άλλο μυστικό. Έχουν τους λεγόμενους υπερορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι έχουν 10 και 12 παιδιά ο καθένας. Ξέρετε, αυτό τώρα είναι ένα μυστικό ιδιαίτερο. Και το λέω πολλές φορές ότι ίσως το μυστικό είναι να στηριχθεί σε ομάδες που κάνουν πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες στον ελλαδικό χώρο.
0: Στον ελλαδικό χώρο, όχι. Αλλά δεν θα πας σε 10-12 παιδιά, αλλά θες να δημιουργήσεις οικογένειες που θα είναι στα 3, στα 4, στα 5 ίσως. Αυτοί θα σου ανεβάσουν αρκετά το μέσον όρο. Δηλαδή, ένα 10-15% του πληθυσμού, αν κάνει παιδιά με τέτοιους ρυθμούς, θα ανεβάσει σημαντικά τον υπόλοιπο δείκτη. Και αυτό είναι ένα θέμα ότι πρέπει κάποια στιγμή να στηρίξουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδιά, να μπορούν να τα κάνουν. Γιατί εδώ είναι και ένα στενάχωρο στοιχείο των στατιστικών. Ότι όταν κοιτάει κανείς στατιστικές, βλέπει και μάλιστα σε διαφοροποίηση με άλλους λαούς, παραδείγματος χάρη τους Γερμανούς, mm-hmm. ρωτάνε λοιπόν τα νέα ζευγάρια, θέλουν να κάνουν παιδιά. Αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ένας βασικός λόγος είναι βέβαια το οικονομικό, έτσι δεν είναι? Με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, με την ανασφάλεια, δεν μπορούν. Και αυτό, όπως είπαμε, εκδηλώνεται πολύ πιο έντονα στην περιφέρεια και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την περιφέρεια.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μπορούμε οικονομικά και οι παππούδες μας μπορούσαν, που μάλλον ήταν χειρότερα? Βέβαια, ήταν μια μεταπολεμική κατάσταση που πάντα ακολουθείται από μια άνθηση συνήθως, αλλά μάλλον ήταν χειρότερα.
0: Κοιτάξτε, είναι καλή ερώτηση αυτή. Είναι ένα μείγμα αιτίων, τα οποία είναι και κοινωνικά και ατομικά, αλλά και εξωγενή. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι ήταν φτωχοί και κάνανε παιδιά. Ναι, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αν πάμε στις αγροτικές κοινωνίες, για παράδειγμα, όταν έκανες παιδιά, ήταν περιουσιακό στοιχείο. Είχες χέρια να σε βοηθήσουν στα χωράφια. Mm-hmm. Τώρα, μια οικογένεια δεν αντέχει να κάνει πάνω από δύο παιδιά. Για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν μπορεί να τα μεγαλώσει μέσα σε μια πόλη που δεν προσφέρει χώρους οικίσεως για να έχεις μια πολυμελή οικογένεια, στα διαμερίσματα με τα βίας να έχεις δύο παιδιά. Και από την άλλη μεριά είναι ότι υπάρχουν τα ζητήματα τα οικονομικά. Γιατί τα παιδιά έχουν απαιτήσεις. Θα πρέπει να τα σπουδάσεις, έχουν φροντιστήρια, έχουν πολύ περισσότερες απαιτήσεις από το παρελθόν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ας το πούμε έτσι λίγο έτσι απλοϊκά, ήταν περιουσιακό στοιχείο, τώρα είναι κάτι που...
1: Liability.
0: Είναι liability, όπως λέμε.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Σίγουρα οι απαιτήσεις των παιδιών έχουν αυξηθεί, υπό την έννοια μπορούσε να κάνεις παιδιά το 1945 και να μην τα πας στο φροντιστήριο. Δεν ασχολείται κανένας. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι έχεις αυτό το περιθώριο.
0: Ούτε και ασχολούσουν όλη τη μέρα μαζί τους, όπως κάνουν οι σύγχρονοι γονείς. Τώρα τα πάνε σε δραστηριότητες. Είναι πολλά πρέπει να κάνεις. Ο γονέας έχει μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά του. Όταν τα μεγαλώνει σε μια πόλη, έτσι δεν είναι, μια μεγάλη πόλη. Γι' αυτό και λέω ένα άλλο μυστικό για το δημογραφικό είναι μια μορφή αποκέντρωση. Θα μου πεις, μπορεί να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις και να πάνε στην περιφέρεια? Και ναι και όχι. Γιατί υπάρχουν και συνθήκες τώρα που το ευνοούν αυτό. Δηλαδή, αν ο άλλος βρει τα βασικά που θέλει, δηλαδή θέλει στέγη, δουλειά, υποδομές, δηλαδή για να ξέρει ότι έχει ένα καλό σχολείο, έχει νοσοκομείο. Έχει ένα γρήγορο ίντερνετ, μια περιφέρεια, έχει μια ποιότητα ζωής, έχει χώρους αθλήσεως. Αν λοιπόν βρει αυτά τα πράγματα, μπορεί και να πάει. Τώρα έχουμε και το ίντερνετ και υπάρχει και εξ αποστάσεως εργασία, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε δηλαδή να προσελκύσουμε και ανθρώπους, θα μπορούσαν να δουλεύουν σε διάφορους οικισμούς, σε διάφορες περιοχές, στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού, ίσως με κάποιο κίνητρο φορολογικών απαλλαγών. Αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δοκιμάσει αν να δουλεύουν. Mm. Αλλά δεν τα δοκιμάζει κανείς όμως, γιατί δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως, εγώ δεν έχω μεγάλο σε χωριό. Επισκεπτόμουν για τα δύο χωριά μου πολύ τακτικά. Το ένα από τα δύο είναι μεγάλο, το άλλο είναι μικρό. Μάλλον δεν θα έχει καλή κατάληξη. Το ένα κρατιέται. Οι φίλοι μου από το χωριό που έχουν έρθει να σπουδάσουν κτλ. Θέλουν πολύ να γυρίσουν εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει, αρκετός κόσμος θέλει να φύγει από την Αθήνα, η οποία είναι πλέον τραγική. Δηλαδή, σε ανθρώπινες συνθήκες είναι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ. Πώς μάλλον παίρνει τα μάξι καθημερινά. Αλλά νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να φύγει. Δεν νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να είναι όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα.
0: Ναι, γιατί τελικά δεν προσφέρει τίποτα. Η πόλη, ας πούμε, υποτίθεται είναι μια υπόσχεση ότι έχει μια μεγαλύτερη ποικιλία ή περισσότερες ευκαιρίες. Ή ας πούμε ότι έχει δυνατότητες διασκέδασης, θέατρα κλπ. Αλλά αυτά είναι λίγο σχετικά, γιατί ο κόσμος τελικά πιεσμένος από τα οικονομικά του, πιο πολύ βιώνει απομονωμένος, βλέπει τηλεόραση, βλέπει το κινητό, το τάμπλετ και έχει αποκοπεί ουσιαστικά. Άρα έχουμε μονήρεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και αυτό είναι μια τραγική εικόνα, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Ποιες φορές να είναι στην περιφέρεια, αν μπορούν να έχουν εκεί μια απασχόληση που τους ευχαριστεί πάνω απ' όλα, γιατί εκεί θα έχουν και χώρους να αναπτύξουν την οικογένειά τους. Αυτό καταρχάς που λέω είναι μια παγκόσμια τάση. Δηλαδή, αν δει κανείς στα αστικά κέντρα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ρυθμός γεννήσεων, είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι στις ημιαστικές ή στις αγροτικές περιοχές. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ναι, μπορεί να ευθύνεται και η αγροτική οικογένεια, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται σε υπεραστικές περιοχές, αλλά.
0: Είναι
1: ναι.
0: Κυρίως καταρχάς οι διαθέσιμοι χώροι. Ναι. Δηλαδή εδώ είναι περιορισμένοι οι χώροι οικίσεως και οι δημόσιοι χώροι.
1: Μιας και το αναφέρατε δύο φορές, γιατί πιστεύετε είναι τόσο ακριβά εδώ τα νοικιά? Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με αυτό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ακριβά για πολλούς λόγους. Θα μιλήσω τώρα γενικά, δεν θέλω να μπω στην αναλύσουμε την αγορά ακινήτων. Δεν είμαι και ειδικός άλλωστε. Καταρχάς θεωρώ ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Είστε ειδικός στα νούμερα όμως. Οπότε μπορεί να.
0: Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρχε μια παύση λόγω της κρίσης της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να μειωθεί το απόθεμα σπιτιών.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, πολλοί λόγω ανέχειας δεν μπόρεσαν να συντηρήσουν τα σπίτια τους. Έτσι, πολλά από αυτά είναι σε κατάσταση που δεν μπορούν να ενοικιαστούν.
1: Υπάρχουν πολλά κλειστά διαμέρισμα, δεν είναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει ο θεσμός του Airbnb. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί που διάφορες ΜΚΟ τους εγκαθιστούν σε σπίτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι καθαρά θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, το απόθεμα κατοικιών είναι μικρότερο από αυτό που έχει ζήτηση, ας πούμε, από τον κόσμο για κατοικία. Εδώ λοιπόν η λύση είναι προφανώς σε πρώτη φάση. Και να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των κρατικών παρεμβάσεων, mm-hmm. αλλά έχω δει τι κάνουν χώρες που είναι απολύτως καπιταλιστικές της ελεύθερης αγοράς, όπως η Ολλανδία, η Ισπανία κλπ. Εφαρμόζουν συστήματα επιδότησης ενοικίων. Και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα με το εισόδημα κάποιου, δηλαδή άτομα που ζουν σε μια μεγάλη πολυκατοικία, άλλοι μπορεί να επιδοτούνται περισσότερο, λιγότερο, άλλοι καθόλου. Αλλά εδώ μπαίνει ένα στοιχείο εξισορρόπησης, το οποίο είναι κοινωνικό αίτημα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να σκεφτούμε. Μακροπρόθεσμα βεβαίως, για να το λύσεις αυτό, η απάντηση είναι δύο. Είναι η αποκέντρωση και να δώσεις περιθώρια στην οικοδομή, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, θα μειώσεις τα κόστη, θα μειώσεις τα ΦΠΑ, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις, για να μπορέσουν να υπάρξουν νέες κατοικίες.
1: Έχω την αίσθηση ότι η αποκέντρωση θα είναι λύση σε πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που βιώνουμε. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολλά διαφορετικά θέματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως πρακτικά, πόσο ο κόσμος θα βρει.
0: Ας αξιοποιήσουμε λίγο την τεχνολογία. Εγώ δηλαδή προσωπικά, επειδή εργάζομαι εξ αποστάσεως και εργάζομαι και με δουλειές που είναι σε άλλες χώρες. Άρα αναγκαστικά δεν έχω λόγο να πάω εκεί. Εργάζομαι από το σπίτι. Λοιπόν, θα μπορούσα να είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Δεν έχω βέβαια δυνατότητα, δεν είναι η ζωή μου στημένη έτσι για κάτι τέτοιο. Αλλά για έναν νέο άνθρωπο. Θα μπορούσε να είναι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος, αρκεί να είναι ωραίο το περιβάλλον και να έχει και άλλους νέους ανθρώπους εκεί. Θα μπορούσε λοιπόν να δουλεύει εκεί, αν το έδινε σε ένα κίνητρο. Φορολογική, ατέλεια. Αν δηλαδή είσαι αυτό που λέμε οι ψηφιακοί νομάδες. Αν λοιπόν εργάζεσαι με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις σημαντικά λιγότερους φόρους. Μια χαρά είναι αυτό το μέτρο. Δεν χρειάζεται να κερδίσει από φόρου νέου ανθρώπου. Εάν αυτοί σου μεταφέρουν την νεότητά του στην Ήπεθρο, στον χώρο των ημιαστικέ περιοχέ, θα αναπτύξουν εκεί οι οικογένειε, θα στώσουν ένα ζωογόνι στην περιφέρεια, η οποία πεθαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Πέρα όλων αυτών των ζητημάτων στην επαρχία, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η παιδεία. Η παιδεία, ξέρω ότι είστε φυσικό, μαθηματικό, έχετε επαφή με τα νούμερα και με τα επίπεδα τη παιδεία, τα σχολικά. Και ότι γράψατε ένα πολύ ωραίο βιβλίο πρόσφατο που μας φέρατε εδώ να το μοιραστούμε και με την αδερφή μου, η οποία κάνει αυτά τα μαθήματα. Πώς βλέπετε το επίπεδο της παιδείας και τι πιστεύετε για τα πρότυπα σχολεία, για τα οποία ασχοληθήκατε τόσο έντονα?
0: Κοιτάξτε, εγώ γράψα ένα βιβλίο, γιατί είμαι απόφυτος της Ιωνιδίου, στον Πειραιά. Γράψα ένα βιβλίο για την προετοιμασία στα μαθηματικά, στα πρότυπα και στα ουνάσια σχολεία. Επειδή ήθελα να δώσω μια δουλειά ολοκληρωμένη και είχα στο μυαλό μου κυρίως εκείνους μαθητές που είναι ικανοί μεν, αλλά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ένα φροντιστήριο.
1: Ναι, γιατί τα φροντιστήρια έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα πλέον, όσο περνάει ο καιρός.
0: Αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλοί προετοιμάζονται μόνοι τους. Ήθελα λοιπόν να δώσω ένα τέτοιο βοήθημα, πλήρες και χτισμένο πάνω στις ασκήσεις των εξετάσεων, στο πνεύμα των εξετάσεων, για να μπορεί, έχει τις λύσεις μέσα, για να μπορεί λοιπόν να προετοιμαστεί. Τώρα, αν με ρωτάτε για το θέμα της παιδείας.
1: Πάμε γενικότερα στην παιδεία. Γιατί πιστεύετε ότι έχει νόημα να προετοιμαστεί κάποιος για τα πρότυπα? Να δοκιμάσει να μπει.
0: Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, αν δούμε πόσοι δώσανε πέρσι για πρότυπα και ονάσια σχολεία, ο αριθμός είναι τεράστιος.
1: Δεν ξέρω πόσοι δώσανε.
0: Είναι 18.000.
1: Πόσοι μαθητές ήταν έκτης δημοτικού?
0: Πολλοί. Τώρα πια δεν ξέρω πόσοι είναι. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 80.000 και πολύ σύντομα θα είναι πολύ λιγότεροι.
1: Wow. Λοιπόν, 25% δηλαδή σχεδόν δώσανε για τα πρότυπα.
0: Αυτό τώρα τι μας δείχνει όμως? Προσέξτε. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, να χρησιμοποιεί κανείς στοιχεία αριθμητικά για να βγάζει συμπεράσματα. Τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πόσο είναι το χαμηλό το επίπεδο της παιδείας, επειδή δεν έχει δυνατότητα να πάει, ας πούμε, σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Θεωρεί λοιπόν ότι τα πρότυπα, και όντως τα πρότυπα έχουν μια επίπεδο παραπάνω από το μέσο σχολείο, γιατί όλοι οι μαθητές είναι καλοί. Και ακόμα και το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο γνωρίζω, επιλέγεται. Άρα λοιπόν, κατά τεκμήριο, θεωρούν ότι εκεί θα γίνεται καλύτερη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα άλλα σχολεία δεν αξίζουν.
1: Μην
0: δώσουμε αυτό το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δείχνει όμως την αγωνία που έχει ο κόσμος. Mm. Την αγωνία, ξέροντας ότι η παιδεία έχει υποβαθμιστεί. Και αυτό είναι γεγονός. Επειδή εγώ έχω πολύ στενή σχέση, και όχι μόνο με τα μαθηματικά και τη φυσική, αλλά και με άλλα μαθήματα, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ το χαμηλό επίπεδο των βιβλίων. Είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, βιβλία ιστορίας, παραδείγματος χάρη, αλλά όχι μόνο, και φυσικής, που είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σαφή, έχουν μεγάλες προτάσεις, είναι ελλειπτική η διατύπωσή τους, καμιά φορά έχουν και ασυνταξίες ή και ανακρίβειες. Και πραγματικά απορώ πώς έχουν γραφτεί αυτά τα βιβλία. Μερικές φορές είναι ακαταλαβίστικα από τα παιδιά. Προσπαθώ να τους τα εξηγήσεις, για να μην σας πω ότι όταν τα διαβάζω εγώ.
1: Δεν μου σχολεύεστε κι εσύ.
0: Και επειδή ξέρω ποιο είναι το σωστό, μπορώ και να το εξηγήσω. Αυτά είναι τραγικά πράγματα όμως. Και είναι άλλο ένα δείγμα της χαμηλής τροχιάς που ακολουθεί η χώρα, που ίσως τελικά δεν θέλω να συνωμολογήσω, να μην ανοίξω δηλαδή για συνωμοσίες, αλλά νομίζω ότι είναι επιθυμητό αυτό. Δηλαδή, κανένα σύστημα τελικά εξουσίας φαίνεται ότι δεν παράγει, δεν θέλει να παραγάγει ανθρώπους που θα μπορούν να αμφισβητούν, να έχουν κριτική σκέψη, να έχουν ολοκληρωμένη μόρφωση. Είναι ένα πολύ σπάνιο είδος αυτό και πολύ επικίνδυνο.
1: Η αμφισβήτηση είναι ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά του Έλληνα. Νομίζω ότι το έχουμε πάρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν μας έχει οδηγήσει σε καλό ή κακό, βέβαια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να καλλιεργείται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πολύ στοχευμένα.
0: Υπάρχει αμφισβήτηση και αμφισβήτηση.
1: Αν είναι
0: αμφισβήτηση για να βγάλουμε όλους άχρηστους.
1: Η διερεύνηση.
0: Και να είναι επιφανειακή δεν έχει νόημα. Η άρνηση όμως του προφανούς είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη επανάσταση. Ολόκληρη η επιστήμη έχει προοδεύσει επειδή κατά καιρούς αρνήθηκε το προφανές. Βέβαια, η επιστήμη έχει κριτήρια επαληθευσιμότητας αντικειμενικά. Ας μην μιλάω για τη φυσική, έχει το πείραμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν λοιπόν ένα πείραμα δεν επαληθεύσει αυτά που εσύ έχεις ως ερμηνευτικό πλαίσιο, αυτό σε υποχρεώνει να το αλλάξεις. Το πλαίσιο σκέψης σου. Και αυτό είναι και παραστατικό και πολύ όμορφο βεβαίως. Αλλά διαμορφώνει και ένα πνεύμα ανθρώπων που έχουν κριτική στάση απέναντι στα πράγματα, δεν έχουν τελεσίδικες απόψεις για οτιδήποτε και είναι σε θέση να αμφισβητούν. Κάποτε ο καημένος ο Γαλιλαίος κινδύνευσε με φυλάξη επειδή είπε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Τώρα νομίζω το ξέρουν όλοι πια αυτό.
1: Το μάζεψε όμως.
0: Το μάζεψε γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει εκείνης της εποχής τους κινδύνους.
1: Πράγματι, ναι. Το μάζεψε όμως.
0: Όταν τον πήγανε στην Ιράκ, δεν ξέρω που τον πήγανε. Το μάζεψε αναγκαστικά.
1: Υπήρχε κι άλλο ένα που δεν το μάζεψε. Ο Τζορντάνο Μπρούνο μου το είπε ένα άλλο καλεσμένο που ήρθε πρόσφατα.
0: Ναι,
1: δεν το
0: ναι,
1: μάζεψε και αυτό σκάει κι όμως.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Η τελική απόφαση τελικά που θα πάρει, νομίζω χαρακτηρίζει πολύ το ποιο είσαι. Δηλαδή, αν ο Σοκράτης είχε φύγει, πού μπορούσε να φύγει και δεν κάθονταν να πεθάνει, θα έμενε στην ιστορία.
0: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
1: Παρότι το πνεύμα του ήταν τεράστιο.
0: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι το πνεύμα του ήταν τέτοιο που τον οδήγησε στο να κάνει αυτή την πράξη, ώστε έτσι να αφήσει ένα μήνυμα για όλες τις υπόλοιπες γενιές. Αυτό είναι καταπληκτικό βεβαίως. Και αν με ρωτάτε γι' αυτό, πιστεύω ότι ήταν ο ίδιος λόγος που οδήγησε σε αυτοκτονία τον Λιαντίνη.
1: Τον Λιαντίνη δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω τόσο πολύ για τον Λιαντίνη.
0: Ο Λιαντίνη ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ξέρω ποιος είναι, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος έχει εξαιρετική παιδεία και φιλοσοφικό υπόβαθρο. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο άφησε ένα μήνυμα. Είχε μεγάλη αγωνία για τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει, γιατί αφήνουμε γενιές καινούργιες ακριβώς να ζήσουν σε μια εποχή που δεν τους προσφέρει. Τους προσφέρει ένα αξιακό κενό. Πέρα δηλαδή τα καθαρά υλικά θέματα, δουλειάς, καριέρας κλπ. Η εποχή έχει ένα αξιακό κενό και η νεολαία μεγάλων σε ένα αξιακό κενό.
1: Το αξιακό κενό είναι όντως πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως σημαντικότερο από όλα τα άλλα. Είναι ίσως για μια άλλη συζήτηση αυτό.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, είναι καλό η νεολαία να επιδιώκει πράγματα και ας είναι λάθος, παρά να μην επιδιώκει τίποτα. Δηλαδή να θέλει να κλειστεί σε ένα κινητό ή στο ίντερνετ ή σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα βιντεοπαιχνίδι και τελικά απλά να αναλύσκεται εκεί και να εξοντερώνεται.
1: Πολύ ωραία. Έχω μια τελευταία ερώτηση που είναι από τον προηγούμενο καλεσμένο, προηγούμενη καλεσμένη στην προηγούμενη, και θέλω να αφήσετε κι εσείς μετά μία για τον επόμενο. Δεν θα ξέρετε ούτε ποιος είναι, ούτε τι κάνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Και η τελευταία καλεσμένη ρώτηση, κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
0: Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή.
1: Ναι, μια ολόκληρη. Αλλά επειδή είστε μαθηματικός και φυσικός και άνθρωπος της.
0: Τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν έχει μόνο σήματι απάντηση. Θεωρώ ότι. Λιγάκι θα μιλήσω δεοντολογικά. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε πρόσκαιροι και θνητοί, η μεγαλύτερη αγωνία που πρέπει να έχει κανείς είναι να αξιοποιεί το χρόνο του. Όχι να περνάει καλά. Καλό είναι να περνάει και καλά. Και καλό είναι να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί τότε είναι και δημιουργικός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, να είναι ευτυχισμένος μέσα από τη δουλειά του και από τη δημιουργία του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι που σε αναιρεί και να αρνείσαι τον εαυτό σου για πάρα πολλές ώρες και μετά λες θα βγω έξω να διασκεδάσω.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Άρα λοιπόν, πρώτον πρέπει να σκεφτείς και όταν με ρωτάνε και νέα παιδιά τι να κάνουν σαν καριέρα. Τους λέω ότι το πρώτο πράγμα που να κάνετε είναι να κάνετε κάτι που σας αρέσει. Και όχι κάτι που σας δίνει λεφτά. Γιατί μόνο έτσι θα είστε καλοί σε αυτό που κάνετε. Θα αποκομίζετε χαρά από αυτό που κάνετε και θα έχετε και την ευκαιρία να καινοτομήσετε. Γιατί η εποχή έχει δυνατότητες, έχει τεχνολογία που δεν υπήρχε παλιά. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, όποιο αντικείμενο και να έχει, αν έχει φαντασία και μεγάλη θέληση, να καινοτομεί, να εμφανίσει το ξεχωριστό. Και αυτό μπορεί να του φέρει και οικονομική επιτυχία. Ξαναγυρίζω όμως στο αρχικό. Θεωρώ ότι πρέπει η ζωή ενός ανθρώπου να είναι μια ζωή. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ ιδεοντολογικό αυτό που θα πω, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ποια είναι. Μα έτσι εννοείται.
0: Πρέπει να είναι μια ζωή που να έχει ένα νόημα και να είναι χρήσιμη για τους άλλους. Γιατί αν γυρίσουμε λίγο στους αρχαίους Έλληνες, μια και μιλήσαμε για Σοκράτη, οι αρχαίοι Έλληνες δεν πιστεύαν ακριβώς σε αυτά που πιστεύουμε εμείς μέσα από τη χριστιανική θρησκεία. Πιστεύανε στη λεγόμενη ενδοκοινωνική αθανασία. Δηλαδή το να έχεις μια καλή μνήμη στους ανθρώπους για τη ζωή που έκανες και αυτά που έκανες εσύ εν ζωή. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η υπέρβαση της θνητότητας έρχεται μέσα από το γεγονός ότι πρέπει να είσαι δημιουργικός, να προσφέρεις κάτι για τους επόμενους ανθρώπους. Και δείτε για παράδειγμα τι έχουν προσφέρει οι παλαιότερες. Μας φέρω ένα παράδειγμα τον Τέσλα, ας πούμε. Ο Τέσλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πλούτησε από αυτό που έκανε, εξαιρετικά ευφυής, ουσιαστικά μας έφερε τον ηλεκτρισμό στα σπίτια, όσοι δεν γνωρίζουν αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε τώρα και στο ίντερνετ και έχουμε φώτα κλπ. Εξαιτίας του.
1: Εναλλασσόμενου ρεύματος, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δείτε λοιπόν τι σημαίνει μεγάλη προσφορά, έτσι δεν είναι, και πρέπει να το μνημονεύουμε. Για μένα αυτό είναι και βέβαια να κρατάει κάποιος και μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινείται σαν στρατιώτης πάνω στο καθήκον. Πρέπει να έχει μια δημιουργικότητα. Πρέπει να έχει μια αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Θα πω και το άλλο, που έχει σχέση και με το δημογραφικό. Πρέπει να κάνει οικογένεια και παιδιά. Η ευθύνη είναι ωραίο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις παιδιά που τα μεγαλώνεις και τους δίνεις αξίες, αρχές και τα φροντίζεις, που τα κοιμίζεις το βράδυ. Είναι μεγάλη χαρά αυτό. Βέβαια, έχει και πολλά βάσανα παρακάτω αυτό. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Μάλλον τα καλά είναι περισσότερα.
0: Πάντα πρέπει να πληρώνει κάποιο κόστο. Ξέρετε όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και το συνδέω τώρα με το δημογραφικό, που γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω, που φτάνουν σε ένα προχωρημένο στάδιο της ζωής τους, δεν έχουν σχηματίσει οικογένεια, γιατί ασχολήθηκαν με καριέρα. Πολλές φορές δεν φταίγανε και τόσο, δεν βρήκαν και κατάλληλους συντρόφους. Και τελικά δεν κάνανε παιδιά, δεν κάνανε οικογένεια και καταλήγουν να είναι μόνοι και δεν είναι καθόλου ευχάριστη η ζωή τους προς το τέλος. Κάποιοι που το έχουν βρει με τον εαυτό τους, βέβαια δεν κρίνω κανένα και δεν ηθικολογώ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πιο γεμάτη ζωή όταν έχεις οικογένεια και παιδιά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα χάσεις. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα της ζωής σου δεν πρέπει να τα χάσεις και δεν πρέπει να χάσεις την ισορροπία που σου δίνει η σχέση και η επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ νομίζω ότι είναι κάτι που το λέει και ο Φρόιντ. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος ψυχολόγος το λέει, αλλά νομίζω το λέει ο Φρόιντ. Ότι για να είναι κανείς ευτυχισμένος, πρέπει να έχει δύο πράγματα. Πρέπει να εργάζεται, να κάνει κάτι που είναι δημιουργικό για αυτόν.
1: Να εργάζεται, όχι να δουλεύει.
0: Να εργάζεται, ναι. Και να αγαπά. Προσέξτε, όχι να τον αγαπάνε, να αγαπά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ναι. Είναι αυτό που σου δίνει την πληρότητα.
1: Τι κάνεις εσύ, και όχι να. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αυτή ωραία απάντηση και πολύ πλήρη. Περιμένω μια ερώτηση από εσάς για τον επόμενο.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι.
1: Πάρτε το χρόνο σας, δεν βιαζόμαστε.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι με την έννοια ότι στο μυαλό μου με τυρανάνε θέματα που είναι πολύ τεχνοκρατικά και δεν ξέρω αν θα του δώσουμε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δηλαδή, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή εμένα η αγωνία μου που συνδέεται με το δημογραφικό, αλλά όχι μόνο, είναι αν η Ελλάδα είναι μια χώρα βιώσιμη. Γιατί, και δεν θέλω να κλείσω με έναν άσχημο τρόπο, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή ορθώνεται δίπλα μας μια απειλή που είναι η τουρκική, η οποία είναι συνεπής σε αυτό που επιδιώκει. Και εμείς δεν νομίζω ότι την έχουμε αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που πρέπει. Δηλαδή η Τουρκία έχει χτίσει μια πολύ παραγωγική οικονομία πάνω στην οποία βασίζει βεβαίως και τις απαιτήσεις που θέτει σε γεωπολιτικό πεδίο, αλλά βέβαια τις βασίζει και πάνω στο σχεδιασμό και στις αυτοκρατορικές αντιλήψεις που έχουν οι τουρκικές ελίτ. Εμείς εδώ όμως έχουμε ελίτ που είναι πολύ διαφορετικής σκέψης. Και επειδή ακριβώς δεν θέλουν να σηκώσουν την κοινωνία ψηλά, επειδή φοβούνται την πρόοδο της κοινωνίας, κρατάνε τη χώρα σε μια χαμηλή τροχιά και όταν σκέφτονται την τουρκική απειλή, οραματίζονται συνθηκολογήσεις και παραχωρήσεις, νομίζοντας ότι αυτό θα κλείσει το θέμα. Αλλά δεν θα το κλείσει καθόλου. Απλά θα ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο. Και με πολύ χειρότερο τρόπο. Άρα λοιπόν, εμένα η αγωνία μου είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες μας προκλήσεις που αφορούν το δημογραφικό. Είναι μια συρρήκνωση και γύρανση της χώρας σε μια πορεία εξαφάνισης. Το μεγάλο θέμα που είναι και το μεταναστευτικό, γιατί δεχόμαστε δυσανάλογες για το μέγεθός μας παράνομες μεταναστευτικές ροές που μας διοχετεύουν εδώ η Τουρκία, οι Τούρκοι και μας εγκλωβίζουν εδώ οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ταχεία διαδικασία μεταβολής πληθυσμού και φυσιογνωμίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για θέματα εσωτερικής κοινωνικής συνοχής, εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής ασφάλειας και από την άλλη μεριά έχουμε όπως είπαμε μια Τουρκία που είναι ένα γεωπολιτικό τρένο που ρίχνει κατά πάνω μας. Η χώρα λοιπόν νομίζω, αυτή είναι η άποψή μου, ότι ζει με τα αποθέματα της δεκαετίας του 90 χωρίς να βλέπει τι συμβαίνει στον κόσμο και χωρίς να διεκδικεί ρόλο. Και μέσα από αυτά, γιατί μου έρχεται ένα στο μυαλό, δώστε και άλλες ερωτήσεις επόμενους, είναι το μεγάλο τρένο της τεχνολογίας. Το οποίο θα μας δώσει δυνατότητες, θα αλλάξει άρδιν τις εργασιακές σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι μια επανάσταση που θα φέρει έναν κόσμο σε 15-20 χρόνια που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε και την οποία όποιος τη χάσει θα γίνει δούλος των άλλων.
1: Άρα τι να ρωτήσω.
0: διαλέχτε. Πολλά είπα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θα πρέπει να πιάσουμε το τρένο της τεχνολογίας, τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία.
1: Πολύ ωραία. Θα το βάλω όλα και θα απαντήσει ό,τι θέλει. Για να είναι πιο άνετος. Τουλάχιστον να έχει περιθώριο.
0: Μου ζητάτε μια ερώτηση και σας ένα φάσμα ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Yes.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Έτον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Έτο δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
10: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
9: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
10: Μην το χάσετε.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
13: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
14: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
13: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
14: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδα.
15: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
16: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ήδη έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, στην θερμή περίοδο του χρόνου, που τι άλλο μας απασχολεί όλους και είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος δυναμικός μεν της οικονομίας, στον τομέα πάντα των τριτογενή, των υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, αλλά εδώ και χρόνια ο μεγάλος προβληματισμός είναι κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος, η τουριστική χρονική περίοδος. Μία ιδιαίτερη πτυχή του τουρισμού είναι φυσικά ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, και για τον λόγο αυτό έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, αν έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο όπου έχει φτάσει αυτός ο κλάδος, οφείλεται στον καθηγητή που έχουμε απέναντί μας, στον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος, κύριε καθηγητά, αξίζει λιγάκι πρώτα, για να έχει μια εικόνα και το κοινό, να διαβάσω κάποιες από τις ιδιότητές σας. Είσαστε καθηγητής δερματολογίας νομικός. Είσαστε πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Διορθώστε μου που κάνω λάθος. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας. Δεν θα πω, έχετε και άλλες ιδιότητες. Γιατί θα κλείσουμε το χρόνο της εκπομπής μόνο με τις ιδιότητές σας. Πάμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, λίγο από την αρχή. Πέστε μας λιγάκι, να καταλάβουμε όλοι μας, ακούμε γενικά, ευεξία, υγεία, ιαματικός τουρισμός. Δώστε μας καταρχάς μία περιγραφή του χώρου αυτού. Ποιος είναι και τι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 23-24% στο ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι κύκλοι, οι παράπλευροι, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μια οικονομία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο τουρισμός να γίνει ένα must για την Ελλάδα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για θερινό τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που επικρατούσε τόσα χρόνια, ήλιος και θάλασσα, για μένα έχει τελειώσει. Όχι τελειώσει, ισχύει, αλλά έχει ατονίσει και δεν μπορεί παραπάνω να αντέξει. Γι' αυτό και έχουμε και υπερτουρισμό. Επομένως, ποια είναι τα αλλακτικά εργαλεία? Είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Και χαίρομαι τουλάχιστον, μετά από τόσο καιρό, άκουσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο και μιλάει τώρα για ορεινό τουρισμό. Έχει ένα μήνα, δύο. Ποτέ δεν ακουγόταν αυτό. Η ορεινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την νησιώτικη μου. Είμαι εκεί, νησιά, γι' αυτό έχουμε και τον υπερτουρισμό και τη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των τουριστών, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι μικρή. Όσο αν βάλεις περισσότερο κόσμο, όπως θα γίνεται με τα κρουαζερόπλια στα νησιά τα μεγάλα και συγκεκριμένα Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχει το πρόβλημα. Για μένα η λύση λοιπόν είναι η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανοιχτοί κανονισμένες, αλλά μην είναι εκεί. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να μην έχει συνεδριακό τουρισμό. Όταν εμείς οι γιατροί κάνουμε συνέδρια και θέλουμε μεγάλες μονάδες χιλίων ανθρώπων να μπορούν μέσα να αναπτύξουν και τριγύρω να αναπτυχθούν τα αντίστοιχα ξενοδοχεία.
0: Και είναι και αυτό που λέτε ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες και δυναμικά και σε διεθνές επίπεδο.
1: Να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο εφάμιλο της Ελλάδας και όλων των μορφών τουρισμού. Γιατί εντάξει, ο θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρα κτλ. Περπατάνε. Αλλά αυτά είναι 3-4 μήνες, θα είναι 4,5. Εφόσον έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, γιατί ή πρέπει να είμαστε μόνο εκεί?
0: Σε αυτό το πρόβλημα, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός, όπως μου λέγατε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ευεξίας και υγείας, αν το λέω σωστά?
1: Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα καταρχήν, να ένα μπραντ που λέμε, είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? 5 χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με την Ικαρία, έχουν υπερεονόβιλους. Αυτό είναι μόνο ένα brand name.
0: Αυτό δεν είναι μύθος, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου
0: μύθος. Γιατί όλοι έχουμε ακούσει για την Ικαρία και λοιπά. Εξηγήστε το μας λίγο.
1: Έχουμε κάνει έρευνες, έχουμε κάνει μελέτες και διαπιστώσαμε για πάρα πολλούς λόγους. Εκεί οι άνθρωποι καταρχήν έχουν τον τρόπο ζωής τους, γιατί θα αναφερθώ στο lifestyle medicine, και πλέον έχουν εκεί και ραδιενεργές πηγές, οι οποίες στο ραδόνιο βοηθάει και αυτό. Θα τα επεξηγήσουμε και αργότερα. Όμως αυτό δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, αφόσον αυτό είναι ένα μπραντ ισχυρό, γιατί, για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε?
0: Αυτό που μας είπατε, οι πέντε μπλε ζώνες, τι ακριβώς εννοείται? Γιατί
1: είναι πέντε χώρες στον κόσμο αυτό, ναι, οι οποίες έχουν υπεραιωνόβιους. Και μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα με την Ικαρία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε σε αυτό το μπραντ.
0: Άρα ξεχωρίζουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, ένα μπραντ. Μιλάμε όλοι γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος έρχονται εδώ, τρώνε, περνάνε ωραία, μουσικά κλπ. Καλό. Mm-hmm. Όμως εμένα με ενδιαφέρει σαν γιατρό ο άλλος, ο διατροφικός τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή να τρως υγιεινά. Και αυτό το επιτυχάνει, προσέξτε τώρα, μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Και εμείς οι Έλληνες τη μασάμε και την καταπίνουμε έτσι όπως έρχεται. Εγώ λοιπόν είπα τέρμα ο όρος μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Κάνω πρόταση. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια με το Γενικό Πανεπιστήμιο να πάμε στον ΟΗΕ και να πούμε δεν είναι μεσογειακή αυτή η διατροφή. Είναι ελληνική.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δύο μπραντ μέχρι τώρα. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματος και όλης αυτής της γεωγραφικής διαδικασίας, χαρακτηρίστηκε bliss, δηλαδή ευδαίμων χώρα, and bless.
0: Και ευδαίμων
1: και ευλογημένη.
0: Μάλιστα.
1: Τρία. Mm-hmm. Τα οποία μπορούμε να. Τέταρτον, Ιπποκράτης. Mm-hmm. Όλοι οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Αυτά λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα σαν την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και κάναμε τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας και ευζωίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε προγράμματα τα οποία γίνονται σε ειδικούς χώρους, στις ιαματικές πηγές ή στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου εμείς έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ορισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία τα οποία έχουν ιδιότητες επί διαφόρων νόσων, όλων σχεδόν των νόσων.
0: Ποιες πηγές είναι αυτές, κύριε καθηγητά?
1: Αυτές οι πηγές μεταξύ μας, όπως λέμε, αναφέρεται ότι είναι 730-128 είναι αυτές οι οποίες έχουν μια χρήση. Όλες οι άλλες είναι αναβλήσεις. Και από τις 128, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν σε δήμους, αυτό είναι ένα μεγάλο καθεστώς που μας δημιουργεί μια παρενέργεια που δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. 128 είναι, μόνο 86 έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το κράτος. Οι υπόλοιποι.
0: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά?
1: Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πάνε να ξεκινήσουν μια
0: είναι
1: πηγή.
0: Είναι κάποιες δεκαετίες. Εσείς αυτή την προσπάθεια την έχετε ξεκινήσει τουλάχιστον πάνω από 3-4 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εγώ την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από το 2006 με τον νόμο του 3048. Που μπήκαμε στη διαδικασία και όλα αυτά γινόταν παλιά εμπειρικά. Δηλαδή, ξέρω ακόμα, θα πάω στα καμένα βούρνα, μην μπορώ να το χειμώνα. Ήξερα όμως τα ψωρονέργια εδώ στη Λαμία για να μην έχω νοσήματα δερματικά. Εμείς λοιπόν μεζευτήκαμε μια ομάδα καθηγητών και είπαμε δεν είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία που έχει ο λαός να μην την μεταφράσουμε εμείς, να μην την μετουσιώσουμε σε επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό κάναμε. Mm-hmm.
0: Αυτές οι πηγές που αναφέρετε συγκριτικά φαντάζομαι αντίστοιχες πηγές άλλων χωρών. Είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, να το πω έτσι συγκριτικά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε και πάλι το βάζω εισαγωγικά προς τα έξω, ούτως ώστε να ενισχύσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό.
1: Σας πληροφορώ δε ότι οι δικές μας αιματικές πηγές είναι εφάμιλες, να πω και καλύτερες από ορισμένες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ πέρα η αιματική πηγή στην Ελλάδα, η οποία έχει pH 12. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Και τι σημαίνει έγινε αυτό, κύριε καθηγητά, εξηγήστε το μας.
1: Δεν είναι όξινη δηλαδή, είναι αλκαλική.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάλογα.
0: Άρα ωφέλιμη.
1: Ακριβώς, για ορισμένα νοσήματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Και λέμε ότι ανάλογα με το τι εμπεριέχονται στα νερά, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Και για να μην κουραζόμαστε, κάνει για όλες τις παθήσεις. Όλα τα αιματικά βοηθάνε. Αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα πας σε αιματικές πηγές. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας, θα πρέπει να γνωρίζεις. Αυτό κάνει και η Ακαδημία. Ενημερώνει τον κόσμο με συνέδρια που κάναμε το 10ο Πανελλήνιο και 3 διεθνή. Και αναφέρομαι και λέμε και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζησάκο, ο οποίος είστε εδώ πέρα έθριμος υποστηρικτής και με την DLD μας βοηθάτε να κάνουμε διάχυση αυτής της πληροφόρησης.
0: Όπως και εσείς παρέχετε κατά την άποψή μου ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε αρθρογραφία σας και κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα, ναι, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί και αναδεικνύεται έναν βασικό τομέα του τουρισμού, αλλά παράλληλα που είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι? Και είναι
1: σαφώς.
0: Πιο σημαντικό δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε. Έχουμε και αυτό το καλό, ότι μιλάμε με θεραπείες με ιαματικούς φυσικούς σπόρους όσο γίνεται. Δεν καταργούμε την κλασική ιατρική.
0: Mm-hmm.
1: Λέμε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος γνωρίζει την ειδικότητά του, πρέπει να γνωρίζει ότι παράλληλα μπορεί να εφαρμόσει και μεθόδους ιαματικής ιατρικής και να απαυξήσει το αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει και φάρμακα τα οποία έχουν παρενέργειες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να μοιράσουμε τον κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένως αν υπάρχουν εισάξεις στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχει και άλλη κουλτούρα. Αν πάτε στο Κάρλο Βιβάρι, σε μία πηγή θα δείτε ολόκληρη πόλη. Αν πάτε στο Μόντε Κατίνι, εδώ είναι το ανάποδο. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω από ιαματική πηγή να αναπτυχθούν. Μην αναφερόμαστε τώρα στα καμένα βούρλα, στην Εδιψώ, στα Μέθανα και στο Λουτράκι που είναι τέσσερις. Παραπέρα δεν έχουμε καμία. Οι υπόλοιπες είναι περιφερειακές και ατονούν. Ή το Πόζαρ τώρα που αναπτύσσεται. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο της σύγχρονης ανάπτυξης.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε ξεκινάτε μια προσπάθεια από το 2006. Σωστά. Έχουμε φτάσει πλέον το 2026.
1: Ακριβώς 20 χρόνια.
0: Μέσα από αυτή την εμπειρία σας, τη διαδρομή σας, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια έτσι κι αλλιώς, τι έχετε διαπιστώσει? Είναι θέμα βελτηρίας, είναι θέμα σκοπιμοτήτων, είναι θέμα ανοργανωσιάς? Τι ακριβώς είναι και αυτή τη χώρα στα αυτονόητα?

0: Εγώ αποφασίζω. Είναι η συναρμοδιότητα. Εκεί μπλοκάρεται.
1: Μάλιστα.
0: Συν το ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε επίσημο χωροταξικό για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του ιαματικού τουρισμού. Αυτά είναι δύο βασικά.
1: Αυτό πόσα χρόνια εκκρεμεί, κύριε καθηγητά, το θέμα?
0: Πάρα πολλά. Εγώ το θυμάμαι τότε που ήμουν και στον ΟΤΕΚ πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Κάναμε προσπάθειες.
1: Να το πούμε αυτό, ότι έχετε περάσει από θέσεις, ναι, κρατικές θέσεις ευθύνης, ναι, και είσαστε και ένας από τους άνθρωπους που βάλανε και τα νομικά λιθαράκια για να προχωρήσουν έστω πέντε πράγματα.
0: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Έρχεται ένας επενδυτής. Ο επενδυτής εδώ, που εγώ ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη και πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό μου λένε: Κωνσταντίνε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Και έχω πρόβλημα που να του στείλω. Γιατί εκεί δεν υπάρχει χωροταξικό, αλλού εμπλέκονται οι χρήσεις γης με τα προβλήματα των Δήμων και όλα αυτά. Και αλλού δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο, ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τον επενδυτή να τον ενημερώσει. Και αναγκάζουμε όπως και εγώ και εσείς να ενημερώνετε. Όχι αποσπασματικά και αντεπροφούντες, δηλαδή στην πραγματικότητα. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Για μένα πρόταση θα ήταν
1: οι
0: περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, οι ΠΙΤ, που γνωρίζουν τα δρόμενα τα τοπικά ανά την Ελλάδα, να γίνει λοιπόν μια υπηρεσία one stop shop, που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος και να λέει: Χαίρετε, εγώ θέλω να παιδίσω στο αιματικό τουρισμό. Και να λέει λοιπόν η υπηρεσία: Εμείς έχουμε αυτή την αιματική πηγή. Και αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές. Τα καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτά είναι για μένα οι σπουδαιότερες αγγίλες. Και βέβαια μετά ο τρίτος παράγοντας που είναι βασικός για μένα είναι η τουριστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε άτομα εκπαιδευμένα στον τουρισμό,
1: ναι, αυτό,
0: για τις ειδικότητες. Έτσι.
1: Ο τουρισμός λέτε ότι είναι η λέμε ότι είναι η βιομηχανία αυτής της χώρας και παρόλα αυτά δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα από τα πανεπιστήμια, σωστά.
0: Ακριβώς. Και εδώ να φανταστείτε υπάρχουν ανώτερες σχολές τουριστικές, οι οποίες τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις και παίρνουν εισαγωγικό βαθμό μέχρι και 17 και 18 και δεν μπορούν μετά να κάνουν τα πτυχιακά, γιατί είναι στο στάδιο το προηγούμενο, δεν είναι στο στάδιο το ανώτατο. Τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, σαν καθηγητής πανεπιστημίου, έλεγαν αυτές θα πρέπει να γίνουν οι σχολές, όχι ανώτερες, ανώτατες, δηλαδή να είναι επίπεδο πανεπιστημίου.
1: Φυσικά.
0: Δυστυχώς δεν
1: σε μια
0: γίνεται.
1: Χώρα που ζει από τον τουρισμό, κακά τα ψέματα.
0: Έχω λοιπόν διάφορες τώρα.
1: Αν μη τι άλλο παράλογο, αυτό το κενό.
0: Εγώ λοιπόν κενό, θεωρώ είναι, ότι ορισμένα πράγματα, αν γίνουν, που δεν είναι και δύσκολο κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι να δούμε όπως τώρα με το χωροταξικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται άλλο.
1: Ένα θέμα και αυτό.
0: Έρχεται ο άλλος, κάνει κάτι και μετά του λένε: Α, ξέρεις, εδώ δεν γίνεται, γιατί εδώ τα περιβαλλοντικά δεν επιτρέπουν. Ή εκεί το Α, το Β. Και ξέρετε πόσα συναρμόδια υπουργεία εμπλέκονται για μια παραλιακή έκταση, τουλάχιστον 11.
1: 11 υπουργεία.
0: Για να πας. Μα θυμηθείτε τον Κωνσταντακόπουλο που κάτω στη. Σωστά. Πόσα χρόνια έκανε. Ήρθε ο άνθρωπος απ' έξω με τα εκατομμύρια, λέει: Αγόρα στην έκταση και ξεκινάω. Πρόλαβε τουλάχιστον πριν πεθάνει να δει να στείνεται όλος αυτός ο κολοσσός. Και όλοι τώρα καμαρώνουμε και λέμε: Ναι, τι είναι. Ποιος έβαλε τα λεφτά. Αλλά τι έγινε. Άλλο παράδειγμα τώρα προσπαθεί να δώσει χρήματα πάλι όλος αυτός ο όμιλος για να γίνει ένας δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι εκεί στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Γιατί είναι όλο στροφές και θέλουν 3/4. Και αν έχει και πούλμα, μία ώρα να πας. Και πήγε ο άνθρωπος και λέει: Εγώ επιχειρηματίας, θα κάνω εγώ μία ευθεία σε 1/4. Τώρα αγκυλώσεις από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι γίνεται.
1: Πάντως αυτά από ένα σημείο και μετά, κανείς μπορεί να τα αποδώσει σε μια κρατική αβελτηρία, αλλά είναι εύλογα να δημιουργούν και υποψίες και άλλες. Δηλαδή, δεν γίνεται τόσες δεκαετίες να συζητάμε για τα ίδια θέματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, η δική μου εκτίμηση είναι το κράτος γι' αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, το επιτελικά κράτος αυτό δεν είναι. Έλα εδώ, πώς είστε. Ναι. Καθίστε κάτω, βγάλετε μια απόφαση. Και εγώ τώρα, βέβαια, τα έχω ξεπεράσει αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να μείνω αγγυλωμένο σε αυτό το καθεστώς. Θα γίνει κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω υπεύθυνα.
1: Ναι, αλλά θα έχουν χαθεί πολλά τρένα μέχρι τώρα.
0: Αλλά εγώ τώρα δεν περιμένω να γίνουν αυτά. Εγώ τώρα δημιουργώ όλη την υποδομή σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Γιατί όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Δηλαδή θα έρθει κάποιος σε θερμανιστικό κέντρο. Να κάνει τι, να έρθει να κοιμηθεί. Όχι. Εμείς λοιπόν του λέμε θα κάνεις ιαματική ιατρική και όχι λουτρά. Ιαματική λοιπόν ιατρική, η οποία είναι αναβαθμισμένη και στο εξωτερικό και εδώ. Είναι εισάξια της κλασικής και μπορεί και δίνει λύσεις, όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον θεράποντο γιατρό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο

0: ιατρικές λύσεις έχουν ανώσημα. Το σπουδαιότερο από όλα ποιο είναι? Η αντιγύρανση, η μακροζωία, η ευζωία και η ευεξία. Σήμερα μιλάμε.
1: Ένα συνολικό πακέτο, να το πω έτσι.
0: Με αυτό είναι. Έξω μιλάνε αυτή
1: μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που έχει να κάνει και με την ιατρική, αλλά και με το να περάσει κανείς και ευχάριστα και ωραία, έτσι δεν είναι?
0: Μα μια νέα, εντός εισαγωγικών, όχι ειδικότητα, αλλά τάσης, είναι το lifestyle medicine. Τι σημαίνει? Ιατρική τρόπο ζωής. Το τελευταίο που μιλάμε. Εμείς ασχολούμεθα με αυτό και το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, η διατροφή. Γι' αυτό και μίλησα για ελληνική διατροφή. Ας έρθει ο άλλος να πάει να φάει ό,τι θέλει. Γκουρμέ. Εγώ μιλάω για τη φυσική διατροφή, για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας και όλοι αυτοί στην Ικαρία ζούνε. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Να το μάθουμε. Όταν λοιπόν έρχεται εκεί πέρα ο άλλος και θα κάνει, θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα μάθει να ασκείται, ανάλογα με την ηλικία του. Το τρίτο μετά είναι ο ύπνος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπολογίζει τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος. Είναι η ανατροφοδότηση. Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αν και σπάσει από εδώ, ό,τι μάρκα και να είναι, στα 500-600 χιλιόμετρα πρέπει να πάρεις μέχρι το πλακ. Να ανατροφοδοτηθείς. Αυτό κάνει ο ύπνος για τον οργανισμό. Δυστυχώς, όλοι τον υποτιμάμε και υφιστάμεθα και τις ταλαιπωρίες. Με τα ψυχικά νοσήματα, όλα. Το τέταρτον είναι η διαχείριση του στρες. Όλοι ζούμε σήμερα από το στρες. Κανείς δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμα και εγώ που το λέω, και το άγχος, έτσι εμπίπτω πολλές φορές στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, που θα έρθει ο άνθρωπος να καθίσει 21 μέρες, έτσι λέει το πακέτο για την αιματική ιατρική, για να έχει αποτελέσματα, σε ένα χώρο όπου η αιματική θεραπεία είναι μόνο 20 λεπτά, παραπάνω απαγορεύεται το πρωτόκολλο. Τις υπόλοιπες ώρες του λες τώρα εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, γιατί έχει πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο χρόνο. Που δεν τον έχετε εσείς που είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος δημοσιογράφος και σας γυρεύουν παντού. Δεν μπορείτε. Όπως και εγώ λέω τα δικά μου, αλλά στην ουσία δεν μπορώ. Αλλά επιμένω και το κατορθώνω.
1: Και βέβαια έχει και ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας άνθρωπος που θα έρθει για 21 μέρες να έχει,
0: ναι,
1: αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα πάει μόνο για ένα σουβλάκι και μια μπύρα, έτσι δεν είναι?
0: Αφού λοιπόν κλείσαμε αυτό, πάμε τώρα στο οικονομικό. Τι σημαίνει το οικονομικό? Αυτές οι 21 μέρες που θα έρθει ο ξένος, γιατί για την Ελλάδα ο ΕΟΠΗ δίνει 180 ευρώ επίδομα. Από το εξωτερικό δίνουν 1.800 ευρώ για το άτομο. Συνήθως έρχονται δύο άτομα. Εμείς σαν Ακαδημία κατορθώσαμε και πείσαμε τα ασφαλιστικά ταμεία να φέρουν εδώ στην Ελλάδα τον κόσμο. Οκ, επιστημονικά. Αλλά όμως πώς θα έρθει ο άνθρωπος να μεταφέρει τα χρήματα ο ασφαλιστικός φορέας εκεί στην Ελλάδα, πού θα τα στείλει?
1: Ζωστό. Και αυτό έτσι, γίνεται λοιπόν, διακρατικές συμφωνίες.
0: Μπράβο. Χρειάζεται λοιπόν υπογραφή της διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το λέμε, το φωνάζουμε. Κάποτε θα γίνει.
1: Ούτε αυτό έχει γίνει.
0: Όχι, δεν γίνει.
1: Κάτι που σε εμάς που δεν είμαστε χώροι φαντάζει αυτονόητο. Έτσι, όπως το λέτε, δηλαδή,
0: ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα άτομα να έρχονται που πηγαίνουν 2 και είναι 3.600 για 21 μέρες και είναι μόνο για τον ύπνο. Αυτός ο άνθρωπος θα φάει, θα πάει δεξιά-αριστερά, θα τονώσει την τοπική οικονομία και το σπουδαιότερο. Έχουμε όλες τις υπηρεσίες αυτές που προανέφερα, που τον βάζουμε μέσα, που το παρέχουμε αυτό το ευζήν, την ευζωία και την ευεξία, συγχρόνως με προϊόντα που παράγουμε και το δίνουμε, καλλιντικά και όλα αυτά, θεραπείες, και αυτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι η διαμονή. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι κοιτάνε και λένε έκανα μια διαμονή τέρια και τόσο θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Εντάξει, so what. Αν πάτε στο εξωτερικό, βλέπετε κάτι πεντάστερα ιδίω στο Σάμερ Σέι εκεί πέρα που γιάργα. Ανάκτορα. Και τι έγινε? Πώς θα το πας το rate? Δεν μπορείς παραπάνω. Ενώ από τις υπηρεσίες παίρνεις τα πάντα. Και κυρίως καθιερώνεται η Ελλάδα ως χώρος ευζωίας, μακροζωίας και ευεξίας. Τα new trends, αυτά είναι. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε? Εγώ λοιπόν κάνω μια προσπάθεια, στα Καμένα Βούρα την κάναμε και την πετύχαμε. Εκεί με τον κύριο Μίτσι, την μια μονάδα που έχει το Γαλήνι. Έχουν και άλλες μονάδες τέτοιες εδώ, όπως είναι απέναντι η Εδιψός, όπως είναι το Λουτράκι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μονάδες δηλαδή οι οποίες μπορούν να βγουν μπροστά.
1: Εσείς γενικά, γιατί αναφέραμε κάποιους επιχειρηματίες για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτόν που θέλει να επενδύσει προσπαθείτε να τον βοηθήσετε γενικά και είστε ανοιχτός να δίνετε συμβουλές έτσι και αλλιώς, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, να επιχειρήσουν στον χώρο που έτσι και αλλιώς αγαπάτε και έχετε αφιερωθεί και επιστημονικά.
0: Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί αυτοί όταν γκουγκλάρουν. Είμαι γνωστός στο εξωτερικό. Εντάξει, έρχονται εδώ, γκουγκλάρουν, η αιματική ιατρική. Βγαίνω πρώτος. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κύριε καθηγητά, ήρθαμε και θα πάρουμε τώρα εμείς τον Κονιαβίτη, παραδείγματος χάρη, που βγήκε σε προκήρυξη στα Καμένα Βούνα. Τώρα βγαίνει προκήρυξη για τα μέθανα. Αυτά είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑΔ, προκηρύσσονται. Πηγαίνει ο επενδυτής, τις παίρνει. Αλλά ο επενδυτής όταν την πάρει, έχει μέσα αναγκαστική έτσι.
1: Ρήτρα, να το πούμε.
0: Ναι, ρήτρα να κάνει κέντρο αιματικής ιατρικής. Γιατί είναι η αιματική η πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν έρχεται.
1: Αυτά πώς τα βλέπετε τώρα, αυτά τα σχέδια που λέτε ότι θα προχωρήσουν, μάλλον, ή βλέπετε να κολλάνε σε αυτές τις χρόνιες
0: παθογένειες? Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι αυτά θα περπατήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το ΤΑΕΠΕ τα βγάζει όρημα, με περιβαλλοντικές μελέτες όλα, έτοιμα δηλαδή, και του λέτε ο επενδυτή, αλλά πάρ' το.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάει ο επενδυτής και πάρει κάπου ένα χώρο, αρχίζει. Μπαίνει. Το πιο απλό πράγμα, αρχαιολογία. Το πιο απλό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Δασικά. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι παράλληλο, καταλαβαίνετε. Άρα. Υπάρχουν αγκυλώσεις, αλλά όταν μπαίνουμε στον ιδιωτικό φορέα σιγά σιγά μπορούμε να τις ξεπερνάμε. Ιδίως αυτές που προανέφερα τώρα οι προαγγελίες, και τώρα σας δίνω για μια πληροφόρηση, οι θερμοπύλες παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Θα βγουν το Σεπτέμβριο σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όποιος είναι θα τα πάρει. Έχει λοιπόν μια έκθεση η οποία θα την αγοράσει κάποιος να κάνει εκεί βάσει προδιαγραφών τα εγκύματα. Έχει όμως και μια άλλη έκταση, η οποία έχει τις αιματικές πηγές. Αυτές δεν παραχωρούνται επειδή είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πουλούνται, παραχωρούνται. Και λέει λοιπόν, για 99 χρόνια πάρτε. Έρχεται ο επενδυτής και είναι υποχρεωμένος να κάνει το μοντέλο της σύμμιξης του τουρισμού, του αιματικού τουρισμού, με την ευεξία και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι σε καλή φάση, και επειδή ακόμα ο κόσμος, επειδή η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, το σπουδότερο από όλα, το κλίμα μας είναι τέλειο, το εύκρατο και ο δυσαφιβάλλει. Και παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο, πιστεύω θα πηγαίνει θετικά, και μετά και την προσπάθεια την τελευταία του Υπουργείου Τουρισμού να βγάλει προς τα έξω τον ορεινό όγκο, τον ορεινό τουρισμό που τόσα χρόνια φωνάζουμε. Εντάξει.
1: Ένα ζητούμενο για να. Διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος.
0: Υπάρχει εδώ πέρα δεν είναι μόνο ο ιαματικός τουρισμός ή η υγείας. Είναι περιπάτειες, είναι ο τουρισμός που θα μπορεί κανείς να πάει να νιώσει την Ελλάδα, ο πολιτιστικός, όλα αυτά μαζί.
1: Θρησκευτικός τουρισμός.
0: Όπου και να πας, προσκυνηματικός, τα πάντα. Και ιδίως οι ορεινοί όγκοι, τώρα τελευταία, όλοι έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
1: Βλέπετε κάτι να κινείται
0: στο εξωτερικό? Βέβαια, πηγαίνω. Δηλαδή, άμα τα κάνουμε επιμερισμό, έτσι έχουν την εισάξια, αλλά εμείς έχουμε καθίσει εκεί. Τα δύο S.
1: Πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και τοπικές κοινωνίες, κύριε καθηγητά.
0: Οι τοπικές κοινωνίες.
1: Μάλλον όχι οι κοινωνίες, κάποιοι από τις τοπικές κοινωνίες.
0: Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι άμερες των ευθυνών. Δεν αναφέρομαι στους πολίτες.
1: Σαφές.
0: Αναφέρομαι στις τοπικές αυτοδιοικητικές διοικήσεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, προς τιμήν, ένα πρόγραμμα από το RRF. Και είπε: εγώ σας δίνω.
1: Δεν θυμάμαι,
0: 34 εκατομμύρια. Ελάτε εδώ και πάρτε όσοι έχετε αιματικές πηγές, θα αναπτύξετε. Σας πληροφορώ, ούτε 4 βρεθήκανε που πήγαν εκεί. Και απορροφηθήκανε μόνο 10 εκατομμύρια κάπου εκεί. Τα υπόλοιπα καθήκανε. Γιατί? Γιατί λένε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι που έχουν τις σημαντικές πηγές, δεν έχω, λέει, υποδομή, υπαλλήλους. Ωραία, πάρε outsourcing. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή πάρε τα λεφτά και τα βάζουμε στη γωνία. Όχι, θα παρουσιάσεις έργο. Αλλά το έργο πρέπει να γίνει by the book. Να κατημάσεις φάκελο και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν να σκοντάφτουνε και λένε δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έρχεται η υπηρεσία και σου λέει το πακέτο. Γράψε μέσα ότι εγώ παίρνω έναν μελετητή ο οποίος θα μου κάνει το πρόγραμμα.
1: Και στα τελική ανάλυση αυτό είναι μια επένδυση είτε από έναν ιδιώτη είτε από μια δημοτική αρχή που θα το αποφέρει, έτσι δεν είναι?
0: Πού θα το αποφέρει? Αυτό για μένα σας εξήγησα προηγουμένως.
1: Πώς είναι αυτή η αγορά? Πριν μπούμε στη συνέντευξη μου είπατε κάποια ποσά για το πόσο είναι το η συνολική αξία αυτού τέλος πάντων του χώρου διεθνώς.
0: Ναι, σας είχα προηγουμένως γύρω από μια πόλη στο εξωτερικό και γίνεται πόλη. Λοιπόν, ο τουρισμός ευεξίας. Από τα 1,3 που ήταν πρόσφατα, προβλέπεται ότι θα ανέβει στα 5,6 τρισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Στον τουρισμό υγείας ευεξίας, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο τουρισμό.
1: Με όλα αυτά τα δεδομένα που είπατε και που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα έξω.
0: Ναι,
1: τα
0: διότι
1: γνωστά,
0: ακόμα και στα μεγάλα ξενοδοχεία που ακούτε, τα γκλάμουρ, έτσι, τα πολύ, και έχουμε δόξα πολύ καλές υποδομές στην Ελλάδα ξενοδοχεία, και κάνουν ένα σπα, κάνουν μια ωραία πισίνα μέσα, κάνουν μπανάκι εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι lifestyle medicine. Υπάρχει το κλίμα και υπάρχει και η δυνατότητα από ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς όλοι μαζί, ανέφερα την εκπαίδευση, ανέφερα τη SPIT, να μπορεί ο άλλος να έρθει και να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται, και βέβαια το Υπουργείο προσπαθεί. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αποτελέσματος.
1: Και αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα δεν βλέπω.
0: Σας εξήγησε τον νόμο περιδιασυνολογικής μετακίνησης. Για ποιο λόγο εγώ τώρα έχω πείσει τους ξένους να φέρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα χρήματα και να μην μπορούν να έρθουν? Γιατί ο άλλος το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Πώς θα έρθουν τα λεφτά εδώ?
1: Ακούγεται, αν όχι κωμικό, αν όχι τραγικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται δηλαδή αυτό το πρόβλημα τώρα που θέτεται.
0: Και σας πληροφορώ, άκουσα και μία πρόταση κάποτε εκεί που συζητήσαμε για να περάσουμε μέσω ΟΠΗ. Μόλις το άκουσα αυτό, λέω ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου.
1: Φυσικά.
0: Για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω, γιατί αυτοί απ' έξω. Εγώ έχω πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και έκανα διαλέξεις, τα απέδειξα επιστημονικά και μου λένε: κύριε καθηγητά, πιστήκαμε, ερχόμαστε. Να τους πάω πού? Και πώς θα έρθουν τα λεφτά?
1: Και σίγουρα δεν θα είναι εμπειρία ευεξίας για τον επενδυτή ή για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, εγώ είμαι στους ανθρώπους που λέω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ελπίζουμε.
1: Βέβαια πεθαίνει και αυτή, κύριε καθηγητά.
0: Και όταν ξεκίνησα το 2006, εγώ έκανα τον νόμο. Επειδή έχω και ένα πτυχίο νομικής, ο Αβραμόπουλος τότε, ο πρώτος υπουργός τουρισμού, και μου λέει: καθηγητά μου, κάνε τον νόμο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε ένα μπέλι ξέφραγκο. Εμπειρικά.
1: Τότε, ουσιαστικά ήταν, να το πω έτσι, μια ελληματική νομοθεσία.
0: Αρνητική, τίποτα δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαινε ο καθένας, έμπαινε σε μια αματική πηγή.
1: Μέχρι το 2006 τώρα αυτό. Δεν ήταν ούτε το 1996 ούτε το 1976.
0: Πριν το 2006 πήγαινε ο καθένας σε μια αματική πηγή, στους θερμοπύλους όπως περνούσε ο κόσμος, καθόταν και μέσα με τις ώρες που απαγορεύεται παραπάνω γιατί έχει παρενέργειες. Συν το ότι μπορεί να είναι και μολυσμένη η αιματική πηγή.
1: Αν δεν έχει ελεγχθεί σωστά.
0: Σαφώς. Από απορρίμματα ή ξέρω εγώ περιτώματα κτλ. Αποτέλεσμα μπήκε. Εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Και ενώ ο καθήσε φωτάχθη. Εγώ από τη θέση που έχω κτλ. Βοήθησα, χτίστηκε το νομικό πλαίσιο. Βγήκε μετά και η Κεφαλογιάννη, τότε μας βοήθησε πάρα πολύ και βγάλαμε τις πρώτες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνώριση αιματικής πηγής? Και αφού βγήκε η αναγνώριση, μετά μπήκε και το σήμα, το ειδικό σήμα λειτουργίας. Δηλαδή, τι υποδομές πρέπει να έχει αυτό? Πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται και να μπαίνει μέσα κατευθείαν. Αυτά μιλάμε για αιματική ιατρική.
1: Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τίποτα. Τώρα σήμερα ακόμη και δήμοι και δήμαρχοι υπάρχουν που λένε: δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα γιατρούς, εμείς τα θέλουμε λουτρά. Δηλαδή χαβούζες ή γούρνες. Αυτό δεν είναι ιατρική. Ούτε εγώ μπορώ να βγω στο εξωτερικό και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι και τεκμηριωμένα. Πρέπει λοιπόν να έχεις απόδειξη και δεν μπορείς τον κόσμο να τον παραπληροφορείς ή να τον ξεγελάς. Εμείς είμαστε,
1: και,
0: λοιπόν,
1: και δεν ακολουθούν και την τάση της εποχής για να ωφεληθούν, αν μη τι άλλο, και οικονομικά, όπως ήδη αναφέρατε.
0: Και πάλι, εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με τις αυτές τις παροχές να βγάζουν πολλά χρήματα οι επιχειρηματίες. Και δεν είναι, εξηγώ και πάλι, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι τα λεφτά στην εστίαση που θα έρθει να φάει ο άλλος ή το που θα κοιμηθεί. Τα λεφτά είναι στις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα. Και όταν το κράτος απέξω έρχεται και δίνει 1.800 ευρώ, για τις υπηρεσίες τα δίνει. Δεν τα δίνει για να φάει και να κοιμηθεί. Του λέει αυτά, πάρτε να πάει να κάνεις τις θεραπείες σου. Προσέξτε τώρα. Αυτό, η θεραπεία, όταν την κάνει κανείς by the book, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Δηλαδή μετά από 6 μήνες θα ξανάρθει αυτός με το πακέτο του. Και εγώ ερωτώ, τα υπουργεία όλα, πείτε μου μία δραστηριότητα η οποία έχει αναγκαστικό repeater. Αυτό θα ξανάρθει για την υγεία του. Άρα είναι αναγκαστικός. Repeater είναι γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Πείτε μου, λέω, μια δράση. Μία τουριστική που θα έρθει ο άλλος και κάθε 6 μήνες θα τον έχουμε εδώ να κάθεται, παρακαλώ, 21 μέρες. Αυτό είναι. Και μετά μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία για τα χωριά συνταξιούχων που η Ελλάδα φημίζεται εδώ πέρα και μπορεί και έρχονται. Έχουμε φτάσει σημείο η Πορτογαλία και η Ισπανία να έχουν τεράστιες εκτάσεις χωριά συνταξιούχων. Και εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε να εντάξουμε κάπου ένα πρόγραμμα για τα χωριά συνταξιούχων.
1: Περιγράφτε μας λίγο αυτό. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε να μου
0: αρέσει. Αυτό είναι σε δυτική πρωτοβουλία, αλλά βοηθάει το κράτος για να έχει το ευρωπαϊκό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, λέει κάποιος, εγώ είμαι τώρα Σουηδός και έχω 3 ώρες ήλιο την ημέρα το χειμώνα. Δεν θέλω μια συμβική. Εγώ θέλω να πάω να ζω. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με το υπέροχο κλίμα, μένει εδώ και απολαμβάνει τις εδώ υπηρεσίες. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, οι Γερμανοί έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική. Και οι Βούλγαροι από πάνω. Γιατί έρχονται. Για το κλίμα. Αυτό λοιπόν.
1: Αλλά δεν γίνεται οργανωμένα αυτό. Και από το κράτος.
0: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
1: Δηλαδή δεν προσελκύει οργανωμένα με οργανωμένες κινήσεις το κράτος.
0: Εμείς λοιπόν λέμε, παράδειγμα, χωριά συνταξιούχων. Ελάτε εδώ, στην Ελλάδα, σε αυτό το υπέροχο βιοκλίμα. Και ουδείς μας αντιστέκεται, γιατί ουδείς έχει Ιπποκράτη. Εμείς μιλάμε με περγαμηνές και ρίζες του Ιπποκράτη, με σύγχρονη τεκμηριωμένη απόδειξη. Αυτό είναι το επίμαχο. Και σήμερα το Lifestyle Medicine θα γίνει και μία παρουσίαση τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο.
1: Mm-hmm. Ποια είναι η ημερομηνία, κύριε καθηγητά?
0: Στις 14 του μηνός εμείς έχουμε ένα πάνελ και μιλάμε για το Lifestyle Medicine στο Λαύριο, που γίνεται ο δεύτερος λιμένας εκεί και λοιπά, τα ξέρετε. Αλλά ήδη αυτή την Κυριακή, επάνω στο άρθρο της Κηφισιάς, γίνεται άλλη δράση πάλι για το Lifestyle Medicine. Δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία.
1: Ξεκινάει όμως και με μία πρωτοβουλία κυρίως ιδιωτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
0: όχι, σε αυτή τη φάση είμαστε μόνο στην ενημέρωση με ομιλίες, συνέδρια κλπ. Ναι, και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες οι οποίοι ξεκινάνε. Δηλαδή, έτσι δεν έχουμε δει κάποιο οργανωμένο να λέει ναι, εγώ έμεινε κέντρο διαματικής ιατρικής με ευεξία και κάνω και lifestyle medicine.
1: Μέσα στα προβλήματα που μου έχετε αναφέρει, κύριε καθηγητά, και σε συζήτηση που προηγήθηκε πριν μπούμε στο στούντιο, μου αναφέρατε μια περίπτωση στη Σαντορίνη που παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία τουλάχιστον φαίνεται ότι και εκεί εμποδίζουν τον επενδυτή. Τι ακριβώς γίνεται?
0: Ναι, κοιτάξτε, η Σαντορίνη είναι ένα νησί πρικισμένο.
1: Γιατί ακριβώς είναι και
0: από
1: ένα
0: μια μεριά,
1: πολύ
0: και μια μεριά είναι σεισμογενές, πώς το βλέπει κανείς. Είναι ακριβώς στο ηφαίστειο και έχει τα προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ο λεγόμενος τουρισμός της περιπέτειας κτλ. Θέλει να έρχεται. Αλλά έχουμε τον υπερτουρισμό. Η Φέρεσο Κανάτη του νησιού δεν μπορεί να αντέξει 2 κρουαζόλπια, 3 που βγάζουν από 2.500-3.000 το κάθε έξω και μαζεύονται, ξέρω εγώ, τριπλάσιος πληθυσμός από αυτό που είναι. Η Φέρεσο Κανάτη δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο η ίδρυυση και όλα αυτά. Είναι ολόκληρο σύστημα.
1: Σαφώς.
0: Και έτσι λοιπόν, πολύ σωστά, οι τοπικές κοινωνίες λένε φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά δεν φταίει ο υπερτουρισμός, φταίει η διαχείριση. Φταίει η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Θα δίνεις λοιπόν δυνατότητα, το ένα θα έρχεται πρωί, το άλλο βράδυ. Δεν πήγαν και τα τρία μαζί και γίνεται παράδειγμα. Τώρα μπήκε ένα τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα, πολύ σωστά οι Σαντορίνοι λένε, εμείς κύριοι δεν θέλουμε, έχουμε υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη όμως, πρέπει να ξέρετε ότι έχει 5 ιαματικές πηγές.
1: Α, 5.
0: Ραδονούχες, εκ των οποίων ούτε μία έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα. Από τις 5. Μόνο ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι προς τιμή του, πήγε, έκανε μια γεώτηση για να κάνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες και ξαφνικά βρήκε το νερό, το οποίο διαπιστώθηκε 48 βαθμούς στο νερό, διαπιστώθηκε ότι είναι και ιαματικό, με ραδόνιο μέσα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, πέρασε από την Επιτροπή, νόμιμα, βγήκε η απόφαση και λέει αυτό το νερό το οποίο έχει αυτές οι ιδιότητες, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα σε αυτό το χώρο πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς για να ανταπεξέλθει στις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτον ετήσιο τουρισμό, δεύτερον να κάνει τουρισμό ποιοτικό. Εκεί είναι. Ο τουρισμός μας δεν είναι ποιοτικός ακόμη. Πρέπει να φτάσει λοιπόν να είναι ανθεκτικός, να είναι βιώσιμος και να είναι και ποιοτικός. Αν τα κάνει αυτά τα τρία για τον τουρισμό, είμαστε μέσα. Και σε αυτή τη φάση που λέτε, ο επιχειρηματίας αυτός, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το όνομά του, γιατί είναι.
1: Πώς νομίζετε, έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι να. Είναι οι επενδύσεις, άνθρωπος, υγιείς επενδύσεις, ναι, μέχρι να προχωράνε.
0: Είναι ένας κύριος καταξιωμένος, μάλιστα έχει αποκληθεί και από πρέσβηση εκεί πέρα που είναι στη Ρουμανία, τον έχουν αποκαλέσει και εξοχότατο, γιατί διατέλεσε σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας ολκής, δηλαδή δεν είναι απλώς τυχαίος. Έχει, να φανταστείτε, πάρει τα Καρπάθια όλα, το νερό. Το νερό Καρπάθια, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό νερό. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρώτου, είναι φιλέλληνος 100%, γιατί τον έχω δει τον γνωρίζω κιόλα, και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα άγχος για την περιοχή του εκεί, να χτίσει, να βοηθήσει. Από την άλλη μεριά έχουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα, ξέρω εγώ, τις τοπικές αρχές για χρήση γης, το Α, το Β, δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λυθούν και θα λυθούν, γιατί ο ιαματικός τουρισμός δεν εμπίπτει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι θησαυρός που πρέπει να τον εκταμεύουμε. Είναι σαν τις σπάνιες γαίες. Θα πας τώρα να έχεις το επέδαφος σπάνιες γαίες να πεις πάνω θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Και πέραν αυτό είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει πάρα πολλά χρήματα εκεί, αλλά είναι μηδενικού περιβαλλοντικού αρνητικού αποτυπώματος.
1: Και μια τέτοια επένδυση, δυστυχώς, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, για παράδειγμα να φέρουμε αυτή την επένδυση, συνεχίζει να βρίσκει προβλήματα. Δηλαδή μια επένδυση που θα ήταν ωφέλιμη, όπως φαίνεται, με βάση αυτά που λέμε. Όπως λέγαμε, κύριε καθηγητά, και στην προκειμένη, με τη Σαντορίνη, ένα νησί που όλοι το ξέρουμε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο τοπίο, το γεγονός ότι ακριβώς κάθεται, θα το πω πολύ απλοϊκά, επιστημονικά δεν είναι έτσι, πάνω σε ένα ηφαίστειο. Και προσφέρει βέβαια μια μοναδική θέα, αλήθεια είναι αυτό, δεν το συζητάμε, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εκεί μια επένδυση που με αυτά που λέμε μοιάζει υγιέστατη να είναι. Προσπαθεί να προχωρήσει ένας επενδυτής μια επιχείρηση, η οποία θα ωφελήσει, αν μη τι άλλο, και τον τουρισμό, σε αυτό που λέμε, στο να μην μένει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά να διαχυθεί και μέσα στην υπόλοιπη χρονική περίοδο, που θα, μόνο ωφέλιμο θα ήταν, ακόμα και εκεί προσχώματα, ακόμα και εκεί εμπόδια. Με αυτή την εικόνα, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι από ό,τι βλέπουμε την τελευταία πενταετία, εξαετία τουλάχιστον, μετά από αυτό που λέμε την τύπησε στο έξοδο από τα μνημόνια, ότι όποιες επενδύσεις πάνε που πάνε στο real estate, γιατί είναι αυτό κυρίως Airbnb καταστάσεις, το οποίο δεν αφήνει και κανένα συνολικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, νομίζω είναι υποχρέωσή σας, οφείλετε, το λέω πολύ θετικά αυτό, να μας δώσετε, είστε ο πλέον αρμόδιος, να μας δώσετε και 5 συμβουλές, όσο νομίζετε τέλος πάντων εσείς, 5 βασικά πράγματα που να ακολουθούμε για να νιώθουμε πιο υγιείς, να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ο οργανισμός μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε συνθήκες που βέβαια για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι εξουθενωτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καθημερινό επίπεδο, λόγω της καθημερινότητας και των μεγάλων προβλημάτων που καθένας έχει να αντιμετωπίσει.
0: Πρώτον είναι η διατροφή και είπαμε ελληνική διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση που είναι απαραίτητη.
1: Όταν λέμε, κύριε καθηγητά, διατροφή, για να το πείτε λιγάκι, τι εννοούμε ελληνική διατροφή, μεσογειακή διατροφή, γιατί το ακούμε με ένα, αλλά.
0: Ναι, μεσογειακή διατροφή είναι και η λιβανέζικη. Δεν είναι, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε. Είναι και από τη Λιβύη, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικά του. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Ονομάστηκε μεσογειακή, εντάξει. Και υπόψη ότι αυτό στον ΟΗΕ δεν είναι κατοχυρωμένο να λέει τι είναι μεσογειακή, απλώς όνομα.
1: Θα κάνετε όμως κίνηση, είπατε.
0: Εμείς θα τα κάνουμε κίνηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Όπως ο κύριος Πατούλης είχε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία και λέει: είμαστε χώρα του Ιπποκράτη. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Και είμαι δίπλα του. Γιατί έτσι είναι. Έτσι λοιπόν στη διατροφή. Είπαμε λοιπόν με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, με έναν εξαίρετο πρίτανη, τον κύριο Κίτσο, ότι θα πούμε ελληνική διατροφή. Αν το καθιερώσουμε, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα, εφόσον έχουμε τα ονόματα, τα brand που είπα, το Blue Jones, το Bliss and Bless, είναι a healing land η Ελλάδα, δηλαδή έρχεσαι για θεραπεία. Πρέπει εκτός αυτού να κοιμάται κανείς καλά τις ώρες που είναι απαραίτητες.
1: Να τα συνοψίσουμε, γιατί εγώ σας διέκοψα πριν. Πάμε από την αρχή. Πέστε μας 5 σημεία.
0: Το πρώτο, είπαμε, είναι η διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Το τρίτο είναι ο ύπνος. Το τέταρτο είναι η διαχείριση του άγχους. Και το πέμπτο, ξέρετε ποιο είναι? Η συμπερίληψη. Αυτό που λέμε το εμπάθεια.
1: Αυτό έτσι, πρέπει να μας το εξηγήσετε.
0: Ναι, αυτό σημαίνει
1: ένα
0: ότι
1: τσίκ που λένε, ναι, παραπάνω.
0: Πρέπει να είμαστε κοινωνικοί στο μέγιστο δυνατόν. Διότι αυτή η επικοινωνία μας χαλαρώνει και να είμαστε άνθρωποι συντροφικοί.
1: Εξωστρέφει αυτό που λέμε, δηλαδή, κύριε καθηγητά, ανοιχτή στην επικοινωνία.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό γιατί είμαστε και εδώ, και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, προερχόμαστε από ένα πρωτοφανές γεγονός, μια εμπειρία που νομίζω δεν φανταζόμασταν μέχρι να τη ζήσουμε, θα τη ζούσαν ποτέ, lockdown που επηρέασαν, έτσι δεν είναι, τις κοινωνίες όλη την.
0: Σαφώς.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Μετά το lockdown, λοιπόν, αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση, ναι, ως σημείο αναφοράς αυτό που λέτε.
0: Το οποίο περιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις.
1: Απόλυτα.
0: Εμείς πρέπει τώρα να βγούμε στο αντίθετο. Όσο πιο κοινωνικός είναι κάποιος, όταν μοιράζεται τα προβλήματά του με το αντίστοιχο πρόσωπο, συντροφικότητα που λέμε, και κυρίως συμπερίληψη για μένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμούς. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για το προσβάσιμο τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εκφύσεως ή επίκτητα ένα πρόβλημα, πάνω στο να ακούει. Δεν πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με τα μέσα σήμερα να μπορεί να απολαύσει. Κάποιος δεν βλέπει. Αλλά το σπουδαιότερο, ακόμη σπουδαιότερο, περπατάει. Προθέσει πήγα σε ένα επώνυμο εστιατόριο και δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι σωστό. Ένα λογαριασμό απίθανο και λέω τουαλέτες και μου λένε ανέβασε 15 σκαλιά. Ούτε χειρούργια ούτε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτός πήρε άδεια λειτουργίες. Είναι δυνατόν. Πού είναι ο προσβάσιμος τουρισμός? Και θα μου πείτε είναι κουλτούρα. Όταν παρκάρουν όπου να είναι οι διάφοροι και όταν ξενοκώνουν δεν συμπολογίζει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμπερίληψη. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο σύνολο και να αποτελούμε μία μονάδα του συνόλου, άσχετα ο καθένας μετά τι θέση παίρνει, πνευματική, οικονομική κλπ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο το οποίο πρέπει να το δεχθούμε σαν κοινωνία και εδώ είναι το λεγόμενο θέμα της διαδικασίας να συνέστηση, να συναισθάνεσαι το διπλανό σου. Και αρχίζει από το σύντροφό σου και πάει παραπέρα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις συμβουλές που δώσατε. Αν μη τι άλλο, είστε ο πιο ειδικός νομίζω στη χώρα που τις δίνετε. Και σε τελική ανάλυση είστε και ο ίδιος παράδειγμα ακριβώς του μια σωστή, ένα σωστός τρόπο ζωής με βάση τις συμβουλές που μας δώσατε, πώς αποδίδει στον οργανισμό, τον κρατάει υγιή, δραστήριο, δημιουργικό, όπως καλά να είστε, είστε και εσείς κύριε καθηγητά, ήσασταν, είστε και θα είστε και με αγάπη πάντα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και φυσικά νομίζω ότι δυστυχώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε και φοβάμαι ότι θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτά. Ελπίζω μέχρι τότε, αν μη τι άλλο, έστω κάποια από αυτά να έχουν περιοριστεί.
0: Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και χαίρομαι που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι τον χώρο και τον τρόπο να επικοινωνούμε, διότι αυτή τη στιγμή και στο ζάπι που κάνουμε ακούμε τα διάφορα. Και δεν ακούμε εκπομπές ενημερωτικές οι οποίες έχουν σχέση με εμάς, με τα παιδιά μας, με την κοινωνία που αναπτύσσεται. Τι θα παραδώσουμε? Εγώ τώρα βλέπω τι γίνεται. Οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Προσέξτε. Τι κοινωνία θα χτίσει? Άρα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε, να τους δώσουμε όραμα καταρχήν και δεύτερον και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
3: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. Γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Μην επιμένει. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
3: Oh, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
6: Κεφαλόπουλα εργάτε.
7: Συναγρίνα πιανίστρια.
8: Φώκε στα αθλητή.
9: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Και τσούφρα συγγραφή.
11: Και έργα κάπω του φτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστο Τρυπόδη.
13: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
14: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
15: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
16: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
15: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
16: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ένας πόλεμος, είπα, Ιράν που επεκτείνεται, μια Κύπρος που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας, μια Τουρκία που παίζει σε 5 σκακιέρες ταυτόχρονα και μια Ελλάδα που αντιδρά σε κάθε μία ξεχωριστά, χωρίς συνολικό δόγμα. Σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικός εκτέρος στο University College London, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ανεξάρτητος παίχτης ή χρήσιμος ηλίθιος. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
18: Να είστε καλά. Ελπίζω το ερώτημα να μην ήταν για μένα. Είμαι εγώ ανεξάρτητος παίκτης, χρήσιμος ηλίθιος. Αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, βεβαίως.
17: Κύριε Μητραλέξη, στη συζήτησή μας τον Οκτώβριο του 2025, μιλήσατε για τον κίνδυνο η Ελλάδα να λειτουργήσει ως αυτοφοράκια στο Ισραήλ. Ένα χρόνο μετά, με αυτό που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή να έχει εξελιχθεί δραματικά, πλησιάσαμε στον κίνδυνο ή απομακρυνθήκαμε.
18: Όχι απλώς έχουμε πλησιάσει τον κίνδυνο, έχουμε πολύ καταποθεί από τον κίνδυνο. Μάλιστα, κατά σύμπτωση με όρους, ας πούμε, όχι τόσο διεθνών σχέσεων, αλλά ειδησιογραφίας, λίγες μέρες πριν από την συζήτησή μας, ξέσπασε αυτό που δημοσιογραφικά θα λέγανε σάλος στην Κύπρο από το γεγονός ότι εν όψη των επομένων Ισραηλινών εκλογών γίνεται κανονικά προεκλογική εκστρατεία των Ισραηλινών υποψηφίων πρωθυπουργών με γιγαντοαφίσες, ας πούμε, στους δρόμους στην Κύπρο. Και αναρωτιούνται και οι Κύπρος. Σε ποιο μέρος είμαι, στο νότο είμαι, γιατί είμαι στο κατεχόμενο κομμάτι, ας πούμε. Αυτά έχουν επιχειρηθεί και από άλλους, και από τον Αντιράμα και από τον Ερντοάν στη Γερμανία. Αλλά μετά τα κράτη πατήσανε πόδι και το μαζέψανε. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Αν είδα σωστά την ειδησιογραφία, ότι η απάντηση ήταν δεν υπάρχει κάποια νομική βάση για να το περιστήλουμε αυτό. Οπουδήποτε όμως υπήρξαν άλλα κράτη, το περιέστειλαν αμέσως. Στην περίπτωση τόσο του Ράμα όσο και του Προέδρου Ερντοάν. Αυτό είναι τώρα ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αλλά να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κοιτάξτε, ας το δούμε με την πορεία της συζήτησης, να αναφερθούμε ίσως πρώτα στους πολέμους καθ' αυτούς. Διότι σχετίζεται με αυτό. Αν θέλετε να πάμε κατευθείαν σε μια τέτοια συζήτηση, το μη απαντηθέν ερώτημα είναι, κάνοντας ό,τι κάνει τέλος πάντων η Ελλάδα, σε τι ακριβώς προσβλέπει. Όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, what's the plan. Διότι αν η ιδέα είναι πως η συσχέτιση με το Ισραήλ θα μας προστατεύσει έναντι της Τουρκίας, αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάμε στο προφανέστερο των προβλημάτων. Το έχουμε νομίζω ξανασυζητήσει. Σίγουρα το έχω εγώ ξαναπεί, συγχωρήστε με μερικές φορές αν επαναλαμβάνω κάποια σημεία. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν, ότι στην περίπτωση ενός πολέμου μεταξύ δυνάμεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Ελλάδος και της Τουρκίας, μια χώρα η οποία δεν θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ θα επιτεθεί εναντίον χώρας μέλους κράτους του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε πλέον το άνοιγμα του κουτιού του Σρόντιγκερ, ας πούμε, για την γάτα μέσα ως ΝΑΤΟ. Είτε λοιπόν εκεί θα είχαμε μια σύγκρουση ανάμεσα στον μεγαλύτερο σύμμαχο των ΗΠΑ της Αμερικής στην περιοχή, τον μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, μπροστινό, όπως θέλετε, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα των ΗΠΑ στην περιοχή, που είναι το κράτος του Ισραήλ. Το μεγαλύτερο είναι λάθος έννοια, μάλλον η κρισιμότερη, και του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, η οποία είναι και μια χώρα παντελώς απαραίτητη και αντικατάσταση για το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μην τρέφουμε αυταπάτες επειδή κάποιος Αμερικάνος σχολιαστής έγραψε στο The Atlantic ένα άρθρο εναντίον της Τουρκίας του Προέδρου Ερντοάν. Σε αυτή την περίπτωση είτε παραλύει το ΝΑΤΟ, είτε καταδεικνύεται ότι σταματάει να υπάρχει. Το ΝΑΤΟ υπάρχει για την ενεργοποίηση του άρθρου 5. Το άρθρο 5, το αμοιβαίας άμυνας, η συνδρομή αμοιβαίας άμυνας, η οποία σημειωτέων ότι εκεί δεν έχει την νομική και θεσμική κανονιστικότητα που συχνά φανταζόμαστε στον δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο μιλάμε για το άρθρο 5, ως εάν αυτό να σημαίνει πως αν ένα κράτος εκτός συμμαχίας επιτεθεί έναντι κράτους συμμαχίας, αυτομάτως όλοι θα βρεθούμε σε πόλεμο με αυτό το τρίτο κράτος. Δεν λέει αυτό το άρθρο 5. Το άρθρο 5 λέει πως θα συνδράμει ο καθένας σύμφωνα με τη δυνατότητά του κλπ. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα μπορεί να στείλει ασπιρίνες, ας πούμε, ή χαντζαπλάστ. Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα τραβηγμένο για να δείξω τη διαφορά της θεσμικής πρόνοιας από την αντίληψη στο συλλογικό φαντασιακό. Το άρθρο 5 έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά έναντι μη κράτους. Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας κλπ. Μετά τους δίδυμους πύργους. Δεν έχει ποτέ άλλοτε ενεργοποιηθεί. Αν η πρώτη φορά που κληθεί να ενεργοποιηθεί θα είναι, μιλάμε τώρα για μια συμμαχία με ιδιοκτήτη, όπως έχει λεχθεί πολλάκις, τις ΗΠΑ, δεν απλώς ο μεγαλύτερος εταίρος, είναι ο ιδιοκτήτης. Θα κληθεί λοιπόν να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σε ένα τζαρτζάρισμα στο έδαφος της Τουρκίας, όχι εκτός έδρας στη Συρία, της πιο σημαντικής πλατφόρμας των ΗΠΑ στην Αμερική, της Αμερικής στην περιοχή, εναντίον του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ και εντελώς απαραίτητου κράτους για το ΝΑΤΟ και το δυτικό συνασπισμό, καθότι είναι ακριβώς η μη κάθοδος της Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές θάλασσες. Αυτό το πράγμα θα σημάνει εκείνη τη στιγμή την παράλυση και θανάτωση του ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, οι Αμερικανοί θα κάνουν τα πάντα. They will go to great lengths, που λέμε στις γλώσσες μας. Θα κάνουν τα πάντα για να μην συμβεί, για να μην λάβει χώρα. Σε αυτό ποντάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ποντάρει ακριβώς σε τι. Επίσης, εδώ να πούμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ μια χαρά ήταν πριν από 20 χρόνια. Πρόσφατα έβλεπα βιντεάκι του Πρόεδρου Ερντοάν στο Harvard Kennedy School της Αμερικής, του Harvard το 2003, ότι συμφωνούμε με μια άλλη Τουρκία τότε, μια άλλη εποχή, μια άλλη ιστορική περίοδος, μια άλλη Αμερική. Υποστηρίζουμε παντή τρόπο την επιχείρηση, τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ και όποιος την πέσει στο Ισραήλ θα έχει να κάνει μαζί μας. Όποιος αμφισβητήσει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, θα φροντίσουμε εμείς κάθε τέτοιο εγχείρημα, κάθε τέτοια χειρονομία να αναιρεθεί. Αυτά πριν από 20 χρόνια. Τώρα το έργο παίζεται αλλιώς, με άλλη παρτιτούρα. Η Ελλάδα έχει κάποια στρατηγική η οποία έχει προβλέψει ότι αποκλείεται να τα ξαναβρουν Τουρκία και Ισραήλ και ποντάρει τα πάντα σε αυτό. Μετά μιλάμε για μια σημεία. Τώρα με ρωτήσατε για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά κομβικό, οπότε αναγκαστικά θα πω 2-3 σημεία. Μιλάμε για μια ειδική σχέση η οποία πλασάρεται στην Ελλάδα είτε ως στρατηγική σχέση, είτε ως συμμαχία, είτε ως στρατηγική συμμαχία, που κανένα από τα τρία δεν ισχύει. Η λέξη συμμαχία προϋποθέτει ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχει συμμαχία αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Συμμαχία υπάρχει μόνο με τα κράτη του ΝΑΤΟ και με τη Γαλλία. Ούτε καν με την Κύπρο δεν υπάρχει εν στενή θεσμική τεχνική ενία συμμαχία. Το δε Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με απολύτως κανένα κράτος. Έχει την ειδική του σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα αμοιβαίας άμυνας δεν έχει απολύτως με κανένα κράτος. Και ποτέ δεν βοήθησε για την ψυχή της μάνας του κάποιο άλλο κράτος. Πολύ πιο πιθανό είναι το σενάριο το να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως κράτος του ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει κάποιο αποπροσανατολισμό στην ανατολική πτέρυγα της Τουρκίας όταν θα κριθεί αυτό χρήσιμο για το Ισραήλ. Για λόγους που ενδεχομένως να βρίσκονται σε κάποιους σχεδιασμούς, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε. Προσέξτε τώρα, δεν συνωμοσιολογώ, ούτε υποθέτω. Χαρτογραφούμε τα δυνητικά, τα λογικώς δυνητικά ενδεχόμενα. Είναι λογικώς δυνητικό. Το αν ισχύει ή δεν ισχύει, δεν έχουμε πρόσβαση στο πραγματολογικό δεδομένο. Το αν αυτός ο σχεδιασμός κατά τεκμήριο καταστρώνεται. Αλλά ως λογικό ενδεχόμενο, κάποια είναι λογικά ενδεχόμενα και κάποια δεν είναι. Πιο πιθανό είναι να βρεθούμε εμείς. Ο χρήσιμος ηλίθιος που θα πληρώσει και τα μισθά, θα πληρώσει και το λογαριασμό, θα πληρώσει και τη λυπητερή, θα μείνει και με το μουτζούρι στο χέρι, παρά οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Καλούνται να μας πούν όσοι είναι υπέρ μιας σχέσης με πιο ακριβώς περιεχόμενο, με το Ισραήλ, διότι η Τουρκία, διότι ο εχθρός του εχθρού μου κλπ. Πώς ακριβώς το έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, για να ελεγχθεί λογικά αυτό που λένε, και ότι δεν είναι απλώς μια προπαγάνδα. Και ξέρετε, υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Που πείθονται από προπαγάνδες. Δηλαδή δεν σημαίνει ούτε όλοι πληρωμένοι είναι όσοι τα λένε αυτά, ούτε όλοι ιδιωτελείς. Υπάρχουν και χαζοί στα ανάμεσό μας. Να μας πούν πώς ακριβώς φαντάζονται την αλληλοδιαδοχή των γεγονότων. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αντίστροφο. Για όποιον έχει μάτια να δει. Να δημιουργείται βαρύδι. Πόσο δε μάλλον όταν μέρος της φαντασίωσης μιας ειδικής σχέσης μπλα μπλα μπλα με το Ισραήλ είναι το ότι το Ισραήλ μπορεί και ψιθυρίζει στον Αμερικανό με εμβέλεια και τρόπους που εμείς δεν έχουμε κλπ. Και άρα παίρνοντας τον Ισραηλινό είναι σαν τις πίτσες, παίρνεις και τον Αμερικανό δώρο. Μα αν βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα να εκτιλήσεται με πολύ εντυπωσιακότερη ταχύτητα από ό,τι θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς πριν από 3 χρόνια, είναι ακριβώς μια πολύ μεγάλη δοκιμασία της σχέσης Αμερικής-Ισραήλ και το γεγονός πως η σχέση αυτή με τη μορφή που έχει τώρα εμφανώς έχει ημερομηνία λήξης. Το βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια πριν στις δημοσκοπήσεις για το τι πιστεύει η επόμενη γενεά, όχι η επόμενη γενεά των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος ή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και των Εβραίων, των Ελληνοαμερικανοεβραίων εντός των ΗΠΑ. Κατά πόσο θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να στηρίζει η Αμερική το Ισραήλ, κατά πόσο θεωρούν σε αυτούς τους και Ισραηλινούς, ότι το Ισραήλ είναι η πατρίδα τους κλπ. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Οι μελέτες αυτό δείχνουν προοπτικά κιόλας ως προς την αλλαγή των γενεών. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε τίποτα ενδιαμέσως από την 7η Οκτωβρίου μέχρι τη γενοκτονία, μέχρι τους πολέμους τώρα, που είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για την αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία είναι διατεθειμένη να πιέσει για μια αλλαγή, δηλαδή ουσιαστικά για μια διαπίστωση ότι ό,τι ήταν στρατηγική σχέση καταλήγει σήμερα να είναι στρατηγικό βαρύδι. Οπότε, εμείς ερχόμαστε να ποντάρουμε στο ότι θα κερδίσουμε τον Αμερικανό διά του Ισραηλινού, ακριβώς τη στιγμή που ακριβώς αυτή η σχέση δοκιμάζεται όσο ποτέ πριν στην ιστορία 2,5 αιώνων των ΗΠΑ. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανένα λογικό τόπο. Απολύτως κανένα λογικό τόπο. Άλλη δε θεωρία, η θανάσιμη εχθρότητα Ισραήλ και Τουρκίας. Μα άμα ήθελε η Τουρκία, απλώς και μόνο κόβοντας την ενεργειακή ροή από το Αζερβαϊτζάν που περνάει από τα εδάφη της, θα είχε πρόβλημα υπαρξιακό το Ισραήλ. Φωνές, αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Το Ισραήλ υπάρχει χάρη στην Τουρκία, όχι παρά την Τουρκία. Ακόμα και σήμερα που η ρητορική και των δύο κρατών είναι στο Θεό για δικούς τους λόγους. Για δικούς τους λόγους. Σας είπα τώρα κάποιες ψηφίδες που δεν είναι και συνολικές. Δεν είναι και όλα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσε να πει κανείς. Το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι η τραγωδία της Κύπρου συνίστατο ακριβώς στο ότι η δικτατορία στην Ελλάδα θεωρούσε ότι διαβεβαιώσεις που της έδιναν μέρη του μηχανισμού υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών άλλων κρατών. Σύμφωνα με τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία του Αλέξη Παπαχελά, η CIA ενάντια στο State Department θεωρούσε ότι μπορεί να προβεί σε μια κίνηση μεγάλου παίκτου, να το θέσω έτσι για να συνεννοηθούμε, κερδίζοντας με στήριξη των Αμερικανών, χωρίς αντίδραση των Τούρκων και χωρίς να καταβληθεί τίμημα. Τελικά, βρέθηκε κατεχόμενη η Κύπρος για 52 χρόνια μετά από ακριβώς αυτό. Οπότε ξαναπηγαίνουμε για Ιωαννίδης 2. Ξαναπηγαίνουμε για μια κατάσταση όπου πλέον είναι ευεπίφορα τα αυτιά της εξουσίας στην Ελλάδα. Σε ένα σενάριο, κάνε αυτή τη μεγάλη κίνηση, τώρα μπορείς. Και εμείς θα σε στηρίξουμε, οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί θα σε στηρίξουν μέσω ημών και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρξει μια ιδιαίτερο επώδυνη αντίδραση της άλλης πλευράς. Αυτό το έργο το είδαμε και 52 χρόνια πριν. Όλα αυτά που σας λέγω είναι ψηφίδες που δείχνουν το λογικός άτοπον αυτής της θέσης, η οποία θέση όμως πώς εδραιώνεται. Εδραιώνεται διά της επανάληψης. Εμείς έχουμε αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και πολυυπουργό και σημαίνοντας τέλεχος κλπ. Και υποψήφιο Δελφίνο, ο οποίος περισσότερο μιλάει, περισσότερο πατριωτισμό έχει για το Ισραήλ παρά για την Ελλάδα. Ακόμα και σε επίπεδο πολιτιστικό, ας πούμε, και ειδησιογραφικό και αστείο, το ότι συγχαρητήρια έδωσε στο Ισραήλ για την Eurovision στη χώρα του, όχι, είναι χαρακτηριστικό. Διά της συνεχούς επανάληψης, λοιπόν, η οποία εδραιώνει μια αντίληψη ότι αν έχω ακούσει κάτι χίλιες φορές από χίλιες μπάντες και ο κύριος Κανέλος Πάτσιος μου πει κάτι άλλο, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον κύριο Κανέλο Πάτσιο, γιατί εγώ αυτό, όλοι αυτό λένε. Όλοι αυτό λένε. Δηλαδή να εδραιωθεί δια της επανάληψης κάτι ως δεδομένο και αυτονόητο. Μετά, το ίδιο το Ισραήλ διαλαλεί ότι καταβάλλονται πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτή την προσπάθεια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. 20-πλασιάστηκε το κονδύλι δημόσιας διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2024 και επαναπολαπλασιάστηκε 1,5 χρόνο μετά. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου 15 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ομιλία Super Sparta έλεγε: πρέπει να επενδύσουμε πολύ μεγάλα ποσά. Very large sums. Invest very large sums για να αλλάξει τις χώρες μας ενδιαφέρει η κοινή γνώμη. Και βλέπουμε και τη διαχείριση. Σας πω ένα παράδειγμα και τελειώνω, γιατί μίλησα ήδη πολύ. Κάθε χρόνο έχουμε την πολύ μεγάλη δημοσκόπηση του Pew Research Institute. Πολύ μεγάλες δημοσκοπήσεις του Pew Research Institute, που είναι ο κυρίως οργανισμός ερευνών και σφιγμομέτρησης και δημοσκοπήσεων παγκοσμίως. Με έδρα την Αμερική. Και ούτε την Άγκυρα, ούτε τη δυτική όχθη της Παλαιστίνης. Έτσι. Ο οποίος τόσο την άνοιξη του 25 όσο και την άνοιξη του 26 έκανε μια μεγάλη δημοσκόπηση σε διάφορα κράτη. Βασικό ερώτημα της οποίας ήταν ποια είναι η γνώμη σας για το Ισραήλ. Έτσι. Εκεί αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα το 75% του 25 έχει αρνητική γνώμη για το κράτος του Ισραήλ και το ποσοστό άδωνη, δηλαδή το ποσοστό πολύ θετική άποψη, ήταν 5%. 5%. Αναλογιστείτε τώρα τη διαφορά από μια απλή εποπτεία του δημοσίου λόγου στην Ελλάδα. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι. Δηλαδή, το τι πιστεύει ο κόσμος είναι εμφανώς μη αντιπροσωπευτικό αυτού που λέγεται. Ένα χρόνο μετά, πάλι η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικής γνώμης για το Ισραήλ, αθροιστικά 65%, αλλά είναι 10 μονάδες διαφορά. Δεν είναι στατιστικό λάθος ότι δεν μας βγήκε καλά η δημοσκόπηση. Άρα δημιουργείται ένα αποτέλεσμα, προξενείται ένα αποτέλεσμα με κάτι τέτοιο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι. Κοιτάξτε, το Pew πώς κάνει τις έρευνές του. Προσλαμβάνει μια εταιρεία εγχώρια. Κάποια από τις γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων έκανε αυτή τη δουλειά. Αλλά την έκανε για το Pew Research Center, οπότε ούτε ζητήθηκε από το Pew Research Center να μαγειρευτούν τα αποτελέσματα, ούτε να διαβουκοληθεί η προσοχή αυτών που θα απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις για το τι θα απαντήσουν. Και εν πάση περιπτώσει είναι καθαρή δημοσκόπηση, γιατί κανείς εκεί μέσα δεν έχει συμφέρον να τη μαγειρέψει. Λίγο μετά, πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα πότε θα προβληθεί αυτή η μας συζήτηση, αλλά ελάχιστες εβδομάδες πριν από τα τέλη του Ιουλίου, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι βγήκε μια νέα δημοσκόπηση στην Ελλάδα, οι ίδιες εταιρείες που κάναν του Pew. Έτσι. Που λέει, πείτε μας ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμαχικές με την Ελλάδα, φίλιες, συμμαχικές, ουδέτερες, εχθρικές. Και ότι ήταν δεύτερη χώρα, ξέρω εγώ, το Ισραήλ, και αυτό συζητήθηκε στο δημόσιο λόγο. Για κάποιο λόγο, όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν αυτό το έβριμα, ενώ του μέγιστου παγκοσμίου οργανισμού πολύ λιγότεροι βρέθηκαν να το σχολιάσουν. Ότι κατά 44% οι Έλληνες θεωρούν ότι. Προσέξτε όμως διαφορά. Το ένα είναι. Ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος. Ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος. Ενώ το δεύτερο είναι τι πιστεύεις από αυτά που ακούς. Με ποια κράτη από αυτά που ακούς και σύμφωνα με ό,τι τριγυρίζει γύρω-γύρω συνδέεται η Ελλάδα. Οπότε απαντάς αυτό που ακούς. Εγώ θα σας πω λίγο πονηρά και συνωμοσιολογικά ότι δημιουργήθηκε αυτή η δημοσκόπηση με αυτό το ερώτημα για να θαυτεί το πόρισμα του Pew Research Center. Δηλαδή δεν φυτρώνει στα δέντρα αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα. Τεχνουργείται πάρα πολύ συστηματικά, με πάρα πολύ προσπάθεια, πόσο δε μάλλον όταν καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο το να γίνει πιστευτή αυτή η γραμμή. Πλέον μόνο η βίαιη πειθός, που λέμε πειθώτα και βία, αλλά η βίαιη πειθός, η πειθώ αλλά με βία, μπορεί πλέον να το υποστηρίξει. Επανάληψη, οι φωνές, οι λακές, οι μογιές κλπ.
17: Τώρα δεν ξέρω, και έχουμε και την ασπίδα του Αχιλέα, που για να κοστίζει τόσα πολλά πρέπει να την έχει σκηνοθετήσει ο Νόλαν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
18: Συγγνώμη, σχολιάσω λίγο αυτό. Επίσης, Επίσημη εντό πριν εκπαρδομήσει, είπα ηπειθώ. Προφανώ είναι ηπειθώ και όχι ηπειθώ. Συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμεί αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώ διακηρύξει φιλία ή καμιά κοινή άσκηση, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Αγοράζουμε όπλα από τα χρήματα των φορολογουμένων.
17: Ναι.
18: Αυτά τα όπλα παρουσιάζονται εδώ ω το δέκατο καλό, απροσμάχητα, ανίκητα, υπέρμαχο στρατηγό. Υπάρχει όμω ένα χαρακτηριστικό με αυτά τα όπλα. Αν κάπου δοκιμάζονται. Είναι τα τελευταία χρόνια επί του πεδίου του κράτους που τα παράγει. Και ο λογαριασμός που βγαίνει είναι σαφής για όποιον έχει μάτια, για όποιον διαβάζει αμερικανικά mainstream μέσα που βγάζουν το λογαριασμό αυτών των πολέμων. Και μην ξεχνάμε ότι την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση, υποτίθεται πως έπεται και ένας νέος γύρος κλιμάκωσης με άλλα ύψη. Τον χρονισμό και το είδος αυτού μένει να τον δούμε. Οπότε εμείς ερχόμαστε να αγοράσουμε κάτι πανάκριβα από το υστέρημα των φορολογουμένων, όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν δουλεύει. Επίσης είναι πολύ μεγάλη ηρωνία το να ονομάσεις κάτι το οποίο παρουσιάζεις ως απροσμάχητο ασπίδα του Αχιλλέα, όταν ο Αχιλλέας ήταν κατεξοχήν αυτός που ετελέφτησε, επειδή ένας πύραυλος, ένα projectile, τον χτύπησε σε σημείο αδυναμίας του, την οποία γνώριζε από πριν. Δηλαδή η ηρωνία είναι πολύ παχυλή.
17: Πολύ καλό.
18: Συγγνώμη, κανονικά μιλάω πιο...
17: Πολύ καλό, πολύ καλή αναφορά, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αχίλιο πτέρνα.
18: Και ομά μεταξύ μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά projectile. Έτσι. Δηλαδή, είναι, λες και ονόμασε κάποιος αυτό το εξαγώγημο προϊόν, ούτως ώστε να γελάσει με τους Έλληνες αγοραστές. Είναι φοβερό. Αλλά αυτά τώρα εντάξει είναι καλαμπούρια, σχετίζονται με την ονοματοδοσία και με την ονοματολογία. Επί της ουσίας, για κάποιο, πρέπει να μένεις τυφλός για να κάνεις αυτά που κάνεις ως Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους είσαι τόσο τυφλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κόμμα στο κοινοβούλιο, το οποίο πραγματικά και ρεαλιστικά ως πρόταση διακυβέρνησης, να αμφισβητεί αυτό το νεότευκτο γεγονός, αυτό το πεδίο νέων, που είναι μια ειδική σχέση που μετράει 15 χρόνια. Μετράει 15 χρόνια από την δίθεν τυχαία συνάντηση του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, του πρωθυπουργού, του Γιωργάκη που λέμε, του ΓΑΠ, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου το 9 ή το 10, δεν θυμάμαι, στην Μόσχα. Και μετά συμπίπτει χρονικά πλήρως με την απώλεια εθνικής κυριαρχίας και τη ρευστοποίηση του κράτους. Το ότι ξαφνικά γινόμαστε εμείς εξάρτημα και μπροστινός και στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, ενός ξένου κράτους. Είναι πάντως φοβερά εντυπωσιακό το τι άμυνες δημιουργούνται στον ελληνικό δημόσιο λόγο, ώστε αυτά τα, στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον προφανή και ελάχιστα που αυτή τη στιγμή περιγράφω τελείως περιληπτικά, να θεωρούνται αδιανόητα, δύσκολα, ύποπτα, ιδιοσυγκρασιακά, περίεργα, αιμονικά. Έχει καταβληθεί τρομακτική προσπάθεια γι' αυτό. Ή ξέρω εγώ, παρατηρείς το άλλο, να μιλάς μισή ώρα για το πόσο όλη αυτή η συναστρία είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Στα εθνικά συμφέροντα του κράτους Ελληνική Δημοκρατία. Και να μην αναφέρεις, ενώ εγώ το αναφέρω σε άλλα πλαίσια, αλλά το αναφέρω ούτε μια στιγμή, τη λέξη γενοκτονία, τη λέξη διεθνές δίκαιο, τη φράση εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Χάγκης αυτή τη στιγμή, τη λέξη Παλαιστίνη. Και αυτός που σου απαντάει να λέει για αυτό που δεν είπες. Ναι, ναι, καλά όλα αυτά τα ψυχοπονιάρικα με Παλαιστίνες και γενοκτονίες, αλλά εδώ έχουμε το εθνικό συμφέρον. Μα συγγνώμη, μόλις προηγήθηκε μονόλογος μισής ώρας με αντικείμενο το εθνικό σου συμφέρον. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί μηχανισμοί για να μην μπορεί να ακουστεί οποιοδήποτε επιχείρημα με αρχή, μέση και τέλος, πέρα από την οχλοβοή που καθυποτάσσει τη χώρα μας σε μια σχέση ιονή κατοχής πλέον. Γιατί εκτείνεται σε άλλα πλαίσια, εκτείνεται στο real estate, εκτείνεται σε δίκτυα πολιτικών αλλά Αμερική, αλλά Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο είναι επίσης εντελώς καινούριο στη χώρα μας. Εντελώς καινούριο στη χώρα μας. Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Οποιοδήποτε ξένο κράτος πλην των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να έχει ένα συγκροτημένο μπλοκ που εμφανώς κυδαιμονεύεται με άμεσους τρόπους και φωτογραφίζεται ως τέτοιο, με εναγκαλισμούς διαφόρων ειδών που δεν βρίσκει κανείς αντιστοίχως σε άλλες πρεσβείες και με άλλες μορφές. Είναι μια τραγωδία που εκτελείστε σε πραγματικό χρόνο, εκτελείστε live, είναι live stream στην ζωή μας. Και νομίζω ότι το τέλος αυτής της ιστορίας, spoiler alert, είναι μόνο η εθνική τραγωδία. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο τέλος αυτής της ιστορίας.
17: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το τέλος της Ελλάδος θα είναι με memes και live stream και emoticon.
18: Καλά, εθνικές τραγωδίες έχουμε και άλλες στην ιστορία μας. Έτσι. Θα είναι μία ακόμα εθνική τραγωδία, δεν υπάρχει τελευταία.
17: Πάντως, όλο αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή για το ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα μη διαλόγου, μου θυμίζει μια παλιά ταινία που λέγεται «Το δίκτυο» του 1976, όπου ένας δημοσιογράφος προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο, τους Αμερικάνους τότε, ότι οι Αμερικάνοι κάνουν έχουν επαφές με τη Σαουδική Αραβία και ότι αυτό είναι κακό. Και τον καλεί το αφεντικό, ας πούμε, του σταθμού, γιατί τότε υπήρχαν σταθμοί, ας πούμε, ακόμα κανάλια, και του λέει: «Κύριε μου, λέει, έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχουν Αμερικάνοι, δεν υπάρχουν Σαουδάραβες, υπάρχει μόνο το χρήμα και έχεις μπλεχτεί με τις φυσικές δυνάμεις αυτού του σύμπαντος». Κάτι τέτοιο ίσως έχουν δει διάφοροι που λένε αυτά τα πράγματα χωρίς να βλέπουν αυτό που λέμε εθνικό συμφέρον. Ίσως έχουν δει κάτι παραπάνω ή έτσι νομίζουν ακριβώς ότι έτσι δουλεύει το πράγμα.
18: Τι να σας πω, να σας πω την αμαρτία μου, εγώ δεν έχω μια αντίληψη την οποία ονομάζω οικονομιστική, ότι τελικά δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο οικονομία, υπάρχει μόνο τα χρήματα, υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός. Δεν είναι αυτή η γνώμη μου, δεν είναι και αυτό το πεδίο μου. Δηλαδή, το πεδίο ασχολούμαι με κάποια παιδεία, αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε επί τη βάση του πολιτική επιστήμη διεθνή σχέση. Βασικό ζήτημα, βασικός πυλώνας στην ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα κλπ. Σημειωτέων ότι δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα μια εισαγωγή σε αυτά τα ζητήματα και στη λογική του να πάρει κάποιος κανέναν από το χεράκι κλπ. Οπότε προσπάθησα τους τελευταίους μήνες να την γράψω εγώ. Δηλαδή, πρώτο Θεός, Ινσαλά που λέμε και εδώ, το φθινόπωρο θα βγει ένα βιβλίο στην Ελλάδα που θα έχει αυτή την ακριβώς τη λογική της εισαγωγής στην εποχή μας και της παροχής κάποιων εργαλείων, μια πρόταση τουλάχιστον, κατανόησής της. Τώρα, επιστρέφοντας στο ζήτημα, κοιτάξτε, νομίζω ότι ως ειδήσεις σε τίτλους εξαντλήσαμε λίγο το κομμάτι Ελλάδα-Ισραήλ, γιατί δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, γιατί τα έχω πει πολλές φορές.
17: Ναι.
18: Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
17: Όχι,
18: το γεγονός πάντως παραμένει ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του κάποτε, σήμερα δεν υπάρχει το Ισραήλ του κάποτε. Το Ισραήλ του κάποτε, μην ξεχνάμε από την αστροφυσική μας, ότι ένα αστέρι πριν πεθάνει πρώτα γίνεται κόκκινος γίγαντας, και μετά γίνεται λευκός νάνος. Ακόμα και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τις μεγαλύτερες αξιώσεις παγκοσμιότητάς της στο Μεσαίωνα τις είχε την περίοδο που είχε την ελάχιστη δυνατότητα να τις επιβάλλει. Δηλαδή κάτι μπορεί να φαίνεται μεγάλο ή μεγαλύτερο από πριν στους Αδαείς, ακριβώς την εποχή που αρχίζει ένας κατήφορος ο οποίος θα είναι όλο και επιταχυνόμενος. Το ζήτημα πάντως δεν είναι μόνο ζήτημα Ισραήλ. Δηλαδή, αφιερώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής μας συζήτησης ως εάν το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας να είναι η σχέση με το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μεγαλύτερο ως προς την διεθνή θέση της χώρας, γιατί είναι το πιο επίγον. Είναι αυτό που πιο γρήγορα μπορεί να σε φέρει σε καταστροφή. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα να υπάρχει μια πλειοδοσία ως προς ότι η Τουρκία θα σε φέρει αύριο σε καταστροφή. Με την Τουρκία, it is what it is. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, μακροπρόθεσμη αντίληψη του τουρκικού κράτους ως προς το τι θέλει. Υπάρχει, μην ξεχνάμε, και μια συνέχεια της εξουσίας τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν υπάρχει το να έχουμε κάθε 10 χρόνια θερμό επεισόδιο όπως ήταν στα παλιά τα κεμαλικά τα χρόνια. Αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Εκεί καλείσαι να παραγάγεις μια στρατηγική που δεν έχεις παραγάγει. Οκ, καλά όλα αυτά. Αυτό που είναι καινούργιο και το πιδάλιο το έχει άλλος και όχι εσύ και μπορεί να σε φέρει σε πραγματική καταστροφή είναι το νέο επεισόδιο στις περιπέτειές μας. Με όλα τα αυτά όμως αξίζει να πούμε ότι, και το έχουμε ξαναπεί, ότι συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ταχεία και πάρα πολύ βίαιη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Σημειωτώνω ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Αυτό που ξέρουμε είναι το τι δεν ισχύει πια. Το ποια παλιά όργανα και παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Ποιοι κανόνες δεν ισχύουν πια. Μπορούμε να δούμε λίγο κάποιες διαμορφώσεις, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασαλευθούν ή να ανατραπούν. Μπορούμε να δούμε κάποια τέτοια πράγματα, αλλά το πού ακριβώς θα κατσιμπήλια δεν το γνωρίζουμε. Απάντως, το λέω πολλές φορές και εν είδη, ας πούμε, το λέω για να το καταστήσω και ευσύνοπτο, ότι εμείς λειτουργούμε με οδηγίες χρήσεως προ-30ετίας. Έχουν με λογισμικά που εμείς παίζουμε Windows 95 τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, λειτουργούμε ως εάν να ισχύουν τώρα οι κανόνες και οι τρόποι λειτουργίας ενός κόσμου που έχει σταματήσει να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το πράγμα σε μια επικίνδυνη περίοδο, σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι ανάμεσα στις δύο εστίες του συνολικού πολέμου που εξελίσσεται, απλώς αυτή τη στιγμή μοιάζει να βρίσκεται σε δύο ευρύτερες γεωγραφικές εστίες, γιατί για να πεις δύο εστίες πάει να πει ότι πιάνεις ως μία εστία τα πάντα από το Ιράν μέχρι την Ιεμένη και μέχρι την Αίγυπτο, όπου τώρα είχαμε αυτές τις μέρες υπόθεση στην Αίγυπτο. Οπότε και το δύο πόλεμοι είναι υπεραπλουστευτικό και καλύπτει την πραγματικότητα για να τη φανερώνει. Γεωγραφικά στη μέση ποιοι είμαστε? Το Αιγαίο και εμείς. Οπότε δεν είναι μια παράληψή σου το να μην αναβαθμίσεις το λογισμικό σου και το να καταλαβαίνεις ως χώρα που ζεις και πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζει. Δεν είναι παράληψή σου, είναι πραγματικά συνταγή καταστροφής. Δεν μπορεί να οδηγείς αμάξι, νομίζω, στην ποδήλατο. Δεν θα πάει καλά αυτό.
17: Τότε ας περάσουμε στο τώρα. Να περάσουμε σε αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Μετά το τρέιλερ θα περάσουμε στο κυρίως θέμα. Βρισκόμαστε σε ένα ενεργό πόλεμο, είπα Ιράν, αμερικάνικες βάσεις σε επίθεση, δεκάδες νεκροί, 50.000 στρατεύματα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα έγινε επίθεση σε αμερικάνικη βάση στην Ορδανία. Αυτό έμαθα ότι έγινε.
18: Ναι, τι είναι. Επίθεση είναι.
17: Υπάρχει κάποια γραμμή που αν περαστεί κάνει αυτό το πόλεμο ανεξέλεγκτο για όλη τη Μέση Ανατολή ή έχουμε ήδη περάσει αυτή τη γραμμή?
18: Νομίζω ότι κανείς πρέπει να το πάρει λίγο ανάστροφα, πρέπει να το πάρει λίγο αντίστροφα. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, ούτε μια εκτίμηση κάποιων λίγων που εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, διεθνώς κλπ. Έχει καταλήξει πλέον αρκετά mainstream, καθώς λέμε, αρκετά παραδεδομένη σοφία, καθώς επίσης λέμε, ότι αυτός ο πόλεμος απέτυχε παταγωδέστατα. Βασίζεται σε υποθέσεις οι οποίες διαψεύστηκαν, βασίστηκε σε προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ και έλαβε χώρα ενάντια στις συμβουλές των αρμοδίων, της ηγεσίας του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, με μια λογική «μην ανησυχείς, θα μου βγει, έχω ένα καλό προαίσθημα». Πέραν των λαθών της Αμερικής, κατά γιγαντία παραδοχή σχεδόν πάνδημη, το Ιράν τα πήγε και πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα αναμενόταν κανείς, από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Διότι κάποια μεγάλα στοιχήματα, αν θέλετε, στα οποία είχε επενδύσει, του βγήκαν. Ας πούμε, ήταν μια πολύ μεγάλη εμβέλεια στρατηγική τελεία, μακροπρόθεσμα στρατηγική, ότι τι μαθαίνω εγώ από τον πόλεμο του Ιράκ του 2003. Ότι ο στόχος του να φτιάξω σαν κράτος μια πολεμική αεροπορία η οποία να κοντράρει στα ίσα τον Αμερικανό, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι σόφρον. Δεν θα μπορέσεις ποτέ ως Ιράν μέσα σε όλες τις κυρώσεις να φτιάξεις μια πολεμική αεροπορία η οποία να είναι ρεαλιστικά ανταγωνιστική της Αμερικανικής. Άρα τι κάνεις, δεν φτιάχνεις πολεμική αεροπορία. Επενδύεις, στρέφεις όλη την προσοχή στους βαλιστικούς πυράβλους και στην τεχνολογική εξέλιξή τους. Το δεύτερο είναι ότι αν εγώ έχω βάσεις και τα στρατιωτικά χρυσαφικά μου, αν θέλετε, στο πεδίο, σε μια πεδιάδα, αυτές θα μπομβαρδιστούν από αέρος. Και δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα γι' αυτό. Μπορώ να κάνω όσα μπορώ να κάνω. Άρα τι κάνω, φροντίζω να μην υπάρχουν τέτοιες βάσεις, οι οποίες να είναι κρίσιμες. Κρύβω ό,τι μπορώ σε βουνά μέσα, σκάβοντάς τα, με αποτέλεσμα μόνο με τακτικά πυρηνικά να μπορεί να βληθεί κάτι τέτοιο, σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις που αποδείχθη τώρα ότι μπορεί η είσοδός τους να βομβαρδιστεί και σε μισή ώρα να έχει επισκευαστεί και να ξαναρίχνει. Από υπογείως, από τα σπλάχνα της γης να βγαίνουν βαλιστικοί πύραυλοι. Αυτές οι δύο κινήσεις οι οποίες συνεπήγονται και μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο προσανατολισμό του κράτους ως προς την υψηλή σταδιακή του. Τι κάνω, τι επενδύω, πού δίνω βάρος, που είναι και ιδέες που ξέρετε αν τις συζητάγαμε πολύ πριν από αυτόν τον πόλεμο θα ακούγονταν και λίγο παλαβές. Καταλαβαίνετε, σαν λύσεις, σαν προτινόμενες έξοδοι από ένα αδιέξοδο. Να λοιπόν που τους βγήκανε. Αυτά τα γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό, έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα. Τώρα ακριβώς επειδή έγραφα το βιβλίο, αναγκαστικά μάζεψα και πηγές. Και ξεπλάγει και εγώ ίδιος με το πόσες πολλές είναι οι αμερικανικές μαρτυρίες ειδικών, κατόπιν εορτής πολλών από αυτών, αλλά και προεορτής κάποιων λίγων που ήταν πιο διορατικοί, όπως του Μέρσχάιμερ βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνος του. Σε τι βαθμό ομονοούν ως προς αυτό και πώς βγαίνουν σιγά σιγά οι πληροφορίες κλπ. Έχουμε ήδη, θα επανέλθω στο πρώτο σας ερώτημα, έχουμε ήδη κάποια γεγονότα. Μια σειρά από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου αλλά και στην ευρύτερη Δυτική Ασία δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι χρησιμοποιήσιμες αυτή τη στιγμή. Δεν υφίστανται, πώς το λέμε. Έχουν καταστραφεί. Μάλιστα φτιάχτηκε στο διαδίκτυο και όρος γι' αυτό, debasification, αποβάσιση. Ας πούμε, πώς λέμε, έξω. Και αυτές οι βάσεις δεν υφίστανται. Οπότε, αφού δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα της δεύτερης εκεχηρίας, της πλέον πρόσφατης, για αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από την εγγύστου Ιράν περιοχή, αυτό έγινε όχι πειθό, αλλά βία. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιρανικός έλεγχος επί του Ορμούζ είναι όχι μόνο δεδομένος, αλλά δεν μπορείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, θα κάνεις τι ακριβώς, ούτως ώστε να καθίσταται ανέφικτο το Ιράν με ένα ντρόουν, με έναν πύραυλο, με ένα ταχύπλο, να μπορέσει να αναιρέσει σχέδια για το να περάσει κάποιο πλοίο από το Ορμούζ, όχι σε συμφωνία με τις οδηγίες του Ιράν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι θα κάνεις, θα τους γενοκτονήσεις όλους? Με ποιο τρόπο θα φροντίσεις να μην έχουν ούτε ένα βαλιστικό, ούτε ένα ντρόουν, ούτε ένα ταχύπλο? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, λέγονται στις συζητήσεις, ας πούμε, της τάβλας, Ας σταματήσουμε τα τιμωρητικά χτυπήματα. Ας κάνουν επιτέλους το τελειωτικό και το αποτελεσματικό. Και επειδή δεν υπάρχει μια εξοικείωση με τις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων, την οποία εγώ εξοικείωση έχω μέσω των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, ούτε έχω προεργασία τέτοια, αλλά αναγκάζεσαι λόγω διεθνών σχέσεων να έχεις επαφή με ζητήματα από το διεθνές δίκαιο μέχρι με θεωρία πολέμου και αμυντικά ζητήματα. Αναγκαστικά δηλαδή, για να μπορείς να μιλήσεις. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από δεδομένα. Θα μπορούσα να πω και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι το πράγμα μπορεί να πάει μόνο χειρότερα. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οποιαδήποτε από τις δύο εκεχηρίες, της 8ης Απριλίου αλλά και την πλέον πρόσφατη, εάν τηρούσαν οι Αμερικανοί, λύγοντας έτσι τον πόλεμο και πηγαίνοντας τα πράγματα στη λογική τους κατάληξη, η οποία συνεπάγεται ότι αντιλαμβανόμαστε και ότι είχε μια έκβαση αυτός ο πόλεμος. Οπότε το με τι θα τελειώσει, το πώς ακριβώς θα τελειώσει, συναρτάται και με το ποιος κέρδισε και με το ποιος, αν μη τι άλλο, δεν κέρδισε. Ότι και οι δύο αυτές περιπτώσεις ήταν ευκαιρίες για πραγματική λήξη του πολέμου. Αλλά δεν θέλησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά να παραδεχθούν τελεσυνδίκως και σε όλες τις προεκτάσεις αυτό που είχε ήδη υπογραφεί από τις ίδιες. Οπότε τώρα θα πάμε για την χείρονα πλάνη, από το κακό στο χειρότερο, μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούν: παιδιά, δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν λύνεται. Θα πρέπει να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Η εναλλακτική σε αυτό είναι να καταλήξουμε σε έναν διευρυμένο πλέον κανονικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο ήδη βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν δει κανείς την ιστορία των δύο παγκοσμίων πολέμων, του φεύγει η νεφελώδης αντίληψη ότι παγκόσμιος πόλεμος σημαίνει όλοι βομβαρδίζουν τους πάντες ταυτόχρονα για χρόνια. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι η ιστορία, άμα κανείς δει τους χρόνους. Οπότε, το ένα σενάριο είναι το ότι τώρα, σήμερα που μιλάμε το απόγευμα, μετά από έναν επόμενο γύρο, η έκβαση του οποίου δεν μπορεί να είναι ποιοτικά και πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Τι θα γίνει που δεν έχει δοκιμαστεί, τι θα επιχειρηθεί ώστε να επιφέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από την τυπολογία των αποτελεσμάτων που γνωρίζουμε ήδη μετά την 28η Φεβρουαρίου. Θα γίνει τι? Δεύτερη απόπειρα χερσαίας επιχείρησης, πρώτη απόπειρα χερσαίας εισβολής, με ποιους? Από πού, με διάθεση ποιου τιμήματος σε αμερικανικά φέρετρα, ενώ επίκυνται κιόλας και οι εκλογές του Νοεμβρίου. Οπότε, είτε κάποια στιγμή, τώρα, αύριο, μεθαύριο, στον επόμενο κύκλο, στον μεθεπόμενο κύκλο, σε ποιον πλέον κύκλο, μετά από τι κόστος, θα υπάρξει μια αποδοχή και παραδοχή της πραγματικότητας που παρήγαγε αυτός ο πόλεμος ήδη, ως προς το Ορμούς, ως προς την περιφερειακή τάξη, τόσο πέριξ του κόλπου όσο και στη Δυτική Ασία, ως προς τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ και τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ να υπαγορεύει η πολιτική στις ΗΠΑ όταν αυτή επιφέρει ένα τίμημα με καταστροφικά αποτελέσματα από την πολιτική μέχρι την οικονομία, καταστροφικά αποτελέσματα που πάντοτε επικρέμονται πάνω από τις κεφαλές μας όσο αυτό το πράγμα προχωράει, ή θα διευρυνθεί περισσότερο. Οπότε το ερώτημα δεν είναι τι θα γίνει αύριο, αλλά πότε θα το μαζέψει ο Αμερικανός. Και θα ήθελα κάποιος να διαφωνήσει ώστε να μας πει πώς το φαντάζεται, δηλαδή να το χαρτογραφήσει λίγο. Αν δεν είναι έτσι όπως τα συζητάμε τώρα, πώς είναι, για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε λογικά. Γιατί αν η απάντηση είναι θα επιχειρήσουν οι Αμερικανοί ό,τι δεν έχουν επιχειρήσει από τις 28 Φεβρουαρίου, διότι είχαν τι? Ικτό, αυτοσυγκράτηση, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα για την σπάνη τόσο των αναχαιτιστικών όσο και των επιθετικών πυράβλων εξ Αμερικής. Ποιος είναι ο αντίλογος? Να τον ακούσουμε για να τον δούμε, ρε, να τον αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο και τον δεύτερο πόλεμο, αλλά στην πρώτη μας αναφορά μιλήσαμε μόνο για το Αμερική-Ιράν. Δεν θα ξανανοίξω αυτή την συζήτηση τώρα, για να μην σας κουράσω, αλλά να θυμόμαστε ότι δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες-Ιράν.

0: είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Ισραήλ, Ιεμένη, Λίβανος, Παλαιστίνη, Γάζα, Δυτική Όχθη, όπου συνεχίζονται η γενοκτονία συνεχίζεται κανονικά. Και ο Μπεν Γκβίρ, τώρα υπουργό Εθνική Ασφαλεία, λέει πριν τι εκλογέ θα πρέπει να κάνετε το μεγάλο μπραφ στη Δυτική Όχθη. Είναι δικέ του δηλώσει. Και όλο ένα και περισσότερο Σαουδική Αραβία, που είναι τρομακτικά υψηλή σημασία κράτο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλει κανεί να το βλέπει, ότι ένα κέντρο βάρου από το OK, καλά, η Ορδανία, που μόλι είπαμε πριν, Αίγυπτο, που είχαμε δύο περιστατικά. Σε LNG και σε πλοίο, από εκεί που ήταν Αμερικανο-Ισραηλινό, Ιρανοκεντρικό όλο αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα δεύτερο κέντρο βάρους, το οποίο τώρα είναι Σαουδική Αραβία, με την τεράστια στρατηγική σημασία αυτής της χώρας, ειδικά μετά το 2023, ειδικά μετά το 2023, πρέπει να είναι ένας πρόξενος μεγάλης ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία και με τους Ιεμένιους, τους Ανσαραλά, τον Χούθη, τους λεγόμενους Χούθη, βρίσκεται σε βαλιστικές ανταλλαγές ουσιαστικά, και επειδή δεν μπορούσε να χτυπήσει στα σοβαρά τους Χούθη διότι θα υπήρχαν αντίπεινα, χτύπησε στο Ιράκ πολιτοφυλακές και έχει ανοίξει και ένας δεύτερος τραχανάς. Οπότε, ξέρετε, να έχουμε μια συνείδηση της εμβέλειας του όλου πράγματος όταν λέμε ο ένας πόλεμος. Επίσης λέμε ο δεύτερος πόλεμος, ενώ είχαμε ήδη την πρώτη απόπειρα αυτά τα δύο μέτωπα να συνδεθούν.
1: Ναι.
0: Με την Ουκρανική επίθεση, ακούστε τώρα, Ουκρανική επίθεση σε Ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα, με θανάτωση μάλιστα, με θάνατο Ιρανού ναύτη. Περιττό να πούμε ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς Αμερικανική συνένεση και καθοδήγηση. Είναι τεχνικώς αδύνατον. Δεν είναι υπερδύναμη η Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει, αν μη τι άλλο, ενός μέρους του Αμερικανικού μηχανισμού, μια συνένεση σε αυτή την απόπειρα σύνδεση των δύο μετώπων. Το γιατί η Ουκρανία θέλει μια τέτοια σύνδεση, εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά λέει το Ιράν, ξέρετε, εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε. Μετά λέει η Ουκρανία, α, τελικά το κάναμε κατά λάθος, δεν θέλαμε. Και ανταπαντάει το Ιράν, ναι, αλλά εμείς πρέπει να απαντήσουμε, εκτός αν υπάρξουν αποζημιώσεις. Οπότε αυτό έχει και μια πολύ εύγευστη ηρωνία, αν θέλετε, κύριε Πάτσιε, διότι το επίδικο εδώ που συζητείτε σοβαρά αυτή τη στιγμή είναι χρήματα που έχει η Ουκρανία, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα, δυτικά χρήματα, χρήματα που είναι αντικείμενα δανείων από την Δύση, να δοθούν ως αποζημίωση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε κυρώσεις. Δεν είναι υπέροχο? Εν πάση περιπτώσει, οπότε υπάρχει μια απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων.
1: Θα περάσουμε λίγο στον δεύτερο πόλεμο, όπου έχει γίνει λίγο μια. Έχει μετατραπεί σε ένα πόλεμο drone. Και μιλάω για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, όπου βλέπουμε drones αεροπλάνα, βλέπουμε drones ναυτικά. Πού βλέπετε να καταλήγει όλο αυτό, διότι κάποιοι μιλάνε και για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και ότι θα πάρει η Ρωσία όλα τα παράλια της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Στην Ουκρανία συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Ένας από τους λόγους της τρομακτικής βραδύτητας αυτής της τρομακτικά μείζωνος υπόθεσης, εδώ πάντα πρέπει να θυμόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα το αυτονόητο στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Στον πόλεμο που σύμφωνα με την εκπροσώπηση του κράτους των ΗΠΑ, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσημη συνέντευξή του, transcript της οποίας ανέβηκε στην ιστοσελίδα του State Department, είναι πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων Αμερικής και Ρωσίας, ΗΠΑ και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτά είναι λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2025. Άρα είναι η επίσημη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτόν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πολύ κεντρικά στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή κεντρικά ως προς την ευρύτερη, αν μεταφέρουμε το κέντρο βάρους κλπ, με πταψήφιο αριθμό νεκρών. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Κάτι τέτοιο σε κάνει να βρίσκεσαι ήδη σε μια επικράτεια λεξιλογίου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει κάποιο νόημα να συζητήσεις με άλλους όρους έναν πόλεμο επταψήφιου αριθμού νεκρών. Σημειωτέων ότι κατασυντριπτική πλειονότητα μαχόμενων, στρατιωτικών, όχι αμάχων, όπως στην περίπτωση της Γάζας και της γενοκτονίας που εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό το πράγμα στο έδαφος της Ευρώπης, επταψήφιος αριθμός νεκρών, μια κατά τους Αμερικανούς σύγκρουση δι' αντιπροσώπων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην οποία η βασική ευρωπαϊκή γραμμή είναι ότι πρέπει να κλιμακωθεί. Με ποιο λεξιλόγιο θα περιγράψουμε αυτό που γίνεται? Επιμέρους πολέμων, περιφερειακών πολέμων. Αντιλαμβάνεστε την εμβέλεια του πράγματος για το οποίο μιλάμε, πόσο δε μάλλον όταν έχουν περάσει πλέον χρόνια.

0: αυτός ο χορός ευρωπαϊκών ηγεσιών και ρωσικής ομοσπονδίας. Κάποια στιγμή ήταν σαφές ότι δίνανε άδεια, αν όχι παρότρινση, αν όχι καθοδήγηση, βαλτικές χώρες για χρήση του εναερίου χώρου τους, ούτως ώστε ουκρανικά ντρόουν να μπορέσουν να μπουν στην ρωσική επικράτεια. Σημειωτέων ότι πλέον τώρα έχουμε στόχους μη στρατιωτικούς, όπως το Wildberries, ας πούμε, το retailer, η χονδρική λιανικής αλυσίδα κλπ. Η ρωσική. Δηλαδή στόχους που η επίθεση στους οποίους ονομάζεται με την ορολογία των διεθνών τρομοκρατία, δεν ονομάζεται εμπόλεμη πράξη, ας πούμε, πολεμική πράξη απλώς, αλλά τρομοκρατική πράξη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας τώρα εδώ δεν είναι η σημαντική των γεγονότων, αλλά η σημασία τους. Οπότε, τίθεται και ένα ζήτημα για την ρωσική ηγεσία. Τώρα εκφράζω το τι λένε εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν λέω τη δική μου γνώμη ή εκτίμηση. Ότι κοίτα, ωραία, εμείς θέλουμε με τους δικούς μας χρόνους και με όσο το δυνατόν λιγότερες ρωσικές απώλειες να επιτύχουμε τους στόχους μας. Με όλη την χρονική δυσκολία που η διάσταση των drones, όπως πολύ σωστά λέτε, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, προξενεί. Διότι τα drones σημαίνει ότι καθίστανται φοβερά πιο δύσκολο, ακόμα και αν δεν ελέγχει ο άλλος στρατιωτικά επί του εδάφους το έδαφος, το να βγεις εσύ ως στρατιώτης στην πεδιάδα. Καταφανώς, ας πούμε, διότι μπορεί να δολοφονηθείς άνωθεν. Και χωρίς με μεγάλη απόσταση από τα πραγματικά οχυρά και τις πραγματικές θέσεις των ανθρώπων του στρατού της άλλης πλευράς. Ουσιαστικά αυτή είναι η κατάσταση των drones, πώς δε μάλλον ο κορεσμός και χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Άμα ρίξουν τον drone, πρώτον το ρίξανε, δεν έχουμε ανθρώπινη απώλεια, και δεύτερον ήταν και φτηνό, και τρίτον η Ουκρανία κατ' εξοχήν είναι κόμβος αυτή τη στιγμή παραγωγής και με άλλους αλλά και κατά μόνας drones, φτηνών drones. Όλα εκ των οποίων ουσιαστικά αρείονται από τεχνολογία ιρανική, από τεχνολογία περσική, το Σαχέντ είναι ο προπάτορος ουσιαστικά αυτής της υπόθεσης σε αυτή την κλίμακα κόστους και τιμής. Οποία δεύτερη ηρωνία. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτούς. Εμείς οι Ρώσοι, λένε οι Ρώσοι, θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ταυτόχρονα όμως, λαμβάνουμε κάποια πλήγματα στο έδαφος μας και μάλιστα κάποια πλήγματα και σε στόχους αμάχου πληθυσμού. Πληθυσμού που δεν βρίσκεται, δεν είναι στρατιωτική, στόχοι που δεν είναι στρατιωτικοί. Με συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών, όπως οι βαλτικές χώρες, τεκμαρτή συμμετοχή, που δημιουργούν ένα ζήτημα αποτροπής. Μπροστά στον λαό μας, εμείς είμαστε γυμνοί. Ότι τι γίνεται, ρε Πούτιν. Δεν έχουμε αποτροπή, είμαστε σουρωτήροι. Ο καθένας με έναν drone εδώ μέσα μπορεί, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, η όποια διάρκεια εσύ επιθυμείς ενός πολέμου που χρονίζει να καταστρέφει. Και ας είναι η κλίμακα αυτών των καταστροφών περιορισμένη για το ρωσικό κράτος, και ας μην φέρει κινδύνους, και ας θεωρεί το ρωσικό κράτος αυτόν τον πόλεμο ως υπαρξιακό, άρα να θεωρεί το ίδιο το κράτος τον εαυτό του ως διατεθειμένο να καταβάλει ένα υψηλότατο τίμημα. Δεδομένου ότι ο πόλεμος είναι υπαρξιακός. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι υπαρξιακός πόλεμος, δεν είναι διατεθειμένες να λάβουν πίσω δεκάδες χιλιάδων φερέτρων με αμερικανική σημαία. Για το Ιράν όμως είναι υπαρξιακός πόλεμος. Ή κερδίζουμε ή σταματάμε να υπάρχουμε με τη σημερινή μας φύση. Εδώ τι κάνουμε λοιπόν. Τίθεται ένα ζήτημα κλιμάκωσης για αποτροπή. Αυτό προξενεί πολλά προβλήματα. Μετά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Υπάρχει το περίφημο βιβλίο «Οι υπνοβάτες, υπνοβατώντας προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ένας τέτοιος δεν έμοιαζε να είναι σχεδιασμένος από μια υψηλή στρατηγική μεγάλων δυνάμεων, αλλά λίγο πολύ και από μια σωρία, μια κρίσιμη μάζα λαθών να κατέληξε εκεί. Οπότε τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι η πρόθεση της ρωσικής πλευράς τόσο να αποδείξει αποτροπή όσο και να προχωρήσει εδαφικά. Η πρόθεση των Ευρωπαίων να μην αποδεχθούν την έκβαση αυτού του πολέμου, πόσο δε μάλλον τη τελική του έκβαση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για κάτι τέτοιο όμως χρειάζονται και τον Αμερικανό. Τον Αμερικανό να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα να βάζει μια σαφέστατη κόκκινη γραμμή. Εγώ πυρηνική ανταλλαγή με τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα κάνω. Συμμετέχω βέβαια, δίδοντας τα πάντα ουσιαστικά. Ακόμα και αν μεγάλο βάρος του οικονομικού λογαριασμού έχει πάει στους Ευρωπαίους. Και μια πρόθεση να συνενωθούν τα μέτωπα από κάποιες πλευρές, προεχόντως δε την Ουκρανική, σε κάποιο βαθμό και μέρη του Αμερικανικού μηχανισμού. Όλο αυτό το πράγμα σε μια επιταχυνόμενη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα, αν συνεχίσει το Ιρανικό δράμα, να εκτυλίσσεται με μια Αμερικανική προσπάθεια να ξαναπροσπαθήσει σε αυτό που ήδη απέτυχε σε μεγαλύτερη κλίμακα, ούτως ώστε να αποτύχει περισσότερο, καθότι δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά. Μπορεί σύντομα όλο αυτό να συνοδευτεί με μια παγκόσμια ύφεση. Δεν ξέρω το πότε και δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά αυτό αναλύεται. Τώρα σιγά σιγά κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι καινούργιο.

0: καινούριο. Αυτό είναι καινούριο σε αυτόν τον πόλεμο. Σημειωτέων όλα αυτά συνενώνονται και σιγοβράζουν με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και φτάνουν σε αδιέξοδα τα οποία δεν παράγουν μια αποδοχή της εκάστοτε άλλης πλευράς ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, που προξενεί πολύ μεγάλο προβληματισμό. Και όλο αυτό ταυτόχρονα πηγαίνει χέρι με χέρι με μια τεράστια προσπάθεια μηντιακής παραγωγής στην εικόνα αυτή, της εικόνας αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αφού μιλάμε για το Ουκρανικό και εντός των ΗΠΑ, με απότατο στόχο τον επηρεασμό φυσικά της πολιτικής ηγεσίας και διευθύνσης στρατιωτικής, ότι έχει γυρίσει το παιχνίδι και η Ουκρανία κερδίζει αυτή τη στιγμή, αποκτά σιγά σιγά το πάνω χέρι, το οποίο δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή εκτενέστατα, αλλά με τα χαρά θα μπορούσα να το κάνω αν χρειαζόταν. Δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι μια καθαρά μηντιακή αντίληψη, η οποία παράγεται ώστε επιτελεστικά να παραγάγει με τη σειρά της μια αμερικανική κλιμάκωση. Ένα παράδειγμα τώρα είναι μια πάρα πολύ ύποπτη ιστορία στο επίπεδο πλέον διαχείρισης δημοσίου λόγου, το οποίο είναι ότι μια μάγκα influencer στις ΗΠΑ, μια εν γέννη πάρα πολύ σκοτεινή μορφή, μια Laura Loomer, όχι το πλέον αξιοσυμπάθητον στον πλανήτη, τόσο από ιδεολογική όσο και από χαρακτηριολογική όσο και από πολιτική πλευρά, φανατικότερη του Νετανιάχου, χωρίς κοινό στις νέες γενναίες και την νεότατη, νεότερη από εμένα, αρκετά νεότερη από εμένα. Καλά, όσο μεγαλώνω, βέβαια, αυτό δεν είναι για κανένα κριτήριο, δεν είναι για κανένα πύχη, αλλά εν πάση περιπτώσει, παλιά το έλεγα. Που μέχρι τώρα η λογική της ήταν λάθος ο πόλεμος στην Ουκρανία κλπ. Έχει η Ρωσία τα δίκια της. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, κατά υπαγόρευση Ισραηλινή, διότι η Λούμερ υπερηφάνως είναι εξάρτημα του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Υπερηφάνως. Και είναι ένα πρόσωπο που ναι, μεν δεν έχει απήχηση στη νεότερη γενιά, αλλά οι 65άριδες και άνω μάγκα την παρακολουθούν. Και φαίνεται πως έχει το αυτί του Προέδρου Τραμπ κατά κοινή παραδοχή. Έκανε συνέντευξη με τον Ζελένσκι, η γυναίκα η οποία έβριζε τον Ουκρανικό πόλεμο. Έτσι. Έκανε μεγάλο ταξίδι το οποίο αποδίδεται κιόλας μετά στην εκπομπή που κάνει στο Rumble κλπ. Δηλαδή γίνεται καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από ένα μέρος το οποίο συνδέεται με τον άλλο πόλεμο όπως λέγαμε πριν κιόλας, να υπάρξει μια στροφή στην αντίληψη ακόμη και εντός του λεγόμενου κινήματος MAGA, της βάσης εν πάση περιπτώσει του Προέδρου Τραμπ, όχι μόνο εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά εν όψη και των αποφάσεων που καλείται να πάρει ο Πρόεδρος Τραμπ. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι λίγο η τέλεια καταιγίδα. Και αυτό το οποίο θα αφαιρούσε ένα μεγάλο κομμάτι της πίεσης από τη Χίτρα, δηλαδή το να πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες όσα υπέγραψαν στην πρόσφατη εκεχηρία και όσα συμφώνησαν στις 8 Απριλίου, δεν μοιάζει να βρίσκεται στον ορίζοντα τουλάχιστον για ένα-δύο γύρους ακόμα.
1: Πριν περάσουμε στο endgame, θέλω να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και κάτι άλλο, το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε επίσημα το Task Force Talon Synapse. Μια διμερής ομάδα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να λαμβάνουν παράλληλα 500.000 chips NVDA ετησίως. Αυτό είναι τεχνολογική ολοκλήρωση ενός συμμαχικού συστήματος που ήδη υπήρχε ή είναι κάτι πιο ποιοτικά διαφορετικό που αλλάζει τα πάντα στην ισορροπία ισχύως στην περιοχή?
0: Όταν ήμουν μικρός προπτυχιακός στο πανεπιστήμιο, όσοι φοιτητές και φοιτήτριες είχαμε μία διάθεση έτσι κάπως διανομενίστηκε αν θέλετε, παρατηρούσα τότε ότι υπήρχε μία πίεση του περιβάλλοντος, peer pressure, να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Δηλαδή θα έλεγε ο άλλος, ας πούμε 19χρονος, ο Schopenhauer, και εσύ θα έλεγες, αυτό που καλείς σου να κάνεις είναι, ναι, φυσικά, ας πούμε, να κουνήσεις το κεφάλι σου, αν μη τι άλλο. Από τότε αποφάσισα ότι όταν δεν ξέρω κάτι θα απαντάω, δεν ξέρω. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Υπερηφάνως.
1: Εντάξει, μην νομίζετε και εγώ δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία στη ζωή μου. Μόνο ένα έχω διαβάσει. Πώς να μιλάς για βιβλία που δεν έχεις διαβάσει?
0: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι με το οποίο έχω δουλέψει και θα ήθελα τώρα να σφάξουμε στο γόνατο μια ανεύθυνη απάντηση, η οποία δεν θα βασιζόταν ούτε σε μια εποπτεία των δεδομένων, ούτε σε μια έτσι κάπως σοβαρή σκέψη. Κάτσε κάτω σε μια καρέκλα και σκέψου για ένα αρκετά εξειδικευμένο και πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το οποίο με ρωτάτε. Δεν ξέρω. Είναι καλό να το λέμε αυτό κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια συναντάς. Ειλικρινή, τεκμηριωμένη, χωρίς ωραιοποιήσεις. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος, εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια. Η Ελλάδα έχει στρατηγική ή απλώς αντανακλαστικά. Θέλω να διαβάσω τη γνώμη σας. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Μην πας πουθενά.
7: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εσύ θα την αλλάξεις.
7: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
8: Άλλαξε την άρα.
9: Είναι η κονούλα μου.
10: Ωρε κουτσούρι.
11: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
17: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
18: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κίμπερλι, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
18: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
20: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
21: Σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια. Στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
22: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
23: Με πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
24: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
23: ναι,
24: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
23: Μάλιστα.
0: Με υψηλό βαθμό στέλεχος της αστυνομίας, θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
1: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
3: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε κύριε Παπαδάκη.
1: Μακάρι.
3: Αφού ξέρετε τι λέω.
1: Πάμε τώρα.
21: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο Υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε Μιχαλή.
4: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
21: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο Υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μούση μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρέιτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν, το έστειλε. Μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις. Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται την κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι, λέει, φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε και αυτές τις λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά. Πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη και λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε, λέει, και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε 8 μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Ακούμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
5: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως ένα βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
6: Λοιπόν,
5: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη, όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδειάσει τα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
21: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο από το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή για την Ιριάννα, που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε κι αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA, λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
16: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
17: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
25: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
17: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
25: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπω και χαμούλης. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
26: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Military News τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, θα ξεκινήσουμε από την πολύ σοβαρή, όπως φαίνεται, σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στη γειτονική μας Τουρκία. Και η απορία μας είναι ότι, ενώ μένουν λίγα 24 ώρα για αυτή τη σύνοδο, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανησυχία, έστω συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων για το πώς θα πάμε εκεί, τι θέματα θα θέσουμε. Και το ρωτάω αυτό γιατί διαβάζουμε και ακούμε από πολύ μεγάλα διεθνή μέσα ότι ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει κάποια δώρα στον Ερντογάν, με το κυριότερο, κατά την ταπεινή μου άποψη, να τον βοηθήσει με το θέμα του εθνικού του μαχητικού.
1: Κύριε Καρβουνόπουλε, είναι το λιγότερο το εθνικό μαχητικό. Η βοήθεια που δίνει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ευρωπαίοι στον Ερντογάν είναι πρωτίστως πολιτική και διπλωματική. Δηλαδή, του δίνουν δύο διοικήσεις, δύο στρατηγία, τα οποία το ένα θα έχει αρμοδιότητα τα στενά, Μαύρη Θάλασσα, στενά και Αιγαίο, αυτό στο Βόσπορο, και το άλλο στα Άδανα θα έχει αρμοδιότητα τη Μέση Ανατολή. Αυτά τα στρατηγία θα στελεχωθούν, είναι απέτηση της Τουρκίας, εντάσσονται στο σχεδιασμό της, στις απαιτήσεις της για ανάδειξή της ως τοπικής υπερδύναμης, τοπική μεν, υπερδύναμη δε. Θα στελεχωθούν αυτά τα στρατηγεία με επιτελικούς αξιωματικούς από χώρες όπως Πολωνία, Ρουμανία, οι οποίες συνεργάζονται άψογα σε στρατηγικό επίπεδο με την Τουρκία και σε επίπεδο πληθυσμού και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και σε επίπεδο αντίληψης των αξιωματικών τους, εκπαίδευση των αξιωματικών τους, ιδίως του στρατού. Άρα η Τουρκία θα χρηστεί πληρεξούσιος για την Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή το Ιράν άντεξε και δεν κατελήφθη από τη συνδυασμένη επίθεση ΗΠΑ. Και επειδή το ιρανικό καθεστώς θα μετεξελιχθεί σε κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο θρησκευτικό, σιητικό πάντοτε, με μεγάλη απήχηση σε όλους τους πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας που χρησιμοποιούν την αρχαϊκή εκδοχή των Φαρσί, τα Νταρί, τα οποία είναι σαν να μιλάει κάποιος κυπριακά, περίπου μπορούμε, και λιγότερο. Μπορεί ένας Ιρανός τα καταλαβαίνει άνετα, ένας σύγχρονος Ιρανός, αλλά είναι μια lingua franca που προϋπήρχε της ρωσικής επέκτασης και η οποία έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια. Για να συνεννοηθούν μεταξύ τους διάφοροι, χρησιμοποιούν πολύ συχνά αυτή την γλώσσα. Και επειδή το Ιράν έχει μια μεγάλη ακτινοβολία στους σιητικούς πληθυσμούς στην Κεντρική Ασία, χώρες όπως το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, με την παρουσία του κ. Μπούλος, προσφάτως συναντήθηκαν και ετοίμασαν ένα γεωπολιτικό και στρατιωτικό αντίβαρο, την Τουρκία. Πρώτο πιάτο η Τουρκία ζητάει να ρυθμιστεί η κατάσταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την ευθνή διακινητικότητα στο Κυπριακό, όπου πραγματικά το 100% των τουρκικών απαιτήσεων το υιοθετείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ έχει την πολυτέλεια να εξηγεί στο Κογκρέσο ότι πρέπει να κομίσει δώρα και οι κινητήρες, πάση περιπτώσει, είναι μια εμβαλωματική λύση. Το θέμα είναι η διαδικασία επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται επειδή οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ ταυτόχρονα δοκιμάζονται δεινά. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι, με πρώτο και καλύτερο τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, συνειδητοποιούν ότι το Ισραηλινό λόμπι επηρεάζει τη συνταγματική λειτουργία, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δηλαδή αυτή η ισορροπία μεταξύ θεσμών εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας που είχαν εφεύρει οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, οι founding fathers, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στους τρεις κλάδους έχει διαταραχθεί από το γεγονός ότι έχει διαβρωθεί από το και η δικαστική εξουσία, αλλά πάρα πολύ το Κογκρέσο και η εκτελεστική εξουσία, από το Ισραηλινό λόμπι. Μία ομάδα η οποία λειτουργεί για ίδιο συμφέρον και για συμφέρον με δικαιολογία το συμφέρον του Ισραήλ. Ο J.D. Vance λοιπόν, βλέποντας πώς το Ισραήλ όθησε σε έναν αδιέξοδο πόλεμο, ο οποίος θα κοστίσει πάρα πολύ γεωπολιτικά, οικονομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός με τα βίντεο και τα τέτοια και τις επιδόσεις του στα πάρτι του Επστάιν ελέγχεται, αλλά ο Vance δεν έχει τέτοια και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κατέβει να διεκδικήσει σε 2 χρόνια το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, με τη ραγδαία απομάκρυνση της συμπάθειας, παραδοσιακής συμπάθειας της αμερικανικής κοινή γνώμης από τα έργα και τις ημέρες του Ισραήλ, όλο αυτό το πράγμα οδηγεί στην αναβάθμιση της Τουρκίας για την δημιουργία ενός αντιπάλου δέους, ενός αντίβαλου. Δηλαδή, όπως παλαιά στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, το Ισραήλ γνώριζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από το ίδιο έχουν και το Σάχη. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο φιλικό καθεστώς. Αυτό επιχειρούν, δεν ξέρουν αν θα πετύχουν, να στήσουν στα πόδια αυτό το αντίπατο, τον εξισορροπητικό παράγοντα επιχειρούν να διαμορφώσουν οι Αμερικανοί. Και οι απαιτήσεις της Τουρκίας θεωρούνται αυτονόητα ικανοποιήσιμες απέναντι σε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία διακηρύσει σε όλους τους τόνους και με τα ήρεμα νερά και τη Συμφωνία των Αθηνών και με την εξαγορά της από λόγω διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός έχει στηρίξει το Ισραήλ και το στηρίζει χωρίς η χώρα να πάρει ουσιαστικό αντάλλαγμα. Έχουν καταβληθεί θηριώδεις προκαταβολές για όπλα που δεν έχουν ανακοινωθεί καν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα κάνει ενέσεις ρευστότητας στο Ισραήλ και η πρωθυπουργική οικογένεια αγοράζει με καταζητούμενους Ισραηλινούς διηλιστήρια στην Ιταλία. Ήταν το τελευταίο που έχουμε μάθει, θα μάθουμε και άλλα. Και θα τα μάθουμε από το πολίτικο, διότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της γενικότερης εκλογήκευσης της σχέσης τους με το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να χτυπήσουν περιφερειακούς υποτακτικούς, υποστηρικτές, περιφερειακά εργαλεία του Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα τέτοιο περιφερειακό εργαλείο. Έχει εξελιχθεί σε ένα τέτοιο περιφερειακό εργαλείο. Εξαγοραζόμενοι. Ταυτόχρονα οι Τούρκοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα στα νησιά. Εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μαρίνες, ξενοδοχεία. Ό,τι κουνιέται, ό,τι έχει οικονομικό νόημα, το έχουν εξαγοράσει. Εξαγοράζοντας πρώτα απ' όλα κυβερνητικούς αξιωματούχους οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων αδρανούν. Άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν χαίρει ουδεμιάς εκτιμήσεως από αντιπάλους και φίλους ή από αντιπάλους και ενδυνάμει συμμάχους. Κανείς δεν εκτιμάει αυτόν που πληρώνει. Έτσι.
0: Και ξέρετε, κύριε Πρέσβη, δεν έχουμε πληρώσει μόνο σε χρήματα. Αναφερθήκατε σε επαφές που είχε το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Στην Αίγυπτο έχουμε δώσει πολύ πολύ πολύ περισσότερα από ό,τι δικαιούτο σε αυτή τη συμφωνία που κάναμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Στη Δε Σαουδική Αραβία την προστατεύουμε μονίμως, νομίζω, με τους Patriot και όχι μόνο. Και όπως μας λέτε τώρα, αυτές οι δύο χώρες συζητούν με το Πακιστάν και βλέπουν πολύ καλό μάτι να χρηστεί η Τουρκία.
1: Πρέπει να δούμε τι πήραμε από αντάλλαγμα. Πήραμε κάποια επένδυση, πήραμε κάποια συμφωνία Φερρυππίν με την Αίγυπτο να μας δίνει φυσικό αέριο σε προνομιακή τιμή για να παράγουμε λιπάσματα για τους αγρότες μας που δεν έχουν. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Το πρωθυπουργικό περιβάλλον έχει πάρει πολλά. Είναι η διαφθορά αναβλύζει από τους πόρους του δέρματος του πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι από τη στιγμή που ένα καθεστώς πρωθυπουργός και στενή οικογένειά του και στενή ομάδα γύρω από αυτούς έχουν διαλύσει όλους τους θεσμούς πρόεδρος δημοκρατίας, ηγεσία της δικαιοσύνης, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, γιατί δεν λειτουργούμε εν κενό. Δεν είμαστε νήσος του Πάσχα. Έχουμε ακριβώς υπαρξιακές γεωπολιτικές προκλήσεις, ρυθμίσεις που θα καθορίσουν το ποιος θα κάνει κουμάντο στα νησιά του Αιγαίου εφ' εξής. Έτσι. Αν δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου, όπως το έχω πει χρόνια πριν, θα έρθουν σε ένα καθεστώς τύπου Άλαντ, των νήσων Άλαντ, όπου η Φιλανδία τα ελέγχει, κάτι είναι Σουηδοί, η παιδεία είναι στα Σουηδικά, η Φιλανδία έχει τη σημαία της εκεί και όταν έχει τρικυμία και καιρό μπορούν να δέσουν τα φιλανδικά πλοία με ταυτόχρονη γνωστοποίηση στη Σουηδία ότι δεν είναι εκεί για αυτούς τους σκοπούς. Αλλά υπάρχει κυματίζει περηφάνως η φιλανδική σημαία. Σε αυτό το καθεστώς ουδετερότητας σπρώχνονται τα νησιά. Αυτό εκφράζει η νομοθεσία της Γαλάζιας Πατρίδας, για την οποία μάθαμε σχάτως ότι ηκέτευσε ο κύριος Γιάννα Πετρίτης τον Φιντάν, τον Χακάν Φιντάν, να έρθει το νομοσχέδιο μετά τις ελληνικές εκλογές τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή του από την Ελλάδα. Ουσιαστικά λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι, ότι εάν επιβιώσουμε των εκλογών και είμαστε πάλι στα πράγματα, δεν θα φέρουμε αντίρρηση σε αυτό που σχεδιάζεται με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Εάν το κάνετε προεκλογικά, όπως καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να πούμε, κάτι πρέπει να ψελίσουμε. Αυτό το έργο το έχω ξαναδεί με τον Κατρούγκαλο και τον Τσαβούσογλου, το θυμήθηκα στο όνομα, στο Ελσίνκι το 2019. Να μην γίνουν επεισόδια για να κάνει ο Τσίπρας εκλογές το Σεπτέμβριο. Τελικά τις έκανε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, μετά τη δινή του ήττα. Αλλά είχε έρθει και ζητούσε πιεστικά και ήμουνα ο πρέσβης εκεί. Τα έβλεπα δηλαδή, δεν θέλω να πω γιατί είναι ήδη ξεφτυλισμένοι οι πρωταγωνιστές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Δεν έχει νόημα λοιπόν να κάνουμε περαιτέρω ανατομή της ξεφτύλας. Λοιπόν, αλλά το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Και ο κύριος Κοτάκης δημοσιεύει την πληροφορία στην Κυριακάτικη Αστεία και λέει το γνωρίζει από τρεις διαφορετικές διπλωματικές πηγές. Κάποιοι συνάδελφοί μου υψηλά ιστάμενοι μες στο Υπουργείο, προκειμένου να μην θεωρηθεί η σιωπή συνενοχή, διαραίουν. Και καλά κάνουν. Το έντιμο εκ μέρους τους, εάν δεν ήταν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ρούσου Ούρδουρου, ο οποίος για αυτό ακριβώς τα θέματα, με ένα έγγραφο που δεν έχουμε μάθει ακόμη, αλλά υπάρχει, γιατί τα γραπτά έχουν την κακή συνήθεια να μένουν, παραιτήθηκε. Και είναι ένας απόλυτα θεσμικός συνάδελφος, εκτιμώ το μυαλό του, εκτιμώ την πορεία του μέσα στο Υπουργείο, αλλά είμαστε και δύο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι. Εγώ είμαι street fighter, ο κύριος Κούνδρος ήταν ένας πολύ πιο κλασικός διπλωμάτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή δεν τελειώνει ο καιρός όταν θα πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και θα αναζητηθούν λογαριασμοί ευθύνες σε τα ρέστα, βλέπουμε κάποιες ρογμές. Το πρόβλημα δεν είναι κάποιοι όμως να διαφοροποιηθούν όπως τον Ιούνιο του 1974 που κάποιοι υπέβαλαν παραιτήσεις και για να μην θεωρηθούν συνυπεύθυνοι για όσα έγιναν τότε, 15 Ιουνίου, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ας πούμε, και κάναν την πάπια, δεν ειδοποίησαν το Μακάριο για το επικείμενο πραξικόπημα, δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν τη δράση της Χούντας του Ιωαννίδη, μόνο ότι γνώριζαν άριστα. Συνεπώς, δεν είναι κάποιοι να διαφοροποιηθούν και να επέλθει η εθνική καταστροφή. Το θέμα είναι να προλάβουμε. Η κυβέρνηση θα πάει στη Σύνοδο, θα βγάλει ένα ανούσιο λόγο για την αξία του διεθνούς δικαίου, τον οποίο θα πουλήσει εδώ ως κουτόχορτο στα πρόβατα που βελάζουν εδώ. Είναι νόμη ότι πήγαμε στο σπίτι τους και τους είπαμε ότι η Ελλάδα θα πεθάνει, θα δώσει και την τελευταία δανείδα του αιματός της για το διεθνές δίκαιο, και ουσιαστικά δεν θα καταγγείλουμε ότι η ενδυνάμωση της Τουρκίας είναι αδιανόητη, διότι προϋποθέτει την αποδοχή των απαιτήσεών της από τη Συμμαχία, αποδοχή των απαιτήσεών της, την σιωπηρή αποδοχή των απαιτήσεων που έχει προβάλει η Τουρκία με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας εναντίον μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Μήνες πριν, γιατί αυτά που θα συζητηθούν τώρα συζητούνται ήδη από τον Ιανουάριο, θα έπρεπε μέσα σε επίπεδο συμβούλων, σε επίπεδο μετά μονίμων αντιπροσώπων, δηλαδή των πρεσβευτών μας στον ΝΑΤΟ, σε επίπεδο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων, έχουμε εξαιρετικό μόνιμο αντιπρόσωπο, και σε επίπεδο μετά πολιτικό, να πούμε ότι αυτή η ιδέα ενδυνάμωσης της Τουρκίας και στρατιωτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην Τουρκία και στήριξης του ΝΑΤΟ πάνω στην Τουρκία δεν μπορεί να περπατήσει, διότι δεν υπάρχει απαιτούμενη ομοφωνία. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που έκανε ο Καραμαλής το 2007, συγγνώμη, το 2006 με την ένδειξη των Σκοπίων. Να πούμε δηλαδή από το πρώτο στάδιο φουρνίσματος και αυτών των σχεδίων ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη ομοφωνία.

0: Ποια τους λέει κατά πάσα πιθανότητα ο Μητσοτάκης δεν θα είναι στα πράγματα μετά τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Γι' αυτό λέει και ο κύριος Παπαχελάς έως τον Οκτώβριο θα στοιχημάτιζε. Δεν είπε τον Οκτώβριο, είπε έως τον Οκτώβριο. Λοιπόν, και προσπαθεί να σωθεί ο Πρωθυπουργός, θα προσπαθήσει να σωθεί από αυτό το, την κατάσταση παίζοντας την ίστατη στιγμή τον πατριώτη, ενώ έχει αφήσει όλο αυτό το σκηνικό να διαμορφωθεί, δηλαδή να παίξει πάνω στο κλασικό δίπολο ότι η ήττα μας είναι προδιαγεγραμμένη σε μια σύγκρουση. Τι θέλετε, ήττα ή παράδοση. Έντιμον παράδοση. Αυτό το έχω πει, το βλέπω να ετοιμάζεται. Διαμορφώνει με τις παραλήψεις του κυρίως το σκηνικό μιας σύγκρουσης στην οποία η Τουρκία θα έχει το πάνω χέρι. Ποιος θα σταματήσει, κύριε Καρβουνόπουλε, τα ντρόουνς της Τουρκίας? Ποιος? Δηλαδή, ποιος μπορεί να τα ανοιχνεύσει?
1: Ο κύριος Ζέλιας μας διαφημίζει για τον Κένταυρο. Αλλά
0: να, τώρα ο κύριος Δέλη, άλλοι έχουν μαζική παραγωγή, δεν ξέρω και εγώ πόσα το μήνα, και ο κύριος Δένιας πηγαίνει και να αποθέτει θεμέλιους τσιμεντόλιθους σε διάφορα εργοστάσια που θα αυτή τη στιγμή, πώς θα εντοπίζονται το βράδυ τα drones, την ημέρα αν τα δεις μπορεί να τα ρίξεις και με το μία-ένα, με 50 δίδυμα, τετράδυμα, 50. Ωραία, το βράδυ όμως δεν τα βλέπεις αυτά. Έχουμε φτιάξει τους μηχανισμούς πάνω από τα νησιά ώστε να μην έρθουν τα drones πρωτόγονες ειδικά και χτυπήσουν σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, λιμάνια, και μετά μας πούνε ότι χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους που δεν έπρεπε να τους έχετε, να έχετε στρατιωτικοποιήσει στα νησιά. Το έχουμε κάνει αυτό? Πόσες φρεγάτες έχουν αυτό το περίφημο σύστημα Κένταυρος? Πόσες? Και οι Χούτις, εντάξει, είχαν μια δυναμικότητα. Ρίχνανε, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, 10, δεν ξέρω. Οι Τούρκοι μπορούν να κορέσουν οποιοδήποτε σύστημα με την τακτική του μήνους. Και έχουν μια σειρά διαφορετικών drones μεταξύ τους. Το ένα υποστηρίζει το άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι ανίκητη προφανώς η Τουρκία. Καμία ομάδα δεν είναι ανίκητη. Ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχεις κάνει πολύ προπόνηση, πρέπει να έχεις ετοιμάσει το μάτς. Άμα μπεις δίκην καφενείου μέσα, θα συντριβείς, και στην περίπτωσή μας η συντριβή θα είναι συνέχεια αυτού που άρχισε το 1974.
1: Τώρα το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία με το ποδόσφαιρο. Δίνουμε την εντύπωση καφενείου, και αυτό σας ρώτησα και στην αρχή. Δεν διαπιστώνουμε καμία ανησυχία, καμία δημόσια συζήτηση, καμία παρέμβαση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό σε κάνει να σκεφτείς ότι ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές, είναι και η λογική εξέλιξη, αν και ποτέ στην Ελλάδα δεν μπορείς να στοιχηματίσεις τη λογική. Πιστεύετε ότι η όποια άλλη κυβέρνηση με τη συνεργασία όποιων κομμάτων θα μπορέσει να γυρίσει το τιμόνι προς άλλη πορεία στα ελληνοτουρκικά?
0: Ο Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί με τη βοήθεια των δημοσκόπων να αναχθεί, όπως δηλαδή ο Ερντογάν έφτιαξε με τους δικαστές, όρισε τον αντίπαλό του σε εκλογές, αυτό που έχει κερδίσει 40 φορές να πούμε, έτσι και ο Μητσοτάκης με τη βοήθεια των δημοσκόπων φουσκώνει και φτιάχνει εκλογικό αντίπαλο τον Τσίπρα. Αυτός είναι στη γραμμή των πρεσπών του Αιγαίου. Έτσι, διεθνές δίκαιο, έβαλε τον κύριο Τζιμήτρα, δεν ξέρω τι είναι, εμένα μου φάνηκε σαν ευαγγελιστής ιεροκήρυκας, ας πούμε, στο Κάνσας, που αντί να μιλάει για τον Ιησού Χριστό, μιλάει για το διεθνές δίκαιο.
1: Είναι ο κύριος που έχει προτείνει να σταματήσουμε τις αναχαιτήσεις ως ένδειξη καλής θέλησης.
0: Κοιτάξτε το, τι θα ακούσουμε από ασχέτους, έτσι, αλλά από στόμα κοράκων κρά θα ακούσουμε, δεν πρόκειται να ακούσουμε. Αλλιά άμα παίρνεις κοράκια και τους λες να μιλήσουν λατινικά, κράλε θα πούν τα έρμα. Και είναι από τα εξυπνότερα πουλιά, δεν ξέρω. Γιατί τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορεί να είναι εξυπνότερος από κοράκι, αλλά μέχρι στιγμής αυτά που βλέπω εγώ και τα βλέπω διαγυμνού οφθαλμού, αυτός δεν φαίνεται να τα έχει δει. Δεν έχει πει καν τη λέξη Τουρκία ο άνθρωπος αυτός. Και οι θέσεις αυτού του θειάσου που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας,

0: Τσίπρας και γυρίζουν τους σταθμούς σε prime time διάφορες εκεί κυριούλες πρόθυμες να εξαπατηθούν και διάφοροι κυριούλιδες πρόθυμοι να αναγορευτούν σε παράγοντες της εξουσίας, όλοι αυτοί δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν πει τη λέξη Τουρκία. Και ανάθεμα αν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό. Λοιπόν, διότι δεν έχω ασχοληθεί. Και εγώ, αν πήγαινα στο αεροσκοπείο και μου λέγανε για το γάμα του κεντάβρου, τον έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ούτε καν τι είναι, ούτε πόσο μακριά, ούτε πόσο κοντά κτλ. Ξέρω ότι υπάρχει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εδώ πέρα το σύστημα παίζει σε δύο ταμπλό. Δηλαδή και αυτούς που θέλουμε να είναι η βολική, η τιμένη αντιπολίτευση που θα κίνει και χείρα βοηθείας άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι, και η κυβέρνηση είναι στο ρυθμό να τα δώσουμε δίχως αίματα για να ανεπνέμονται την εξουσία μέσα στην Ελλάδα, να διαιωνίσουν την εξουσία τους μέσα στην Ελλάδα. Οποιοσδήποτε κραδασμός προκαλέσει τα εξωτερικά θέματα θα αποβεί μοιραίος για την διάσωση του σημερινού καθεστώτος, για τους ολιγάρχες οι οποίοι εκφράζονται με τον πιο επίσημο τρόπο στο ίδιο το πρόσωπο του Υπουργού του Εξωτερικών. Αυτός για την Ελλάδα ή για τις επιχειρήσεις του πεθέρου του δουλεύει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Και το θέτω ευθέως. Διότι είναι πολιτική κριτική που κάνω. Διότι για την πράσινη ανάπτυξη έχει κάνει μια σειρά παραλήψεων. Θα είμαστε σημαντική χώρα μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τα 7 χρόνια που βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκη στην εξουσία και ο κύριος Γεραπετρίτη στο Μαξίμου κτλ. Είχαμε αναπτύξει τους υδρογονάνθρακες. Θα είμαστε χώρα παραγωγής τώρα. Έτσι. Θα είμαστε χώρα που ο λόγος θα είχε βαρύτητα. Και είμαστε χώρα η οποία δεν έχει μπαταρίες, αλλά έχει ανεμογεννήτριες που γυρίζουν γύρω-γύρω και, και άπειρα φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμη γη, που δεν έχουμε τι να την κάνουμε την ενέργεια. Την παίρνει ο κ. Μητυλινέος, την πουλάει στη Βουλγαρία και μας την ξαναπουλάει πάλι ο κ. Μητυλινέος πανάκριβο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τα πει. Λοιπόν, τα λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα έχει πει και φαντάζομαι ότι θα τα πει ακόμα πιο εμφατικά, όχι γιατί θα θελήσει να γίνει κακός, αλλά γιατί οι εξελίξεις θα απαιτήσουν να καταλάβουμε πώς μας την έχουν, πώς και ποιοι μας την έχουν στήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, έχουν μιλήσει σαφώς και έχουν ρίξει προειδοποιητικές βολές. Το θέμα είναι ότι όταν μασάνε κάποιοι στην κυβέρνηση, επηρεάζεται η ακοή τους. Δεν ακούν τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει το συμφέρον τους είναι εκεί. Το συμφέρον τους είναι στο να εκχωρήσουμε πίσω από την κουίντα, πίσω από την αυλαία, πίσω από την κουρτίνα, ό,τι ζητάνε οι Τούρκοι, έτσι, και να μείνουμε εμείς να ξεκοκαλίζουμε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αυτά που κάνουν. Εμπορία μεταναστών, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, με το τέτοιο με το νέφος, το cloud, τον ΜΚΟ. Περί αυτού πρόκειται, λοιπόν, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί φτάνει η στιγμή που ασχέτως του αν θέλουν να πάνε να κάνουν διακοπές, αν έχουν προσωπικά προβλήματα πολύ σεβαστά, στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά ξέρετε, τα γεγονότα δεν έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Θα έχουν τη δική τους δυναμική εξελίξεις, θα δημιουργηθούν δυσάρεστα γεγονότα και θα βρεθούμε ενώπιον οδυνηρών αποφάσεων και βέβαια όλο το παρακρατικό σύστημα, η ΕΜΕΠ και τα λοιπά, το παραθεσμικό, διότι εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν καταργήσει τα τρίκυκλα, αυτή λοιπόν το παραθεσμικό σύστημα θα εμφανιστεί και θα λέει «Μα τώρα τι είναι, αυτά σας τα λέγαμε εμείς, προσκυνήστε την Τουρκία να μην έχουμε πρόβλημα». Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα έκανε και μενάδες μέσα στο προεδρικό μέγαρο στον Ερντογάν. Το έχετε δει να το κάνει σε κανέναν άλλον? Το έκανε πριν, από πριν σε κάποιον άλλον. Είναι τη βασίλισσα της Αγγλίας, έτσι έκανε τεμενάδες.
1: Ναι.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Νομίζω ότι θα... Κύριε Πρέσβη, επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό που μας έχει μείνει είναι το Ισραήλ και εσείς περιγράψατε ότι και η σχέση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ περνάει μια κρίση.
0: Κρίση.
1: Το αφήγημα, εν πάση περιπτώσει, που τεχνιέντους διαρρέει η κυβέρνηση προς τα μέσα ενημέρωσης και έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δικαιολογημένα. Μην ανησυχείτε, οι Ισραήλοι είναι μπροστάριδες, δεν πρόκειται να μας πειράξει κανένας και κυρίως η Τουρκία. Ακούγεται πολύ αφελές ως αφήγημα, αλλά αυτό που λέτε.
0: Κοιτάξτε, σήμερα ο Νετανιάχου βγήκε και είπε ότι κάθε μέρα που περνάει ο Ερντογάν κάνει μια αντισημιτική δήλωση, δήλωση καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε στους, θα το επισημάνουμε στους Αμερικανούς φίλους μας. Καταλαβαίνετε ότι για να βγει να το πει δημόσια σημαίνει ότι οι κατηδίαν επισημάνσεις δεν έχουν πιάσει τόπο. Και ακριβώς αυτό που περιέγραψα, ότι η Αμερική για να πειθαρχήσει την επιρροή του την αταξία, το Ισραήλ έχει λύσει το σκοινί του. Είναι σκύλος που έχει γλιστρήσει μέσα το κολάρο του και δεν, το λουρί έχει μείνει άδειο. Λοιπόν, και για να το καθίσει κάτω που φωνάζει ο Τραμπ κάτω-κάτω και να του ξαναπεράσουν το λουρί και το κολάρο, πιστατεύει τον μπαμπούλα της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, για να το δούμε αντικειμενικά, ας υποθέσουμε ότι οι Ισραηλοί θέλουν να μας βοηθήσουν για δικούς τους ιδεολογικούς λόγους, επειδή φοβούνται την Τουρκία στο μέλλον κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν ανοιχτές δουλειές. Φοβούνται πολύ περισσότερο τη Χεσμπολά, φοβούνται πολύ περισσότερο το γεγονός ότι ο Τραμπ είπε ότι θα φέρει τον Γκολάνι, θα τον αμολύσει μέσα στο Λίβανο, να προκαλέσει μια σύγκρουση, δηλαδή τζιχαντιστών και σιητών. Γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να δώσει λύση. Τα έχουν βρει μπαστούνια. Γιατί η εισβολή δεν είχε στρατιωτική λογική. Αν δεν είχε εισβολής, εάν δεν είχε ο αντικειμενικός σκοπός της στρατιωτικής ενέργειας του Ισραήλ ήταν να εξαλείψουν τη Χεσμπολά, δηλαδή να εξαλείψουν τους Λιβανέζους για να εξαλειφθεί η Χεσμπολά, το κατάλληλο μέσο είναι ένα ατομικό όπλο. Με 2-3 ατομικά όπλα τελειώνεις, μικρής έκθεσης, τελειώσει το θέμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Και με συμβατικά μέσα να βρίσκουν μπαστούνια. Έχουν νεκρούς, έχουν απώλειες, έχουν κουρασμένη κοινωνία. Η αντιπολίτευση έχει πηδήξει πάνω στο λαιμό του Νετανιάχου, του λέει είσαι ανίκανος να κατανικήσεις στη Χεσμπολά. Οι Αμερικάνοι τους άφησαν στη μέση ενός μικρού πλην όμως επώδυνου πολέμου και τους είπαν να τα βρείτε με τους Λιβανέζους όπως τα βρήκαμε εμείς με τους Ιρανούς. Λοιπόν, παλεύει πυρετοδός το λόμπι να ανατρέψει αυτόν τον συμβιβασμό που επιτέθηκε, αλλά αυτός ο συμβιβασμός επιτέθηκε όχι ξαφνικά αγάπησε τους Ιρανούς ο πρόεδρος Τραμπ, διότι πήγαινε στα βράχια η παγκόσμια οικονομία. Δεν λειτουργούσε, είχαν οι Ιρανοί κάνανε μια τακτική κούκκι, έτσι. Βάλαν φωτιά στην πυρηνική που λέγεται παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ζήτηση και προσφορά ενέργειας, κατέστρεψαν όλο αυτό το οικονομικό θαύμα που υπήρχε εκεί στην άλλη μεριά του τεράστιες πόλεις από γυαλί και αλουμίνιο, με τεράστιες ενεργειακές ανάγκες, με τεράστιες ανάγκες σε νερό, με influencers, με τουρισμό, με κέντρα δεδομένων, ψηφιακά καλώδια κτλ. Όλα αυτά το Ιράν εξακολουθεί και αυτές τις μέρες που μιλάμε και σήμερα που μιλάμε να επιτίθεται σε αυτές τις πετρομοναρχίες, ζητώντας, δηλαδή προειδοποιώντας τους γιατί θα ακολουθήσει μετά. Χτυπάει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτυπάει και το Κατάρ, το οποίο είναι, υποτίθεται, ο Αλθάνη είναι καλύτερος από σε σχέση με τους Εμμυρατινούς. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα της κυβερνώσας δυναστείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Οι Αμερικανοί εκ των πραγμάτων, επειδή απέτυχε η επίθεσή τους. Δεν ιτήθηκαν Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν παρελάβουν στη Νέα Υόρκη οι Ιρανοί. Αλλά δεν μπόρεσαν να παρελάσουν οι Αμερικανοί στη Τεχεράνη. Και αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία. Προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την αποτυχία. Το Ισραήλ θέλει να τους πει ότι παιδιά να παίξουμε και έναν τέταρτο γύρο. Δεν το θέλουν, διότι τα επίχειρα θα είναι, οι συνέπειες θα είναι για την παγκόσμια οικονομία. Είναι για την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Amazon, δηλαδή, πλήττονται με μεγάλη συνέπεια από ιρανικά πρωτόγωνα drones πλην όμως αποτελεσματικά, τα κτίρια, οι κτηρικές τους υποδομές πλήττονται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και εκεί πέρα είχε συγκεντρωθεί πλούτος, είχαν συγκεντρωθεί επενδύσεις, είχαν συγκεντρωθεί πολύ ψηφιακό σύννεφο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το Ιράν επιτέθηκε και πέτυχε να το βάλει, δηλαδή δεν έχει σημασία, έφυγε η σύγκρουση από την ότι το Ιράν έχασε το όποιο ναυτικό είχε απαρχαιωμένο από τον καιρό του Σάχη, την όποια αεροπορία είχε επίσης απαρχαιωμένη. Το θέμα είναι τι έχασαν οι άλλοι. Έχασαν αυτό που είχαν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Την κυριαρχία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική στην περιοχή. Αποδείχθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προστατεύσουν. Ή δεν θέλουν να προστατεύσουν τους Άραβες του κόλπου.
1: Τα δικά μας θέματα, κύριε Πρέσβη, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο Αιγαίο με τους Τούρκους αλληλείς, θα τεθούν, πιστεύετε, στην προεκλογική περίοδο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπατε, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το κεφάλαιο της ατζέντας των εθνικών θεμάτων να το έχει ψηλά. Και να κάνω και μια πολύ καχύποπτη ερώτηση δημοσιογραφική. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε, εκτίμηση σας ζητάω. Επειδή είδαμε ότι συναντήθηκε με την Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόιλ, πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν από αυτή την επιμονή του κυρίου Σαμαρά στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων?
0: Κύριε Καραγωμάκο, να σας απαντήσω επαγγελματικά. Αν ήμουν στη θέση της κυρίας Γκυλφόιλ, εν πάση περιπτώσει του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, ο κίνδυνος για τον ευρύτερο συμβιβασμό που έχει συμφωνηθεί υπό την μπαγκέτα του Τον Μπάρακ απεσταλμένου του Προέδρου Τραμπ, προσωπικού του απεσταλμένου για την ευρύτερη Μέση Ανατολή στην Άγκυρα, έτσι, όλη η λογική της συνένεσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος σε αυτά που απαιτούν οι Τούρκοι για να προαχθούν σε τοπική υπερδύναμη με τις βοήθειες Ευρωπαίων και Τούρκων, συγγνώμη, Ευρωπαίων και Αμερικανών, όλα αυτά ποιος τα απειλεί? Ποια απειλή διαγράφει στον ορίζοντα? Ο Βελόπουλος, η κυρία Καριστιανού, με όλο το σεβασμό προς το δράμα της και τις αγνές της προθέσεις. Ποιος, ο Δένδιας? Θα γελάνε και τα τσιμέντα. Ο Σαμαράς, ναι. Συνεπώς έκανε αυτό που λέει να κάνει κάθε διπλωμάτης. Τον βλέπεις και προσπαθείς να καταλάβεις μέχρι πού είναι διτεθειμένος να το πάει αυτός ο τύπος. Λοιπόν, τώρα η κυρία Αγγελφόλ δεν έχει εμπειρία σε αυτή τη δουλειά. Φαντάζομαι θα έχει κάποιος εκεί πέρα που θα καθόταν πρακτικά και οι οποίοι είναι πιο έμπειροι. Η απειλή για αυτά που έχει συμφωνήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα προέρχεται από δύο ανθρώπους, Σαμαράς και Ραμανλής. Μακάρι και πολλοί άλλοι. Αυτοί μπορεί να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι ατομικά εναντίον, αλλά δεν έχουν αυτή την ικανότητα να απευθυνθούν στον κόσμο, ούτε το αυτό το κύρος, ούτε και τις δυνατότητες και τους διπλωματικούς χειρισμούς, ούτε τις επαφές στο Κογκρέσο, ούτε τις επαφές στην Ευρώπη. Εάν κάποιος έχει να προτείνει αυτόν τον απόντα υπεράνθρωπο που δεν θα έχει πολιτικό παρελθόν, άρα δεν θα έχει κάνει λάθη, αλλά θα είναι ικανός να καταφέρει τα πάντα, έτσι. Ας το κάνει, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα είναι ο Σαμαράς, ο οποίος μπορεί να σταματήσει μια εξέλιξη των πραγμάτων δυσμενέστατη, αντίστοιχη του 1974, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την οικονομία της Ελλάδας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εκχωρούν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θησαυρίζουν από την υπερφορολόγηση, από την έμεση φορολογία, από τα δώρα στα διελιστήρια, στους παρόχους ενέργειας κτλ. Αυτό το μοντέλο θα μείνει, είναι σύμφυτο με τον εθνικό ευτελισμό. Και κατά ανάγκη θα στραφούν εναντίον του, όποιοι στραφούν εναντίον, όπως στρέφεται ο Σαμαράς και ο Καραμανλής, εναντίον των πολιτικών συμβιβασμών που έχουν επιλέξει να κάνουν για να διατηρήσουν την οικονομική τους κυριαρχία. Άρα όποιος μιλάει αυτή τη στιγμή για πατρίδα, ανάγκη διατήρησης του status quo και άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ΑΟΣ, 12 ναυτικά μίλια κτλ., βάλει ευθέως και μοιραία απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα που έχουν πει ας τα δώσουμε αυτά για να κρατήσουμε την οικονομική μας κυριαρχία. Και είναι το ΠΚΠ, είναι η διάλυση της ενέργειας. Είδατε ότι ενώ γίνεται ο χαμός, γκρεμίσαμε, ανατινάξαμε παλαιούς αλλά λειτουργικούς παλαιές λειτουργικές υποδομές εξκαφής, έτσι ώστε ο λιγνίτης να μην παίζει πια. Να μην παίζει στο άμεσο μέλλον. Άρα δεν μπορείς να λες είμαι εναντίον του ενός και να δε του άλλου, και το ισχύει το αντίστροφο για όλους αυτούς της αριστεράς που καταδικάζουν αυτά, αλλά είναι υπέρ της πρέσπους του Αιγαίου, κοροϊδεύει τον κόσμο, την κοινωνία. Ή είναι χαζή. Πράγμα το οποίο στην αριστερά, ξέρετε, είναι δεδομένο. Δεν είναι έχουν πολύ καλά κίνητρα, αλλά δεν είναι και η ευφυέστερη των ανθρώπων. Ιστορικά, άμα το δούμε.
1: Κύριε Πρέσβη, ένα σχόλιο για αυτό που ζούμε και είναι παράδοξο. Είστε λίγο παλιότερος από μένα, δεν ξέρω αν θυμάστε άλλη περίοδο.
0: Πολύ.
1: Κυβέρνηση να έχει να αντιμετωπίζει περίπου κάθε εβδομάδα ένα σκάνδαλο και ένα στέλεχός της να εμπλέκεται έμεσα ή άμεσα σε αυτό και παρόλα αυτά να αντέχει. Πιστεύετε ότι αν οι εκλογές, από τις εκλογές προκύψει άλλη κυβέρνηση, θα αλλάξει και το κλίμα στην κοινωνία και θα ζητηθεί, θα απαιτηθεί λογοδοσία?
0: Γιατί αντέχει η κυβέρνηση, κύριε Καρδονόπουλε? Γιατί ελέγχει τη δικαστική εξουσία. Κανείς δεν φώναξε τον Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει Έλληνας εισαγγελέας τι είναι αυτά που μαθαίνω από τους... Αν κυκλοφορεί μια φήμη για μένα ότι δολοφονώ μωρά, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, θα με φωνάξουν να με ρωτήσουν αστυνομικές εισαγγελικές αρχές. Δηλαδή ο Αβραμόπουλο, για τον οποίο θέλω να πιστεύω τα καλύτερα, αλλά δυστυχώς οι ενδείξεις είναι συντηρητικές εις βάρος του, ο οποίος επέλεξε την ελληνική δικαιοσύνη, δεν την επέλεξε τυχαία, θα αποφανθεί επί της εκδόσεώς του ή μη, όταν αρθεί η κοινοβουλευτική του ασυλία, κάποια κυρία Αδηλίνη, αντίστοιχος της κυρίας Αδηλίνη, κάποιος που θα έχει εκλεγεί και με την ψήφο του Αβραμόπουλου, θα έχει επιλεγεί μάλλον, και με την ψήφο, όχι εκλεγεί, επιλεγεί και με την ψήφο του Αβραμόπουλου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έχουν σωματώσει το πολιτικό σύστημα εξουσίας, ανήκουν όλα τα είδη ολιγάρχες και επιπλέον έχουν το εργαλείο, όπως τα drones είναι το εργαλείο στην Ουκρανία και στο Ιράν. Εδώ πέρα είναι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις προφανές ότι γίνονται κάθε τρεις μέρες, γίνεται κατά μέσο όρο μια δημοσκόπηση. Έτσι. Δεν μετράνε τίποτα. Προσπαθούν να διαμορφώσουν κλίμα. Έτσι. Θα μου πείτε καμία δουλειά είναι ντροπή. Μπορεί να είσαι θηρονός ή κομμανόχης, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχει και δημοσκοπική εταιρεία. Μπορεί να είσαι έτοιμος άνθρωπος στις δύο περιπτώσεις. Αλλά δεν μοιάζεις και τόσο. Δουλειά είναι και αυτό. Δηλαδή, έχει κάνει μια δημοσκοπική εταιρεία, έκανε την απλή ερώτηση μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ στους ψηφοφόρους. Μεταβάλλατε την προτίμησή σας, την εκλογική σας προτίμηση, αλλάξατε άποψη για το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε? Μετά την περίπτωση Αβραμόπουλου θεωρείτε ότι μετεβλήθη η άποψή σας για το αν είναι διεφθαρμένο κόμμα ή όχι η Νέα Δημοκρατία. Είναι διεφθαρμένο κόμμα η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτή την, για να δούμε. Αυτές τις ερωτήσεις δεν τις κάνω. Γιατί μετά θα βρουν δουλειά. Θα πάρουν τα λεφτά από αυτόν που έχει παραγγείλει αυτή την ερώτηση με αυτά τα ερωτήματα και μετά θα χάσουν το 99% που σχετίζεται με την κυβέρνηση, με συμπεθέρους, με το ένα, με το άλλο που έχει εξαγοραστεί. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω. Και λέω, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά μην τους παίρνουμε και σοβαρά. Μην τους παίρνουμε και σοβαρά, διότι δεν, οι άνθρωποι δεν μετράνε. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν, επιτελούν άλλο λόγο, άλλο τρόπο. Δεν μετράνε μια κατάσταση, γιατί αλλιώς θα κάνανε άλλες ερωτήσεις, με άλλες μεθόδους, όχι με το WhatsApp και με διαφορετική συχνότητα. Τώρα τι κάνει μια όσα κεραμίδια. Και πλέον απειλούν πλέον, έτσι, δύο ξέχοντες από αυτούς, ένας που μοιάζει λίγο με τον Νίκο Φέρμα στην εκφορά του λόγου και ο άλλος ο Πατριάρχης, είπανε, απείλησαν κάποια κόμματα ότι θα τα βρουν απέναντί τους. Δηλαδή τώρα τι κάνει μια δηλαδή, απειλούν οι έτοιμοι μαυραγωρίτες αυτούς που διαμαρτύρονται για τις τιμές με μηνύσεις. Πολύ ωραία.
1: Κύριε Πρέσβη, όπως καταλαβαίνω το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό είτε στο Αιγαίο, ελπίζουμε να μην είναι στο Αιγαίο, είτε στις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί να σας πω την αλήθεια, το ελπίζουμε, γιατί νομίζω ότι η χώρα έχει ανάγκη από να τρέξουν κάποιες εξελίξεις επιτέλους. Άρα νομίζω ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα μας ανεχτείτε.
0: Θα είναι χαρά μου, κύριε Καρβουνόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
6: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
7: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
8: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
7: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλλη Κελκαίου.
1: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
2: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλλη Κελκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
4: Χαρά μου, Τάσο.
1: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
4: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
1: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
4: Ναι.
1: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
4: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
1: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
4: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
1: Να παίρνετε την απόστασή
4: Ακριβώς.
1: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
4: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
1: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
4: Σαν τη ψωγόνη ροχή, που λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
4: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
1: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
4: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
1: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
4: Ναι.
1: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
4: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά τη οικογένεια, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικομιερδικού.
1: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
4: Ναι.
1: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
1: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
4: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
1: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
4: Βεβαίως.
1: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε με ασφαλιστικά.
4: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
4: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
1: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγχε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
1: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως, εσείς.
4: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
1: Ναι.
4: Έτσι.
1: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σα που δώσατε.
4: Την έκανε η αδερφή μου.
1: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
4: Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
4: εκεί
1: άλλη πλευρά.
4: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου «Α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς» κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
4: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
1: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
4: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
4: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
4: 100%.
1: Γιατί?
4: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
4: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
4: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
4: Ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
4: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, δηλαδή, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι, πώς νιώθετε?
4: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρος της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
4: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
4: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
4: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
4: οικογένειας? Καθίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό?
4: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
4: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
4: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός, δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
4: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν είμαι πάντα σύμφωνος.
1: Το ξέρω, ναι.
4: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
4: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα,
4: ναι,
1: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
4: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
4: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ότι ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
1: Να.
4: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
4: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
4: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση?
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το θεωρούσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
4: Δεν είπατε τίποτα, καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να, για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίδιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίδιο?
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς το παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σειρά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει, πώς ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
4: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν απαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
4: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
4: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
4: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
4: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσα συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά της αληθείας, δεν πειράζει και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
4: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
4: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές, Δεν είναι εύκολο, άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
4: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
1: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
4: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
4: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
4: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
4: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
4: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
4: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
4: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
4: ναι,
1: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
4: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
4: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
4: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το του σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα και λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
4: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι Ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
4: Καλά, καλά. Ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
4: Μύθου.
1: Μύθου και σταριλικιού.
4: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Ο άνθρωπος είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει ένα σούπερ στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο. Mm. Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
4: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
4: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
4: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά πάντα έχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ ένας άνθρωπος που είμαι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται και στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
4: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Ναι. Δεν ξέρω να απαντιέται.
4: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
4: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
4: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
4: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
4: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
4: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
4: Ναι.
1: Και ότι.
4: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
4: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάστε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι.

0: από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
0: ναι,
1: δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ότι ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθά κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, ο Μαζονάκης έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα? Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
0: ναι,
1: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Που ήταν.
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια?
1: Δεν είναι.
0: Να καλιαστούμε, να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη? Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ

0: βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου. Ναι, ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, εδώ κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως, αναγέννησε.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου, είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τα σου πω.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση, μα καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση?
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που του χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό επιπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
1: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μία πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα νεαρό.
0: Σοβαρή, ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
0: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
0: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν, ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σαν ισχύει, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
1: Μια... για ένας εκφοβισμός.
0: Και
1: για
0: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
1: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε.
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή. Μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο. Δηλαδή, σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσεις, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε ότι δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως...
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλάβατε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου μου, τάσου.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα ο Παναγιώτης, ο Γουνάτσος, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί με έφερα στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι γιατί είναι πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Επειδή είστε ένας άνθρωπος μια άλλη γενιά, μια άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζαρίνη?
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν βάρος. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβη.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος λέει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και συμπεριτήσεις αυτό και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
1: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται?
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε, τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδαλα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το, από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τι κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίω, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζήτησα κανέναν άνθρωπο.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρα εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για του καλλιτέχνε.
0: Ξέρετε πόσε φορέ έχω βάλει. Να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπου που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί του, να του αγκαλιάσω, να του πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σα βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πιέζουν όλα καλλιά και του κρατάει και του κοιτάει έτσι. Μάλιστα. Δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρει ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρει στο σπίτι σου? Δεν το φέρνει, αγάπη.
1: Είστε από του καλλιτέχνε που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τι εμφανίσει του.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Α πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο τη πρόκληση του τρολαρίσματο.
0: Εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει, είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα, καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός. Ναι. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησα να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που με πάρα πολύ το χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα που εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Θα έπρεπε να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτως τίποτα. Μου έδειξε ένα πράγμα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτ. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης. Που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάτι Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε, ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Με ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλειδωθώ στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από τον παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουλκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα πήγα με κάποιον που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντα τα χρόνια ότι ήρθα, ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι ότι. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είπαμε και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι από παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι λέγατε είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε εξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σου παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Λέω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, 13.
0: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως στάρ, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου». Γιατί δεν είχε συνέχεια.
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσό. Και επίση μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε. Άκουσου. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε το πράγμα. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Γνώμη του ανθρώπου, το λέω παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στο διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα, στην Αρίθα, που τη χάσατε
0: πρόσφατα.
1: Δεν ήταν
0: ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεό για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκο του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέρασα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινή ιατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο χτινή ιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι.
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε ότι πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε κάτι. Έχω περασμένο στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: είναι
1: χαλαρώνει.
0: Κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικά, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έθετε σε στραβάκι. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
0: ακούτε. Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι τους έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα τις γυναικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν βλέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, είδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμο. Ο ίδιο έβαλε το μαζό. Ο ίδιο έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμο έλεγε μόνο σου και όλοι του. Αυτό που ο κόσμο τώρα έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπω του συνέβη και τώρα. Μόνο μου και όλοι του. Έλα όπω του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δει πώ αναστέλλεται αυτό που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δει που λέει να περνά από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι τη ζωή και τη καριέρα σα, ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή,
0: ναι,
1: σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετατέτ στο ξένο Στράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
19: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
20: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
21: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
22: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
23: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
24: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Φίλες, φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σας καλωσορίζω στο Βίος και Πολιτεία, πάντοτε από εδώ, από το Τμήμα Λογοτεχνίας του Βιβλιοπωλείου της Πολιτείας στην Ασκληπίου, το αγαπημένο σας υπόγειο. Όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε και τα κατάλληλα βιβλία, μας αρέσει να θίγουμε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα ή ζητήματα. Το κάναμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν με τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, όπου συζητήσαμε το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων πολιτικών για την ψυχική υγεία, την αποσυλλοποίηση και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια όχι πολύ ευχάριστα στο χώρο της ψυχικής υγείας. Με ένα σχετικά συναφές θέμα θα ασχοληθούμε και σήμερα, μια και έχουμε και το κατάλληλο βιβλίο και οπωσδήποτε τον κατάλληλο άνθρωπο, που είναι το θέμα των εθισμών, των τοξικομανών και των όλων των πολιτικών σχετικά με την απεξάρτηση στην Ελλάδα. Κοντά μου έχω σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό το πιο εμβληματικό πρόσωπο γύρω από το χώρο της απεξάρτησης τοξικομανών στην Ελλάδα, την Κατερίνα Μάτσα, την οποία και καλωσορίζω ευθύς αμέσως.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά. Να πω στους φίλους μας πριν ξεκινήσουμε και να δείξω κιόλας το βιβλίο, το πολύ πρόσφατο βιβλίο, που είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση, έχει τον τίτλο «Ιστορία του 18 άνω» και τον υπότιτλο «Μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης». Από τις εκδόσεις Άγρα βεβαίως. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθώ ωστόσο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και στα προηγούμενα βιβλία της κυρίας Μάτσα, γιατί όλα σχετίζονται με το θέμα και όλα έχουν εγγραφεί ως σημαντικά στο χώρο μας. Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές του 2002, η περίπτωση Ευρυδίκη, η κλινική της τοξικομανίας το 6, ψυχοθεραπεία και η τέχνη στην απεξάρτηση, το παράδειγμα του 18 άνω, το αδύνατο πένθος και η κρύπτη, ο τοξικομανής και ο θάνατος, ταπείνωση και ντροπή για τις γυναίκες τοξικομανής, και παρείες ανάμεσα στους παρείες για τους τοξικομανείς και την ψυχοπαθολογία και το τελευταίο πριν από τούτο το βιβλίο, «Η Νιώβη, το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας». Έχει και μια σημασία η υπενθύμηση αυτή, γιατί πολλά από τα θέματα που έχουν θυγεί πολύ πιο αναλυτικά σε αυτά τα προηγούμενα βιβλία θα τα θίξουμε πιο συνοπτικά και σήμερα σε αυτό το βιβλίο που αποτελεί μια επιτομή της ιστορίας του 18 άνω, σε μία φάση που υπάρχει μία κρίση εδώ και λίγο καιρό, μία πολιτική κρίση γύρω από το χώρο αυτό. Σε αυτό θα αναφερθούμε στην πορεία, αφού πρώτα κάνουμε μία αναδρομή στην πολύ μεγάλη ιστορία του 18 άνω, πάνω από 4 δεκαετίες και κάποια χρόνια που προηγήθηκαν, που προετοιμαζόταν το έδαφος για αυτό που έμελε να συμβεί. Αν θέλετε να πάμε λίγο προς τα πίσω, έτσι, καταρχάς θα έλεγα στο πολιτικό κλίμα και στην ατμόσφαιρα που έδωσε το έδαφος σε μια τέτοια πρωτοβουλία έξω από τα συνηθισμένα.
1: Το πολιτικό κλίμα ήταν η μεταπολίτευση. Και όλος ο αναβρασμός που υπήρχε στην κοινωνία. Άρχιζαν οι άνθρωποι να έχουν βιβλία που είχαν απαγορευτεί επί χούντας, να δημιουργούνται κινήματα, καταλήψεις, απεργίες. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει ήσυχος. Όλα έμπαιναν σε επερώτηση. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και κοινωνικού αναβρασμού και θεωρητικού προβληματισμού άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στο χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Δαφνί. Το Δαφνί ήταν τότε ένα μικρό χωριό, 2.500 ασθενείς σε τραγικές συνθήκες. Δεμένοι, γυμνοί, με ελάχιστο προσωπικό, πάρα πολύ βία, ψυχοφάρμακα. Είχε καταδικαστεί πάρα πολλές φορές η Ελλάδα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για βασανιστήρια στους ψυχασθενείς. Εκείνη την εποχή λοιπόν διαμορφώνονται οι όροι στο χώρο της ψυχικής υγείας και στο Δαφνί και σε άλλα μεγάλα ψυχιατρία να αναπτυχθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης. Να πέσουν τα τείχη του ασύλου, να γίνουν δομές στην κοινότητα, να απελευθερωθεί ο ψυχασθενής από τα δεσμά του, η μηχανική καθήλωση, δηλαδή το δέσιμο των ασθενών ήταν στην ημερήσια διάταξη, να του αποδοθούν τα δικαιώματά του. Δημιουργείται λοιπόν ένα κίνημα που το αγκαλιάζουν τα συνδικαλιστικά όργανα και η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ που έγινε μετά. Στο Δαφνί η ομάδα που συσπήρωνε τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία που αγωνίζονταν για την αποασυλοποίηση, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτή η ομάδα είχε και εργαζόμενους όλων των κλάδων που δούλευαν τότε στο 18 Άνω. Το 18 Άνω ήταν μία κλινική όπως όλες οι άλλες.
0: Μια πτέρυγα, να το πούμε έτσι, ένα περίπτερο.
1: Ένα περίπτερο. Το 18 Δαφνί. Άνω, το 18 κάτω είχε ψυχωτικές γυναίκες. Το 18 Άνω είχε αλκοολικούς και τοξικομανείς από το 1972. Γιατί πριν οι εξαρτημένοι έμπαιναν σε όποιο ψυχιατρικό περίπτερο εφημέρευε.
0: Συνεπώς το 18 δεν αφορά ηλικία, αφορά ότι είναι το περίπτερο 18.
1: Το περίπτερο 18
0: μέσα στο
1: Άνω.
0: Ευρύτερο σύμπλεγμα.
1: Το οποίο κρατήσαμε για λόγους ιστορικούς και συμβολικούς, αποφασίσαμε ότι θα κρατήσουμε αυτό το όνομα. Αυτή η ομάδα λοιπόν άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά για το πώς προσεγγιζόταν μέχρι τότε η εξάρτηση από ουσίες. Ενάντια σε μία ψυχιατρική, την ψυχιατρική του κατεστημένου, της ΜΕΚΑΣ, του ακαδημαϊκού κατεστημένου βασικά, την προσέγγιση τη βιολογική, τη θετικιστική, και αρχίζει αυτός ο προβληματισμός να έχει αποτελέσματα. Να διεκδικούμε τα εξαρτημένα άτομα όχι απλά να έχουν μια κλινική που να οδηγούνται συχνότερα με απόφαση του εισαγγελέα και συνοδεία αστυνομικών, αλλά να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη θεραπεία τους. Να εντάσσονται σε ένα

0: Μέσα στο Δαφνί, σε εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 80, να στείνει αυτό το πρόγραμμα σε αυτή την κλινική αλκοολικών και τοξικομανών, που από το 72 μέχρι τη δεκαετία του 80 λειτουργούσε σαν μία κλινική που ο πληθυσμός της ήταν εξαρτημένα άτομα. Η ομάδα αυτή εισάγει κάτι καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας όλων όσοι προσφέρουν έργο μέσα στη μονάδα. Συμμετείχε στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας από τον ψυχίατρο, τον διευθυντή, τον Κρυστάλλι τότε, μέχρι την καθαρίστρια. Ήταν όλοι, γιατί όλοι προσέφεραν έργο. Και στηρίζεται η οργάνωση της ζωής αυτών των ανθρώπων μέσα στην κλινική στη βάση της αυτοδιαχείρισης. Παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Ζωγραφίζουν τους τοίχους, κόβουν με αλυσοπρίονο τα κάγκελα που υπήρχαν τότε στα παράθυρα, ανοίγουν, ξεκλειδώνουν οι πόρτες. Καινούρια πράγματα για το Δαφνί εκείνης της εποχής. Αρχίζουν να τρώνε σε τραπέζι, με πυρούνι και μαχαίρι, μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν, όπως όλο το ψυχιατρίο δεν επιτρέπονται τα πυρούνια και τα μαχαίρια, μόνο κουτάλια. Και μαζί τους αρχίσαμε να τρώμε κι εμείς. Αυτή η ιδρυτική ομάδα έλεγε κάτι πολύ βασικό, ότι όλοι είμαστε ισότιμοι, ο καθένας στο δικό του ρόλο και όλοι κάνουν όλα. Δηλαδή το ζητούμενο είναι η φροντίδα αυτών των ανθρώπων, η διαμόρφωση όρων ώστε οι ίδιοι να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να μπορούν να κάνουν αυτό που ο Φουκό λέει επιμέλεια εαυτού. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό ακούστηκε στην πιάτσα. Οι πρώτοι που βγήκαν από το 18 άνω και είχαν επαφή με ανθρώπους στην πιάτσα, μετέφεραν το μήνυμα ότι κάτι γίνεται εκεί, ότι μας υπολογίζουν σαν ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτός ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας, αυτή η αυτοδιαχείριση της ζωής τους, έπαιζε ρόλο, γιατί εκείνη την εποχή το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης, της αυτονομίας των ανθρώπων, η ελευθερία είναι θεραπευτική, το γράφαμε στους στίχους, φωνάζαμε. Και αρχίζουν να έρχονται άνθρωποι από την πιάτσα, χωρίς ακόμα τότε να αναγνωρίζεται το 18 άνω ως έγκυρο δημόσιο πρόγραμμα, ενώ ανήκαμε στο ΕΣΥ. Ναι. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, να έρθει η Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου στο Υπουργείο Υγείας και να βγάλει
1: το 1991,
0: μία... Ναι,
1: τότε. Μετά από αρκετά χρόνια.
0: Μετά
1: δηλαδή,
0: από αρκετά χρόνια και να βγει μια υπουργική απόφαση που μας αναγνώριζε. Μέχρι τότε, ενώ ήμασταν στο ΕΣΥ, δεν αναγνωριζόμασταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιούργησε ένα κλίμα που όλοι αισθάνονταν ότι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια αφορούσε να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους και οι ψυχασθενείς, γιατί παράλληλα ήταν τα κινήματα αυτά και της ψυχιατρικής, ναι, μεταρρύθμισης και της διαμόρφωσης του 18 άνω ως ένα χώρο χειραφέτησης των ανθρώπων.
1: Το παρεμφερές σε κάποια ζητήματα κίνημα, να το πούμε έτσι, από ασυλοποίησης, αυτό που έγινε στη Λέρο, χρονικά έχει προηγηθεί ή είναι μεταγενέστερο?
0: Αυτό που έγινε στη Λέρο γίνονταν τότε σε όλα τα ψυχιατρία και γίνονταν προσπάθειες και στο Δαφνί.
1: Ήταν ένα ευρύτερο κίνημα.
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: ένα ευρύτερο κίνημα, δυστυχώς μειοψηφικό, δεν το αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία και δεν, ουσιαστικά δεν έφερε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Απόδειξη ότι σήμερα, μετά από δεκαετίες, οι αναγκαστικές νοσηλίες στα ψυχιατρία είναι πάνω από 50%, θα έλεγα ίσως και πάνω από 60%, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5 με 10%. Απέτυχε αυτό το εγχείρημα και, αν θέλετε, αυτό που έγινε, ενώ δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δόθηκαν σε ΜΚΙΟ που κάναν στεγαστικές δομές μέσα στην κοινότητα, κάναν κάποιες δομές.

0: επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά όλα έγιναν χωρίς μια κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και χωρίς να γίνεται από το ίδιο το σύστημα ψυχικής υγείας και τους λειτουργούς του. Λέγαμε τότε και καταδικάζαμε αυτή την πολιτική ως μια πολιτική κρατικοδίαιτης ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας, γιατί πλήρωνε η κυβέρνηση, πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνταν διάφορα προγράμματα ιδιωτικά σαν επιχειρήσεις που στέγαζαν ψυχασθενείς που βγαίναν από τα ψυχιατρία. Ήταν σημαντικό ότι έβγαιναν, αλλά η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο αυτό. Αλλάζει, πρέπει να αλλάξει τελείως η αντιμετώπιση του ανθρώπου που πάσχει ψυχικά και κυρίως να γίνει στροφή στην κοινότητα. Να υπάρχουν εκείνες οι δομές που δεν θα αφήσουν τον άνθρωπο που παρουσιάζει κάποια διαταραχή να φτάσει στον εγκλισμό, στην νοσηλεία. Θα παρέμβουν επί τόπου. Ή και αν φτάσει, όταν θα βγει, θα έχει εκείνη τη φροντίδα που χρειάζεται, ώστε να μην χρειαστεί να ξανανοσηλευτεί.
1: Κατάλαβα, θα το... Προφανώς για να είμαστε στο σημείο που είμαστε, θα τα συζητήσουμε και πάλι αυτά όταν έρθουμε και λίγο στο σήμερα και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Πάμε όμως λίγο πίσω ακόμα σε εκείνη την πρώτη περίοδο, έτσι, που γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ επαναστατικό, μέσα σε μία δομή πολύ συντηρητική από κάποιες απόψεις, γιατί ήταν ο χώρος ακριβώς όπου οι άνθρωποι...
0: Εκείνη την εποχή, η κατάσταση στο Δαφνί ήταν απελπιστική. Το 1989, πέρασε από το Δαφνί ο Φελίξ Γκουαταρί, ο ψυχαναλυτής και φιλόσοφος που συμμετείχε σε μία επιτροπή η οποία είχε επισκεφθεί τη Λέργο και ήθελε να δει σε ποια κατάσταση ήταν το Δαφνί, το οποίο απήχε από την Αθήνα 10 χιλιόμετρα και κατέληξε ότι τελικά η κατάσταση στο Δαφνί ήταν χειρότερη από τη Λέργο. Σε αυτό το ψυχιατρίο, τόσο κοντά στο κέντρο. Περιγράφει λοιπόν την κατάσταση σε ένα βιβλίο το οποίο είχε βγει στα ελληνικά από τη Λέρο στη Λαμπόρντ. Η Λαμπόρντ ήταν η πρότυπη κλινική στη Γαλλία που δούλευε ο Γκουαταρί μαζί με τον Ζανουρί, πολύ μεγάλο ψυχίατρο, και οι δύο είχαν εισαγάγει στα πράγματα, κάτι πολύ πρωτοποριακό, που εμάς μας ενέπνευσε πάρα πολύ τη θεσμική ψυχοθεραπεία. Ότι δηλαδή χρειάζεται να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα στο θεσμό, μέσα στην κλινική, μέσα στο χώρο που βρίσκονται οι ασθενείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά με αυτούς, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να συνέλθουν, να επανέλθουν στην κοινωνία και να ενταχθούν ισότιμα με όλους αυτήν. Ο Γκουαταρί λοιπόν επισκέπτεται το ψυχιατρίο και γράφει το περίπτερο 11 πέρασε πρώτα από ένα ψυχιατρικό περίπτερο ανδρών. Η απόλυτη φρίκη. Και περιγράφει τι σήμαινε αυτή η λέξη φρίκη για τα δεδομένα εκείνα. Και μετά λέει στο τέλος, σαν απομηχανής θεός, is a happy end, φτάνω στο 18 άνω. Και είναι μια κλινική με 30 τοξικομανείς που έχει φτιαχτεί από το τίποτα και όπου εκεί οι ασθενείς κάνουν τα πάντα, οι εξαρτημένοι. Ζωγραφίζουν το χώρο, κάνουν ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούν την τέχνη, αυτοδιαχειρίζονται την κλινική, γιατί όλα γίνονταν εκεί μέσα με ομάδες που επέλεγαν οι ίδιοι. Συγκροτούνταν κάθε βράδυ, ομάδα που θα μαγειρέψει, ομάδα που θα σερβίρει το φαγητό, ομάδα καθαριότητας και ταυτόχρονα λειτουργούσαν και οι θεραπευτικές ομάδες. Ομάδα ψυχοθεραπείας, ομάδα τέχνης, ομάδα κήπου, ομάδα φωτογραφίας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα δράματοθεραπείας. Όλα γίνονταν τότε σε ομάδες χρησιμοποιούσαμε τον όρο του Γκουαταρί, ένας αστερισμός ομάδων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εξαρτημένο, ότι εκεί ο καθένας αντιμετωπιζόταν σαν μοναδικότητα. Όχι άλλος ένας εξαρτημένος. Ο καθένας ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τη δική του ιστορία, με τη δικιά του προσωπικότητα, τα δικά του τραύματα που κουβαλούσε, τη δική του σχέση με τις ουσίες. Και από αυτή την άποψη, η θεραπευτική ομάδα, η οποία συγκέντρωνε θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε συνάντηση, εβδομαδιαία συνάντηση, απασχολούνταν με το πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη θεραπεία του. Τι προβλήματα παρουσιάζει, τι δυνατότητες εμφανίζονται, τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει.
1: Έτσι, για να καταλάβουμε από πού πήρατε τα πράγματα και πού τα πήγατε, και επειδή από τότε έχει περάσει πολύ καιρό και οι άνθρωποι που μας ακούνε έχουν ακούσει διάφορα πράγματα γύρω από τους τοξικομανείς και άλλες μορφές θεραπείας ή αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τότε, την εποχή εκείνη που ξεκίνησε το 18 άνω, αν ένας τοξικομανής. Πώς αντιμετωπιζόταν ένας τοξικομανής που θα είχε πλέον μεγάλο πρόβλημα?
0: Θεωρούνταν χρόνιος, ανίατος ασθενής. Εάν έμπαινε στο ψυχιατρίο πριν γίνει το 18 άνω με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 80, θα αντιμετωπιζόταν όπως όλοι οι άλλοι ψυχασθενείς. Δηλαδή με φάρμακα, κάποιες φορές μπορεί να γινόταν και ηλεκτροσόκ, με καταστολή γενικώς. Όμως αυτό που εμείς περάσαμε σαν μήνυμα στην κοινωνία είναι ότι δεν είναι ασθενής και δεν είναι χρόνιος. Ότι ο εξαρτημένος γίνεται καλά. Και αυτό το περάσαμε σαν μήνυμα και μέσα από τους ίδιους τους απεξαρτημένους. Το 1989 πάλι ανέβηκε στο Δαφνί, μέσα στο Δαφνί, το θεατρικό έργο «Πεθαίνω σε χώρα» του Δημητριάδη. Έπαιζαν τα παιδιά του 18 άνω, οι θεραπευόμενοι. Η σκηνοθεσία ήταν του ειδικευόμενου τότε ψυχίατρου Στέλιου Κρασανάκη. Και θεατές ήταν ψυχασθενείς, νοσηλευτές,
1: όλη κοινότητα.
0: Οι άνθρωποι, ναι, του ψυχιατρίου. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ήταν από το Arte Povera, από αυτά που βρήκαμε μέσα στο Δαφνί. Ναι. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο που μετά από λίγους μήνες βγήκε και στο Ρόδον το συναυλιακό κέντρο που υπήρχε τότε. Αλλά αυτά έγιναν και βγήκαν προς τα έξω και οι απεξαρτημένοι να περάσουν αυτό το μήνυμα. Ότι δεν είναι χρόνιος, δεν είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να συντηρεί την εξάρτησή του με νόμιμο ή παράνομο τρόπο, αλλά μπορεί να γίνει καλά και να επανενταχθεί ισότιμα στην κοινωνία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σαν μήνυμα, γιατί γκρέμιζε μύθους. Και αν θέλετε, εκείνη την εποχή προσπαθούσε και το ΚΕΘΕΑ να περάσει το ίδιο μήνυμα. Ότι γίνονται τα παιδιά
1: ΚΕΘΕΑ, καλά. Το ΚΕΘΕΑ, και το αναφέρετε, δημιουργήθηκε
0: το 87. Ο νόμος λίγο που κατοχύρωνε το ήταν ο 1729, το 87.
1: Μετά το 18 άνω δηλαδή.
0: Ίδια εποχή. Αλλά ίδια εποχή περίπου, παράλληλα προχωρήσαμε. Mm. Απλώς ήταν αναγνωρισμένο πολύ πριν από εμάς. Mm. Το 95 δημιουργήθηκε ο ΟΚΑΝΑ, ο οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων.
1: Και τότε, νέα εποχή τώρα. Ναι,
0: αρχίζει τώρα άλλη εποχή. Όμως όταν δημιουργήθηκε, ήταν ένας οργανισμός, έτσι τουλάχιστον ψηφίσαμε όσοι συμμετείχαμε σε εκείνη την ομάδα, αντιπροσωπεύοντας τα διάφορα προγράμματα που λειτουργούσαν. Είπαμε να γίνει ένας οργανισμός που θα εποπτεύει όλα τα προγράμματα και θα χαράζει μια πολιτική για τα ναρκωτικά. Στην πορεία δεν έγινε αυτό. Έγινε οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων και μπήκε στην ελληνική κοινωνία το υποκατάστατο, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να δίνεται και σε μικρές ηλικίες.
1: Πριν πάμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, η διαφορά των στεγνά προγράμματα που ονομάζονται τα δικά σας και αυτά των υποκαταστάτων. Εσείς την εποχή, εκείνη τον πρώτο καιρό, χρησιμοποιούσατε καθόλου φαρμακευτική αγωγή?
0: Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούσαμε ήταν για λίγες μέρες μόνο για τα στερητικά και μόνο εφόσον υπήρχε ανάγκη. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν και χωρίς αγωγή, όπως στο Κεθεά ήταν εντελώς στεγνό. Σε μας, κυρίως σε ανθρώπους όπου συνυπήρχε και κάποια ψυχική διαταραχή, χρειαζόταν και κάποια φάρμακα. Με συστηματική παρακολούθηση από ψυχίατρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αυτό πάντα σαν ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μαζί με την ψυχοθεραπεία και την τέχνη μέσα στο πλαίσιο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο. Με πολλή περίσκεψη και για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν. Είχαμε κάνει μία έρευνα στο 18 άνω κάποια στιγμή που θέλαμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή όταν εισάγονται στο τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης και με αυτούς που δεν παίρνουν. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά, γιατί όταν έμπαιναν μέσα στην κοινότητα, όλοι λειτουργούσαν με τέτοιο τρόπο που από ένα σημείο και πέρα έλεγαν «δεν χρειάζομαι φάρμακα». Εκτός κι αν υπήρχαν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονταν έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, να είναι σε θέση να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας. Να συμμετέχει στις ομάδες, να συμμετέχει σε ό,τι γίνονται εκεί.
1: Οι άνθρωποι αυτοί τότε ζούσαν μέσα στο χώρο του ψυχιατρίου, έτσι.
0: Το τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν ένα τμήμα εσωτερικής διαμονής.
1: Για πόσο διάστημα ζούσαν εκεί?
0: Αρχικά
1: να ολοκληρωθεί όλη αυτή η θεραπεία.
0: Αρχικά ξεκινήσαμε από ένα τρίμηνο. Στην πορεία είδαμε ότι δεν φτάνει, γιατί είναι πολύ αναγκαίο να γίνει η ρήξη αυτού του ατόμου με το περιβάλλον του, το περιβάλλον των ουσιών και το οικογενειακό και της πιάτσας. Να γίνει η ρήξη με αυτό το περιβάλλον και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που αισθάνεται ότι είναι ασφαλής, που τον προστατεύει. Που σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν θεραπευτές τους οποίους εμπιστεύεται και κάνει θεραπευτική σχέση μαζί τους. Στην αρχή ήταν ένα τρίμηνο. Μετά είδαμε, δεν φτάνει, το επεκτείναμε. Τώρα είναι 7 μήνες. Βέβαια, στο τμήμα των μητέρων, των εξαρτημένων μητέρων που έμπαιναν μαζί με τα παιδιά τους, γιατί αυτό δημιουργήθηκε το 2016, το 1996 λειτουργήσε το τμήμα των γυναικών στο ψυχικό, σε ένα πολύ ωραίο τμήμα. Και το 2006 τον μητέρα με τα παιδιά τους. Εκεί η διαμονή έφτανε τους 9 μήνες, υπήρχε και το παιδί και για λόγους συμβολικούς είπαμε να γίνει 9 μήνες. Γιατί τελειώνοντας αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι που μπαίνανε άλλαζαν. Η διαδικασία της απεξάρτησης είναι μια διαδικασία αλλαγών σε πολλά επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που αισθάνεται, στον τρόπο που εκφράζεται, που κάνει σχέσεις, που αλλάζει τον τρόπο της ζωής του. Έτσι ώστε η ζωή του να αποκτήσει νόημα και να μην έχει ανάγκη τα ναρκωτικά ή το αντικείμενο της εξάρτησής του, τον τζόγο, την τροφή. Διότι σιγά σιγά φτιάξαμε και προγράμματα και για τις νέες μορφές εξαρτήσεων, εκτός
1: Αργότερα. Τα χρόνια εκείνα, όπως πείτε μου, επειδή οι δικές σας οι ομάδες, ο δικός σας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσατε και αυτές του Κεφεά που ήταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος κάποιες από αυτές, λειτουργούσαν κάτω από την ίδια φιλοσοφία ή
0: όχι? Δεν είχαμε την ίδια φιλοσοφία, είχαμε όμως κάτι κοινό, ότι υπήρχε η θεραπευτική ατμόσφαιρα, το κλίμα της κοινότητας στη φάση της ψυχολογικής απεξάρτησης.
1: Και ήταν στεγνά και τα δύο.
0: Και τα δύο ήταν στεγνά. Αλλά εμείς είχαμε εισαγάγει την ψυχοθεραπεία και την τέχνη σε διαλεκτική σχέση με την ψυχοθεραπεία. την τέχνη όχι απλά για να περνούν καλά ή για να είναι ήρεμοι οι άνθρωποι που ήταν σε θεραπεία, αλλά σαν θεραπευτικό εργαλείο την ίδια την τέχνη. Και αυτό το αναπτύξαμε πάρα πολύ και έγιναν έρευνες, αποδείχτηκε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και δυστυχώς ήρθε ο νόμος 51-29 για να τα σταματήσει όλα αυτά.
1: Θα πάμε και εκεί, μοιραία. Πάντως, έτσι για να καταλάβουμε όσο τώρα, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι λίγο συνοπτικά την ιστορία της θεραπείας και των προσπαθειών αυτών στην Ελλάδα, των τοξικομανών, κυρίως που είναι έτσι το μεγάλο κομμάτι των εξαρτώμενων.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε από μία κλινική μέσα στο Δαφνί. Ναι.
1: Παράλληλα δημιουργήθηκε και το ΚΕΘΕΑ, με που το άρχισε ΚΕΘΕΑ να λειτουργεί με ομάδες.
0: Ναι, το οποίο έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο των ομάδων όπου γινόταν η αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που είχαν συμπεριφορές χρήσης εκεί.
1: Και του ΚΕΘΕΑ θυμίζει λίγο τους ανώνυμους αλκοολικούς.
0: Όχι,
1: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλοι οι ανώνυμοι. Το ΚΕΘΕΑ είχε σαν βάση την συμπεριφορική θεραπεία. Μάλιστα. Δηλαδή επιβραβεύεται η αποχή και τιμωρείται, ας το πούμε, σε πολλά εισαγωγικά, η χρήση και η συμπεριφορά της χρήσης. Και έτσι χρησιμοποιούνταν τεχνικές οι οποίες επιβράβευαν ή τιμωρούσαν. Εμείς δεν είχαμε αυτό. Για μας το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς γιατί στράφηκε στις ουσίες, ποιες ανάγκες ψυχολογικές είχε και στράφηκε σε αυτό και να κάνει τις αλλαγές εκείνες που θα του επιτρέψουν να ζει χωρίς ουσίες.
1: Οπότε το δικό σας θεωρητικό υπόβαθρο είναι πιο κοντά στην ψυχανάλυση, αντιλαμβάνομαι, και στην αντίψυχη.
0: Η προσέγγιση, ακριβώς, η προσέγγιση ήταν ψυχοδυναμική, ψυχοκοινωνική, στη βάση την ανθρωπιστική. Και σαν τεχνικά εργαλεία, αν θέλετε, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι σχολές της ψυχοθεραπείας. Η συστημική, που δούλευε πολύ με την οικογένεια, η ψυχοδυναμική της ψυχανάλυσης, η συστημική θεωρία, η θεωρία η προσωποκεντρική, όλες, και η συστημική, η γνωσιακή, όλες οι σχολές αντιπροσωπεύονταν στη θεραπευτική ομάδα και όλες συνέβαλαν στο να κατανοήσει η θεραπευτική ομάδα καλύτερα το πρόβλημα του κάθε εξαρτημένου. Το πρόβλημα του ίδιου, το πρόβλημα της οικογένειας, το πρόβλημα του περιβάλλοντος, το πρόβλημα της κοινωνίας συνολικά.
1: Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι παρά τις μεγάλες φιλοσοφικές διαφορές με τη συμπεριφορική θεωρία, δεν αναπτύχθηκε σημαντική αντιπαλότητα ανάμεσα σε εσάς και το ΚΕΘΕΑ.
0: Όχι, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, γιατί είχαμε τον ίδιο πληθυσμό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στο ΚΕΘΕΑ ήρθαν στο 18 άνω. Αλλά και κάποιοι που δεν τα κατάφερναν με την ψυχοθεραπεία, εμείς τους παραπέμπαμε στο ΚΕΘΕΑ, γιατί ο καθένας, είπαμε, είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και αν θέλετε, το τραγικό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ότι καταργείται αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου. Να επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργείται. Γιατί ο νόμος αυτός, ο 51-29, λέει ότι πλοηγείται το εξαρτημένο άτομο και το σύστημα τον κατευθύνει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Αλλά τι σημαίνει πλοηγείται? Επιλέγει ο ίδιος και βέβαια όταν έρχεται στο πρόγραμμα δεν είναι πεισμένος 100%. Κάποιοι λόγοι τον κάνουν να λέει δεν αντέχω, θα κάνω κάτι να ξεφύγω. Και έρχεται στο πρόγραμμα. Τότε κάνει μία, τον υποδέχονται η θεραπευτική ομάδα και κάνει μία σχέση θεραπευτική. Μία σχέση πολύ, πολύ μεγάλης κατανόησης, εμπιστοσύνης, που εμπνέει ασφάλεια στον εξαρτημένο. Μία πολύ ουσιαστική σχέση επικοινωνίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση ο θεραπευτής που πιστεύει στη δυνατότητα της αλλαγής του συγκεκριμένου ανθρώπου, που είναι πολύ ανασφαλής, δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, του περνάει τη δική του πίστη στην ικανότητά του να τα καταφέρει. Και έτσι μέσα από αυτή τη σχέση αλλάζει αυτός ο άνθρωπος και αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του και να κάνει τα βήματά του μακριά από την ουσία και μακριά από τον τρόπο της ζωής που είχε πριν.
1: Μια μικρή παρένθεση εδώ, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, και επειδή είπαμε ότι καταρχάς ο τοξικομανής δεν είναι ψυχασθενής. Μπορεί να τύχει να συνυπάρχει και μια μορφή ψυχασθένειας, αλλά καταρχάς δεν είναι. Τι κάνει, αν μπορείτε να μας δώσετε μια συνοπτική απάντηση, τι κάνει κάποιον να γίνει τοξικομανής? Όχι απλώς να δοκιμάσει μια ναρκωτική ουσία που μπορεί κάποιος τη μία στιγμή στη ζωή του ή άλλη να το κάνει, αλλά να καταλήξει να είναι τοξικομανής, δηλαδή βαριά και βαθιά εθισμένος από μια ουσία.
0: Λοιπόν, η αναζήτηση των ουσιών, γιατί γι' αυτό πρόκειται, τις ψάχνει τις ουσίες, δεν τον ψάχνουν, και τις βρίσκει παντού πολύ εύκολα, έχει πίσω της πολλούς λόγους. Υπάρχει ένας ορισμός στο Λιβενστάιν που τον χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στο 18 άνω, που λέει ότι η τοξικομανία είναι η συνάντηση μιας ουσίας ή και πολλών ουσιών με μια πολύ ευάλωτη προσωπικότητα, πολύ ελλειμματική, ένα ελλειμματικό ψυχολογικό υπόβαθρο, μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, που βιώνει την κρίση του. Η συνάντηση της κρίσης σε όλα αυτά τα επίπεδα, με τα δικά του αδιέξοδα, τα ψυχολογικά, τον κάνει να μην αντέχει τον εαυτό του, να μην αντέχει τους άλλους γύρω του και να προσπαθεί να ξεφύγει. Κάποιοι ψυχαναλυτές λένε ότι τελικά η τοξικομανία είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Είναι παράδοξη γιατί το βλέπει πολύ κοντά στο θάνατο. Αλλά στρέφεται προς τα εκεί για να γλιτώσει από αυτό το πόνο το ψυχικό, από αυτό το αίσθημα ότι δεν πάει άλλο. Είναι πολύ μεγάλος ο ψυχικός πόνος του εξαρτημένου ατόμου. Έχει λοιπόν πολλούς λόγους που στρέφεται στις ουσίες και αυτούς επεξεργάζεται στη διάρκεια της θεραπείας απεξάρτησης. Η ψυχοθεραπεία συμβάλλει πάρα πολύ. Οι ομάδες συμβάλλουν πάρα πολύ. Ο τρόπος οργάνωσης της ζωής του, χωρίς ουσίες και χωρίς φυγές, με πάρα πολύ αγάπη, γιατί χρειάζεται την αγάπη για να σταθεί στο πρόγραμμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει την απόρριψη, την εγκατάλειψη ακόμα και από δικά του πρόσωπα, και την απόρριψη από την κοινωνία. Βρίσκεται στο περιθώριο, οθείται στον κοινωνικό αποκλεισμό και έχει στερηθεί τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν για να αναγνωρίσει την αξία του σαν άνθρωπος, να αναγνωριστεί σαν αξία από τους θεραπευτές του, από αυτούς που τον περιβάλλουν, και οι οποίοι θεραπευτές μπορεί επίσης να είναι πρώην χρήστες, να έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και να έχουν καταφέρει όχι μόνο να απεξαρτηθούν, αλλά μετά να εκπαιδευτούν και να γίνουν πολύ καλοί θεραπευτές.
1: Πηγαίνοντας λίγο, ευχαριστώ για την απάντηση, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι μια ερώτηση που θέλει τόμους για να απαντηθεί. Πηγαίνοντας πίσω πάλι σε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου έχουν αρχίσει και τρέχουν λοιπόν αυτά τα προγράμματα, τα δικά σας και του ΚΕΘΕΑ κάπως παράλληλα, μετράτε τα αποτελέσματά σας τότε. Έχετε μια εικόνα, πέρα από τη θεωρία, όλα αυτά που λέτε, που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, είχαμε αποτελέσματα ή, όπως κάποιοι λένε, πολλοί υποτροπιάζανε, για να δούμε πώς έρχεται αυτή η τομή με την δημιουργία του ΟΚΑΝΑ και την εισαγωγή των υποκατάστατων, κυρίως μεθαδών, γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες από ό,τι
0: αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί μας δίνει την ευκαιρία.
1: Δημιουργείται το υπόβαθρο τότε για αυτά που νομίζω που θα δούμε και σήμερα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τότε είναι ακριβώς επειδή υπήρχαν αποτελέσματα και από το 18 άνω, αλλά και από τις θεραπευτικές κοινότητες που αναπτύσσει το ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργούνται, τουλάχιστον για το 18 άνω, νέες δομές. μέσα από αγώνες, με κάθε κυβέρνηση. Κάποιες φορές φτάναμε στο σημείο να είναι, ας πούμε, παραμονή Χριστούγεννα και εμείς να πιέζουμε το Υπουργείο να είμαστε απ' έξω, οι θεραπευτές, οι απεξαρτημένοι, οι οικογένειες που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και συνδικάτα επίσης να φωνάζουμε και να λέμε θα πεθάνουν οι άνθρωποι χωρίς θεραπεία. Και εξασφαλίζαμε δομές, κτίρια δηλαδή, mm-hmm. που αγόραζε ή νίκιαζε το Υπουργείο Υγείας και και εκεί μέσα κάναμε προγράμματα, πάρα πολλά προγράμματα. Μέσα από αυτούς τους αγώνες δημιουργήθηκαν. Εάν δεν υπήρχε αποτέλεσμα, δεν θα υπήρχε προσέλευση.
1: 33 δομές σε όλη την Αττική διάβασα.
0: Σε όλη την Αττική, να... ακριβώς.
1: Έξω από την Αττική δεν έχετε βγει το 18 άνω, έτσι. Η Αττική είναι ο χώρος σας. Ο χώρος σας. Δεν προλάβατε. Πάντως 33 δομές δεν είναι και λίγες. Το λέω για να καταλάβει κανείς, γιατί μιλήσαμε για το Δαφνί, ότι είναι κάτι πολύ εξαπλωμένο το 18
0: άνω. Καταφέραμε να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία του δημοσίου, που είναι ασφικτική. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς το πρόβλημα της εξάρτησης το έχει κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι διαταξικό, αγγίζει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είχαμε υποστήριξη μες στην κοινωνία και καταφέραμε να αναπτύξει το 18 άνω όλες αυτές τις δομές. Αλλά πρέπει να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία της επέκτασής του γίνονταν ταυτόχρονα πολλές έρευνες επιστημονικές και δημοσιεύονταν και εργασίες και όλοι ήξεραν ότι το 18 άνω έχει αποτελέσματα. Και έχει αποτελέσματα και για ένα επιπλέον λόγο. Η υποτροπή δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι ένας μύθος πολύ επικίνδυνος ότι ο τοξικομανής θα υποτροπιάσει, θα μείνει για λίγο καιρό ή λίγο περισσότερο καιρό καθαρός και μετά θα ξαναγυρίσει στις ουσίες. Και αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ όσοι θέλουν να διαιωνίσουν το μύθο της χρονιότητας και της, του ανίατου της εξάρτησης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η υποτροπή έχει τους λόγους της. Και εμείς πάντα λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους και όταν ολοκληρώνουν το θεραπευτικό πρόγραμμα ότι θα πρέπει πέρα από τα follow-up, την παρακολούθησή τους κατά τακτά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και όποτε υπάρχει ανάγκη, όποτε αισθάνονται ότι πιέζονται ψυχολογικά, να καταφεύγουν στο πρόγραμμα για να επεξεργαστούν αυτές τις πιέσεις τις ψυχολογικές. Ένα θάνατο, ένα χωρισμό, μια απόλυση, σημαντικά γεγονότα της ζωής που μπορεί να ανατρέψουν την ευαίσθητη ψυχική ισορροπία. Και έτσι δουλεύαμε και με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει υποτροπή και οι οποίοι κατάφερναν να βγουν από την υποτροπή και να συνεχίζουν καθαρή τη ζωή τους. Η υποτροπή είναι ένα κομμάτι της θεραπείας. Και από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε ότι μπορεί να ισχύσει η θεωρία που λέει ότι είναι συνυφασμένη η υποτροπή με την ίδια την εξάρτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρόνια καθαροί, 50 χρόνια καθαροί. Από το 18 άνω έχουν βγει ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, ζωγράφοι, φωτογράφοι, χορευτές. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και που μπορεί αυτοί στην πορεία τους να έκαναν και μια, δυο, τρεις υποτροπές. Αλλά κατάφεραν να δουλέψουν με αυτό και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Η εξάρτηση δεν μας τρομάζει. Δεν είναι λερναία ύδρα.
1: Κατάλαβα. Εκεί πάντως το 95 αναφερθήκαμε πριν ότι δημιουργείται ο ΚΑΝΑ, που αρχικά φάνηκε ότι είναι ένα συντονιστικό όργανο, αλλά το καινούργιο πράγμα που εισήχθη τότε είναι οι υποκατάστατες ουσίες, τα υποκατάστατα, ναι. Μεθαδόνη. Αρχικά,
0: προγράμματα υποκαταστάτων.
1: Προγράμματα υποκαταστάτων. Αυτά τα προγράμματα για εσάς ήταν εξ αρχής ανταγωνιστικά ή εχθρικά ή σε λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τη δική σας δουλειά?
0: Εμείς
1: ή
0: δεν
1: μπορεί να έχουν και μια θετική επίδραση?
0: Ναι, μπορεί να έχουν. Γιατί λέγαμε πάντα ότι είναι τα εξαρτημένα άτομα που θα αποφασίσουν τι τους χρειάζεται. Εάν αυτά θέλουν ένα πρόγραμμα υποκαταστάτων, δεν αντέχουν σε ένα στεγνό πρόγραμμα, είναι δικαίωμά τους. Η πολιτεία οφείλει να έχει όλων των τύπων τα προγράμματα.
1: Άρα ήταν υπέρ του να έρθουν αυτά τα προγράμματα.
0: Ναι, αλλά να μην διαφημίζονται, όπως έγινε, ως λύση και ως θεραπεία. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μπορεί να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά δεν ήταν θεραπεία. Ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης. Διαφημίστηκε ως θεραπεία, προβλήθηκε ως θεραπεία και απέκτησε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο πάρα πολύ η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, η οποία από ένα σημείο και πέρα στράφηκε σε αυτή την πολιτική της μείωσης της βλάβης, harm reduction, η οποία εισήγαγε τα υποκατάστατα παντού. Γιατί τα προγράμματα τα στεγνά κόστιζαν για τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, γιατί θεωρούνταν ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, για διάφορους λόγους. Και άρχιζαν να μπαίνουν πια παντού, σε όλες τις χώρες, τα υποκατάστατα. Και εδώ στην Ελλάδα, γύρω στο 2008-2009, μπήκαν και σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν προγράμματα χορήγησης υποκαταστάτων, τα οποία βέβαια έχουν πάρα πολλούς εξαρτημένους. Και αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια ελπίδα, ένα φως, ένα πρόγραμμα που να του περνάει το μήνυμα ότι μπορεί να αλλάξει ζωή. Μπορείς να λειτουργήσεις και χωρίς ουσίες, νόμιμες ή παράνομες.
1: Σε αυτά τα προγράμματα με τα υποκατάστατα υπάρχει κάποιο χρονικό όριο? Μπορεί κανείς να είναι σε αυτά εφόρου ζωής?
0: Παλιά αυτά άλλαξαν χαρακτήρα στην πορεία. Παλιά δίναν και ούρα τα παιδιά και κάποια στιγμή ο στόχος ήταν να μείνουν καθαρά και να μην χρειάζονται ούτε το υποκατάστατο. Στην πορεία αυτό καταργήθηκε και είναι ουσιαστικά διαβίου. Με την έννοια της συντήρησης της εξάρτησής τους. Παίρνουν αυτή την ουσία με τη λογική, αυτή είναι η λογική του προγράμματος, ότι έτσι δεν θα κάνουν κακό στον εαυτό τους και στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά το κακό είναι η ίδια η εξάρτηση, ότι έχουν χάσει την ελευθερία τους. Δεν ορίζουν τον εαυτό τους. Τους ορίζει η ουσία, που μπορεί να είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, το σίσα, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν, ή μπορεί να είναι τα υποκατάστατα, ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός. Μπορεί να είναι και τα ψυχοφάρμακα που κάνουν θράψη. Και αν θέλετε, οι πιέσεις που ασκούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι τεράστιες για τη διάδοση των ψυχοφαρμάκων και τη διάδοση βεβαίως των υποκαταστάτων.
1: Και αυτά κάποιες εταιρείες τα φτιάχνουν.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η βιοπολιτική που εφαρμόζεται. Ο έλεγχος του μυαλού και του σώματος των νέων ανθρώπων.
1: Εγκαταλείπεται σιγά σιγά από την κρατική πολιτική, δηλαδή σταδιακά, η ιδέα του να θεραπευτούν αυτοί οι άνθρωποι και αντιμετωπίζεται σαν ένας πληθυσμός ο οποίος καλό είναι να τον κρατάς κάπως, αυτό που είπατε πριν, να μην γίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, ας το πούμε έτσι, ή επικίνδυνος
0: που βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργεί μέσα από τις ουσίες, χρειάζεται δηλαδή την ουσία του, τις ουσίες του, νόμιμες ή παράνομες, για να ανοίξει τα μάτια του και να σταθεί, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα περάσει από τη μια ουσία στην άλλη, αρκεί να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, νέα παιδιά, που ξέρουν τι σημαίνει, για παράδειγμα, σίσα, αυτή η πολύ τοξική ουσία, κάνουν κρίση. Όταν δεν έχουν λεφτά και δεν βρίσκουν άλλες ουσίες. Είναι πολύ μεγάλο το αδιέξοδο που δημιουργείται. Το μήνυμα που περνάει είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό το τίνα στην κοινωνία περνάει και στο χώρο των εξαρτήσεων. Ότι η μόνη λύση είναι να ελέγχεται κάπως η χρήση του, η ζωή του. Και μάλιστα ο νόμος αυτός, ο 51-29, βάζει και τον όρο λειτουργικός χρήστης. Να είναι χρήστης, να παραμείνει στη χρήση, δηλαδή να συντηρεί την εξάρτησή του και ταυτόχρονα να είναι λειτουργικός. Για πόσο διάστημα? Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να είναι, θα μπαινοβγαίνει στις ουσίες. Αλλά θα είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Τα χρόνια πριν από αυτόν τον νόμο στον οποίο αναφέρεστε, που είναι το 2025, Αύγουστο του 2025 ψηφίστηκε. Έτσι.
0: Ψηφίστηκε τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου του 2024.
1: 24, συγγνώμη. Ποια είναι η πορεία, και θα πάμε αμέσως μετά και σε αυτόν τον νόμο, δηλαδή η πορεία της κρατικής, της δημόσιας πολιτικής είναι, έχω εισάγει τα υποκατάστατα, τα βάζω και στα νοσοκομεία, τα επεκτείνεται η παρουσία τους και η χρήση τους, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν εσάς και, και το ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή παράλληλα, γιατί και εσείς αναπτύσσεστε παράλληλα από εκεί οι δομές, βλέπουμε πολλές είναι την δεκαετία του 2000,
0: το 2018 άνω έδωσε πάρα πολλές μάχες και επέκτηνε τα προγράμματά του, όχι τόσο όσο χρειαζόταν και όσο θα ήθελε, μέσα από πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ κρατική πολιτική.
1: Δεν ήταν απόφαση κρατική.
0: Όχι, κρατική πολιτική που να ενισχύει τα στεγνά προγράμματα, ανεχόταν μια κατάσταση. Το ίδιο και με το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ στηρίχθηκε κυρίως στις οικογένειες. Και σε κάποιους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που το στήριξαν σε αυτή την πορεία. Από το κράτος, όχι. Και μάλιστα το 2019, πριν από την πανδημία, το κράτος επιχείρησε να διαλύσει, τότε ήταν η πρώτη απόπειρα διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, όταν κατάργησε την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία του και έβαλε έναν εγκάθετο ψυχίατρο σαν πρόεδρο και έτσι παρέλυσε ένας οργανισμός ο οποίος μέχρι τότε είχε ήδη 40 χρόνια λειτουργίας, πολύ αποτελεσματικής λειτουργίας, για όσους το επέλεγαν.
1: Για ποιο λόγο, γιατί αυτή η εχθρότητα, ας το πούμε έτσι?
0: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που ήθελε το κράτος ήταν να ελέγχει τα πράγματα, να ελέγχει τα προγράμματα με δικούς του ανθρώπους και κυρίως να προβάλλει την υποκατάσταση και όχι τη στεγνή θεραπεία. Ήταν ένα πολιτικό ζήτημα που μπήκε πάρα πολύ καθαρά τότε. Και αν θέλετε ήταν ο προάγγελος αυτού που ακολούθησε το 2024 με την ψήφιση αυτού του νόμου, που επεκτάθηκε βέβαια σε όλα τα στεγνά προγράμματα. Αλλά αυτή η άνοιξη που υπήρχε στα προγράμματα και στη μεταπολίτευση και σε ένα μεγάλο βαθμό αργότερα μέσα από την κινητοποίηση των ίδιων των θεραπευόμενων και των απεξαρτημένων, αυτή ενοχλούσε την εξουσία. Αυτό που ήθελε ήταν και είναι να ελέγχει αυτό το πληθυσμό. Κατά τη γνώμη μου, για το κράτος, για τους από πάνω, αυτός ο πληθυσμός ανήκει στους περιττούς πληθυσμούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν. Τους κρατάμε στο περιθώριο για να τους ελέγχουμε και βέβαια, αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία, θα δει ότι αυτή ήταν η αντίληψη που οι Ναζί είχαν για τους ψυχασθενείς και για όλους τους διαφορετικούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Άρα θα φτάσουμε στην εξόντωση. Θα πεθάνουν άνθρωποι με αυτό το νόμο έτσι όπως εφαρμόζεται τώρα. Θα υπάρχουν τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Πείτε μας λίγο τι προβλέπει λοιπόν αυτός ο νόμος και ποια είναι η μοίρα του δικού σας
0: θεσμού. Ο νόμος αυτός μιλάει για την ομογενοποίηση, έτσι ξεκινάει, μάλιστα, ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή καταργείται αυτό που λέγαμε, ο διαφορετικός χαρακτήρας κάθε προγράμματος για να μπορεί να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα κάθε εξαρτημένου ατόμου. Mm-hmm. Καταργείται αυτό, ομογενοποιούνται όλα και μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι ιδιωτικού δικαίου. Ένας οργανισμός.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Να πω ότι, ο οποίος αυτό το διάβασα στο βιβλίο σας και εγώ δεν το, παρότι είναι αρκετά γνωστό όπως είδα μετά, μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
0: Ιδιωτικού δικαίου ιδιωτικοποιεί και την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Τα παίρνει από το εσύ. Mm. Βγάζει την απεξάρτηση από το εσύ. Και όποιες προσπάθειες έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και στην, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να γίνουν τέτοια στεγνά προγράμματα στην Κέρκυρα και αλλού, στα Ιωάννινα, αυτές τις σταμάτησε, διότι θέλει ομογενοποίηση. Όλα να γίνουν ένα. Και σαν συνέχεια, αυτό που έκανε από το Φλεβάρι του 25, η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, διορισμένη μέχρι τώρα, δεν έχει επιλεγεί, αυτή η διοίκηση εφάρμοσε μια πολιτική η οποία καταστρέφει και τα προγράμματα και τους θεραπευτές. Δηλαδή, μετακινεί χωρίς κριτήρια, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία παίρνει θεραπευτές, ούτε την εκπαίδευσή τους, την πορεία τους μέχρι τότε, και τους μετακινεί κατά βούληση. Δηλαδή, πήρε θεραπευτή από ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, που ήταν πάντα ενάντια στα υποκατάστατα, και τον πήγε στις φυλακές να μοιράζει μεθαδόνη. Πήρε θεραπευτή από το 18 άνω, θεραπεύτρια, και την πήγε στις φυλακές, καταργώντας το ανοιχτό πρόγραμμα το οποίο συντόνιζε αυτή η θεραπεύτρια. Από την ώρα που δημιουργήθηκε, που άρχισε να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, ήταν, ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου του 24, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται από το Φλεβάρι του 25. Από τότε, πολλά προγράμματα σταμάτησαν να λειτουργούν, άλλα υπολειτουργούν, διακόπηκαν. Πρόγραμμα οικογένειας του 18 άνω, ανοιχτό πρόγραμμα του 18 άνω, πρόγραμμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου του 18 άνω, πρόγραμμα διατροφικών διαταραχών, ανορεξία, βουλιμία του 18 άνω. Όλα αυτά δεν λειτουργούν και κάποια άλλα υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση δηλαδή διάλυσης και επιπλέον. Αντιμετωπίζοντας τους θεραπευτές με αυτόν τον τρόπο, σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι στη δεκαετία του 50, θα πας εκεί επειδή εγώ το λέω, επειδή είμαι διοικητής, τους απαξιώνει. Και αυτό έχει επίπτωση και στους ίδιους, στο πώς αισθάνονται και στο έργο που παράγουν. Πώς μπορείς να εμπνεύσεις στο θεραπευόμενο αισιοδοξία και πίστη στη δυνατότητα να αλλάξει και να γίνει καλά όταν σε αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο? Αυτή η απαξίωση,
1: πολλαπλή υπονόμευση και απαξίωση.
0: Η απαξίωση, ναι, ήταν πλήρης υπονόμευση όλων των προγραμμάτων. Δημιούργησε ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου στους θεραπευόμενους, στους θεραπευτές. Αλλά αυτός ο φόβος πέρασε και στους θεραπευόμενους. Και πιστεύω ότι αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να επιδεινώνεται η όλη κατάσταση σε σχέση με τις ουσίες. Γιατί ξέρουμε και αποδείχθηκε πάρα πολύ από την πανδημία και μετά ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο η εξάρτηση. Εκφράζει την κρίση της κοινωνίας, της οικογένειας, του πολιτισμού. Και την κρίση βέβαια την ψυχολογική του κάθε παιδιού που αισθάνεται ανασφαλές μέσα σε μια κατάσταση όπου δεν έχει σιγουριά για τίποτα, δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν έχει σταθερότητα στη ζωή του. Αυτή η κατάσταση φάνηκε πόσο τραγικά αποτελέσματα είχε στην διάρκεια της πανδημίας με τους εγκλεισμούς. Επιδεινώθηκε, οι ουσίες απέκτησαν φοβερή διάδοση για να ξεφύγουν οι νέοι άνθρωποι. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο είναι τρομακτικές. Και ως ό,τι αφορά τις ουσίες, νόμιμες και παράνομες, και σε ό,τι αφορά και τις νέες εξαρτήσεις.
1: Μιας εξαρτήσεις, εννοείται σε σχέση με το διαδίκτιο.
0: Διαδίκτιο, τζόγος που προβάλλεται και από το κράτος.
1: Διαφημίζεται.
0: Διαφημίζεται με ένα φοβερό τρόπο. Οι διατροφικές διαταραχές, κάθε μορφής εξάρτηση. Αυτά αποκτούν διαστάσεις τρομακτικές. Αυτά όλα, όλες οι εξαρτήσεις θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τώρα που δεν υπάρχει η ελπίδα της θεραπείας, το όραμα που είχε το 18 άνω για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, την απελευθέρωσή του από κάθε είδους δεσμά. Και τα δεσμά της ουσίας και τα κοινωνικά δεσμά. Γι' αυτό συσπήρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στον αγώνα του. Αυτό το όραμα δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει όραμα, πώς μπορεί να γίνει η απεξάρτηση?
1: Σήμερα λοιπόν κάποιος νέος ή λιγότερο νέος, τοξικομανής, που θέλει να θεραπευτεί, όχι απλώς να παίρνει ένα υποκατάστατο, ποιες λύσεις έχει?
0: Ποιες λύσεις έχει να απευθυνθεί?
1: Σε εσάς μπορεί να έρθει καταρχάς.
0: Μπορεί να έρθει στο 18 άνω, που βέβαια είναι πια ΕΟΠΑΕ. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ είναι να καταργήσει τα ονόματα. Δεν υπάρχει 18 άνω, δεν υπάρχει και θεά, δεν υπάρχει αργό.
1: Ομογενοποίηση.
0: Ομογενοποίηση. Είναι όλα ΕΟΠΑΕ. Θα πάει λοιπόν στο χώρο που στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός του 18 άνω, που και αυτά έχουν μειωθεί, αυτοί οι συμβουλευτικοί σταθμοί, ήτανε 3, τώρα είναι 2 και πάνε να γίνει 1, θα πάει εκεί και θα ρωτήσει και θα του πούν πού να απευθυνθεί. Δεν υπάρχει αυτό το απευθύνομαι στο 18 άνω και με υποδέχονται και δημιουργείται αυτή η θεραπευτική σχέση και έχω προοπτική, ξέρω που θα πάω, έχω ορίζοντες στη ζωή μου, χάνονται οι ορίζοντες και γι' αυτό ήταν σημαντικό στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού για την ιστορία του 18 άνω ότι συμμετείχαν τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στο 18 άνω, στη δεκαετία του 80, μέχρι τους τελευταίους που βρίσκονται τώρα στην επανένταξη. Θεραπευτές από εκείνη την εποχή και θεραπευτές τωρινοί. Αυτό που βγήκε έτσι σαν μήνυμα προς την κοινωνία είναι ότι αυτή την παρακαταθήκη δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Και κάτι πολύ αισιόδοξο είναι ότι αυτά τα παιδιά που έχουν πιστέψει στη δυνατότητα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, αυτά τα παιδιά προσφέρουν στην κοινωνία. Πολλά από αυτά έρχονται και βοηθούν στα κοινωνικά ιατρεία. Γιατί όσο φτωχαίνει η κοινωνία, τόσο ο κόσμος στρέφεται σε αυτοοργανωμένες δομές υγείας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της υγείας του, σωματικής και ψυχικής. Συμμετέχουν λοιπόν στο έργο των κοινωνικών ιατρείων και υπάρχει τώρα στα πλαίσια του κοινωνικού ιατρείου των εξαρχείων μια πολύ σημαντική συλλογικότητα που λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω, όπου συμμετέχουν απεξαρτημένοι από το 18 άνω, αλληλέγγυοι, καλλιτέχνες, όσοι προσφέρουν στα κοινωνικά ιατρεία και αυτοί δίνουν τη μάχη μέσα στην κοινωνία για όλα τα κοινωνικά προβλήματα, γιατί αισθάνονται ότι οι ίδιοι έχουν καταφέρει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Κάποιοι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι θύματα αστυνομικής και άλλης αυθαιρεσίας, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι γυναίκες που κακοποιούνται. Χρειάζονται βοήθεια και μπαίνουν αυτά τα παιδιά στην αλυσίδα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό τον καιρό δίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να μην κατεδαφιστούν από την περιφέρεια, γιατί είναι φιλέτο αυτή η περιοχή. Και υπάρχει μια απεργία πείνας που συνεχίζεται. Έχει αποφασιστεί από τη συνέλευση των προσφυγικών να συμμετέχουν και όσοι θέλουν σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας να κάνουν συμβολικές απεργίες πείνας 1 με 3 μέρες για να ενισχύσουν αυτό τον αγώνα. υπάρχουν παιδιά από τις συλλογικές δράσεις που έχουν απεξαρτηθεί 2, 3, 4 χρόνια που έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν μέρος και σε αυτόν τον αγώνα. Θα βάλουν δηλαδή το σώμα τους μπροστά για να υπερασπιστούν τις αξίες τους. Τις αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, ενός καλύτερου κόσμου. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό είναι το θετικό που βγαίνει από όλη αυτή την πορεία του 18 άνω. Η δυνατότητα να υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν από την κόλαση των ουσιών και έχουν γίνει πολύ καλύτεροι άνθρωποι, που μπορούν να βοηθούν τους άλλους που έχουν ανάγκη και να ανοίγουν ένα δρόμο μαζί με τους άλλους. Να μην είναι πια τα μοναχικά, τα ανασφαλή άτομα, αυτό που λέμε σαν τα σαλιγκάρια σε καιρό ξηρασίας, να είναι κοινωνικοί άνθρωποι που συμμετέχουν στα κοινά και που αγωνίζονται για να ζήσουμε όλοι καλύτερα.
1: Ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα λοιπόν, που έχει ένα ψήγμα ελπίδες ότι οι θεραπευόμενοι έγιναν δυνάμεις αισιοδοξίας οι ίδιοι και χρήσιμοι κοινωνικά άνθρωποι με τρόπους πολλούς, και ας ελπίσουμε ότι αυτή η εχθρότητα, τι να πω τώρα, της πολιτείας απέναντι στον πλουραλισμό των επιλογών, ας το πω όσο πιο γενικά, θα σταματήσει, θα αντιληφθούν οι άνθρωποι, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ξαναυπάρξουν και από τα πάνω δυνάμεις που θα βοηθήσουν, γιατί αυτά τα κάτω είναι πολύ σημαντικό, αλλά επειδή χρειάζονται και χρήματα, χρειάζονται και υποστήριξη από το κράτος, ας ελπίσουμε ότι αυτή η καταστροφική, όπως φαίνεται, πορεία των τελευταίων μερικών χρόνων που κλιμακώθηκε με αυτό το νομοσχέδιο θα σταματήσει.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Και όπως λέει ένα τραγούδι που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά των συλλογικών δράσεων, είναι του Δημήτρη Δημητράκα, θα αντιστέκομαι όσο στα πόδια μου θα στέκομαι.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες, φίλοι, μαζί στο επόμενο Βίος και Πολιτεία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
6: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
7: Hello, we are Dirk Schneider.
8: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
9: Hello, Greece. This is Timo from Stradivarius. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Ο κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: Προπόληση more.com.
13: Υποψιάζεσαι. Ανησυχείς. Φοβάσαι. Θυμώνεις. Παρακαλείς. Απελπίζεσαι. Πονάς. Δεν είσαι πια μόνος. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βοήθεια. Έλα να γνωρίσεις τις ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. Μπορείς να κερδίσεις ξανά τη ζωή σου και να βοηθήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. www.familiesanonymous.org.gr

0: βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
1: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
2: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλλη Κελκαίου.
1: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
3: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλλη Κελκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

mi vida la tristeza, la que sabe más de mí, no para de decir.

Αλλά,

de venir. Quiero sentir las cosas de siempre.

take my whole life to you. For I can have what it is.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.